14ο λόγο του που επιγράφεται περί γαστριμαργίας. Προκειμένου λέγει ο Άγιος Ιωάννης τώρα να ομιλήσουμε περί κοιλίας, απεφασίσαμε πάλι όπως και σε όλα τα άλλα θέματα να στρέψουμε την φιλοσοφία μας εναντίον μας. Διότι είναι αξιοθαύμαστο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, εάν απειλάγει κανείς από αυτήν πριν κατοικήσει τον τάφο. Βλέπετε ότι και πάλι λέγει εναντίον μας. Θα στρέψουμε, λέγει, τον νου μας. Μη ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, εκτός. Η γαστριμαργία, λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η επιθυμία να τρώγει κανείς χωρίς λογική. Πόσες φορές εμείς τρώμε χωρίς να υπάρχει αιτία, έτσι απλά, για να φάμε. Και από μια προσπάθεια τι, να ικανοποιήσω στην πραγματικότητα ένα κενό μέσα στην ψυχή μου. Μα μπορεί να ικανοποιηθεί η ψυχή με κάτι υλικό? Είναι η πόρτα όλων των κακών, αδελφοί μου. Ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα μάλιστα συγκαταλέγεται η γαστριμαργία, διότι είναι η θύρα πολλών κακών. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι είναι ο άρχοντας όλων των παθών. Είναι ο λαιμός, λέγει, της κοιλίας. Είναι η υποκρισία της κοιλίας. Δηλαδή, ενώ είναι γεμάτη, διαμαρτύρεται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι πεινάει. Και ενώ είναι απόλυτα γεμάτη, φωνάζει πάλι, συνεχίζει να φωνάζει ότι πεινάει. Η αίσθηση της πείνας, αδελφοί μου, ή της δίψας, είναι μια ανάγκη φυσική του ανθρώπου. Όπως όταν κουράζομαι και θέλω να καθίσω ή νύσταξα και θέλω να κοιμηθώ, έτσι ακριβώς όταν κάποια στιγμή μετά από τις καύσεις της ημέρας ο οργανισμός θέλει καύσιμα, θέλει τροφή για να μπορέσει έτσι να αποκτήσει δυνάμεις, να αποκτήσει στοιχεία, να αποκτήσει καύσιμα για να πορευθεί στο υπόλοιπο της ημέρας. Έτσι, κάποια στιγμή, μια φυσική ανάγκη στον άνθρωπο είναι το να διψάσει, να πεινάσει. Θυμηθείτε μάλιστα και τον Χριστό, ο οποίος και νύσταζε και πεινούσε και κουραζότανε. Και ο Αδάμ, αδελφοί, πήρε την ευλογία από τον Θεό να φάει τους καρπούς των δέντρων του Παραδείσου. Εν τούτης όμως, από τη στιγμή που σκέφτηκαν να δοκιμάσουν τον απαγορευμένο καρπό και πίστηκαν να τον δοκιμάσουν, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ακριβώς αυτή η επιθυμία. Το σκέφτηκαν, πίστηκαν γι' αυτό και ξεκίνησε η επιθυμία. Αφορμή λοιπόν, έδαφος όπου αναπτύχθηκε η επιθυμία, τι είναι? Η υπερηφάνεια. Είδε τον καρπό, λέγει, ότι είναι ωραίος, ότι είναι όμορφος, και σκεπτόμενοι ότι διαμέσου αυτού θα γίνει Θεός, η περηφάνεια, τον επεθύμησε και τον έφαγε. Αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα εντός του Παραδείσου. Δεν δημιούργησε λοιπόν ο Θεός, όπως και τον θάνατο, την επιθυμία, διότι ο Θεός δεν δημιούργησε και τον θάνατο, όπως έχουμε πει, αλλά είναι ένας καρπός της αμαρτίας. Είναι ένας καρπός της συγκεκριμένης αμαρτίας που ονομάζεται υπερηφάνεια, αδελφοί. Αλλά θα δούμε και πιο κάτω. Και ο Χριστός επιθύμησε, θα πει κανένας, εκεί που λέγει επιθυμία επιθύμησα. Άραγε αμάρτησε ο Χριστός. Δεν είχε έδρα, αδελφοί μου, την επιθυμία. Ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί να κάνει μια καλή πράξη. Ο καθένας μας επιθυμούμε να γίνουμε ένα με τον Θεό, είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Δεν πηγάζει από την αμαρτωλή σκέψη και διάθεση. Να πω κάτι πιο πρακτικό. Επιθυμώ σαν πατέρα, σαν παππούς, στη γιορτή μου ή το Πάσχα, να έρθουν τα παιδιά μου, να φέρουν και τα παιδιά τους, να τους δω και να χαρούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι καλό, είναι μια καλή επιθυμία. Επιθυμώ όμως
να έρθουν τα παιδιά το Πάσχα, τα εγγόνια μου, να έρθουν εδώ στο χωριό για να δείξω ρε, τι απογόνος έχω, τι παιδιά έχω, τι παλικάρια έχω. Εδώ η περηφάνεια, εδώ είναι μια κακή επιθυμία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Θησαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίαν». Δηλαδή μην ξεπεράσετε τα όρια της ανάγκης και βρεθείτε στον χώρο της επιθυμίας. Δεν λέγει να μην φροντίζουμε για τον εαυτό μας, για το σώμα μας, αλλά μην ξεπεράσουμε τα όρια. Τι είναι ακριβώς επιθυμία? Είναι η αναζήτηση ικανοποιήσεως πέρα από τα όρια τα οποία έχει θέσει ο Θεός. Η πνευματική ζωή του ανθρώπου, αδελφοί μου, κρίνεται από το κατά πόσον επικρατεί στον άνθρωπο αυτή η επιθυμία που και κατά πόσον ξεπερνά τα όρια. Αυτή λοιπόν η εφάμαρτος επιθυμία είναι το σαράκι που τρώγει την επιθυμία, που ο ίδιος ο Θεός φύτευσε την επιθυμία στον άνθρωπο να φτάσει στην θέωση, γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τον έχει φυτέψει σε όλους μας αυτήν την επιθυμία στο να φτάσω, όπως είπαμε, να ομοιάσω τον Θεό. Και αυτό πάλι το απόλυτα φυσικό που είναι η ευλογία του Θεού, να τρώει ο άνθρωπος από όλα τα φρούτα του παραδείσου, εκτός από το απογορευμένο καρπό, σήμερα πλέον, σήμερα έφτασε να είναι ένα αφύσικο, ακόμα και καταστροφικό. Αυτό το φυσικό έγινε αφύσικο, έγινε καταστροφικό για τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η γαστριμαργία. Ο Άγιος Ιωάννης τώρα της Κλίμακος μας λέγει ότι νηστεία εστί βία φύσεως. Τότε λέγει θα πετύχεις την αρετή της νηστείας όταν πάρεις απόφαση να βιάσεις, να ταλαιπωρήσεις την φύση σου. Στον παράδεισο, αδελφοί μου, πρώτης πτώσεως, οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, δεν έτρωγαν από τον καρπό τον απαγορευμένο, δηλαδή νήστευαν, διότι ο Θεός είχε πει μη φάτε από το συγκεκριμένο καρπό, όπως μας λέγει σήμερα, Τετάρτη και Παρασκευή, μη φάτε κρέας και γαλακτοκομικά. Την τάδε περίοδο μη φάτε κρέας, μη φάτε το ένα, μη φάτε το άλλο. Δηλαδή νήστευαν. Νήστευαν και οι πρωτόπλαστοι, αλλά δεν είχανε καθόλου ταλαιπωρία, χωρίς καν να ταλαιπωρούνται από το γεγονός της νηστείας. Σήμερα όμως πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας, διότι πλέον έχουμε την αμαρτωλή επιθυμία. Δεν είχε εισέλθει η επιθυμία στον Αδάμ και την Εύα. Αφού αμάρτησε, η περηφάνεια γεύτηκε τον καρπό, παρήκουσε το θέλημα του Θεού, εισήλθε η αμαρτωλή επιθυμία. Γιατί άραγε ο Άγιος Ιωάννης λέγει ότι σήμερα πρέπει να βιάσουμε την φύση μας? Διότι, αδελφοί μου, μετά την πτώση, η φύση του ανθρώπου έχει μολυνθεί από το παραφύσιν, από τη διαστροφή. Έχουν δηλαδή μπερδευτεί το καλό με το κακό, έχουν συμπλακεί και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτό τώρα που επιθυμώ είναι καλό, είναι κακό. Μπορώ όμως να το ξεχωρίσω, αδελφοί μου, διότι θα ψάξω να δω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλει ο Θεός αυτό? Εάν το θέλει, αν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, άραγε είναι καλό. Σήμερα, αδελφοί μου, τρώμε κρέας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι αυτό είναι παραφύσιν? Σίγουρα πολλοί από εμάς που μελετούμε το γνωρίζουμε αυτό. Αν θα δούμε ακόμα και την ανατομία, θα λέγαμε, την κατασκευή του στόματός μας, τα δόντια. Δεν είναι όπως είναι των σαρκοφόρων ζώων, δεν έχει εκείνους τους κοινόδοντες το αρπακτικό να αρπάξει, να σκίσει κρέας. Τα δόντια μας είναι εντελώς διαφορετικά. Θυμίζουν ότι είναι φτιαγμένα για να τρώμε όχι κρέας, αλλά καρπούς, χόρτα. Βέβαια, ο Θεός μετά τον κατακλυσμό επιτρέπει το κρέας, αλλά όχι όμως το αίμα. Κάνει μία παραχώρηση. Αλλά αυτό είναι όχι μέσα στο κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, αλλά κατά παραχώρηση. Σήμερα μάλιστα θα ακούσουμε πολλές φορές από τον γιατρό, από τους ειδικούς, ότι κόκκινο κρέας δεν πρέπει, λέγει, να τρώμε πολύ.
Και το πολύ μάλιστα το κρέας ευθύνεται για ποικίλες ασθένειες. Αν δούμε μάλιστα τη μεσογειακή διατροφή, θα δούμε ότι το κρέας είναι πάνω-πάνω. Δεν χρειάζεται μία φορά την εβδομάδα, λένε οι ειδικοί, και πολύ είναι. Γιατί? Διότι πολύ απλά. Το δημιούργημα αυτό που λέγεται άνθρωπος δεν πλάστηκε για να τρώγει κρέας, αλλά κατά παραχώρησιν ο Θεός συμφωνεί. Και όταν ο άνθρωπος τρώγει πλέον κρέας με μέτρο, δεν βλάπτεται, αλλά και ωφελείται. Πώς μπορώ όμως τώρα να ξέρω τι είναι φυσικό, αδελφοί? Σίγουρα θα μου το αποκαλύψει η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, εκεί όπου είναι γεγραμμένο το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν η γαστριμαργία, που είναι το πρώτο πάθος, ξεκινά από τον Παράδεισο. Δια της ανυπακοής του ανθρώπου στο θέλημα του Θεού, ήρθε το αποτέλεσμα να γίνει η πύλη όλων των παθών του ανθρώπου. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης λέγει ότι η μητέρα των παραλόγων παθών είναι η γαστριμαργία, η οποία έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Έφτασε να διαστρέψει και αυτό το νόημα, σκοπό της ζωής, λέγει ο Άγιος Ισίδωρος. Σήμερα δυστυχώς, αδελφοί μου, ζω για να τρώω και τρώω για να ζω. Είναι αυτό που λέγεται κατά κόρον και μας το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου που δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα, λέγει, άντε βρε φάε πιέσαι εκεί και μη σε νοιάζει για τίποτα. Αποτέλεσμα τελικά ο άνθρωπος να χάσει τον Θεό και τότε Θεός γίνεται η κοιλία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ον ο Θεός η κοιλία», που είναι αυτή, τι είναι, η εχθρή του Σταυρού του Χριστού. Αυτοί πλέον δεν νοιάζονται για σκληραγωγία, δεν θέλουν να σταυρώσουν τον εαυτό τους, ούτε τον εγωισμό τους, ούτε τίποτα, κανένα πάθος. Τα πάντα, ό,τι και αν τους νοιάζει και ενδιαφέρονται, είναι η κοιλιά τους, να γεμίσει η κοιλιά τους, να ευχαριστηθεί η φιλαυτία τους, το εγώ τους. Η κοιλία, αδελφοί μου, είναι ένα σχήμα του κόσμου, όπως μια νυφάδα του χιονιού, και κάθε ό,τι είναι ένα σχήμα του κόσμου έρχεται και παρέρχεται. Έρχεται, περνάει, φεύγει, χάνεται. Πέφτει η νυφάδα του χιονιού, τη χαιρόμαστε, προλαβαίνουμε να δούμε και το σχήμα της, μετά από λίγο όμως χάνεται. Έτσι και η κοιλία. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η κοιλία, θα λέγαμε, είναι μια δεξαμενούλα που έδωσε ο Θεός να βάζουμε τα καύσιμά μας, τις τροφές που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κινούμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή, για να φτάσουμε το κατοικώνα, να γίνει αφορμή η ζωή μας να είναι προς δόξαν Θεού. Θα έλεγε κανένας ότι τα λόγια του Απόστολου Παύλου που λέγει ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου θα ήταν πολύ καλό να το είχαμε βάλει μια όμορφη επιγραφή στο σπίτι μας και να το βλέπουμε διαρκώς. Τότε, αδελφοί, θα γλιτώναμε από πάρα πολλά πράγματα, από πάρα πολλές ταλαιπωρίες και από παρεξηγήσεις και από μαλώματα και από κακίες και χίλια δυο πράγματα. Είναι όταν θυμόμαστε ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουν τίποτα, καμία αξία όλα αυτά. Όλα είναι για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να τα χρησιμοποιούμε προς δόξαν Θεού και να δείξουμε μέσα από όλα αυτά τα υλικά πράγματα την αγάπη μας προς τον άλλον άνθρωπο και γενικότερα το εσωτερικό της καρδιάς μας. Αν αυτό, αδελφοί μου, το καταλάβουμε και το νιώσουμε, τότε θα γίνουμε οι καλύτεροι άνθρωποι, οι καλύτεροι χριστιανοί. Γι' αυτό εξάλλου δεν μπορούμε να πετύχουμε σήμερα κάτι στην πνευματική ζωή. Αγωνιζόμαστε, χτυπιόμαστε, στεναχωριόμαστε, αλλά βλέπουμε ότι μένουμε στάσιμοι. Γιατί δεν κάναμε ένα με το είναι μας, δεν καταλάβουμε ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος πάλι λέγει, παράγει ο κόσμος και η επιθυμία αυτού. Καταλάβαμε το πρώτο, τότε αδελφοί μου έφυγε και το δεύτερο. Αν δεν καταλάβαμε το πρώτο, τότε η επιθυμία εδραιώνεται και επαυξάνει. Αγαπητοί μου, εμείς οι γονείς,
ή οι μεγαλύτεροι, ας μάθουμε στα παιδιά μας να ξεχωρίζουν το αναγκαίο από το περιττό. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να αρκούνται σε αυτό το οποίο απλά και μόνο είναι χρήσιμο, που δεν χρειάζονται κάτι περισσότερο, είναι περιττό το παραπέρα. Αλλά δυστυχώς σε κάτι τέτοιο οθούμε και εμείς τα παιδιά, στην προσπάθεια να γίνουμε αγαπητοί σε αυτά, ενώ το παιδί το πήραμε ένα παιχνίδι, θα το πάρουμε κι άλλο, θα το πάρουμε κι άλλο, ενώ έχει να φάει, να περάσει και μάλιστα πλούσια τα αγαθά, σπεύδουμε να του δώσουμε κι άλλο, να του πάρουμε κι άλλο ρουχαλάκι, να του πάρουμε κι άλλο φαγητό, κι άλλο κρατικό, κι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, πλεισμονή. Και τα παιδιά μας μαθαίνουν να θέλουν τα πάντα όπως τα θέλουν και όποτε τα θέλουν. Και αργότερα αγριεύουν, θεριεύουν εναντίον μας και απορούμε. Μα γιατί έτσι συμπεριφέρεται το παιδί? Όλα τα καλά του Θεού έχει. Μα γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Γιατί δεν έμαθε το παιδί να ξεχωρίζει, να αισθάνεται ποιο είναι το αναγκαίο και ποιο είναι το περιττό. Δεν έμαθε το παιδί να μένει στα χρειαζόμενα, να το πω έτσι απλά. Δεν έμαθε να στερείται, να βάζει φρένο στις επιθυμίες του. Ο Αββάς Δωρόθεος Αδελφή λέγει ότι η γαστριμαργία είναι η μανία στο να γεμίσω την κοιλιά. Και όταν αυτό το κάτι είναι μόνο για να ικανοποιήσουμε το λαιμό μας, τότε αυτό λέγεται λαιμαργία. Ο ένας θέλει ποσότητα, δηλαδή γαστριμαργία, και ο άλλος θέλει ποιότητα, λίγο και καλό. Αυτός είναι ο λέμαργος. Είναι αυτός ο οποίος κάθεται λίγο και το ψηλαφά και το μασάει και θέλει να το απολαύσει. Μα αδελφέ μου, ναι, όταν το τρως δεν είπαμε ότι θα το φάμε γρήγορα, δεν είπαμε ότι θα βάλουμε μία μπουκιά στο στόμα και θα το καταπιούμε. Ο Θεός μας έδωσε και τη γεύση, την αίσθηση της γεύσεως. Αλλά θα το φάω, θα το απολαύσω, θα δοξάσω τον Θεό και θα συνεχίσω να κάνω το έργο μου. Δεν είναι σκοπός της ζωής μου το να κάθομαι και να τρώγω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μάλιστα αδελφοί μου, προσωποποιώντας την γαστριμαργία, ρωτάει το πάθος: «Για πες μας, ο τύρανε όλων των ανθρώπων, εσύ που μας εξαγοράζεις όλους μας με το χρυσάφι της απληστίας, πώς και από πού μπαίνεις μέσα μας και τι γεννάς μέσα μας από τη στιγμή που θα εισέρθεις στον χώρο της καρδιάς μας?» Και η γαστριμαργία απαντά: «Γιατί, λέγει, με ονειδίζετε? Γιατί μου ρίχνετε όλη την ευθύνη εσείς που είσαστε υπεύθυνοι, είσαστε υπόλογοι απέναντί μου? Σε μένα ρίχνετε τα βάρη. Για μένα πόρτα και είσοδος, ξέρετε τι είναι? Είναι η φύση των φαγητών». Δηλαδή, το να προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο νόστιμα γίνεται. Δεν έχουμε άλλο θέμα να ασχοληθούμε. Παντού μας σερβίρουν, μας προσφέρουν, τηλεόραση, ό,τι και να είναι αυτό, τρόπο μαγειρέματος, τρόπο σερβιρίσματος, τα πάντα γύρω από το φαγητό. Λέτε και είμαστε ζώα. Λέτε και εάν το κρεατικό, επί παραδείγματι, το κάνω έτσι και βάλω πορτοκάλι και βάλω δαμάσκηνα και βάλω εκείνο και το άλλο, θα είναι κάτι διαφορετικό από ότι αν το έκανα λιτά, όπως έχει μάθει ο ορθόδοξος Έλληνας χριστιανός αδελφοί μου, που έχει μάθει να πάρει το κρέας, να βάλει λίγο αλάτι, πιπέρι και λίγο ρυγανίτσα και τελείωσε. Και εκεί είναι το τέλειο και το νοστιμότατο, μέσα στον χώρο της απλότητος. Η είσοδος, λέγει, για μένα της γαστριμαργίας είναι η φύση των φαγητών, ο τρόπος που τα μαγειρεύω. Αιτία της απληστίας μου είναι η συνεχής χρήση των φαγητών. Τρώγω δηλαδή συνέχεια, τσιμπολογάω από εδώ και από εκεί. Αφορμή που τελικά εδραιώνουμε μέσα σας είναι η συνήθεια που υπάρχει μέσα σου, λέγει πάλι η γαστριμαργία. Είναι η αναισθησία της ψυχής σου, είναι η αδιαφορία και το ότι ξεχνάς ότι όλα θα παρέλθουν και θα έρθει κάποια στιγμή ο θάνατος. Είναι, λέγει, αυτή η συνήθεια η οποία υπάρχει μέσα σου, που προήλθε από την αναισθησία της ψυχής. Δεν σε νοιάζει, δεν σε σκέφτεται, δεν σε καίγεται καρφί. Τα πάντα θέλεις, δεν ξέρεις μάλιστα γιατί, όπως το ζώο τρώγει από εδώ, τρώγει από εκεί, αν και εκείνο γνωρίζει το πότε να σταματήσει.
πότε επέρθεται ο κορεσμός. Αν θέλετε, λέγει, να σας πω τα παιδιά μου, γιατί εσείς ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή θα πεθάνετε, να σας πω και τα παιδιά μου, αυτά είναι περισσότερα, λέγει, και από τους κόκκους της άμμου που βρίσκονται στην παραλία, στην ακροθαλασσιά. Ο πρώτος μου γιος είναι αυτός που υπηρετεί την πορνεία. Μετά από τραπεζώματα και από γλέντια και από και από και από, έρχεται και η ανηθικότητα, η πορνεία. Ο δεύτερος γιος μου κάνει τον άνθρωπο σκληρόκαρδο. Εκείνος ο οποίος τρώει και έχει τον νου του στο φαγητό, γίνεται σκληρόκαρδος άνθρωπος, αδελφοί μου. Ο τρίτος καλλιεργεί τον ύπνο, την αδιαφορία στην ψυχή προς το κάθε τι. Δεν αναφέρεται ο Άγιος Ιωάννης τον ύπνο που έρχεται μετά που βαραίνει το στομάχι, αλλά αναφέρεται στον ύπνο της ψυχής, την αδιαφορία, δεν τον καίγεται καρφί τι γίνεται γύρω. Πενάει ο άλλος, γίνεται σεισμός, κάτι γίνεται πέρα παραπέρα, βαριά σε φέρει να φάμε, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ο τέταρτος πάλι φέρνει όλη την θάλασσα των λογισμών με τα κύματα όλων των μολυσμών του νου και τον απίθμενο βυθό της καρδιάς γεμάτο κρυφών και ανέκφραστων ακαθαρσιών. Τρώμε, γεμίζουμε την κοιλιά μας και μετά το νου μας, ο νους μας αρχίζει να ασχολείται με ακάθαρτα, ανήθικα πράγματα. Και συνεχίζει η γαστριμαργία να μας λέγει, θυγατέρες μου, κορίτσια μου, ξέρετε ποια είναι. Είναι η πολυλογία, είναι η αργολογία, τα ακατάσχετα γέλια, τα αστεία γεμάτα ευτράπελα. Επίσης είναι η αντιλογία, είναι η σκληροτράχυλη διαγωγή και συμπεριφορά, είναι η ανυπακοή, η αναισθησία, η εχμαλωσία, η υποδούλωση στα πάθη, η κάφηση και αλαζονική στάση και θρασίτητα, λέγει. Επίσης είναι η αγάπη του καλοπισμού, η υπερβολική εξωτερική φροντίδα του σώματος, η οποία δημιουργεί μια βρώμικη προσευχή από την απόλαυση των λογισμών. Πας να κάνεις προσευχή και σου έρχονται χίλιοι δυο λογισμοί για την ομορφιά σου, για την εξωτερική σου εμφάνιση, για το φαγητό που θα φας αύριο, για κάτι το οποίο σου είπε ο άλλος και σε πρόσβαλε, για ένα αστείο που υπόθηκε στο τραπέζι και γελάσαμε και ήταν όλο βρωμιά και ανηθικότητα, και αυτά έρχονται και επικάθενται την ώρα της προσευχής. Και μόνο προσευχή δεν κάνουμε. Αντιθέτως, ελκύουμε την κατακραυγή, την αποστροφή του Θεού. Και πολλές φορές έρχονται ανέλπιστες συμφορές, διότι οι αδελφοί μου με το πολύ φαγητό και το πιωτό θολώνει ο νους, τις οποίες ακολουθεί το ό,τι χειρότερο μπορεί να κυριεύσει τον άνθρωπο και είναι η απελπισία, που δυστυχώς οδηγεί τον άνθρωπο στον πνευματικό αλλά και στον σωματικό θάνατο. Όταν κανείς μόνο έχει το νου του στα υλικά, δεν υπάρχει κάτι πνευματικό για να τον ενισχύσει και φτάνει και απελπίζεται. Η αρχαία οι Έλληνες τι έλεγαν, αδελφοί μου, παχία γαστήρ ου κατεργάζεται νουν υψηλών, λεπτών δηλαδή. Δεν συνυπάρχουν η σοφία και κατά κόσμον ακόμα σοφία και η γνώση του Θεού με την γαστριμαργία. Δεν μπορεί κανένας να είναι σοφός, να είναι οξύνος, να κόβει το μυαλό του όταν το μυαλό του το έχει τι να φάει, τι να πιει. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει ότι όπως το σύννεφο σκεπάζει το φεγγάρι, έτσι και οι αναθυμιάσεις της χορτασμένης κοιλιάς διώχνουν την σοφία και την γνώση του Θεού. Ο Άγιος Μάρκος Ασκητής πάλι λέγει «Εισρωή αίματος, εκροή πνεύματος απεργάζεται. Μπαίνει ύλη, φεύγει το πνεύμα. Βάζεις φαγητό ανεξέλεγκτα, τότε αυτό διώχνει, αδερφέ μου, το πνεύμα του Θεού». Γι' αυτό και πάλι ο Μωυσής στην δεύτερη του οδή τι γράφει, θυμηθείτε. Γράφει για τον Ισραήλ, για τον αγαπημένο λαό του Θεού, για μας τους ιδίους που είμαστε παιδιά του Θεού. «Και έφαγεν Ισραήλ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο ηγαπημένος λαός. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού».
ο Άγιος Ιωάκωβος, γράφει ότι επαχύνατε ως εν ημέρα σφαγής, λες και πάτε για σφάξιμο, λέει, επαχύνατε. Σήμερα, αδελφοί μου, φροντίζουμε και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας να τρώνε ό,τι πιο σπουδαίο, εντός εισαγωγικών, το οποίο βλέπουμε στις διαφημίσεις, που στην πραγματικότητα είναι ό,τι πιο καταστροφικό. Τα δίνουμε ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν, ό,τι δουν, ό,τι επιθυμήσουν. Και χάσαμε την απλότητα που είναι η πιο περιεκτική για μια υγιεινή διατροφή. Και σήμερα φτάσαμε να έχουμε παιδιά παχύσαρκα που τίνουν σε ζάχαρο και παχυσαρκία και όλα τα επακόλουθα. Και ξεκινήσαμε εκστρατεία ολόκληρη για να αποτρέψουμε αυτήν την πλεισμονή των φαγητών, να αποτρέψουμε αυτήν την διάθεση για να τρώμε. Αλλά φυσικά η προσπάθεια αυτή είναι χωρίς κέντρο το Χριστό, αλλά τα στρέφουμε σε έναν άλλον τρόπο λογικοκρατούμενο πάλι, διατροφής που στην πραγματικότητα γίνουμε δούλος πάλι ενός προγράμματος διέτης. Εάν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, ακολουθήσει τον Λόγο του Θεού, πάρει αυτό το βιβλίο χρήσεως του εαυτού του που λέγω πολλές φορές στην Αγία Γραφή και κοιτάξει, θα δει ότι δεν πρέπει να φορτώνω τον εαυτό μου με πολλά φαγητά. Κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου. Χάσαμε λοιπόν την απλότητα. Αποτέλεσμα της μη σκληραγωγήσεως. Ο Θεός μας έχει δώσει άφθονα αγαθά. Όταν όμως δεν στερήσουμε τα παιδιά μας, δεν μάθουμε να είναι σκληραγωγημένα, θα έρθει η στιγμή που θα μας κλωτσίσουν και αυτά, όπως ο Ισραήλ κλώτσισε τον τροφέα του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει τα αγαθά, αλλά θέλει πάντα να κρατάμε το μέτρο στην χρήση αυτών των αγαθών. Πολλές φορές επέρχεται καταστροφή σε ανθρώπους ύστερα από ένα πλούσιο συμπόσιο. Σήμερα νιώθουμε πολλές φορές ενοχή, φόβο, μετά από μια υπερβολική διασκέδαση, μετά από πολλά γέλια, από πάμπολο φαγητό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την έγνοια του Θεού, έχει λίγο πίστη προς τον Θεό, αρχίζει να νιώθει άσχημα, ότι πολύ γέλασε στο τραπέζι, κάπου ξέφυγε. Φυσικά, ένα απλό τραπέζι με φίλους και γνωστούς είναι ό,τι καλύτερο και ευλογημένο για μια εν αγάπη κοινωνία μεταξύ μας. Δεν σημαίνει κανείς ότι δεν θα συμφάει με άλλους ανθρώπους, αλλά με απλότητα και με λιτότητα θα συνυπάρξει και θα συμφάγει με τους άλλους ανθρώπους. Τα Σόδομα και τα Γόμαρα, αδελφοί μου, καταστράφηκαν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Διότι όπως λέγει ο Θεός προς τον Ιεζεκίλ, αυτή είναι η αμαρτία των Σοδόμων. Μέσα σε μία πλεισμονή τροφών και κρασιού έτρωγαν και έπιναν και κατασπαταλούσαν το κάθε τι, πέφτοντας στα πιο ακατανόμαστα πάθη. Αυτό δεν κάναμε κι εμείς πριν μερικά χρόνια. Ο Ισάφ πάλι, θυμηθείτε, έχασε τα πρωτοτόκια του λόγω της γαστριμαργίας του, που ήθελε να φάει αυτό που του μύρισε, μύρισε φακές, ήθελε, πεινούσε, ήθελε να φάει, δεν μπορούσε λίγο να περιμένει. Τι θέλω εγώ τα πρωτοτόκια, λέει, φέρτε μου να φάω. Και όπως λέγει η Γραφή, και έφαγε, ήπιε και έφυγε. Ποια ήταν η αιτία της πτώσεως της αυτοκρατορίας των Βαβυλωνίων, αδελφοί μου? Το αμαρτωλό τραπέζι, το ασεβές τραπέζι του Ναβουκοδονόσορα, όπου έτρωγαν και έπιναν χρησιμοποιώντας τα ιερά σκεύη του ναού του Θεού και ασώτευαν ακατανόμαστα, και εκεί πάνω στο τραπέζι τη στιγμή της ασωτείας και του γλεντιού εμφανίστηκε, αν ενθυμίστε, ένα χέρι στην οροφή του χώρου που διασκέδαζαν γράφοντας στον Ναβουκοδονόσορα «Εμετρήθης, εζυγίστης και βρέθηκες λειψός». Και εκείνη τη νύχτα τι έγινε? Εισέβαλαν οι Πέρσες, τους κατέλαβαν, τους κατέσφαξαν και έπεψε πλέον να υπάρχει αυτή η γνωστή αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων. Χάθηκε από προσώπου της γης. Ακόμη, πώς έγινε ο θάνατος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αδελφοί? Δεν ήταν αποτέλεσμα αυτού του είδους αμαρτωλού τραπεζιού? Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω, σε τέτοια τραπέζια κάνουμε ποτέ το σταυρό μας? Ακόμα σήμερα γίνονται γάμοι, γιορτές, βαφτίσια, τραπεζώματα ποικίλα. Αλήθεια,
σε αυτά τα οποία είναι εν ονόματι της βαφτίσεως, της χαράς, ότι κάποιος εισήλθε στον χώρο της Εκκλησίας, πήρε το κλειδί της σωτηρίας. Εκεί κάνουμε το σταυρό μας. Όχι, αδερφοί, γιατί όλα τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα τα πάντα τα έχουμε αναγάγει σε ύλη και ευχαρίστηση και χορτασμό της κοιλίας μας.

ελκόμενος επί σταυρού, ο ποιητής του ηλίου και κτίσεως, σε ως αστέρα φαϊνών εξ ουρανού διαστέρων εφυλκίσατο. Ω και κράτος πρώτος το βασίλειον επέθηκε, διώσε ανεφημούμεν Κωνσταντίνε βασιλεύ ευσεβέστατε συν Ελένη μητρή τη Θεόφρονη. Η εκκλησία σήμερον στολισαμένη, το κράτη σου άναξ μυστικός εφραίνεται και την σύν πανγέραστον μνήμην καταξίαν εφήμος γεραίρη κραυγάζουσα. Χέρις ο των Παύλων ζηλώσας και των Σταυρών του Χριστού αράμενος και τα σπαγίδα συντρίψας του αντιπάλου. Χέρις ανάκτων πανάριστε και αποστόλων ισότιμε. Χέρις πιστών το στήριγμα και βασιλέων το προπύργιον. Κωνσταντίνε μακάριε, υπερημών προσκύριον, μη διαλείπεις πρεσβεύων, ως παρησίαν έχων, βασιλέων εγκαλόπισμα.

Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Αυτό είναι σπάνιο. Συνήθως υπάρχουν άτομα που έχουν εμπειρία του Ευαγγελίου, αλλά δεν έχουν υψηλή διάνοια και δυνατότητα έκφρασης αυτής της εμπειρίας, όπως υπάρχουν και υψηλές διάνοιες που δεν έχουν εμπειρία Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, ένας τέτοιος συνδυασμός είναι πολύ σπάνιος και το αποτέλεσμα είναι ένας θείος ανήρ. Ο Άγιος Μάξιμος, η σκέψη του Αγίου Μαξίμου, η οποία ανακαλύφθηκε, άρχισε να συζητιέται και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, είναι μια σκέψη η οποία είναι πολύ πυκνή, δύσκολη και δυσπρόσιτη από την εποχή μας, για πάρα πολλούς λόγους. Εμείς θα επιχειρήσουμε, διαβάζοντας μαζί κάποια κείμενα, να κάνουμε μια προσέγγιση. Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ σύντομο κείμενο από τα θεολογικά κεφάλαια του Αγίου Μαξίμου. Είναι από την πρώτη εκατοντάδα, το πέρατο κείμενο από τη Φιλοκαλία, το οποίο έχει ως εξής: «Αρχή των όντων και μεσότης και τέλος εστίν ο Θεός, ως ενεργών αλλού πάσχων. Αρχή από τα όντα και μεσότητα και τέλος είναι ο Θεός, ως ενεργών, αλλά όχι ως πάσχων. Όσπερ και τα άλλα πάντα, εις παρημών ονομάζεται, όπως και όλα τα άλλα με τα οποία τον ονομάζουμε». Θα σταματήσουμε σε αυτές τις δύο σειρές, πίσω από τις οποίες βρίσκεται με ένα κρυμμένο τρόπο η θεολογία του Αγίου Μαξίμου. Γίνεται και στις μέρες μας πολλή συζήτηση για την αρχή του σύμπαντος και ακόμα περισσότερο για την αρχή του ανθρώπου, γιατί αποδείχθηκε ότι και το σύμπαν είναι φοβερά πολύπλοκο και ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και όλη αυτή η τάξη μιλάει για κάποιον που έθεσε όλα αυτά τα πράγματα. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι αρχή των όντων είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έγινε κατά πρόθεση από μία ύπαρξη, από ένα όν που είναι πέρα από τις δικές μας κατηγορίες σκέψης, πέρα από αυτά τα ονόματα που του θέτουμε εμείς, και ο οποίος έβαλε την αρχή των όντων, δηλαδή τα έθεσε στο είναι. Όλα τα όντα, όλοι μας, υπήρχε εποχή που δεν υπήρχαμε. Έχουμε το μη είναι πρεσβύτερο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για την ύπαρξή μας. Το ότι κάποτε δεν υπήρχαμε και βγήκαμε μέσα στην ύπαρξη, αυτό δημιουργεί πολλά πράγματα και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ξεπεραστεί. Ένα από αυτά τα πράγματα που δημιουργεί είναι ότι υπάρχει ο φόβος ότι θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Είναι ο φόβος της θνητότητας. Ένα άλλο είναι ότι διαρκώς ο άνθρωπος, κοιτάζοντας προς τα πίσω, πρώτον καταλαβαίνει ότι εισήλθε μέσα στη ζωή χωρίς ο ίδιος να έχει ερωτηθεί, χωρίς ο ίδιος να έχει θέσει τους στόχους, και πρέπει κάποιος να αποκαλύψει σε αυτόν γιατί ήρθε στη ζωή και με τι στόχο τον έφερε στη ζωή. Φαίνεται αμέσως παρακάτω

0: Καλάβρητα, η γη των Αγίων και των Ηρών. Το όνομά τους το απέκτησαν την εποχή της Φραγκοκρατίας κατά τον 13ο αιώνα. Σημαίνει καλές βρύσες εξαιτίας των πλούσιων και δροσερών πηγών. Τη γραφική πόλη των Καλαβρίτων την περιβάλλουν οι φυσικές ομορφιές αλλά και η ιστορία. Κύριε Λαζουρά, ο επισκέπτης που θα έρθει στα Καλάβρητα, τι μπορεί να δει?
1: Τις μεγαλύτερες ομορφιές που μπορεί να δει σε έναν πανέμορφο τόπο. Καταρχήν ανεβαίνοντας με τον οδοντοτό σιδηρόδρομο που φέτος γιορτάζουμε τα 121 χρόνια από τη λειτουργία του. 121 χρόνια μας ταξιδεύει, μας συνδέει με την παραλία, μας περνάει μέσα από ένα υπέροχο φαράγγι που είναι παγκόσμιο γεωπάρκο. Τέτοια παγκόσμια γεωπάρκα όπως το φαράγγι του Βουραϊκού και το φαράγγι που περνάει ο οδοντοτός είναι μόνο 5 στην Ελλάδα, 40 στην Ευρώπη και 120 στον κόσμο. Φανταστείτε σε τι παγκόσμια ομορφιά περνάει ο επισκέπτης. Έρχεται στην πανέμορφη πόλη μας, στα όμορφα Καλάβρητα, στα οποία μπορεί να ζήσει την ιστορία, μπορεί να ζήσει τον πολιτισμό, μπορεί να ζήσει την γαστρονομία, μπορεί να ζήσει την σύγχρονη πόλη, μια φιλόξενη, μια όμορφη πόλη. Θα πρέπει να δει τον ιστορικό πεζόδρομο, τον όμορφο πεζόδρομο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, εκεί που ήταν, που έγινε η τελευταία πράξη του δράματος πριν από την εκτέλεση των Καλαβριτινών από τους ναζιστές Γερμανούς το 1943. Είναι το παλιό δημοτικό σχολείο. Πρέπει να τονίσω ότι ήταν ο τόπος που συγκεντρώθηκε όλος ο πληθυσμός των Καλαβρίτων από τους Γερμανούς, διαχωρίστηκε και οι μεν άνδρες οδηγήθηκαν στο λόφο του Καπί για εκτέλεση, οι δε γυναίκες τις έβαλαν φωτιά να τις κάψουν και τα μικρά παιδιά, αλλά τελικώς κατάφεραν και σώθηκαν και έφυγαν. Οπωσδήποτε πρέπει να ο επισκέπτης να πάει στον τόπο της θυσίας, 700 περίπου μέτρα από την πόλη, λίγο βόρεια. Είναι ο τόπος όπου έγινε η εκτέλεση των Καλαβριτινών και εκεί είναι ένας πραγματικός τόπος μνήμης και τόπος που ακτινοβολεί μηνύματα ειρήνης, μηνύματα φιλίας και συναδέλφωσης των λαών.
0: Μπορούμε να πούμε ότι τα Καλάβρητα είναι η γη των Αγίων αλλά και των Ηρών?
1: Ασφαλώς, τα Καλάβρητα είναι μια περιοχή, ένας τόπος που συνδέει την Ορθοδοξία με την εθνική παλιγενεσία, με τους ήρωες. Εδώ έχουμε τους Αγίους και τα εξαιρετικά μοναστήρια που είναι φάροι της Ορθοδοξίας, Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα, Άγιοι Θεόδωροι Αιρωανίας, Άγιος Αθανάσιος Φίλια, η Παναγία η Μακελαριά. Είναι σύμβολα της Ορθοδοξίας και στα μοναστήρια μας αυτά έχουμε και τίμια λείψανα των Αγίων μας. Στην Αγία Λαύρα έχουμε την τιμία κάρα του Αγίου Αλεξίου, στο Μέγα Σπήλαιο του Αγίου Χαρατοχέρι του Αγίου Χαραλάμπους, στους Αγίους Θεοδόρους άλλα λείψανα Αγίων. Δηλαδή είναι σύμβολα και τόποι που πρέπει να επισκεφθεί κάθε χριστιανός, όχι μόνο ορθόδοξος αλλά κάθε πολίτης, γιατί μέσα από την γνωριμία με την θρησκεία και με την ορθοδοξία ζει ένα άλλο πνεύμα, μια άλλη ανάταση. Και βεβαίως τα Καλάβρητα είναι και το τόπος ηρώων, γιατί εδώ περηφανευόμαστε ότι ξεκίνησε η Επανάσταση στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου του 1821, λίγο πριν, λίγες μέρες πριν, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το Λάβαρο και εκεί γνωστοί αγωνιστές όπως ο Ζαΐμης, ο Χαραλάμπης, ο Θεοχαρόπουλος, ο Σολιώτης εξεστράτευσαν και αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Άρα λοιπόν η ερώτησή σας, τόπος Αγίων και Ηρώων, δεν είναι πράγματι στα Καλάβρητα, γιατί έχουμε και Άγιους και εξαιρετικά μοναστήρια αλλά και ήρωες, και ήρωες του 21 αλλά και σύγχρονους ήρωες, τους ήρωες του 43, δηλαδή τους 500 περίπου Καλαβριτινούς που θυσιάστηκαν, εκτελέστηκαν, είναι το σωστό, από τους Ναζί Γερμανούς για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Εδώ στα Καλάβρητα και στα χωριά τους, ο επισκέπτης, όπως είπατε, θα ζήσει το μύθο του, θα ζήσει την απόλυτη εμπειρία. Θα ζήσει λοιπόν το όνειρό του στα μαγευτικά και όμορφα Καλάβρητα.

0: Ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στον ελληνικό χώρο αποτελεί η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Η πανάρχη αυτή μονή υψώνεται επιβλητική και μεγαλόπρεπη, αναδεικνύοντας τη μαρτυρική της ιστορία. Είναι κτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου σπηλαίου στις βόρειες παραφιάδες της οροσύρας του Χελμού. Το σπήλαιο ανοίγεται στο κατακόρυφο σχεδόν μέτωπο του βράχου, ύψους 120 μέτρων. Την είσοδό του καλύπτουν τα κτίσματα της ιστορικής μονής που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Τρεις λόγοι έκαναν το Μέγα Σπήλαιο ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια του ελληνικού χώρου. Το τοπίο, η εφαίστεια εικόνα της σπηλαιότησας και το αδούλωτο φρόνημα των μοναχών. Πατέρα Καλίνικε, το Μέγα Σπήλαιο είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Πόσο παλιό είναι το μοναστήρι αυτό?
1: Είναι πράγματι ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στο χώρο, στον ελλαδικό χώρο, το Μέγα Σπήλαιο. Το Μέγα Σπήλαιο ανάγεται στον 4ο αιώνα μαζί με τις μονές της Αγίας Εκατρίνης του Όρους Κοινά που ήταν λίγο πιο πριν και του Αγίου και της Παναγίας της Σουμελά στον Πόντο που ήταν λίγο μετά. Δηλαδή το Μέγα Σπήλαιο είναι ενδιάμεσα. 350 η Αγία Εκατρίνη, 372-73 η Παναγία η Σουμελά στο Μπόντο, 362 το Μέγα Σπήλαιο.
0: Είναι κυριολεκτικά χτισμένο μέσα στο βράχο. Η τοποθεσία που έχει χτιστεί είναι τυχαία τοποθεσία?
1: Όχι, δεν είναι τυχαία. Είναι ότι εδώ ευρέθηκε η εικόνα της Παναγίας και ευρέθηκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο, γι' αυτό χτίστηκε και μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Αν παρατηρήσουμε το βράχο, θα δούμε ότι έρχεται κοφτά ο βράχος, η ρίζα του βράχου πάει προς τα μέσα και ο βράχος έρχεται προς τα έξω, όπου καλύπτει το κτίριο ο βράχος.
0: Η παράδοση για την έβρεση της εικόνας τι λέει?
1: Η παράδοση για την έβρεση της εικόνας λέει ότι μία βοσκοπούλα από το απέναντι χωριό έβωσε και τα γίδια του πατέρα της εδώ στην περιοχή, ήταν απέναντι στο χωριό. Έβωσε τα γίδια του πατέρα της εδώ στην περιοχή, ένα κατσίκι έφευγε από το κοπάδι, έμπαινε μέσα στο σπήλαιο, μπορεί να ήταν και εδώ κοντά, μπορεί να ήταν και πιο πέρα εκεί που είναι ο σημερινός ξενώνας το κοπάδι. Έμπαινε μέσα στο σπήλαιο, έπινε νερό στην πηγή που είναι μέσα στο σπήλαιο, γύριζε στο κοπάδι με το γέννη του βρεγμένο και έτσι το ακολούθησε βοσκοπούλα, διότι δεν υπήρχαν πηγές εδώ πέρα και ανακάλυψε αυτή την πηγή. Και έτσι χτίστηκε το μοναστήρι, ήταν οι Άγιοι. Ο Άγιος Σιμεών και ο Άγιος Θεόδωρος οι πρώτοι κτήτορες από τα Ιεροσόλυμα και έτσι φτιάξανε το Μέγα Σπήλαιο εδώ πέρα. Δύο-τρία κελιά για να μπαίνουν μέσα, ένα μικρό ναό να τελούν τις ακολουθίες τους και ένα μικρό κελί γιατί έκατσε κατά την παράδοση και η βοσκοπούλα και ασκήτεψε πλησίον της μονής εδώ, κάπου εδώ.

0: Το μοναστήρι αυτό έχει περάσει στιγμές ακμής και παρακμής, θέλετε ακμής, να μας κάνετε κάποια
1: διήγηση. Ακμής και παρακμής βεβαίως. Το 840 το μοναστήρι, αφού φύγαμε από τον 4ο αιώνα που ιδρύθηκε το μοναστήρι, φτάνουμε επί Ιουλιανού του Παραβάτου, ιδρύθηκε έτσι. Φτάσαμε στο 840 που πέρασαν οι οικονομάχοι από εδώ και λαιλατούνε το μοναστήρι οι οικονομάχοι. Οι οικονομάχοι είναι γνωστοί με την οικονομαχία, μάχονταν τις εικόνες και τις πετούσανε, τις καταστρέφανε κτλ. Έτσι οι πατέρες πήραν την εικόνα και φύγανε από εδώ πέρα μόλις έφτασαν οι οικονομάχοι, γιατί λύτωσε η εικόνα. Την πήρανε το εικόνισμα και φύγανε μέσα στα όρη και στα βουνά και γυρίσαν όλη την Πελοπόννησο για να στηρίξουν την πίστη των Ορθοδόξων. Έτσι και αυτό ήταν μέσα στις παρακμές, ήταν μια παρακμή και αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καλογεύση είχε το 840. Πάντως γυρίσαν όλη την Πελοπόννησο και γυρίσανε γυρνώντας προς τη Μονή, πάλι ήρθαν από το ένα χωριό, την Πλατανιώτισσα, και εκεί εκρύψαν το εικόνισμα μέσα στην κορμό της Πλατάνου. Η Πλάτανος είναι τρία πλατάνια αγκαλιασμένα μαζί, και μέσα στη ρίζα, όλη η ρίζα της Πλατάνου και ο κορμός είναι ναός. Εκεί βέβαια δεν ήταν ναός τότε, κρεμάσαν το εικόνισμα ψηλά για να το κρύψουν, και εκεί αποτυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας, όπως είναι αυτή εδώ η εικόνα.
0: Σε ένα μικρό γραφικό χωριό βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιότυπα ιερά προσκυνήματα, αυτό της Παναγίας της Πλατανιώτισσας. Το προσκύνημα συνδέεται κατά την παράδοση με την εικόνα της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου.

0: Βρισκόμαστε στο κύλωμα του Πλατάνου, του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Πλατανιωτήσης. Όπως βλέπουμε εδώ είναι όλο ο Πλάτανος, ο περίμετρος του Πλατάνου είναι 23 μέτρα, το δε ύψος είναι 25 μέτρα. Βλέπουμε τη μορφή της Παναγίας απάνω στον Πλάτανο. Πώς έχει γίνει? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή μας λέει το 840 που εμένε το οικονομαχία, εδιασώθηκε η εικόνα του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και οι μοναχοί την περιέφερουν στις πόλεις στα χωριά να εδραιώσουν την πίστη των χριστιανών. Σε μια τέτοια περιφορά της εικόνας που έκαναν, ήρθαν εδώ στο κύλωμα του Πλατάνου να διανυκτερεύσουν, έκλειψαν την εικόνα εκεί πάνω και μόλις την πήραν διάλλη περιφορά, διαθαύματος έμεινε το αποτύπωμα της εικόνας απάνω στον Πλάτανο. Η δευτέρα εκδοχή μας λέει: ο Σημεών και ο Θεόδωρος, οι Άγιοι Πατέρες, διανυκτέρευσαν εδώ και προσεύχονται που θα βρουν την εικόνα του Μεγάλου Σπηλαίου για να χτιστεί η μονή που είχε καταστραφεί. Στον ύπνο τους παρακινούσε Θεοτόκος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς και Απόστολος Ανδρείας. Όπως κατευθούν ανατολικά για το Πλατάνι, με το Σπήλαιο είναι ανατολικά και σε ευθεία γραμμή, όπου εκεί με την υπόδειξη Ευφροσύνης Βοσκόπουλας θα βρίσκαν την εικόνα και θα χτιζόταν η μονή. Τότες ένας τραποειδές φως μεγάλο χτύπησε εδώ πέρα. Τρομαγμένοι σηκώνονται και κοιτάζουν εδώ πάνω να γίνεται το αντίτυπο της Θεοτόκου με το ίδιο σχήμα της ίδιας διαστάσης δέξιο κρατούσα, σαν να τους έλεγε ότι αυτό που ψάχνετε είναι έτσι και θα το βρείτε εκεί που τους οδηγούσε τα αστραποειδές φως. Τότε χτύπησε μια λάμψη μεγάλη και σαν τρία τα πλατάνια αυτά τα οποία ενώθησαν και σχημάτισαν μέσα αυτόν το χώρο.
1: Ο χώρος του κυλώματος χρησιμοποιείται ως ιδιόμορφος ναίσκος. Εσωτερικά χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Άγιο Βήμα, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία, και τον Κυρίως Ναό, έναν ακανόνιστο χώρο με πολλά κυλώματα, που μπορεί να χωρέσει μέχρι και 20 προσκυνητές. Ενώ με τα χρόνια το δέντρο απλώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις, το μικρό κύλωμα με την αχυροποίητη παράσταση της Παναγίας έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις όπως τη μέρα της δημιουργίας του.
0: Όπως βλέπετε είναι κανονικός το Πλατάνι ναός που εκκλησιάζονται, γίνονται λειτουργίες και τα λοιπά. Ο προσκυνητής εντυπωσιάζεται πολύ που μπαίνει μέσα και βλέπει κάτι που δεν χωράει το μυαλό του.

βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε ένα συγκρότημα που αποτελείται από 9 ορόφους. Το καθολικό της Μονής βρίσκεται στον 6ο όροφο. Είναι ένας ναός που χρονολογείται στα 1650. Αυτό που κάνει ξεχωριστό το καθολικό της Μονής είναι η εικόνα της Παναγίας. Είναι από κερί και μαστίχη και είναι του Αποστόλου Λουκά κατά την παράδοση. Ευρέθηκε περί το 362 μετά Χριστόν, τον 4ο αιώνα, επί ημέρας Ιουλιανού του Παραβάτου. Η εικόνα που ευρέθηκε μέσα στο σπήλαιο δεν είναι όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, αλλά μόνο το ανάγλυφο βρέθηκε. Το υπόλοιπο που ξύλο που έχει τοποθετηθεί η εικόνα μέσα είναι πολύ αργότερα φτιαγμένο, μπορεί και στον 9ο με 10ο αιώνα. Πώς η εικόνα ευρέθηκε μέσα εδώ, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ο Απόστολος Λουκάς έφτιαξε την εικόνα και κατ' άλλους την έφερε πάντα μαζί του. Επέρασε από την Πελοπόννησο και διάλεξε αυτό το σπήλαιο και την έκρυψε μέσα, και ότι έγραψε μέρος του Ευαγγελίου του μέσα στο σπήλαιο και κατ' άλλους τη χάρισε σε αυτόν τον Θεόφιλο που αναφέρει στο Ευαγγέλιο του και στις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτός ο Θεόφιλος από το διωγμό των χριστιανών διάλεξε αυτό το σπήλαιο και ήρθε και έκρυψε το εικόνισμα μέσα, όπου και χτίστηκε το μοναστήρι, το συγκρότημα, και από τότε λειτουργεί ανελιπώς η Μονή.

0: Πατέρα Καλίνη, και ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χώρους της Μονής είναι το σπήλαιο όπου και βρισκόμαστε. Εδώ, σε αυτό το σπήλαιο, βρέθηκε και η ιερά εικόνα της Παναγίας.
1: Ναι, κατά την παράδοση βρέθηκε μέσα εδώ σε αυτό το σπήλαιο. Σε αυτό το σπήλαιο ερχόταν το κατσίκι, έπινε νερό. Το ακολούθησε κάτω που είναι η πηγή. Το ακολούθησε η Βοσκοπούλα αφού το είδε στο κοπάδι με το γέννη του βρεγμένο, να δει που είναι η πηγή. Και τότε ανακαλύπτει την εικόνα, εφόσον άκουσε, αναφέρει η παράδοση, φωνή από μέσα από τους θάμνους που ήταν η εικόνα και της λέει: «Είμαι η μητέρα του Θεού. Θα περάσουν δύο μοναχοί να φτιάξουν το μοναστήρι, να τους υποδείξει που βρίσκεται το εικόνισμα». Οι δύο μοναχοί ήρθαν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, συναντηθήκαν απέναντι με τη Βοσκοπούλα, πλησίων του χωριού, ήρθαν εδώ πέρα, παραλάβαν το εικόνισμα, να καθαρίσουν το σπήλαιο και αναφέρει η παράδοση ότι στο βάθος του σπηλαίου είχε φωλιά ένα τεράστιο φίδι, το οποίο αυτό εξαγριώθηκε να φάει τους πατέρες και βγήκε φωτιά από την εικόνα της Παναγίας και κατέκαυσε αυτό το φίδι, αυτό το δράκοντα. Είναι το πρώτο θαύμα που έγινε μέσα στο σπήλαιο κατά τους πατέρες και κατά την παράδοση της Μονής. Έτσι λοιπόν ιδρύθηκε το πρώτο μοναστήρι για να είναι εδώ πέρα 1600 τόσα χρόνια περίπου.

0: Το μοναστήρι αυτό έχει δοκιμαστεί με πολλούς τρόπους. Έχει υποστεί και αρκετές πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Η οικονομαχία το έκαψε το μοναστήρι. Η οικονομάχη το 840 για να φανίσουν οτιδήποτε είχε σχέση με εικόνα. Μετά το 1204 το λαιλατίσαν και το καταστρέψαν οι Φράγκοι. Όμως δεν σταματάνε εκεί, γιατί το 1640 περνάνε οι Τούρκοι από εδώ και δεν αφήσανε λίθος επί λίθου, δεν έμεινε τότε. Έμεινε μόνο το δάπεδο του ναού και μικροπράγματα, τίποτα, και ανοικοδομήθη το μοναστήρι εκ νέου και το 1640. Έτσι λοιπόν το 1641 θεμελιώδη, 1650 γίνεται ο ναός, 1653 όπως είδατε μέσα στο ναό είναι η τοιχογραφία του ναού. Ένας ιερεύς από τον Αύπιο γεωγράφησε το ναό. Και το 1934 ήρθε μία άλλη πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε από τους πάνω ρόφους της Μονής. Εκεί λέγεται ότι εργάζονταν ξυλουργοί και φτιάνανε πατώματα και εκεί κάτι κάφτρα τους έπεσε κάτω. Μπορεί να από καντήλι, δεν ξέρω, από κάποιο άλλο κελί, διπλανό κελί, δεν ξέρω τι ακριβώς. Οι μαστόροι είχαν φύγει, είχαν πάει για τις δουλειές, είχαν σχολάσει και γύρω το μεσημέρι, το απόγευμα, ξέσπασε φωτιά. Με πολύ γρήγορο ρυθμό κατέβηκε προς τα κάτω, προχώρησε κάτω μέχρι το ναό. Οι πατέρες είχαν φοβηθεί, προσπαθήσαν να σώσουν τα λίγα κοιμήλια που έχουμε μέσα, πετώντας τα από τα παράθυρα. Το μέλημα ήταν να πάρουν την εικόνα της Παναγίας, για να σωθεί η εικόνα της Παναγίας. Βγήκαν από την κάτω πόρτα της Μονής, φύγανε και πήγανε προς τα πέρα, προς τον Ξενώνα. Εκεί στον Ξενώνα από πάνω είναι ο ναός των Αγίων Πάντων του Κημητηρίου και εκεί βάλαν το εικόνισμα μέσα για να το φυλάξουν. Φεύγοντας όμως μέσα από το κτίριο έκαμε έκρηξη μπαρούτι. Ενώ είχε βγει η εικόνα έξω, είχε φτάσει πιο πέρα, κάνει έκρηξη μπαρούτι και όλο το κτίριο εσύστηκε και έφυγε προς τα κάτω. Όμως δεν τελειώνει αυτή η καταστροφή του 1934, διότι το 1943 ήρθαν οι Γερμανοί εδώ και δεν πειράξαν αυτό το κτίριο καθεαυτό, διότι ήταν καμένο, τι να καίγαν, και νεόχτιστο. Μαζέψανε όλους τους μοναχούς που ήταν εδώ πέρα, είναι εδώ από κάτω, εδώ που είναι αυτά τα δέντρα εδώ, ήταν πολλά κελιά μοναχών. Και εδώ που είναι οι καμπάνες στα πλατάνια, πάρα πολλά κελιά, αυτά τα κάψανε. Αλλά τους μοναχούς τους μαζέψανε στις 8 Δεκεμβρίου, τους πήγανε 10 λεπτά πιο πέρα με τα πόδια, που είναι μία πέτρα, εκεί στην άκρη της πέτρας είχαν και κάγκελα οι πατέρες εκεί, γιατί καμιά φορά βγαίνανε βόλτα εκεί πέρα και πηγαίναν μην πέσει κανένας κάτω από το βράχο, γιατί ψηλό, θα είναι 80 μέτρα ο βράχος ύψος. Εκεί στην άκρη την πέτρα τους εσκότωναν και τους ρίχνανε κάτω από την πέτρα.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 οι Γερμανοί εκτελέσανε τους μοναχούς της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου μαζί με προσκυνητές και πολιτικό προσωπικό. Μία ομάδα από το εκτελεστικό απόσπασμα που έκαψε τα Καλάβρητα στις 13 του Δεκέμβρη ήρθε εδώ στις 8 του μήνα, συνέλαβε τους λιγοστούς μοναχούς μαζί με προσκυνητές και πολιτικό προσωπικό, τους οδηγήσανε εδώ στο σημείο αυτό και τους εκτελέσανε. Το αξιοσημείωτο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η εκτέλεση ενώ έγινε τις μεσημεριανές ώρες, οι Γερμανοί βρισκόντουσαν ήδη στο μοναστήρι από το πρωί. Αφού συναναστραφήκανε με τους πατέρες που τους φιλοξενήσανε, γύρω στις 2 περίπου το μεσημέρι τους ζητήσανε να έρθουν μία βόλτα εδώ σε αυτό το σημείο, όπου και είχαν ήδη στήσει τα πολυβόλα οι Γερμανοί απέναντι από το Σταυρό, και μόλις φτάσαν εδώ οι πατέρες ξεκινήσαν τα πολυβόλα να χτυπάνε, με αποτέλεσμα οι πατέρες να τα άψυχα σώματα πλέον των πατέρων, αφού ήδη είχαν δεχτεί τις βολές από τα πολυβόλα, να πέφτουν από τον γκρεμό. Οι ηλικίες ποικίλουν, γιατί στην Ιερά Μονή τότε βρισκόντουσαν και δόκιμοι νεαρής ηλικίας, όπως 14 χρονών. Και ο γυρεότερος ήταν 88 χρονών, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, ο πατήρ Γαβριήλ. Τον πατέρα Γαβριήλ τον φέρανε εδώ, παρόλο που ήταν κατάκητος, μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες, για να τον εκτελέσουν. Την επομένη της σφαγής του Μεγάλου Σπηλαίου, τους πατέρες τους θάψανε στο σημείο όπου είχαν πέσει τα άψυχα σώματά τους, δηλαδή στη βάση του βράχου αυτού που βρισκόμαστε. Ένα άλλο που αξίζει να αναφέρουμε για την εκτέλεση των μοναχών είναι ότι μέσα στους μοναχούς που εκτελέστηκαν ήταν και ο πατήρ Καλλιόπιος, ο ιεροδιάκονος της Ιεράς Μονής, που 10 χρόνια πιο πριν είχε παίξει σημαντικό ρόλο στη φωτιά του 1934, διότι με αυτοθυσία μπήκε μέσα στις φλόγες όπου έσωσε το θεομητορικό εικόνισμα της Παναγίας και έτσι το έχουμε μέχρι και σήμερα. Σαν μάρτυρες αυτής της εκτέλεσης, πέρα του μνημείου που στήσαν οι πατέρες εδώ για να μείνει στον αιώνα και να θυμίζει αυτό το αποτρόπαιο πράγμα που κάνανε οι Γερμανοί το 1943, έχουμε και αυτά τα κάγκελα τα οποία είχαν τοποθετηθεί πρώτου 1940. Τι αξιοσημείωτο έχουν αυτά τα κάγκελα τώρα? Εάν παρατηρήσουμε κάποια σημάδια επάνω στα κάγκελα, θα δούμε ότι βλέπουμε τα κοψίματα από τα βλήματα του πολυβόλου, όπως είναι αυτό εδώ το σημείο, το κάγκελο εκεί που είναι κομμένο γιατί έχει κοπεί από τα πολυβόλα, και σε διάφορα άλλα σημεία.

0: Η συμβολή του μοναστηριού στην Επανάσταση υπήρξε πολύ σημαντική.
1: Το μοναστήρι, κοιτάξτε να δείτε, πάντα ευοηθούσε για την Επανάσταση και αναφέρει και μία άλλη παράδοση ότι μέσα στα υπόγεια της Μονής είχαν φυλακισμένο τον Παπαφλέσσα, διότι ήταν αντιδραστικό στοιχείο και φοβόντουσαν ότι θα κάνει κάτι λάθος και θα ξεσπάσει η Επανάσταση νωρίτερα από ό,τι πρέπει, ότι δεν ήταν καιρός ακόμα και τον βάλανε εκεί. Αλλά ο Παπαφλέσσας όμως κάτι εκεί δεν ξέρω τι έγινε, τους ξέφυγε και ώσπου να φτάσει το Μανιά και ξέσπασε η Επανάσταση. Καταλαβαίνετε, όλα τα μοναστήρια τότε του Μοριά και της Πελοποννήσου, στο Μοριά εδώ είχαν μεγάλη ροή για την Επανάσταση και κοιτούσαν πώς θα απολευθερωθούν από τον εχθρό. Η Αγία Λαύρα βέβαια ήταν κοντά στα Καλάβρητα και εκεί πάνω πέρασε ο Γερμανός όμως πρώτα από εδώ για να δει το κλίμα τι υπάρχει και έφυγε από εδώ, πήγε στην Αγία Λαύρα και εκεί τους όρκισε κάτω από το Λάβαρο της Επαναστάσεως και ξέσπασε η Επανάσταση τελικά. Η Επανάσταση ήταν καθαρός Αγία Λαύρα και όχι Μεσσηνία και όχι Ηλία και όχι Τρυπολιτσά και όχι όλα αυτά. Εδώ απάνω ήταν Ζαΐμεδες, Πετιμεζέοι και όλοι ξέσπασαν την Επανάσταση και μετά εγκαρδιωθήκαν ο ένας με τον άλλον και ξεσηκωθήκανε. Ο Ιμπραήμ Πασάς μετά από την Επανάσταση του 1821, 6 χρόνια αργότερα, 24 Ιουνίου του 1827, ήταν Αιγύπτιος αυτός. Ερχόταν και είχε καταπατήσει όλη την Πελοπόννησο, τα πάντα, Καλάβρητα, έστειλε την περίφημη επιστολή στους πατέρες εδώ πέρα από τον κάμπο Καλαβρίτων και τους λέει βρίσκομαι στον κάμπο Καλαβρίτων, το οποίο και σας εύχομαι, λέει, να παραδοθείτε, διότι έχω τόσο στρατό, 18.019 στρατό, και θα μπορούμε να καταπατήσουμε τη Μονή όποτε θέλουμε. Αλλά ο τότε ηγούμενος όμως γύρισε και το απήντησε, ήταν και πολύ καλογέρο, είχε 300 καλογέρους εδώ το 1827. Του λέει «Είμεθα ορκισμένη τον Ιερό Όρκο της Πατρίδος», του απάντησε. Τον Ιερό Όρκο της Πατρίδος. «Ή να αποθάνομεν ή να ελευθερωθόμεν. Το να κόψεις κεφάλια παπάδων θα είναι ντροπή δική σου», όπως και ήταν ντροπή δική του. «Αν σε νικήσουν όμως οι παπάδες, να ξέρεις οι Έλληνες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγήσουν παντού», του λέει. Πράγματι αυτό έκανε ο Ιμπραήμ Πασάς, έκοψε το στρατό του σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το μεγάλο, ήταν πάνω από το βράχο, το άλλο κομμάτι ερχόταν από κάτω από το απάνω διακοφτό προς τα πάνω και ένα άλλο κομμάτι ήταν απέναντι στο χωριό που βλέπουμε και εκεί εμάχε το κατά της Μονής. Από εκεί αγνάντευε το μοναστήριο ο Ιμπραήμ Πασάς με ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Μονή, έφυγε και έτσι μόλις εστράφει προς το Μανιάκι έπαθε κι άλλες ήττες και τελείωσε μετά. Αλλά είναι βέβαια, αυτές είναι συμβολές για τη Μονή, δεν είναι συμβολικό, μια μεγάλη συμβολή αυτό το πράγμα. Και η Επανάσταση, του απάντησε ο ηγούμενος θαραλέα, του λέει είναι αποθάνομεν ή να ελευθερωθόμεν. Σαν γνωστικός πράξε ό,τι νομίζεις.
0: Ο κόσμος που έρχεται εδώ, οι προσκυνητές που έρχονται εδώ, γνωρίζουν την ιστορία της Μονής?
1: Πολλοί ναι, πολλοί όχι, αλλά τους τη λέμε εμείς έτσι εκτενέστερα όπως την είπαμε τώρα. Τους τη λέμε γιατί άμα δεν την υπούμε δεν θα μάθουν τίποτα που πήγανε και τι είδανε. Πήγαμε, είδαμε ένα κτίριο, είδαμε μια εικόνα, είδαμε ένα ναό, είδαμε ένα σπήλαιο, εντάξει τα είδαμε.

0: Πατέρα Καλίνικε, αναφερθήκατε στις καταστροφές που έχει περάσει το μοναστήρι. Παρ' όλα αυτά, με θαυμαστό τρόπο, η εικόνα πάντα κατόρθωνε να βγει αλόβητη από όλες αυτές τις καταστροφές.
1: Λέει η παράδοση παλιότερα, από παλιότερα μάλλον, ότι όλα μπορεί να καταστραφούν, όλες τα κτίρια, τα δωμάτια και μοναχοί να πεθάνουν. Η Παναγία όμως παραμένει, γιατί είναι το θαύμα της Παναγίας, είναι καιρή και μαστίχη και δεν έλειωσε, που πέρασε και από φωτιές και από... Η εικόνα της Παναγίας, ξέρετε, είχε και χρωματισμούς πρώτα, πάνω παλαιά. Δεν ήταν μόνο σχέτο ένα καιρή και μαστίχη εκεί, είχε και χρωματισμούς. Οι χρωματιστοί μη αυτοί μόνο χαθήκανε, και χαθήκανε μπορεί και να πέσανε κιόλας. Η Παναγία κάνει θαύματα, κάνει προσωπικά σε εσάς, κάνει προσωπικά σε μένα, κάνει προσωπικά στον άλλον, σε όλους τους προσκυνητάς, όλους τους δέχεται.
0: Σας έχουν αναφέρει προσκυνητές?
1: Πολλά θαύματα. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ένα που ήμουνα και εγώ πάλι κάποτε εδώ. Ένα παιδάκι ενού αξιωματικού από το στρατό ήρθε και πήγε παρακάλεσε την Παναγία στο αυτό, γιατί δεν έβλεπε μέσα στο ναό, γιατί δεν έβλεπε, είχε φακούς χοντρούς και δεν έβλεπε. Και φτάνοντας κάτω στο αγίασμα, ήρθε το φως του και έβγαλε τα γυαλιά και τα άφησε. Και του λέει ο πατέρας του και η μητέρα του, μα τι γίνεται? Όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι άλλο, γιατί από το ναό είχε αρχίσει και ερχόταν το φως μου. Μας έχουν αναφέρει άλλα πράγματα, ότι είχαν πλήρη ατεκνία και μόλις ήρθαν εδώ πέρα και το ζητήσαν από την Παναγία, τους έδωσε το παιδάκι η Παναγία. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά, να έχει κάποιος μια ατεκνία 15 χρόνια και να του δώσει Παναγία το παιδί μετά.
0: Είναι γνωστό το μοναστήρι και στο εξωτερικό. Από ναι. Πού έρχονται περισσότερο οι προσκυνητές στο εξωτερικό, από ποιες χώρες?
1: Κοιτάξτε, έρχονται προσκυνητές, έρχονται από όλο τον κόσμο, από όλο τον τόπο, από όλη την οικουμένη. Αλλά πολλοί έρχονται, βέβαια, από τον ελλαδικό χώρο έρχονται πολλοί Έλληνες, αλλά έρχονται και Γερμανοί και Εγγλέζοι και Ισπανοί και Γάλλοι και Ρουμάνοι και Ρώσοι πολλοί. Τώρα τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλοί Ρώσοι να έρχονται. Εντάξει, αυτοί είμαστε και έχουμε και την ίδια θρησκεία με αυτούς, είμαστε το ίδιο. Αλλά έρχονται και από Κίνα, έρχονται πολλά πούλμαν πολλές φορές.
0: Τι πιστεύετε ότι τους τραβάει στο μοναστήρι αυτό?
1: Κοιτάξτε, τους τραβάει η χάρη της Παναγίας, τους τραβάει. Και είναι πολλοί που έρχονται μία φορά και ξαναέρχονται. Η χάρη της Παναγίας είναι μεγάλη, είναι απέραντη και αγαπά όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Και εμείς είμαστε συγκαταβατικοί εδώ με τον κόσμο, διότι ο άλλος για να κάνει ένα μεγάλο βήμα να έρθει μέχρι εδώ, πρέπει να πει ότι σέβεται πολύ την Παναγία.
0: Πατέρα Καλίνη, και το μήνυμα που θα δίνατε εσείς προσωπικά σε όσους μας παρακολουθούν και βιώνουν δύσκολα, ποιο θα ήταν?
1: Εγώ θα έλεγα να υπάρχει η πίστη κοντά στο Θεό, κοντά στην Παναγία, και όλα πιστεύω θα περάσουν. Αυτά περνιώνται, γιατί το κράτος, το έθνος, το ελληνικό έθνος, όχι τώρα και παλιότερα και επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και επί Αυτοκρατορίας Ιουστινιανού ακόμα και πριν και μετά που έρχεται μέχρι τις μέρες μας, δεν ήταν ποτέ καλά τα πράγματα. Ο εθνικός ποιητής ο Σολωμός τι λέει? Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Τώρα ίσως να ξαποσταίνει η Ελλάδα. Πρέπει όμως να είμαστε κοντά στο Θεό και να μην
0: λυγίζουμε.
1: Χρειάζεται όχι απλά να είμαστε κοντά στο Θεό με τα λόγια, όπως λέμε ότι πάω στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου και φεύγω και πάω στο σπίτι και δεν βρίσκω να πιάτο φαΐ. Χρειάζεται εξομολόγηση, χρειάζεται θεία κοινωνία, να μοιραστεί τα προβλήματά του. Ένα πρόβλημα, αν το μοιραστώ εγώ με εσάς, μπορεί να είμαι κληρικός, μπορεί να με ωφελήσει εμένα το πρωί. Το πρόβλημα που θα σας το αναφέρω σε εσάς, που θα το συζητήσω μαζί σας. Άμα όμως δεν το συζητήσω με κανέναν και το κρατήσω, θα με ωφελήσει? Νομίζω δεν θα με ωφελήσει πουθενά. Όταν προσέρχονται και στην ιερά εξομολόγηση, πιστεύω θα μοιράζονται τα προβλήματά τους με το πνευματικό και θα παίρνουν μια άλλη ανάσα μετά. Και όταν κοινωνεί ακόμα, και να κοινωνεί. Η Θεία Κοινωνία είναι αυτή που λύνει προβλήματα πολλά. Η Ιερά Εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία.
0: Πατέρα Καλίνη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Η Παναγία να είναι μαζί σας και να βοηθάει όλο τον κόσμο να λύσει τα προβλήματα όλου του κόσμου.
0: Σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από τα Καλάβρητα βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Σε αυτό το μοναστήρι, στις 18 Μαρτίου του 1821, υψώθηκε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και τους Καλαβριτινούς Επαναστάτες. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν από έναν συνασκητή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, το μοναχό Ευγένιο. Η αρχική του θέση ήταν 300 περίπου μέτρα πιο πάνω από τη σημερινή μονή στην τοποθεσία Παλαιομονάστηρο. Εκεί σώζεται μέχρι και σήμερα το πρώτο καθολικό της μονής. Πατέρα Ευσέβιε, εδώ είναι το πρώτο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του?
2: Βεβαίως. Η αρχαία μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστόν επί βασιλείας Νικηφόρου Φωκά. Ο ιδρυτής της μονής μας ήταν ο Ευγένιος, ο οποίος ήταν συνασκητής και συμμοναστής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του ιδρυτού της πρώτης μονής του Αγίου Όρους, της μονής Μεγίστης Λαύρας.
0: Γι' αυτό και είναι συνδεδεμένο το μοναστήρι και με την Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους.
2: Βεβαίως, βεβαίως, υπάρχει αυτός ο πνευματικός συνδεσμός ανάμεσα στις δύο αυτές λαύρες, τη Λαύρα του Μοριά και τη Λαύρα του Αγίου Όρους. Υπάρχει βέβαια μια ιστορία που συνδέεται με το παλαιό μονάστηρο, η οποία χάνεται μέσα στα βάθη των αιώνων. Αναφέρει ο κώδικας της μονής ότι πριν αρκετούς αιώνες, ένας λύκος έκλεψε μέσα από ένα κοπάδι ένα παιδάκι. Ήταν το παιδί των Τσοπάνιδων, σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από το παλαιό μονάστηρο. Ο λύκος λοιπόν μετέφερε με τα δόντια του το παιδάκι αυτό μέχρι την κορυφή του βράχου που βρίσκεται πάνω από το παλαιό μονάστηρο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν άφησε από τα δόντια του το παιδάκι, το οποίο όμως έπεσε ακριβώς κάτω μπροστά στην πόρτα του παλαιού μονάστηρου. Το παιδί βέβαια έμεινε ανέγκυχτο, ανέπαφο, δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν το θαύμα αποδόθηκε στην Παναγία, τη Λαυριώτισσα.
0: Βέβαια εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει μείνει από το μοναστήρι. Εδώ παλαιότερα ήταν λαύρα.
2: Βεβαίως. Η λέξη λαύρα άλλωστε αυτό σημαίνει. Σημαίνει μεγάλο αριθμό μοναχών. Συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μοναχών. Πραγματικά, σύμφωνα με τον κώδικα της μονής, περίπου κατά τον 12ο αιώνα σημειώθηκε η μεγάλη ακμή της μονής μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα της μονής, το μοναστήρι τότε έφτασε να έχει περίπου 1.000 μοναχούς. Βέβαια, η μορφολογία του εδάφους τότε ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τη σημερινή μορφολογία.
0: Θέλετε να μας δείξετε πώς ήταν?
2: Από το σημείο αυτό εδώ και κάτω επεκτείνονταν η αρχαία μονή της Αγίας Λαύρας. Είχε τη μορφή σκήτης, με πολλά σπιτάκια, τα οποία ήταν φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από πέτρα και από ξύλο. Σε όλη αυτή λοιπόν την βουνοπλαγιά ήταν κτισμένη η μονή της Αγίας Λαύρας. Υπήρχαν βεβαίως και κάποια σκηταριά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί μέσα στη βράχο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το παλαιό μονάστηρο. Μέσα σε αυτά τα σκηταριά ασκούνταν οι μεγάλοι ασκητές της μονής μας. Ήταν, μην ξεχνάμε, η περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου, ο 10ος αιώνας, ο οποίος 10ος αιώνας ήταν ο αιώνας που δημιουργήθηκαν μεγάλα μοναστηριακά συγκροτήματα σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μεταξύ αυτών και η δική μας μονή.

0: Στο εσωτερικό του ναού που είναι χτισμένο στο στόμιο σπηλαίου διασώζονται τοιχογραφίες της παλαιολογίου περίοδου εξαιρετικής τεχνοτροπίας.
1: Στο επάνω μέρος διακρίνεται η πλατιθέρα του ουρανού. Στη μεσαία ζώνη ο χορός των Αγίων Ιεραρχών και ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα ένας περίφημος διάκοσμος των αρχών του 14ου αιώνα. Η τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου χρονολογείται από τα μέσα του 17ου αιώνα. Εδώ πρέπει να σας σημειώσω ότι είναι το δεύτερο στρώμα τοιχογραφίας το οποίο κοσμεί τον κυρίως ναό του Παλαιομονάστερου. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε πλησιάζοντας τη τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου. Πίσω ακριβώς από την τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται μία σπηλιά, μέσα στην οποία ασκήτευαν πολλοί πατέρες της Αγίας Λαύρας από τον 10ο αιώνα μέχρι και τον 15ο αιώνα, που ήταν η περίοδος ακμής της Αγίας Λαύρας.
0: Το πρώτο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά το 1585. Οι μοναχοί έχτισαν νέο μοναστήρι τον 17ο αιώνα, που όμως καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ το 1826. Δύο χρόνια μετά αρχίζει στο χώρο της Μονής νέα νοικοδόμηση, που όμως δεν ήταν η τελευταία. Μία άλλη, φυσική αυτή τη φορά καταστροφή, ο φοβερός σεισμός του 1844 μετέτρεψε την Αγία Λαύρα σε σωρό ερειπίων. Το 1850 αποφασίστηκε η εκ νέου ανέργηση της πολύπαθης Μονής. Δεύτερο κατά χρονολογική σειρά καθολικό της Αγίας Λαύρας υπήρξε ο ιστορικός ναός. Κάτω από το θόλο αυτού του ναού κηρύχθηκε η Ελληνική Επανάσταση του 1821 από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό.
2: Βρισκόμαστε στον προάβλιο χώρο του ιστορικού ναού της Μονής της Αγίας Λαύρας, που δικαίως χαρακτηρίζεται ως οικιβωτός του νεοελληνικού έθνους. Από αυτόν εδώ τον ιστορικό ναό ξεκίνησε και επίσημα η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Συγκεκριμένα στις 17 Μαρτίου του 1821, την ημέρα που η Μονή μας πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του οποίου η κάρα φυλάσσεται εντός της Μονής, αποφασίστηκε να ξεκινήσει και επίσημα ο ξεσηκωμός κατά των Τούρκων. Δεν ήταν τυχαία και συμπτωματική επιλογή αυτής της ημερομηνίας. Είχε ήδη προηγηθεί η σύσκεψη της Βοστίτσας, δηλαδή του σημερινού Αιγείου, όπου αποφασίστηκε η επιλογή του τόπου, του χώρου από όπου θα ξεκινούσε η εξέγερση των Ελλήνων. Και αυτός ο τόπος δεν ήταν άλλος από την Μονή της Αγίας Λαύρας. Από τις 10 Μαρτίου έως τις 16 Μαρτίου, συνολικά έγιναν τρεις συσκέψεις εντός της Μονής με επικεφαλής τον παλαιόν πατρογερμανό. Μέσα από αυτές τις τρεις συσκέψεις αποφασίστηκε ο ξεσηκωμός των Ελλήνων. Σε αυτόν εδώ το χώρο συγκεντρώθηκαν οι ντόπιοι οπλαρχηγοί της περιοχής των Καλαβρίτων. Επικεφαλής αυτών των οπλαρχηγών ήταν οι γνωστές οικογένειες των Ζαΐνιδων και των Πετιμεζέων, ο Ανδρέας Ολόντος, ο Ασημάκης Φωτήλας, ο Ανδρέας Χαραλάμπης και άλλοι αγωνιστές, οι οποίοι βεβαίως πρωταγωνίστηκαν τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μάλιστα, εδώ μπροστά μας βρίσκεται η προτομή του Βασιλείου Πετιμεζά, στρατηγός με σημαντική παρουσία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως. Κάτω από την προτομή αυτή, μάλιστα, φυλάσσονται και τα οστά αυτού του στρατηγού. Απέναντί μας βρίσκεται το άγαλμα του παλαιόματος Γερμανού. Ο Ανδριάντας αυτός στήθηκε το 2006 με πρωτοβουλία των Καλαιοβριτενών του Πειραιά, οι οποίοι αποφάσισαν προς τιμή αυτού του μεγάλου ιεράρχου να στήσουν αυτό τον Ανδριάντα, ο οποίος έλειπε από την περιοχή μας.
3: Δηλαδή, πατέρα Ευσέβη, βρισκόμαστε στον χώρο που εδώ ο παλαιόν πατρόν Γερμανό σήκωσε το Λάβαρο της Επανάστασης.
2: Βεβαίως, το ιστορικό Λάβαρο της Επαναστάσεως, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ήταν το παραπέτασμα της ορίας πύλης του ιστορικού ναού, διότι πολλοί ίσως να νομίζουν ότι το λάβρο ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Όχι, ήταν απλώς μια κουρτίνα, να το πούμε έτσι, το παραπέδισμα της ωραίας πύλης του ιστορικού ναού, το οποίο ξεκρέμασε τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου. Ο παλαιότερος Γερμανός από την ωραία πύλη, κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας προς τιμή του Αγίου Αλεξίου, και το έδωσε στους Έλληνες επαναστάτες για να το χρησιμοποιήσουν ως λάβρο του αγώνα.

0: πολύ σημαντική ιστορία του Ιερού Λαβάρου. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το λάβαρο αυτό χρησιμοποιήθηκε μάλιστα και κατά τη διάρκεια της απελευθερώσεως της πόλεως των Καλαβρίτων, αλλά και της πόλεως των Πατρών.
1: Σήμερα το Ιερό Λάβαρο φυλάσσεται ως θησαυρό σαν εκτίμητης εθνικής αξίας στο Μουσείο της Αγίας Λαύρας. Σύμφωνα με κώδικα της Μονής, το Λάβαρο φιλοτεχνήθηκε στη Σμύρνη στα τέλη του 16ου αιώνα. Στον περίβολο του μοναστηριού της Αγίας Λαύρας βρίσκεται ο ιστορικός Πλάτανος. Η ιστορία που έχει ο Πλάτανος που βλέπουμε ποια είναι?
0: Είναι ο περίφημος ιστορικός Πλάτανος ή Γεροπλάτανος όπως αποκαλείται, κάτω από τον οποίο πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το ένα γεγονός βέβαια είναι ευχάριστο, έχει να κάνει με την εξέγερση των Ελλήνων επαναστατών, διότι μετά την απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρίτων, οι Έλληνες επαναστάτες κάτω από αυτόν τον Πλάτανο πανηγύρισαν αυτή την απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρίτων. Το δεύτερο σημαντικό ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρο κάτω από αυτόν τον ιστορικό Πλάτανο είναι δυστυχώς δυσάρεστο και έχει να κάνει με την καταστροφή της Μονής μας στις 14 Δεκεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Συγκεκριμένα, μετά την καταστροφή της πόλης των Καλαβρίτων από τους Γερμανούς στις 13 Δεκεμβρίου, οι Γερμανοί ήρθαν και στη Μονή μας και ολοκλήρωσαν την καταστροφή τους. Εκτέλεσαν κάτω από αυτόν εδώ το ιστορικό Πλάτανο όσους πατέρες εχμαλώτησαν. Οι περισσότεροι πατέρες ευτυχώς κατόρθωσαν και διέφυγαν της συλλήψεως και επομένως και της εκτελέσεως. Όσοι όμως πατέρες εχμαλωτίστηκαν από τους Γερμανούς, εκτελέστηκαν με χαριστικές βολές αφού πρώτα τους βασάνισαν για να τους αποκαλύψουν υποτίθεται κάποια μυστικά που έκρυβαν οι πατέρες σε σχέση με τους Άγγλους της εποχής εκείνης. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν ίσχυε. Αυτό είναι το τρίτο χρονολογικά θα λέγαμε μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, το οποίο άρχισε να κτίζεται το 1828 μετά την καταστροφή της δεύτερης μονής από τον Ιμπραήμ Πασά το 1826. Το 1828 άρχισε η ανέργεια της μονής μας, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου μετά από 10 χρόνια. Το 10 Θολικό άρχισε να θεμελιώνεται το 1839. Οι εργασίες αναγέρσεως της μονής ολοκληρώθηκαν περίπου το 1850.

0: Πατέρα Ευσέβιε, αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε την Αγία Λαύρα, πώς θα τη χαρακτηρίζαμε?
1: Θα τη χαρακτηρίζαμε ως την κυβωτό του νεοελληνικού έθνους. Το μοναστήρι από το οποίο ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Το μοναστήρι που ένωσε τις επιθυμίες ενός υπόδουλου λαού μετά από 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς για ελευθερία, για ανεξαρτησία. Όλες οι ελπίδες των υπόδουλων Ελλήνων στράφηκαν σε αυτό εδώ το ιστορικό μοναστήρι από το οποίο ξεκίνησε και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Οθωμανών Τούρκων. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η μονή μας βέβαια έπαιξε σημαντικό ρόλο, διότι υπήρξε κέντρο στηρίξεως των υπόδουλων Ελλήνων. Πάρα πολλοί Έλληνες έβρισκαν καταφύγιο στη μονή μας. Το μοναστήρι φρόντιζε να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά των Ελλήνων υπόδουλων. Μάλιστα, μέσα στα αρχεία της μονής διασώζονται επιστολές

0: όπου φαίνεται ξεκάθαρα η βοήθεια που πρόσφερε η Μονή στο εκπαιδευτικό σύστημα της τουρκοκρατίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό στοιχείο, το οποίο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το εκδώσουμε το αρχείο της Μονής, διότι από αυτό μπορούμε να αντλήσουμε πολύ σημαντικά στοιχεία για την νεότερη ελληνική ιστορία. Θα λέγω ότι η ιστορία της Αγίας Λαύρας είναι συνυφασμένη με την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι ουσιαστικά από εδώ ξεκινάει η ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Όσο και αν αυτό ακούγεται τολμηρό, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Διότι στη Μονή της Αγίας Λαύρας πραγματοποιήθηκαν όλες οι επιθυμίες των υπόδουλων Ελλήνων μετά από 400 και πλέον χρόνια σκλαβιάς για απελευθέρωση. Άρα το μήνυμα της Αγίας Λαύρας θα λέγαω ότι είναι διαχρονικό. Επειδή ξέρουμε ότι από την αρχαιότητα μέχρι και τις ημέρες μας ο ελληνικός λαός ποτέ δεν υποδουλώθηκε σε κατακτητές. Έτσι λοιπόν η Αγία Λαύρα θα έλεγα ότι είναι ένα σύμβολο αντίστασης κατά οποιοδήποτε κατακτητού. Διότι από αυτό εδώ το μοναστήρι πέρασαν πολλοί κατακτητές. Φράγκοι, Τούρκοι, Γερμανοί. Κανένας όμως δεν μπόρεσε να καταστρέψει το μοναστήρι πνευματικά. Μπορεί υλικά η μονή μας να καταστρέφηκε αμέτρητες φορές, αλλά όμως το αδούλωτο πνεύμα των μοναχών παρέμεινε ελεύθερο μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, την υπερχιλιόχρονη ιστορία του. Θα έλεγα λοιπόν ότι στις μέρες μας η Μονή της Αγίας Λαύρας αποτελεί πάλι ένα σύμβολο αντίστασης για όλους τους Έλληνες. Ακόμη και στις μέρες μας, αυτές τις χαλεπές ημέρες που βιώνει ο ελληνισμός, η Μονή της Αγίας Λαύρας και πάλι έρχεται να δώσει ένα μήνυμα ξεκάθαρο προς όλους, ότι εμείς οι Έλληνες ας είμαστε ταλαιπωρημένοι, ας ταλαιπωρούμαστε από την ένδυα, τη φτώχεια, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό άλλωστε απόδειξαν και περίτρανα οι προγονείς μας. Πριν 200 περίπου χρόνια, οι προγονείς μας ήταν ξυπόλοιτοι, μυστικοί, άοπλοι. Όμως είχαν δύο μεγάλα όπλα στα χέρια τους. Την πίστη τους στο Θεό και την πίστη τους στην πατρίδα. Αυτά τα δύο μεγάλα όπλα τα αξιοποίησαν για να απελευθερώσουν το έθνος τους μετά από τόσα χρόνια δουλείας. Άρα, θα έλεγα ότι η ευμάρεια, η οικονομική ευμάρεια, ο πλούτος, δεν είναι αυτά που γεμίζουν την ψυχή του ανθρώπου, αλλά τα υψηλά ιδανικά. Και όταν λοιπόν ο ελληνισμός έχει υψηλά ιδανικά, τότε θριαμβεύει.
1: Η χιλιόχρονη Μονή της Αγίας Λαύρας, με την πολυκύμαντη ιστορία της, αποτελεί το λίκνο της εθνικής μας παλιγενεσίας. Θυμίζει την προσφορά των μοναστηριών στο έθνος και στις αιώνιες και ακατάλητες αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας.

Ιεύσιμος μνήμη σου επιφανίσα ημίν αυγάζει τα πέρατα, θεογνωσίας φωτή, Κωνσταντίνε θεόπνευστε. Σι γάρεν βασιλεύσιν ευσεβείς ανεδείχθης, νόμους επουρανίου βασιλέως τηρήσας, διότες οικεσίες τεσές ρίσε ημάς πειρασμόν. Κωνσταντίνον πιστή συν τη μητρή τιμήσομεν, του προφήτου γάρ αυτή λόγους ακροασάμενη, εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάσαστε. Δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών, και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο τη πάση νικηφόροι ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.

Μεγάλωσε τα ετόπουλο. Αύριο θα πετάξει. Του το είπα και ο δάσκαλος, ο αετός. Αυτός που χάνεται στα σύννεφα, ελεύθερος και αντριωμένος. Αύριο θα πετάξει πρώτη του φορά. Βάζει για στόχο τις ψηλότερες κορφές. Αυτές που χάνονται στο σύννεφο την άκρη. Και καρτερεί. Ω, να'ρθει η μέρα η αυριανή. Πότε να'ρθει, γιατί αργεί. Μα ξάφνου πλησιάζει ένα σκουλίκι. Κοιτάει το αετόπουλο και λέει σιγανά. Τι βάρος του ήταν τα φτερά. Δεν σε βαραίνουν δυο φτερούγες καρφωμένες, βαριές και ασήκωτες στο σώμα τα λαφρό. Α, τα φτερά σου νιάιτε, δεν θα τα ήθελα ποτέ. Σιωπά τα ετόπουλο. Ρίχνει το βλέμμα στα φτερά και πώς διστάζει. Νιώθει το βάρος τους διπλό, πονά το σώμα τα λαφρό και αναστενάζει. Διδάσκαλε, τι τα θέλω τα φτερά. Ο γεραϊτός δεν απαντά. Μονάχα ανοίγει τις φτερούγες του τετράδιπλες και γίνεται ατρόμητος στα ύψη. Έλα κι εσύ εδώ ψηλά, με τα ετήσια σου φτερά. Έλα να δεις την ομορφιά για να με νιώσεις. Και ο νιός αητός ψηλά πετά. Ψηλά, μπροστά και πιο ψηλά. Γλυκιά χαρά του. Σχίζει τον άνεμο. Αγγίζει το σύννεφο. Πιάνει τον ήλιο. Πετά το αετόπουλο πρώτη του φορά. Φτάνει σε εκείνη την κορφή. Πετά σε μια άλλη, πιο εκεί. Βλέπει τη γη τόσο μικρή και λασπωμένη. Μια χρυσακτίδα τον φιλεί. Αετέ μου, ώρα σου καλή. Τα σύννεφα πασχίζουν να τον φτάσουν.

Και αυτός πεντά στη λευτεριά, αγέροχος και αντριωμένος. Πού σε σκουλίκι να τον δεις, μέσα από τη λάσπη της ζωής, που κάτω σε καρφώνει. Αν ήταν βάρος στα φτερά, βάρος θα ήταν και η χαρά, που τώρα τον φτερώνει.

0: Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Κοντίνω να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοποιούλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα, μεγάλη νηστεία Σαρακοστή με πολλές ασκήσεις και τα λοιπά. Ήταν στο μέσο του πιάτου, πάρε τη σουπίτσα και λίγο τυράκια και μισό κόκκινο αυγό. Αυτό ήταν το φαγητάκι του για εκείνη την ημέρα. Χτυπάει την πόρτα και έρχεται μια μητέρα και παρακαλεί με τα δακρύα να ανοίγει ο γένος και λέγει: «Το παιδάκι μου, η θυγατέρα μου, κακώς δαιμονίστηκε. Έλα να την βοηθήσεις». Λέει: «Να είναι ευλογημένο γέροντα», λέει ο γέροντας, «να φάω λίγο τις σουπίτσες μου και θα πάμε». Τελείωσε το μισό πιατάκι του, πολύ λιγάκι, αυτό που σας είπα, πήρε το πετραχυλάκι του και το ευχολόγιο και πήγαν με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα στο δωμάτιο, εξαπλωμένο, μέσα σε ηλικία, σε εφηβείας και δαιμονισμένο, με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλης μορφής δαιμόνιο. Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήρθες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη Γερβάσιος, η μητέρα καταδράβηκε για αυτά τα λόγια. Λέει: «Παπούλη, μην παρασύρεσαι», λέει, «για τον κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά». Ξέρω τέχνομαι», λέει, «αλλά αν υπάρχει πιάνο», το είπε έτσι χαμηλά, που να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Σήμερα μην διαβάσουμε αυτή την ευχούλα, θα δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα. Έναν ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η Αγία Πεντηκοστή. Μετά την Αγία Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα, χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων, πάνω στο φορείο που έγινε βάλει στους Παρασκευόπουλους. Καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανιστία των επομένων 50 ημερών. Έκανε την νησιά του Πάσχα. Κάνει και τώρα 50 καταλύωμε. Ώστε με γεμάτο το στομάχι, θα σου δείξω εγώ», θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σωσφράνθηκε και τον πήγαν στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις έφτασε το κοριτσάκι την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει: «Δεν θέλω, ρε κερατά, ούτε να σε δω. Δεν καταδέχομαι να σε δω. Φεύγω, φεύγω, φεύγω, ούτε να σε δω δεν θέλω». Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Και ελευθερώθηκε. Ο γέροντας σηκώθηκε και λέγει με τόση ταπείνωση, λέει: «Κοίταξε να δεις», του λέει, «παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα». Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ερασμένης Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995 η γερόντισσα Μακρίνα. Σε μια αποπραγματική σώση εμφάνιση της Παναγίας, είπε στη γερόντισσα: «Θέλω να τη διδάξω», δηλαδή γερόντισσα, «αυτή τη διδασκαλία για να τη λέω στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να με επικαλούνται οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύσιν, κατά το ανθρώπινο και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται. Είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω? Είναι το Κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέηση. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς αφού την αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για Μαρτωλή είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις, να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενορίας, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πως ο ουρανός θα ξανανοίξει στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα γήινα και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου θελήματος. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσχατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε από μένα προσωπικά και από την παρέα της συντροφιά μας που βρίσκεται εδώ πέρα πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του σεβασμιωτά του κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9 με την γνωστή πλέον εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας, με σκοπό και πάλι αυτή τη φορά να συζητήσουμε πνευματικά θέματα για την πνευματική οικοδομή όλων μας, όχι μόνο των ακροατών, αλλά και την δική μας πνευματική προκοπή, εμβαθύνοντας πάντοτε μέσα στον Λόγο του Θεού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από την Αγία Γραφή και ο οποίος έχει κατανοηθεί όσο γίνεται πιο όμορφα, πιο τέλεια από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό εξάλλου μελετούμε τους πατέρες της Εκκλησίας, όχι γιατί έχουν να μας δώσουν κάτι καινούριο που δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Οι πατέρες δεν συμπληρώνουν την Αγία Γραφή, η Ιερά Παράδοση δεν συμπληρώνει την Αγία Γραφή, αλλά κατανοεί, αναλύει και ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Τα πάντα είναι κατατεθειμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν και σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ας δούμε τι έχουμε να συζητήσουμε, και μάλιστα εδώ έχω ένα ερώτημα από προηγούμενη εκπομπή που δεν το απαντήσαμε, και το ερώτημα του αγαπητού μας ακροατού λέγει: ο προφήτης Ηλίας και ο Λάζαρος είναι Άγιοι? Είναι ένα ερώτημα που θα έλεγε κανείς γιατί το θέτει έτσι, εφόσον έχουμε εκκλησίες στον προφήτη Ηλία, εφόσον ο Λάζαρος είναι Άγιος και έχουμε κάποια ημέρα μέσα στο έτος που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς. Πώς μπορείς να εορτάζεις έναν Άγιο και να μην είναι Άγιος? Να θέσουμε το ερώτημα αυτό, είναι Άγιος, είναι αντιφατικό λιγάκι. Έχει όμως ένα άλλο βάθος που πιστεύω με αυτό το πνεύμα ο αγαπητός ακροατής το έθεσε το ερώτημα, βέβαια ως προς το μισό μέρος. Το υπόλοιπο ίσως κάνει ένα λάθος, αν όντως αυτό είναι το σκεπτικό του. Δηλαδή, ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, και εφόσον δεν πέθανε δεν κρίθηκε, αφού ανηλήφθη ως εις ουρανούς, κάπου στον ουρανό, και αφού δεν πέθανε άρα δεν κρίθηκε, πώς μπορούμε να λέμε ότι είναι Άγιος? Και εφόσον θα ξαναέλθει στη γη, έτσι όπως λένε οι πατέρες και οι Αποκάλυψεις, θα ξαναέλθει ο Ηλίας ο θεσβήτης, έτσι, θα ξαναέλθει στη γη, άρα η ζωή του είναι σαν να μην έχει τελειώσει, σαν να βρίσκεται σε μία ανάρκη. Άρα μπορεί όταν έρθει στη γη να αμαρτήσει, παραδείγματος χάρη, έτσι, να πέσει έξω, να κάνει λάθος και να μην έχει κριθεί ακόμη. Τώρα ως προς τον Λάζαρο, εδώ έχει λάθος. Προφανώς θα πρέπει να εννοεί τον Ενόχ, ο οποίος και ο Ενόχ δεν εκοιμήθη, δεν πέθανε, και αυτός έχει αναλυφθεί. Ο Λάζαρος ναι μεν ανιστήθη από τον Ιησού Χριστό, αλλά πέθανε. Έτσι, τελείωσε για τον Λάζαρο, η κρίση έγινε, τελείωσε. Το πρόβλημα όπως τίθεται και είναι τώρα λογικό, αφού ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ δεν εκοιμήθησαν, δεν τελείωσαν την ζωή τους, δεν πέθαναν, και εφόσον θα ξαναέλθουν στη γη να ξαναεργαστούν, να δραστηριοποιηθούν, άρα πώς μπορούμε να τους λέμε Αγίους και να τους τιμούμε ως Αγίους, αν κάνουν τότε λάθος? Ναι, είναι ωραίο το ερώτημα. Φαίνεται μέσα στην αρχή επιπόλαιο, αλλά είναι ωραίο το ερώτημα. Λέει η Ευαγγελία.
1: Ναι, όμως η αποκάλυψη του Ιωάννου μας το λέει ξεκάθαρα, ότι όταν θα έρθουν εκείνες οι μέρες, οι έσχατες, που θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν στη γη, mm-hmm. και θα κηρυχθεί σε αυτούς πόλεμους, mm-hmm. και φυσικά θα τους σκοτώσουν βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα κριθούν ως μάρτυρες, ναι, δηλαδή.
1: Αυτό το λέγει το πνεύμα το Άγιον. Mm-hmm. Και όταν ο Θεός προφητεύει, λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι...
0: Να απορρίψουμε την προφητεία. Να πούμε ότι δεν θα γίνει έτσι.
1: Με αυτό το σκεπτικό θα έλεγα.
0: Ναι, Ευάγγελε. Για Νίκο μου, για πες.
2: Αν με επιτρέπετε, ναι. Μου δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο τώρα σε ποια κατάσταση βρίσκονται, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Πώς είναι?
3: Σε κατάσταση προσμονής προφανώς. Mm. Περιμένουν και αυτοί.
0: Ναι. Να σας πω. Ερωτήματα τα οποία όμως ο Θεός δεν μας τα απεκάλυψε. Ξέρετε, δεν μας τα αποκαλύπτει όλα ο Θεός. Κάτι κρατάει κρυφό ώστε να μην πέσουμε εμείς στην παγίδα του ορθολογισμού. Τώρα, όταν λέει ανελήφθη ως εις ουρανούς, έτσι, κάπου στους ουρανούς επάνω, εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο, εκείνος μπορεί και να τον συντηρήσει. πώς τον συντηρεί, τι κάνει, δικά του είναι όλα. Όλα δικά του. Έτσι. Και...
3: Να πω και κάτι ναι. άλλο, Πάτερ, πάνω σε αυτό τώρα, στο ερώτημα. Εμένα μου δημιουργήθηκε, χωρίς να ξέρω βέβαια, η αίσθηση ότι ο Κύριος, όπως είπατε, εφόσον δημιούργησε ο ίδιος τα δημιούργηματά του, τον άνθρωπο, για τον προφήτη Ηλία και για τον προφήτη Ενόχ, όταν έρθουν εδώ στη γη, ο ίδιος ο Κύριος θα τους προστατεύσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό που είπαμε πριν να πέσουν σε κάποια αμαρτία. Αυτοί, ναι μεν άνθρωποι δεν έχουν πεθάνει, δεν έχουν έρθει στην τελική κρίση, αλλά ο ίδιος ο Κύριος πιστεύω ότι θα τους προστατεύσει.
0: Ναι.
3: Να βαδίσουν το σωστό το δρόμο.
0: Να σας πω και κάτι ακόμη, κάτι επιπλέον. Οι άγγελοι είναι γνωστό ότι έχουν, είναι άγγελοι, έτσι. Κι όμως έρχονται στην γη, άλλο το ότι δεν τους βλέπουμε εμείς, και επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Και έχουν κάποια συνεργασία. Επί παραδείγματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ήρθε στην Υπεραγία Θεοτόκο, μίλησε, της έφερε ένα μήνυμα, επικοινώνησε με άνθρωπο. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε αγγέλους που εμφανιζόντουσαν στον, πάρτε επί παραδείγματι το βιβλίο του Τοβίτ, να δείτε τον άγγελο εκεί που του συνοδεύει σε ολόκληρη πορεία, κάποιες μέρες ολόκληρες. Τον ρωτούσαν, έδωνε συμβουλές κτλ. Τι θα μπορούσαμε να πούμε αν ένας άγγελος ερχόταν στη γη και έκανε μία λάθος συμβουλή, έδιδε μία λάθος συμβουλή, αν έκαναν μία παρακοή. Λοιπόν, είναι αντιφατικό, γιατί οι άγγελοι πλέον έχουν παγιωθεί σε μία κατάσταση. Έτσι. Άρα, από εδώ και πέρα, οι άγγελοι δεν έχουν παρά να εκπληρώνουν μόνο το καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτούς να επεμβεί το κακό. Είναι αδύνατο, είναι αντιφατικό. Έτσι, άλλο θέμα το ότι επικοινωνούμε τους ανθρώπους. Εμείς ως άνθρωποι ακόμη δεν έχουμε παγιωθεί, ούτε στο καλό ούτε στο κακό. Εμείς είμαστε τρεπτοί, μεταβαλόμεθα. Έτσι, οι άγγελοι δεν είναι τρεπτοί πλέον. Έτσι και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ, πέρα από το ότι γνωρίζουμε, όπως είπε Ευάγγελε, από την Αγία Γραφή ότι θα σταυρωθούν, θα κρεμαστούν, συγγνώμη, και θα αναλυφθούν στους ουρανούς και θα αναστηθούν και θα αναλυφθούν στους ουρανούς. Άρα, όταν τελειώνει κανείς με ένα μαρτύριο, ήδη αγιάζεται. Πέρα από αυτό όμως, οι Άγιοι αυτοί, όταν εκλέγονται από τον Θεό για να έλθουν στην γη να στηρίξουν τους ανθρώπους στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας, δεν θα διάλεγε ο Θεός έναν τυχαίο άνθρωπο. Ήδη για τον Θεό έχουν κριθεί και ήδη ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ είναι σε μια παγιωμένη κατάσταση, τελείωσε, δεν υπάρχει αλλαγή για αυτούς. Ναι μεν μπορεί να μην πέθαναν, αλλά για αυτούς πλέον η ζωή αυτή τελείωσε. Αν έρχονται εδώ, δεν έρχονται για να συμπληρώσουν την ζωή τους, να κάνουν ένα υπόλοιπο έργο της ζωής τους, αλλά έρχονται για να εκπληρώσουν μόνο το θέλημα του Θεού. Μόνον αυτό. Είναι δεσμευμένοι. Δεν έχουν άλλη ελευθερία, να το πω έτσι, κινήσεων, όπως και ο άγγελος. Οι άγγελοι όλοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Καταλάβατε.
3: Δεν έχουν επιλογή του κακού δηλαδή.
0: Ναι. Η μόνη τους επιλογή είναι το θέλημα του Θεού.
3: Το θέλημα του Θεού.
0: Τίποτα άλλο. Εμείς, επειδή δεν έχουμε παγιωθεί, εκφράζουμε την θέλησή μας μόνο και μόνο για να μην φανεί ότι αναγκαστικά μπαίνουμε στον παράδεισο ή ότι είναι προγραμματισμένο από τον Θεό άλλοι να σωθούν και άλλοι να μην σωθούν.
1: Πάτερ, θα έλεγα μήπως αυτοί οι άγγελοι, αυτοί που βρίσκονται τώρα στον ουρανό, όπως είπαμε για τον προφήτη Ηλία και τον Ενόχ, αυτοί βρίσκονται στο φως, ενώ εμείς βρισκόμαστε μέσα και στο σκοτάδι και στο φως και δεν μπορούμε να αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτό το άπειρον, το άχτιστο,
0: την ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Την εικόνα, ενώ αυτοί το ζουν και το χαίρονται, δεν μπορούν τώρα να ασχοληθούν με πράγματα εδώ.
0: Η αμαρτία είναι το σκοτάδι, η άγνοια είναι το σκοτάδι, η ανυπακοή είναι το σκοτάδι, ενώ αυτοί ζουν μέσα στο φως. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία δουλέψανε, εργαστήκανε και τώρα βγήκανε μέσα σε έναν χώρο τελειότητος, έτσι, απολυτότητος. Έτσι λοιπόν το ερώτημα αυτό θα μπορούσαμε να το κλείσουμε εκεί και να πούμε ότι και ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ, για τον Λάζαρο όχι, δεν τίθεται θέμα, ήδη έχει πεθάνει και έχει βρίσκεται σε άλλους κόσμους, βρίσκεται στον παράδεισο, έχει κρυθεί, τελείωσε, όπως όλοι οι Άγιοι. Και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ έχουν ήδη κρυθεί και έχουν επιλεχθεί από τον Θεό για να εκπληρώσουν έργον και θέλημα Θεού και όχι έργο και θέλημα ανθρώπινο και κρίση ανθρώπινη. Κάτι άλλο?
3: Απλά, Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μου δημιουργήθηκε. Αυτοί οι άνθρωποι, είπαμε, είπε και ο Βαγγέλης, συγγνώμη, ότι θα έχουν τη φώτιση, ότι εκεί υπάρχει το φως δηλαδή και η φώτιση, ναι, του Χριστού είναι αυτό που δίνει την οπτική αυτή δύναμη, ανοίγει τα μάτια της ψυχής, θα λέγαμε, για να μπορέσουν να διακρίνουν το ορθό από το λάθος. Στις σημερινές μας μέρες, όταν μας τίθεται κάποια ερώτηση, ίσως και πάνω σε πνευματικά θέματα, κατά πόσο εμείς έχουμε αυτήν τη φώτιση από το Θεό για να μπορέσουμε να διακρίνουμε το ορθό ή το λάθος και να δώσουμε πάντοτε το σωστό στον άλλον?
0: Ναι. Ναι, και ήταν το μεγάλο, η μεγάλη απέτηση, να το πούμε, παράκληση των Αγίων και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και ο ψαλμοδός το λέει: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισέ με το σκοτάδι», στείλε δηλαδή την δυνατότητα να βλέπω. Αλλά όταν λέει φώτισέ με το σκοτάδι, αυτό το φως δεν είναι η λάμπα που ανάβουμε, έτσι, ούτε είναι μια γνώση που έχουμε. Γιατί το λέμε, το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, ότι διάβασε για να φωτιστείς, να γνωρίσεις, να μάθεις, να μην ζεις μέσα στην άγνοια, να μην ζεις τα σκοτάδια. Αυτή είναι η κοινωνική γνώση, η ανθρώπινη γνώση. Αλλά αν ενθυμίστε στο Ευαγγέλιο προχθές, Πεντηκοστή που διαβάσαμε, εκεί λέει ο Ιησούς Χριστός, και αυτό είναι το κλειδί σε πολλά πράγματα, ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και όποιος με ακολουθεί, όποιος με ακούει δηλαδή και πιστεύει και εφαρμόζει αυτά που του λέω, δεν περπατάει στα σκοτάδια, αλλά περπατάει στο φως. Αυτό είναι πολύ βασικό, διότι όταν λέει ο Ιησούς Χριστός, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, και πρέπει σε αυτό και μόνον σε αυτόν τον λόγο του Κυρίου να μένουμε και να λέμε η πίστη μας είναι αληθινή. Όταν λέει ο Κύριος «Είμαι το φως», και ο άλλος ο λόγος «Είμαι η αλήθεια», «Εγώ είμαι η αλήθεια», «Εγώ είμαι η ζωή», «Εγώ είμαι η οδός», «Εγώ είμαι το φως». Αυτά είναι κλειδιά της ορθοδόξου πίστεώς μας, της αληθινής πίστεώς μας. Γιατί όταν λέει «Είμαι το φως», δεν δίδω φως, «Είμαι το φως». Άρα όποιος έχει εμένα κατανοεί τι είναι λάθος και τι είναι σωστό. Προσέξτε, όποιος έχει εμένα, όχι όποιος έχει σπουδάσει, όποιος έχει πάρει το πτυχίο, όποιος έχει κάνει διδακτορικό, όποιος έχει κάνει τούτο ή εκείνο. Αυτή είναι ανθρώπινη γνώση. Όποιος έχει εμένα, αυτός κατανοεί πώς πρέπει στην ζωή αυτή να ζήσει και να ξεφύγει τις παγίδες, να ξεφύγει τα λάθη, να ξεφύγει αυτά τα οποία έρχονται ως πάθη και ελαττώματα και μας εκτρέπουν από το σωστό. Και βλέπετε, ψάχνουμε πάντα μέσα στους χώρους της φιλοσοφίας, της οποιασδήποτε άλλης θρησκείας, να βρούμε στοιχεία ανθρωπιστικά. Να δούμε τι λέει για τον άνθρωπο, τι λέει για τον πλησίον, τι λέει για τον Α, τι λέει για τον Β. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει «Είμαι η αλήθεια», επί παραδείγματι, έτσι, «Εγώ είμαι η αλήθεια», σημαίνει ότι κάθε τι που κάνει ο Ιησούς Χριστός, κάθε τι που λέει ο Ιησούς Χριστός, είναι και σωστό. Θυμηθείτε, έχουμε την περίπτωση του Αβραάμ που πάει να θυσιάσει τον Ισάκ και παίρνει εντολή από τον Θεό να πάει να θυσιάσει τον Ισάκ, να κάνει ανθρωποθυσία. Ο Αβραάμ δεν ξέρει την κατάληξη, ακούει από τον Θεό εντολή, πήγαινε να θυσιάσεις τον γιο σου, αυτόν που απέκτησες μετά από πολύ κόπο στα γεράματά σου και τον οποίο έχεις μεγαλώσει και σου τον έχω προσφέρει εγώ. Και τώρα σου τον ζητώ και σου λέω πήγαινε να τον θυσιάσεις. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού στέκει εδώ το σωστό? Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι σωστό. Λογικά δεν είναι σωστό να πάρεις το παιδί σου να το θυσιάσεις. Γιατί? Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, Θεέ μου, γιατί? Επιτρέπεται να φωνεύουμε? Επιτρέπονται οι ανθρωποθυσίες? Επιτρέπονται όλα αυτά? Αλλά ο Αβραάμ τι έκανε? Προέτρεξε, γιατί ήταν φωτισμένος άνθρωπος, και σου λέει ό,τι λέει ο Θεός αυτό είναι και αλήθεια. Ό,τι λέει ο Θεός αυτό είναι και σωστό, αφού είναι το αφεντικό του κόσμου. Πείτε μου, όταν κάποιος είναι αφεντικός σε έναν χώρο, δεν μπορείς να πας να τον διορθώσεις και να του πεις αυτό δεν είναι έτσι Και αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό που λέει και ο λαός, έλα παππούλη μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου. Είναι ιδιοκτήτης, ξέρει τι έχει, εγώ θα πάω να του τα δείξω. Έτσι λοιπόν και ο λόγος αυτός του Θεού καταρρύπτει όλες τις άλλες ανοησίες που λένε οι άνθρωποι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε τούτο, έκανε εκείνο, είχε φιλενάδα, τη Μαρία, τη Μαγδαληνή είχε. Αυτό είναι ανόητο. Διότι όταν κάθε τι που κάνει ο Ιησούς Χριστός, μόνον αυτό είναι αλήθεια, σημαίνει ότι όλες οι άλλες οι πράξεις και οι σκέψεις μας κρίνονται μόνον και μόνον από το τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι φοβερό κλειδί. Άρα, αν εγώ θέλω το Α ή το Β ή το οποιοδήποτε, όσο καλό και να είναι, αν δεν το θέλει ο Θεός, δεν είναι καλό. Κατά την λογική μας φαίνεται καλό, αλλά κατά το θέλημα του Θεού δεν είναι καλό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στον χώρο της αίρεσης και της πλάνης, δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Έλεγαν σε κάποια εκπομπή μια μέρα, ήταν κάποιες κυρίες μουσουλμάνισσες, και λέγανε ότι ο μουσουλμανισμός έχει αυτά τα στοιχεία τα καλά, έχει εκείνα τα καλά, δεν μιλάει για κόλαση, για παράδεισο, πάμε όλοι στον παράδεισο. Και έλεγε και μια άλλη κυρία ότι και εγώ ήμουν ορθόδοξη και πήγα στους μουσουλμάνους, άκουσα, είδα ωραία πράγματα, ωραίες διδασκαλίες, ωραίες θεωρίες, αγάπη στον συνάνθρωπο κτλ. Και έφυγα από την ορθοδοξία και έγινα μουσουλμάνα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είδανε, γιατί δεν είχαν το φως. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει εγώ είμαι το φως, δεν είναι ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ δεν είπε εγώ είμαι το φως. Ωραία πράγματα λέω, αλλά δεν είμαι εγώ το φως. Άρα, ο άνθρωπος που οδηγείται στην πλάνη σημαίνει μη έχοντας το φως, δεν βλέπει που πατάει, δεν βλέπει που περπατάει, δεν βλέπει ποιον δρόμο πήρε, δεν βλέπει και τις βρωμιές που υπάρχουν γύρω. Γιατί σκεφτείτε, μέσα στο δωμάτιο, στο σαλόνι σας, όταν θα υπάρχουν πάρα πολλές βρωμιές, σκόνες κτλ., αν έρθω εγώ και καθίσω και είναι σβηστά τα φώτα, είναι σκοτάδια, δεν θα βρω βρωμιές. Πού θα τις δω, αφού είναι σκοτάδι, δεν τις βλέπω. Όταν όμως έλθει το φως, τότε όλα αποκαλύπτονται, όλα φαίνονται. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πλάνη δεν μπορούν να καταλάβουν πού είναι το λάθος και πού είναι το σωστό, αφού δεν βλέπουν. Διότι όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι εγώ είμαι το φως, άρα μη έχοντας τον Ιησού Χριστό δεν βλέπεις. Όσο και αν φαίνεται αυτό εγωιστικό, είναι τρελό όμως να πεις ότι όχι, εγώ μπορώ να δω και χωρίς τον Ιησού Χριστό. Σαν να λες εγώ δεν έχω ανάγκη τον ήλιο και περπατώ, δεν έχω ανάγκη το φως, έχω άλλο δικό μου τρόπο. Δεν έχεις την δυνατότητα αυτή. Ο ήλιος είναι ήλιος, είναι ένας. Και οι ικανότητες του ήλιου, δεν είναι εγωιστικό να πούμε ότι ο ήλιος έχει αυτές και αυτές και αυτές τις ικανότητες και αν δεν έχεις ήλιο δεν μπορείς να καλλιεργήσεις φυτά, δεν. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι ό,τι πιο φυσικό. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός όταν λέει εγώ είμαι το φως, αφού είναι φως, τελείωσε. Και όλοι οι άλλοι δεν είναι φώτα, γιατί, να σας πω κάτι, δεν το απέδειξαν ότι είναι φώτα. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να είμαστε, γιατί εμείς μιλάμε πολύ θεωρητικά. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, είναι και πράξεις. Όλες οι άλλες οι θρησκείες είναι μόνο θεωρία. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να συγκεντρώθηκαν. Έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, ελάτε να σας πω, λέει, πως μοιάζει το περιστατικό αυτό της πίστεώς μας και των θεωριών των άλλων. Οι άλλοι μοιάζουν με γιατρούς, με δικηγόρους, με πτυχιούχους, με μορφωμένους που κάθονται σε ένα τραπέζι, έχουν μπροστά τους μια πιατέλα με κορόμπιλα, έτσι, και λένε τώρα, βάσει της τάδε θεωρίας, αυτό δεν είναι κορόμπιλο, είναι δαμάσκηνο. Ο άλλος λέει όχι, βάσει της τάδε θεωρίας, βάσει, ξέρω εγώ, θεωρίες, έτσι. Αυτό είναι πεπόνι, είναι καρπούζι, είναι χιλιαδιό, με θεωρίες κατασκευάζεις ό,τι θέλεις. Και κάποια στιγμή λέει περνάει ένας χωριάτης από εκεί, επειδή δεν βγάζαν άκρη, δεν μπορούσαν να καταλήξουν πουθενά, ο καθένας είχε το δικό του. Περνάει ένας χωριάτης και του λένε, βρε μπάρμπα, για πες μας τώρα, εσύ με την εμπειρία τη δική σου, αυτό τι είναι, δαμάσκηνο ή κορόμπιλο ή καρπούζι, πεπόνι. Οπότε εκείνη την ώρα αυτός, χωρίς να πει τίποτα, παίρνει ένα από εκεί μέσα, το δαγκώνει και το τρώει. Ρε παιδιά, κορόμβιλο είναι, λέει. Τι έκανε, έφυγε από την θεωρία και μπήκε σε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Γεύσαστε και είδετε. Γευθείτε και θα καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέω. Δεν λέει, άκουσε θεωρία, άκουσε φιλοσοφία, άκουσε αυτά και μάθε. Όχι, γεύσου. Έλα να το γευθείς, έλα να το ζήσεις, να το νιώσεις, να το κατανοήσεις. Αλλά για να το γευθείς πρέπει να κινηθείς. Έτσι, να το πάρεις, να το πάρεις στο χέρι, να το βάλεις στο στόμα. Τι πιο απλό, αυτό που έκανε αυτός ο χωριάτης και σταμάτησαν όλες οι θεωρίες των αλωνών. Έτσι κάνουμε τώρα.
3: Είναι αυτό που λέμε, Πάτερ, συγγνώμη, ναι, ότι η πίστη μας είναι βιωματική.
0: Βέβαια.
3: Τη ζούμε.
0: Είναι βίωμα. Αν δεν ζήσεις τον χριστιανισμό, καλά είναι να μείνεις χριστιανός.
3: Και επειδή προχωρήσαμε πολύ, συγγνώμη, να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, είναι το 2410-624-926.
0: Έτσι ακριβώς, και μπορούν να τηλεφωνούν οι ακροατές μας, να θέτουν τα ερωτήματά τους. Έτσι, ναι, Νίκο.
2: Πάτερ, αυτό που είπατε για να το προσαρμόσουμε και σε αυτό που λέμε για τα φώτα, θα έλεγα ότι οι άλλες θεωρίες, όπως πολύ καλά έτσι το παράδειγμα σας το αναφέρατε, είναι τα φώτα τα οποία ενδεχομένως κάποιος κατέχει. Όμως ο Χριστός έρθει και λέει ότι δεν έχω το φως, είμαι το φως.
0: Ακριβώς.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Έτσι, είμαι το φως. Άλλο έχω και άλλο είμαι.
2: Έχω την ιδιότητα εις όλων, θα λέγαμε.
0: Ναι, είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Τι θέλεις να πεις, Ευάγγελο?
1: Πάντα για αυτό που είπατε για τη μουσουλμάνα που ήταν πρώτα χριστιανή και μετά έγινε μουσουλμάνα. Αυτό μου θυμίζει κάτι από την Καινή Διαθήκη που λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Πάσγαρ ο φαύλα πράσον, μισεί το φως, κι ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια, έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασάμενα». Δηλαδή, διότι καθένας που επιμένει να πράττει έργα πονηρά και κακά, δεν αδιαφορεί απλώς, αλλά αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην γίνει φανερά η ασχήμια και η φαυλότηση των έργων του και προκληθεί ούτως η αποδοκιμασία του και η εξαίρεση της συνειδήσεώς του. Εκείνος όμως που πράττει τα έργα, τα οποία επιβάλλει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι αλήθεια, όπως αλήθεια είναι και αυτός ο Θεός, έρχεται κοντά στο φως και πλησιάζει στον Ιησούν, παραδιδόμενος σε αυτόν με τα πάσης εμπιστοσύνης. Πράττει δε τούτο, διότι θέλει να γίνει φανερά η ποιότης και η ηθική αξία των έργων του, για να βεβαιωθεί έτσι και αυτός και να πληροφορηθεί η συνείδησή του ότι τα έργα αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
0: Πολύ σωστά. Βλέπετε, όπως το είπες, δεν έρχεται στο φως, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Λένε, δεν υπάρχει κόλασης και παράδεισος. Άρα δεν θέλω να υπάρχει κάτι που θα ελέγξει τα έργα μου. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς, βρε άνθρωπε, εδώ σε αυτή την γη δεν υπάρχει φυλακή? Γιατί υπάρχει φυλακή? Είμαστε τόσο κακοί εμείς? Για σκεφτείτε σε έναν χώρο που θα είναι όλοι και στραβοί και καλοί και ανάποδοι. Τι χώρο

0: Σταμάτησες μόνο εμένα και δεν σταμάτησες και εκείνον. Δηλαδή θέλουμε την δικαιοσύνη, την θέλουμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί μέσα στο χώρο της αδικίας αδιάφορος. Όταν εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να εφαρμόζουμε την δικαιοσύνη στις υπηρεσίες μας, παντού, όπου και να βρίσκεται, ποιος άνθρωπος θα επιθυμούσε την αδικία? Άρα λοιπόν θα πει ο Θεός, εσείς μεταξύ σας θέλατε την δικαιοσύνη. Εγώ δεν προσθέτω κάτι καινούριο. Αυτό που εσείς θέλατε, αυτό που εσείς κάνατε, αυτό και εδώ το βρίσκετε. Εσείς το ετοιμάσατε. Γιατί ξέρετε, τα έργα μας κρίνουν. Δεν μπορείς, ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να δίνουν τώρα τα παιδιά εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Ο ένας γράφει για 20 και ο άλλος γράφει για 0. Και μπαίνει στο πανεπιστήμιο και βλέπει και αυτόν που έγραψε 0, να είναι και αυτός μέσα στο πανεπιστήμιο. Τι θα πει, τότε εγώ γιατί αγωνίστηκα να γράψω? Γιατί να το πάρω το 20, γιατί, τι να το κάνω? Αφού μπορούσα να μπω και χωρίς να διαβάζω τίποτα. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, Γιάννη. Άντε να προσθέσω πάνω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε. Οι άπιστοι που λένε δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει παράδεισος, ναι, τα λένε αυτά γιατί, όπως είπατε, προϋποθέτει δέσμευση το να δεχθείς ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Προϋποθέτει αγώνα. Και ο Όσιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, λέει κάτι πάνω σε αυτό, ότι ακόμα και ένας άπιστος, λέει, αν προσευχηθεί κατά κάποιο τρόπο, κάποιος που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός,
0: ναι,
1: αν πει στον εαυτό του ότι κοίταξε, Θεέ μου, αν υπάρχεις, φώτισέ με και εγώ θα σε υπηρετήσω. Αν το πει αυτό, λέει, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα το φωτίσει. Αλλά δεν το λένε, λέει, άπιστοι, γιατί ακριβώς προϋποθέτει δέσμευση. Προϋποθέτει ταπείνωση να πει ότι εγώ λέω ότι δεν υπάρχεις, αλλά έστω και αν υπάρχεις, φώτισέ με. Και εγώ τότε θα δεχτώ ότι υπάρχεις και θα σε υπηρετήσω.
0: Αυτός ο λόγος είναι ο πιο ταπεινός λόγος. Γιατί ως άνθρωποι είμαστε πολύ υπερήφανοι και έχουμε πολύ εγωισμό, αλλά ζωνία έχουμε. Έχουμε την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα και μιλάμε για όλα και αισθανόμεθα ότι είμαστε αυθεντίες και εκεί κάνουμε το λάθος. Ενώ αν μπορούσαμε να δούμε την πραγματικότητά μας, και δεν είναι απλώς λάθος, είναι και ανοησία, διότι αν δεις την πραγματικότητά σου, τι είσαι άνθρωπε, τι έχεις, λέει ο Απόστολος, ού και έλαβες, τι έχεις που δεν το παρέλαβες. Τι, τα χέρια μου, τα παρέλαβα, τα μάτια μου, τα παρέλαβα, το μυαλό μου το παρέλαβα, απλώς το επεξεργάστηκα. Και αφού λοιπόν, λέει, όλα τα έχεις παραλάβει, τι καυχέσαι σαν να μην τα έλαβες, ώστε να είναι όλα δικά σου? Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ανόητοι, δεν βλέπουμε ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή όχι πεθαίνει, να μην πω αυτό το πεθαίνει, αλλά κάποια στιγμή φτάνει σε κάποια γεράματα και παθαίνει αμνησία και αυτά που ήξερε πριν και ήταν πάνσοφος, τώρα δεν μπορεί καν να τα χρησιμοποιήσει. Και λέει κανείς, έλα άνθρωπέ μου, εσύ ήσουν έξυπνος, ήσουν σοφός, ήσουν τα πάντα. Τώρα τι κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν είναι ανόητο, διότι ο άνθρωπος δεν κατανοεί την πραγματικότητα του εαυτού του. Ναι, Σοφία.
2: Πάτερ, έχω κι εγώ ένα ερώτημα. Ναι. Πόσο εύκολο είναι να πέσει κανείς στην πλάνη, εκεί που βρίσκεται στο φως, ξαφνικά να πέσει σε μια αίρεση? Και αυτό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι σχετικά με τους δωδεκαθεϊστές. Ενώ όλα τα χρόνια στο σχολείο διδασκόμαστε ότι το δωδεκάθεο ήτανε μύθος, όλα αυτά ήτανε κατασκεύασμα, πώς είναι δυνατόν τώρα ακόμα και άνθρωποι μορφωμένοι,
0: ναι,
2: με εξέχουσες θέσεις να πιστεύουν σε αυτά τα ψέματα?
0: Ναι, ναι. Εύκολα ο άνθρωπος δεν φτάνει στο ψέμα, εύκολα δεν φτάνει να αποδεχτεί το ψέμα. Φτάνει όμως όταν αρχίσει σιγά σιγά σιγά σιγά να απορρίπτει την αλήθεια. Την αλήθεια την απορρίπτεις και αρχίζεις να δικαιολογείς τον εαυτό σου και να λες, αυτό που έκανε δεν ήταν τίποτα, αυτό που έγινε δεν πειράζει, εκείνο δεν πειράζει, το άλλο δεν βλάπτει. Και μετά αρχίζουμε, ενώ από μια πλευρά λέμε αυτό δεν πειράζει και τι κακό είναι, μετά θέλουμε, επειδή μας ελέγχει η συνείδηση, το είπε κάποιος προηγουμένως, θέλουμε και την συνείδηση να την εξαπατήσουμε και λέμε, αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι καλό, αυτό πρέπει να γίνεται. Αλλά για να το πεις ότι πρέπει να γίνεται, θα σου πούνε οι άλλοι και τι είσαι εσύ. Άρα ψάχνεις να βρεις μια θεωρία έξω από την ανθρώπινη ζωή και αυτή η θεωρία να καλύπτει τώρα τα ελαττώματά μας, τα πάθη μας, τα ελαττώματα, τις ειδονές μας, τις απολαύσεις μας. Θέλουμε να τα απολαύσουμε. Και αντί να πούμε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω την εγκράτεια, δεν μπορώ να κάνω την νηστεία,

0: Έτσι, αυτός θα ήταν ο πιο σωστός λόγος. Να πω, εγώ δεν μπορώ να νηστέψω. Τι λέμε και τι χρειάζεται η νηστεία. Να την καταργήσουμε την νηστεία. Βλέπετε, δεν λέμε εγώ δεν μπορώ, αλλά να το καταργήσουμε, γιατί ο άλλος που νηστεύει εμένα με ελέγχει και η συνείδηση μέσα μου παλεύει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση, πρέπει να τα καταργήσουμε όλα για να μπορούμε έτσι ως αμαρτωλοί να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς κανείς να μας ελέγχει. Ήθελε κανείς κάτι να...
1: Πάνω σε αυτό που είπε η Σοφία λίγο ήθελα να πω κάτι, ότι όπως ξέρουμε και από τον Κύριο, φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Δηλαδή το φωτισμό ουσιαστικά το παίρνει ο καθένας από μας, από την αρχή της ζωής του. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς θα τον κρατήσουμε αυτό τον φωτισμό και δεν θα κλείσουμε την πόρτα της ψυχής μας και τα μάτια της ψυχής μας. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει πάλι στην Αγία Γραφή, ότι το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Δηλαδή φως και σκοτάδι μαζί δεν γίνεται να συνυπάρξουν. Και το φως πάντοτε είναι αυτό που υπερέχει του σκοταδιού και τελικά το εξουδετερώνει. Έτσι είναι το πνευματικό φως αυτό του Χριστού, το οποίο μας βοηθάει και να κατανοήσουμε αυτό που είπατε πριν, να αποδεχτούμε την αλήθεια και να την κατανοήσουμε τελικά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάτε, ήθελα ναι, Σοφία, να συμπληρώσω σε αυτό πριν που ρώτησα. Διαπιστώνω ότι τις αιρέσεις δεν πέφτουν εύκολα οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί πιστοί. Βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι που έχουν κάποια επιρροή στον κόσμο. Μήπως αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Για πείτε, ναι, Νίκο, για δώστε εσείς.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα εγωισμού. Αυτός ο οποίος είναι ο μορφωμένος, όπως πολύ σαν ανέφερε η Σοφία, είναι αυτός ο οποίος ψάχνει ή ψάχνεται πιο πολύ και είναι αυτός ο οποίος τελικά, επειδή δεν έχει πίστη, θα πέσει κάπου αλλού. Δεν ψάχνει το φως σε αυτόν που είναι το φως, αλλά σε κοινές λάμπες, τα λέγαμε.
0: Ναι, ήταν λέει φώτα, λέει και ο ποιητής, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως. Εξαπατώμεθα από άλλα φώτα, είτε είναι γνώσεις, είτε είναι επιστήμη, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι άλλα πράγματα, και νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν την δυνατότητα, ή οι επιστήμες αυτές έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που λέγεται Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν αντικαθίσταται. Τον ήλιο τον αντικαθιστούμε. Ανάβουμε τις λάμπες, έρχεται νύχτα, ανάβουμε τα φώτα, έχουμε τον ηλεκτρισμό, έχουμε χιλιαδιό. Αλλά αυτός καθεαυτός, ο ήλιος, δεν εξαφανίζεται. Αυτά που προσφέρει ο ήλιος δεν μπορεί να τα προσφέρει κανείς άλλος. Υποκατάστατα είναι. Δεν αντικαθίσταται ο ήλιος, τελείωσε. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός δεν αντικαθίσταται. Μπορούμε χιλιαδιό να κάνουμε, είναι όλα ψεύτικα. Γι' αυτό βλέπετε ο Ιησούς Χριστός δεν είπε μόνον εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι και η αλήθεια. Άρα ό,τι δεν είναι Ιησούς Χριστός, να το πω έτσι, είναι ψεύδος. Είναι ψεύδος.
4: Και δεν είναι φως.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε είναι ψεύδος. Αφού ο Ιησούς Χριστός είπε εγώ είμαι το φως, δεν είμαι ένα από τα φώτα, ούτε έχω το φως, είμαι το φως. Τελείωσε. Εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν είμαι εγώ παρόν σε αυτά που λέτε, σε αυτά που κουβεντιάζετε. Είναι ψέμα, είναι απάτη. Γι' αυτό και θα έλεγε κανείς ότι είναι άκρατος εγωισμός. Αφού έτσι είναι. Αφού έτσι είναι, άντε ας το διορθώσει κανείς. Ας το αλλάξει. Μπορεί να το αλλάξει. Ποιος, κανένας δεν μπόρεσε να το αλλάξει. Κανένας. Αυτό είναι το κλειδί της πίστεως μας. Γι' αυτό και ξέρετε, όταν λέει ο Ιησούς Χριστός, και το είπα λίγο στην αρχή, αν το προσέξατε, ότι οι πατέρες δεν έχουν να προσθέσουν κάτι στην Αγία Γραφή. Απλώς ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Μάλλον ούτε ερμηνεύουν, κατανοούν την ερμηνεία της Αγίας Γραφής που δεν μπορούμε εμείς να την κατανοήσουμε. Γιατί η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την ίδια την Αγία Γραφή. Προσέξτε, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την ίδια Αγία Γραφή. Δεν την ερμηνεύουμε εμείς. Ερμηνεία δεν εννοώ μετάφραση, έτσι. Ερμηνεία εννοώ ανάλυση κάποιας απορίας, κάποιου προβληματισμού, κάποιες καταστάσεις που τίθενται στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Το πρωτείο του Πάπα. Το πρωτείο. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Λένε ότι στηρίζεται στον λόγο που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο, ότι εσύ είσαι η πέτρα τώρα λεγόσουνε Κηφάς, τώρα θα λέγεσαι Πέτρα και εσύ είσαι η Πέτρα, και επί τάφτη την Πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και λάβε τα κλειδιά της, του παραδείσου και τα λοιπά, της βασιλείας των ουρανών. Και λένε ότι να, ο Απόστολος Πέτρος είπε ο Ιησούς Χριστός ότι είναι η Πέτρα και πάνω σε αυτόν θα οικοδομήσει την εκκλησία. Πού το ερμηνεύουν αυτό, πού το βρίσκουν? Το λέει πουθενά η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή ερμηνεύει τον λόγο αυτό του Ιησού Χριστού ως εξής: εγώ είμαι ο λίθος ακρογωνίας, λέει ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, όταν στον Πέτρο λέει εσύ θα ονομαστείς Πέτρος, σημαίνει ότι δίδει στον Απόστολο Πέτρο ένα όνομα με μια ερμηνεία, για να μας θυμίζει κάτι. Όπως λέμε επί παραδείγματι Νικόλαος. Τι μας θυμίζει η λέξη, το όνομα Νικόλαος? Η νίκη του λαού. Έτσι, Δημοσθένης, η δύναμη του λαού και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτός ο Νικόλαος που νικάει ως λαός, έτσι, αλλά μας θυμίζει ότι ο λαός νικάει. Έτσι και ο Απόστολος Πέτρος πήρε ένα όνομα, ένα επίθετο θα λέγαμε, έτσι, για να χαρακτηρίσει μια κατάσταση, ότι η Πέτρα είναι εκείνη η οποία στέκεται ως ακρογωνιαίος λίθος και η Πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τελείωσε. Άρα ο Πέτρος πήρε το όνομα για να μας θυμίζει τον Ιησού Χριστό, το Χριστοφόρος. Τι μας θυμίζει? Αυτόν που φέρει τον Ιησού Χριστό, που φέρει, που μεταφέρει τον Ιησού Χριστό και ούτω καθεξής. Άρα, και αν ήταν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος μετά τον Ιησού Χριστό που ανέλαβε όλη την εξουσία να διοικήσει και να κατευθύνει την Εκκλησία, τότε γιατί στην Πεντηκοστή έδωσε σε όλους τους μαθητές Πνεύμα Άγιο? Λάβετε Πνεύμα Άγιο, λέγει λίγο πριν την ανάληψη ο Ιησούς Χριστός. Αν την αναφείτε, τα αμαρτίας αφήνετε αυτής. Λάβετε. Δεν είπε στον Πέτρο, Πέτρε, πάρε Πνεύμα Άγιο και εσύ τώρα δώσε και στους άλλους. Όπως γίνεται με τον Επίσκοπο. Ξέρετε, ο Επίσκοπος μου μεταβιβάζει εμένα τη χειροτονία. Δεν την παίρνω εγώ από τον Θεό. Και ο Επίσκοπος την παρέλαβε μέσα από την παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μεταβιβάσω αυτό το πνεύμα του Θεού σε άλλον. Δεν έχω τη δυνατότητα. Η ιεροσύνη σταματά στον Επίσκοπο. Εγώ απλώς εκπληρώνω εντολές του Επισκόπου. Δεν έχω τίποτα το αυτοδύναμο. Έτσι λοιπόν, οι μαθητές πήραν όλοι το πνεύμα το Άγιο. Και αυτό φαίνεται και παρακάτω. Όταν έπρεπε στην θέση του Ιούδα να μπει ένας μαθητής, δεν πήγαν να πούν τον Απόστολο Πέτρο, Πέτρο, πες μας τι πρέπει να κάνουμε, ποιον πρέπει να βάλουμε, ποιος θα αντικαταστήσει τον Απόστολο Πέτρο, αλλά όλοι μαζί αποφάσισαν τι θα κάνουν. Στο θέμα των διακόνων, επίσης, όταν εκλέξανε τους διακόνους, τους 7 διακόνους, δεν είπαν τον Απόστολο Πέτρο τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε. Ο Απόστολος Παύλος, όταν κήρυτε Ιησού Χριστό, απλώς πήγε να ενημερώσει τι κάνει στο κήρυγμά του, στην Ιεραποστολή αυτή. Και όταν κάποια στιγμή είχε μια άλλη γνώμη ο Απόστολος Πέτρος, μεταξύ τους είχαν συζήτηση έντονη. Και ο Απόστολος Πέτρος δεν ήλεξε, ο Απόστολος Παύλος ήλεξε τον Απόστολο Πέτρο. Άρα λοιπόν δεν είχε την εξουσία ο Απόστολος Πέτρος να κάνει ό,τι θέλει. Άρα εγώ παίρνω την εξουσία και κάνω κι εγώ ό,τι θέλω. Πού, πώς? Βλέπετε, δεν βγαίνει η ερμηνεία μέσα από την Αγία Γραφή.
1: Και ναι, μάλιστα, Πάτερ, όλοι οι μαθητές δεν πήρανε το φως από τον Χριστό. Αυτό που τους είπε ο Χριστός, ημίσεστε το φως του κόσμου.
0: Ναι.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι με τα καλά τους έργα, δηλαδή αφού φωτίστηκαν από το Θεό, να φωτίζουν και τους άλλους ανθρώπους, γιατί όταν φωτίζεσαι, mm-hmm, εσύ ο ίδιος μπορείς να φωτίσεις και τους άλλους ανθρώπους, mm-hmm, να δουν τα καλά σου έργα και όλο αυτό να δοξαστεί ο ουράνιος πατέρας.
0: Έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή, μην ερμηνεύουμε κατά το δοκούν, πώς νομίζει ο καθένας μας, την Αγία Γραφή. Δεν έχουμε δικαίωμα. Η Αγία Γραφή ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Ο λόγος του Θεού δεν ερμηνεύεται από μένα, γιατί αν ο λόγος του Θεού ερμηνεύεται από μένα, δηλαδή αναλύεται, γίνεται κατανοητός, πώς το λένε, από μένα, όχι μετάφραση, έτσι, τότε σημαίνει ότι εγώ είμαι ανώτερος από τον λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν μπόρεσε ο Θεός να μου μεταβιβάσει εμένα κάποιες γνώσεις και εγώ έχω ανώτερο πνεύμα και μπορώ και τις μεταβιβάζω. Όχι, ο λόγος του Θεού, θα ψάξω μέσα στην Αγία Γραφή, θα βρω τα παράλληλα χωρία, τα αντίστοιχα χωρία, τα οποία θα μου δώσουν την δυνατότητα να κατανοήσω αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, να μας περάσει ως μήνυμα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τους πατέρες, γιατί ως Άγιοι αυτοί, έξω από τα σκοτάδια της αμαρτίας, ευρισκόμενοι μέσα στο φως, βλέπουν περισσότερο από μας τι θέλει ο Θεός. Όταν έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλμάς, φώτισέ με τα σκοτάδια, έλεγε για να δει αυτό το οποίο δεν έβλεπε ο αντίπαλός του Βαλάμ. Ο Βαλάμ δεν το έβλεπε. Γιατί εκείνος δεν έκανε την ίδια προσευχή. Θεέ μου φώτισέ με. Αυτό που είπες και εσύ Γιάννη, ότι αν λέγαμε Θεέ μου φώτισέ με, τι πρέπει να κάνω, τότε ο Θεός πράγματι θα μας φώτιζε και θα μας οδηγούσε στο ορθό. Και τώρα έχω και κάποια... Ναι Γιάννη.
4: Και ο Μέγας Αθανάσιος Πάτερ στους αιρετικούς ρωτούσε, εμείς πήραμε τη Θεία Φώτιση από τους πατέρες μας, τους Αγίους Πατέρες που ερμήνευσαν τα Σγραφάς. Εσείς από πού βγάζετε αυτές τις γνώσεις σας, το μυαλό σας? Και αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι είναι μια καλή ερώτηση προς όλους τους αιρετικούς αυτή. Ότι εμείς έχουμε πάρει τη Θεία Φώτιση από τους πατέρες. Εσείς από πού την έχετε?
0: Ναι, και οι πατέρες μέσα από την Αγία Γραφή, ζώντας και κατανοώντας την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και βλέπετε και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και όλες οι συζητήσεις γίνονται με θέσεις και αποφάσεις που στηρίζονται πάντοτε στην Αγία Γραφή. Απλώς προσθέτουν και λένε ότι και ο τάδε το καταλαβαίνει έτσι και ο τάδε το καταλαβαίνει έτσι και ο τάδε, για να μας δώσουν τη δυνατότητα να το αναλύσουμε περισσότερο. Τώρα εδώ έχω μία ερώτηση, η πρώτη ερώτηση, δεν θα την διαβάσω. Αυτός που την έθεσε, ας ρωτήσει τον επίσκοπο, είναι από Καρδίτσα, γράφει Καρδίτσα, ξέρει εκείνος τι έγραψε. Ας ρωτήσει τον επίσκοπο, δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και προχωρούμε στο επόμενο ερώτημα. Πώς καταλαβαίνουμε και ξεχωρίζουμε τους πορωμένους από τους ευσυνείδητους? Δεν χρειάζεται εμείς να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους. Είναι λίγο εγωιστικό να πω ότι αυτός είναι πορωμένος, εκείνος είναι ενσυνείδητος. Κρίνω τους ανθρώπους και δεν κάνει να κρίνουμε τους ανθρώπους. Απλώς, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα του Θεού, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, μας αναπαύει. Μας δίδει χαρά, μας δίδει ειρήνη. Γιατί ξέρετε, όταν έχω το πνεύμα το Άγιο μέσα μου, τότε αναγκαστικά έχω και τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Έχω την ειρήνη, την πραότητα, την αγάπη. Όταν τα έχω αυτά, τότε αυτοί που με πλησιάζουν χαίρονται μαζί μου και κάθονται και αναπαύονται. Όταν όμως δεν τα έχω αυτά και έχω άλλα στοιχεία που με κάνουν ευσεβοφανή, δεν θα αναπαυθώ. Όταν πάω να μιλήσω με έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να μου δημιουργεί μια ταραχή με αυτά που λέγει, δεν μπορώ να πω ότι έχει το πνεύμα της ειρήνης μέσα του. Διότι και ακόμη στον χώρο της αίρεσης και της πλάνης να στηρίξω κάποιες θέσεις που ο άλλος είναι πλανεμένος, έτσι, είναι στην αίρεση. Και εγώ πάω να στηρίξω μια θέση και αν πάω να την στηρίξω και δημιουργώ ταραχή στο περιβάλλον μου και στον εαυτό μου, δεν μιλάω με πνεύμα Θεού, μιλάω με εγωισμό, μιλάω με υπερηφάνεια. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, μην ξεχωρίζουμε κανέναν λέγοντας πορωμένος και ευσυνείδητος. Ακούμε τα λόγια του, από τα λόγια κρίνουμε τον άλλον. Τι μας λέει, αυτό που λέει στέκει στον χώρο της Αγίας Γραφής? Αυτό για το οποίο επιμένει στέκει στον χώρο τον λόγο του Θεού? Επί παραδείγματι, ο Ιησούς Χριστός μίλησε με μια Σαμαρίτισσα. Δεν την απέρριψε και η Σαμαρίτισσα ήταν αμαρτωλή. Εγώ στέκομαι απέναντι σε έναν αμαρτωλό όπως στέκεται ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψάξω να δω την στάση μου μέσα στην Αγία Γραφή έναντι των ανθρώπων. Και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους. Με αναπαύει κάποιος, κάθομαι τον ακούω. Δεν με αναπαύει, λέω ευχαριστώ πολύ και φεύγω. Εμείς καθόμαστε και επιμένουμε και λέμε όχι, πρέπει να τον πείσω. Γιατί όταν λέει πώς να ξεχωρίζουμε τους πορωμένους, ποιος ο λόγος εγώ να τον ξεχωρίσω? Σημαίνει ότι συζητώ μαζί του και εκείνος δεν αλλάζει γνώμη, μένει στη γνώμη του. Τον αφήνω και φεύγω. Κάθομαι να τον αλλάξω. Γιατί θα μου δημιουργήσει ταραχή. Ναι, αυτό είχα και στο ερώτημα αυτό. Είχατε κάτι άλλο εσείς να πείτε?
1: Άλλωστε το σκοτάδι, ναι. Πάτερ, αν όποιος βαδίζει στο σκοτάδι, αν κλείσουμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, το μόνο που θα μας φέρει ταραχή είναι και φόβο. Έτσι δεν είναι τα συναισθήματα του σκοταδιού?
0: Έτσι
1: ενώ
0: ακριβώς.
1: Το φως φέρνει τη χαρά, την ειρήνη, την αγαλίαση στην ψυχή μας.
5: Επειδή πολλές φορές βγάζουμε από το φως σκοτάδι, δηλαδή από το φως των αρετών, το σκοτάδι της υπερηφάνειας. Η ακατάληπτη Θεία Σοφία λαμπικάρει αυτό το σκοτάδι μέσα στο καμίνι των αμαρτωλών επιθυμιών και βγάζει το φως της Αγίας Ταπεινοφροσύνης. Με αυτό το φως παίρνουμε στη συνέχεια εμείς οι αμαρτωλοί και μολυσμένοι το άλλο φως, των ουρανίων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, για να δούμε τέλος μέσα από το δεύτερο τούτο φως, εκείνο το άκτιστο, το υπέρλαντο, το πανάπηρο, το γλυκύτατο φως της Τριαδικής Θεότητος, σύμφωνα με το ψαλμικό, με το δικό σου φως θα δούμε το αληθινό φως.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, ότι παρασύ πηγής ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως.
0: Ναι.
5: Όπως λέει
0: ναι.
5: ο ψαλμός του.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα βρίσκετε, τα διαβάζετε και καλά κάνετε και διαβάζετε. Από ποιο βιβλίο τα έχεις διαβάσει αυτά? Θησαυρός Μετανοίας, ναι, της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Και είναι χρήσιμα να βρίσκουμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να λέμε δικά μας πράγματα, αλλά πρέπει να μπορούμε αυτά τα οποία μελετούμε να μπορούμε να τα μεταφέρουμε σωστά και στους άλλους ανθρώπους. Όταν εμάς μας γεμίσουν, τότε μπορούμε αυτό να το μεταφέρουμε και κάπου αλλού. Και δεν το κάνουμε, ουσιαστικά δεν το κάνουμε, γιατί συναντιόμαστε έξω στις παρέες και δεν μεταφέρει κανείς αυτό το οποίο στο σπίτι του διάβασε. Έστω αυτό το λίγο, ή αυτό που τον γέμισε, αυτό που τον ανάπαυσε, αυτό που τον στήριξε. Πώς να το πούμε, έτσι? Δεν είναι κακό να βγω έξω και να πω, παιδιά, ξέρετε, σήμερα διάβασα αυτό. Και να το συζητήσουν μεταξύ τους, η παρέα να το συζητήσει. Αλλά βγαίνουμε έξω και κάνουμε του κόσμου τις αργολογίες. Τίποτα, δεν λέμε τίποτα. Ένα παιδί που θα γυρίσει από έναν περίπατο, αν το ρωτήσεις στην παρέα σου, τι είπατε σήμερα, τίποτα. Ανοησίες.
5: Πάτερ, να πω σε αυτό που είπατε. Αν συζητήσουμε τέτοια πνευματικά, θα γίνουμε βαρετοί στους άλλους. Οι άλλοι δεν.
0: Ναι. Υποτίθεται, προσέξτε να δείτε, ότι δεν θα τα συζητήσουμε. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι, τρώμε και σε ένα εστιατόριο τρώμε και ήρθε οι συμμαθητέ μας, ήρθαν οι συνεργάτες της που συνεργαζόμαστε και καθόμαστε να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Όχι, θα είμαστε εξωπραγματικοί. Να πούμε στους άλλους ότι, παιδιά, τώρα ξέρετε, εγώ διάβασα εκείνο, θα μας κοροϊδέψουν. Όχι, είναι αδιάκριτο. Αυτό θα το συζητήσουμε σε παρέα χριστιανική. Υποτίθεται ότι και οι παρέες μας είναι παρέες χριστιανικές.
1: Είναι επιλεγμένες οι παρέες μας, εμείς
0: έτσι,
1: τις επιλέγουμε.
0: Να ταιριάζουν με το δικό μας πνεύμα. Και πάλι εκεί με ταπεινό λογισμό. Γιατί πολλές φορές πάω να πω για να κάνω τον έξυπνο. Και έρχεται μέσα μας ο λογισμός, ότι ξέρεις, εγώ τώρα λέω σπουδαία πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι εδώ τώρα που κάνουμε αυτή την εκπομπή, με τη βοήθεια του Θεού, έτσι, δεν θα έρθει ο λογισμός να μας πει, α, σήμερα εσύ είπες σπουδαία πράγματα. Είπες μεγάλα πράγματα, είσαι σπουδαίος, είσαι μεγάλος, ξέρεις τούτο, ξέρεις εκείνο. Όχι, όχι, πολύ ταπεινή και πολύ απλή. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Τίποτα. Και ό,τι λέει ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι το πρέπει να θέλει, να νιώθει ότι αυτό που λέει τον φωτίζει ο Θεός και το λέει. Όχι με σμπρώχνει ο διάβολος να το πω, και ο διάβολος με σμπρώχνει να πω αλήθειες για να με γκρίμισει μετά, να με καταστρέψει.
4: Ναι. Πάτε να ρωτήσω κάτι όμως. Είναι κακό ακόμα και σε μια παρέα που δεν έχει καταβολές χριστιανικές, αν βρεθούμε ή με κάποιους φίλους που ξέρουμε ότι δεν έχουν γνώσεις ή δεν ασχολούνται με τη θρησκεία, είναι κακό να ρίξουμε το σπόρο, να κάνουμε μια ερώτηση, να κάνουμε μια συζήτηση, να προβληματιστούν?
0: Λοιπόν, όπως το είπες, να θέσουμε ένα ερώτημα σε μια κοσμική παρέα. Βέβαια, πρέπει όταν βρεθούμε σε κοσμική παρέα να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί στο κοσμικό πνεύμα της παρέας. Και εκεί τώρα θέλει τέχνη. Τέχνη, ώστε όταν κάποια στιγμή έρθει το θέμα έτσι που μπορώ να το σμπρώξω σε κάτι το πνευματικό, το σμπρώχνω με ένα ερώτημα. Αντί να κάνω τον έξυπνο με μια θέση, έτσι τοποθετούμε σε κάτι και τότε όλοι θα πούνε, κοιτήσεις ή τα ξέρεις όλα. Θέτω το ερώτημα και δίδω αφορμή στους άλλους να απαντήσουν. Και εκεί θα δοθεί αφορμή για συζήτηση. Βέβαια, μπορεί οι άλλοι να μην απαντήσουν και να μην έχουν όρεξη. Το αφήνουμε. Είναι, ρίξε εσύ τον κύβο. Έτσι που λέμε. Έριξα τον κύβο και τώρα οι άλλοι προσπαθούν από αυτό να αρπαχθούν, να πούνε αυτό που έχουν. Και ξέρετε, εάν προηγηθεί και προσευχή και πω, Θεέ μου, τώρα βγαίνω σε μια παρέα. Δώσ' μου την δυνατότητα ή δώσε στην παρέα αυτή την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε κάτι που θα μας ωφελήσει όλους. Και θα δείτε ότι όντως οι άνθρωποι θέλουν να συζητήσουν κάτι το καλό. Το θέλουν, το έχουν ανάγκη. Απλώς δεν έχουν τις βάσεις, δεν έχουν τον τρόπο και δεν τολμάει κανένας να το ξεκινήσει. Ενώ όλα τα άλλα είναι εύκολα να τα συζητήσουμε. Ναι, ήθελες κάτι, Νίκο?
3: Ναι, πάντα ήθελα να πω ότι πάντα με απλότητα, πάντα με διάκριση και πάντα με το παράδειγμά μας θα δώσουμε αυτό που είναι να δώσουμε. Και το τελευταίο είναι και το πιο σημαντικό. Μόνο με το παράδειγμά μας. Ναι. Για παράδειγμα, αν εγώ στη δουλειά μοναθές ο προϊστάμενος κάποια δουλειά και εγώ κοιτάω να την αποφύγω, δεν μπορώ μετά στους συναδέλφους να μιλάω για πνεύμα θυσίας. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή και ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορούμε να ξεκινάμε ό,τι θα λέμε έχοντας βιώσει οι ίδιοι κάποια πράγματα σωστά και ταπεινά. Βέβαια αναφέραμε προηγουμένως τον προφήτη Ηλία και ήρθε τώρα ένα ερώτημα ότι μερικοί έχουν δει τον προφήτη Ηλία. Εμείς είπαμε και ο λόγος του Θεού λέει ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό. Μερικοί τον είδαν και που ξέραν ότι είναι ο προφήτης Ηλίας. Ξέρετε, περπατάω στο δρόμο, βρίσκω έναν γνωστό και μου λέει μήπως βρήκες τον Ευάγγελο στο δρόμο. Για να πω τον βρήκα ή δεν τον βρήκα σημαίνει ότι τον ξέρω τι πρόσωπο έχει, τι παρουσιαστικό έχει, είναι ξανθός, είναι μελαχρινός, είναι. Όταν τώρα πω είδα όχι μόνο τον προφήτη Ηλία, είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό και που ξέρεις πως είναι ο Χριστός και η Παναγία. Λέει να τον βλέπω στις εικόνες. Με εικόνα δεν είναι φωτογραφία του Ιησού Χριστού, ούτε φωτογραφία της Παναγίας για να πεις έτσι ήτανε. Και μάλιστα οι αγιογράφοι όταν αγιογραφούν προσπαθούν να αποδώσουν τις αρετές και τα χαρίσματα στο πρόσωπο. Δεν προσπαθούν να αποδώσουν την φυσική κατάσταση του Αγίου. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ωραίος κάλλη λέει παραπάντας βρωτούς. Ο πιο ωραίος άνθρωπος από όλους τους ανθρώπους. Ναι, αλλά αν ρωτήσετε τον κάθε άνθρωπο πώς τον συλλαμβάνει ως πιο ωραίο άνθρωπο, ο ένας θα λέει ήταν ξανθός, ο άλλος θα λέει ήταν μελαχρινός, ο μαύρος της Αφρικής θα λέει ήταν μαύρος και το καθεξής. Ο Κινέζος θα πει ήταν κίτρινος. Ο καθένας έχει υποκειμενική εικόνα του ωραίου. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός δεν επέτρεψε να είναι γνωστό το πρόσωπό του. Δεν το επέτρεψε. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι είδαμε τον προφήτη Ηλία, είδαμε τον Α, είδαμε τον Β. Αυτά είναι στοιχεία που οδηγούν εύκολα στην πλάνη. Και να σας πω και κάτι. Είδα τον προφήτη Ηλία, είχα μάτια Αγίου για να δω Άγιο. Δηλαδή ήταν τα μάτια μου τόσο Άγια για να μπορώ να δω έναν Άγιο. Όχι, να μην τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα, έστω κι αν χίλια πράγματα συγκλίνουν και μας λένε είδε τον τάδε Άγιο. Να λέμε, αυτό λέγανε οι ασκητέ, όταν βλέπανε μπροστά τους τον διάβολο μεταμορφωμένο σε Άγιο ή σε Παναγία, στην Υπεραγία Θεοτόκο ή στον Ιησού Χριστό, λέγανε όχι, δεν θέλω εδώ να σε δω Παναγία μου, στον Παράδεισο να σε δω. Εδώ δεν θέλω να σε δω. Δεν είμαι άξιος εδώ να σε δω, δεν θέλω, φύγε, φύγε να μην σε βλέπω.
1: Και κάπου διάβασα, ναι, Πάτερ, ότι όταν προσευχόμαστε στον Ιησού Χριστό ή στην Παναγία, καλό είναι να μην σχηματίζουμε εικόνα στο μυαλό,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, η πιο τέλεια προσευχή είναι η ανεικόνιστη προσευχή, δηλαδή προσευχή χωρίς εικόνες. Ξέρετε τι θυμίζει όταν προσεύχομαι με εικόνες? Θυμίζει τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Όταν θέλουν να μιλήσουν για το μήλο, το ζωγραφίζουν και το έχουν εικόνα μπροστά τους και λένε αυτό είναι μήλο. Εμείς, αν έπρεπε να έχουμε την εικόνα μπροστά μας, θα ήμασταν ήπια ακόμη. Εμείς μιλάμε και έχουμε μέσα μας σχηματίσει την εικόνα του μήλου και εύκολα περνάει από το μυαλό μας και φεύγει. Δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται, αυτό είναι τέλειο, δύσκολο, ανεικόνιστα. Χωρίς να έχει μπροστά του εικόνες, παραστάσεις, αλλά να έχει μόνο την ουσία των λόγων. Όταν επί παραδείγματι λέω το Πάτερ ημών, αυτή την απλή προσευχή που είναι εντολή του Ιησού Χριστού, να την λέμε. Όταν μιλάω και λέω Πάτερ ημών, δεν πρέπει να φέρω καμία εικόνα μπροστά μου, κανέναν πατέρα, έναν ηλικιωμένο, ένας προμάλι ή ξέρω εγώ πώς είναι ο πατέρας μέσα μου σαν εικόνα, αλλά να έχω την αίσθηση του πατέρα που προστατεύει, που ακούει και δίδει στα παιδιά του αμέσως αυτό που του ζητούν. Αυτή την εικόνα πρέπει να έχω. Εκεί πρέπει να πάει το μυαλό μου. Γιατί αν πάει στα υπόλοιπα είναι μια προσευχή συναισθηματική, τίποτα άλλο. Και μια και κλείνει η ώρα να απαντήσουμε και σε άλλο ένα ερώτημα και να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή, πρώτο Θεός. Γιατί όταν κάποιος κοινωνεί συχνά οι υπόλοιποι τον επικρίνουν, ναι, τον κοροϊδεύουν και λένε τι το κάναμε, τι το περάσαμε και πάτε και κοινωνείτε τόσο συχνά, γιατί δεν ξέρουν γι' αυτό. Αν είχαν, και γιατί δεν έχουν πνευματικό. Αν είχαν πνευματικό, δεν θα έσπευδαν να κρίνουν, αλλά θα πηγαίναν στον πνευματικό και θα λέγανε «Πνευματικέ μου πατέρα, γιατί εγώ δεν κοινωνώ συχνά και αυτοί κοινωνούν συχνά? Τι πρέπει να κάνω εγώ? Το δικό μου είναι το σωστό ή το δικό τους είναι το σωστό?» Και βλέπετε, αμέσως πέφτουμε στην παγίδα. Εμείς να κρίνουμε τους άλλους. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Γινόμαστε κριτές όλων των άλλων. Και ασχολούμεθα πάντα με το να κρίνουμε και όχι με το να μαθαίνουμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Διότι μόλις δω κάτι που δεν μ' αρέσει, ας μην το κρίνω. Ας πάω στον πνευματικό μου. Αν έχω πνευματικό, και δεν έχουν συνήθως οι άνθρωποι πνευματικό, γι' αυτό και πέφτουν σε αυτά τα λάθη. Να πάω να πω, πνευματικέ μου, τι είναι το σωστό, αυτό ή εκείνο. Και ο πνευματικός θα απαντήσει με φώτιση Θεού. Και εκείνος θα έχει όλη την ευθύνη. Αλλά όλοι μας γινόμαστε διδάσκαλοι, όλοι μας γινόμαστε γνώστες και κανείς μας δεν πειθαρχεί μέσα στο θέλημα του Θεού. Γιατί δεν έχουμε το φως του Χριστού. Αν ζητούσαμε να έχουμε το φως του Χριστού, τότε θα κατανοούσαμε περισσότερο το λάθος μας και την πλάνη μας. Ξέρετε, πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, τι κάνει αυτός και εγώ μπορώ να το κάνω. Βλέπουμε επί παραδείγματι έναν άνθρωπο να τραγουδάει. Αυτό μου συνέβη κάποτε. Έβλεπε κάποιος τον ψάλτη του χωριού που έψαλε. Έτσι. Και είχε μια κάποια φωνή κάπως καλή. Και έλεγε, και τι λέει ο ψάλτης, κύριε Λέισον. Και εγώ λέω, κύριε Λέισον. Και εγώ μπορώ να πω το κύριε Λέισον. Τι λέει ο ψάλτης εκείνο, και εγώ μπορώ να το πω. Και όμως ήταν τόσο παράφωνος. Τόσο παράφωνος που μου λέγανε, καλά, αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τώρα ότι έχει παραφωνία. Δεν το καταλάβαινε. Γιατί δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να δει τον εαυτό του τι ικανότητα έχει. Δεν έβλεπε τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας παρακαλούμε τον καλό Θεό να λέμε, φώτισέ μου τα σκοτάδια. Κανείς να μην αισθάνεται ότι είναι γνώστης των πάντων. Αλλά εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος και αυτής της εκπομπής μας με τη βοήθεια του Θεού. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας πούμε ότι καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη, πάλι την ίδια ώρα, 8 με 9. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά.

Κωνσταντίνος σήμερον συν τη μητρίτη Ελένη των σταυρών εκφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλον. Πάντων μεν των Ιουδαίων εσχήνει όντα, όπλον δε πιστών ανάκτων κατεναντίον, διημάς γάρ ανεβήχθη σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών. Νεανικήν άγων την ηλικίαν, ως περοθεσπέσιος Παύλος, εκ των υψίστων εδέξω το θείον χάρισμα και του δεινού πολεμήτωρος τα θράση, τη πανοπλία του σταυρού κατέβαλες. Ανάκτον το καύχημα, Κωνσταντίνε εις Απόστολε, υπερημών προς Κύριον οικέτευε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

0: Μόνον ο χαρούμενος άνθρωπος, λέει, δικαιούται να σηκώσει τα μάτια εις τον Θεό. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Όχι γιατί δικαιούμεθα όλοι, αλλά σηκώνει τα μάτια εις τον Θεό και τότε πραγματικά αναπτύσσει σχέση με τον Θεό. Διότι τίποτα, λέει, από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Τη χαρά μας την αλλοιώνει, λέει, μόνο η δική μας θέληση. Αυτό ακούγεται παράξενα, γιατί εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι φταίνε οι ορμόνες μας. Φταίνε κάποιες χημικές ουσίες, πάνω τι συμβαίνει μέσα μας. Και αυτά ασφαλώς μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά εδώ μπορείς να το διαχειριστείς πνευματικά. Να αποδεχθείς την κατάστασή σου και αυτή η θλίψη σου τελικά, αυτή παρά την θέλησή σου, προσβολή του ψυχισμού σου που δεν εξαρτάται από σένα, η πνευματική θεώρησή της μπορεί να σου γίνει πηγή γνώσεως και άλλου είδους χαράς πνευματικής. Πώς? Πολύ απλά, ας πούμε, να πεις: Θεέ μου, θέλεις να είμαι θλιμμένος, να είναι ευλογημένο. Στα χέρια σου είμαι. Θες να πεθάνω, να είναι ευλογημένο στα χέρια σου. Να, θλίψη έχω. Η υγεία μου δεν πάει καλά. Αλλά αυτό μπορεί να μου δώσει τέτοια διάσταση ζωής που τελικά να μου γίνονται άλλες αποκαλύψεις και εμπειρίες που υπερβαίνουν αυτό το ψυχικό άλογος. Αυτό είναι η πνευματική θεώρηση. Εκεί λοιπόν που είσαι συντετριμμένος και είσαι χαμένος, αφήνεσαι στον Θεό και δεν κάνεις μια προσευχή με σφίξιμο. Θα φύγει η χαρά, να κλείσω τα φώτα, να ανάψω τα κεράκια, τα λιβάνια, τα καντήλια, τρόφισε, φύγετε όλοι, να πιάσουν κόμπες χίνια, μετάνιες και σφίξιμο, σφίξιμο. Και μετά θέλω διπλή δόση φαρμάκου για να ηρεμήσω. Δεν είναι αυτό. Έχω το πρόβλημά μου λοιπόν, το καταθέτω στο Θεό, αλλά ειρηνικά. Ειρηνικά. Ναι, Θεέ μου, είμαι ένας κατεθλιμμένος άνθρωπος. Ο ψυχισμός μου είναι έτσι, έχω μια άρρωστη κληρονομικότητα. Οι δυσκολίες που περνάουν είναι τέτοιου είδους. Και τι αποφασίζω? Τα αφήνω στα χέρια σου. Αφήνω με στα χέρια σου. Και αυτό έχει κόπο το πράγμα. Δεν είναι απλώς με το μυαλό μου το αφήνω. Όταν ξεκινάει η προσευχή και έρχονται να γίνονται σύγκρουση μέσα μας πάλι. Λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησό με. Λες, πού είναι το, χάθηκε, δεν εξαφανίζει με το πρόβλημα μου, τι μου γίνεται. Και τότε χρειάζεται υπομονή, προσβονή, αγώνας. Το θέλει κόπο. Θέλει προσπάθεια. Και σιγά σιγά μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Και αυτό τελικά να γίνει η αφορμή ενός είδους άλλης γένας και το και του πνευματικού. Και τότε ο άνθρωπος να γευτεί άλλες αποκαλύψεις και τότε του να ανοιχτεί ένας άλλος ορίζοντας ζωής που δεν ήξερε ποτέ και δεν είχε υποψιαστεί. Τότε μπορεί να αρχίσει να γίνεται όντως άνθρωπος, όντως χριστιανός, κάτι που ξεπερνά την νοητική γνώση και εμπειρία. Μέσα λοιπόν στην αγωνία της αναζήτησής μου διαπιστώνω ότι υπάρχει κάτι που με εκπλήσει και αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός που παραβλέπει την αμαρτία μου, παραβλέπει την πτώση μου, παραβλέπει τη βρωμιά μου και μου δίνει αγάπη χωρίς όρια. Πέλαγος είναι τα ελέη του. Οι Άγιοι μας, οι πατέρες μας, περιγράφουν το έλεος του Θεού σαν άπειρο πέλαγος. Όχι γιατί το διάβασαν, όχι γιατί τους το είπαν, αλλά γιατί το γεύτηκαν. Όταν δεν έχουμε αίσθηση και γεύση της αγάπης του Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει προϋπόθεση και δυνατότητα χαράς. Διαπιστώνουμε ότι ο Κύριος θέλει να μας δώσει την χαρά πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμείς. Μας νοιάζεται προσωπικά και έχει το σχέδιό του για τον καθένα μας. Αυτή η εμπειρία, αυτή η πεποίθηση είναι μια κατάσταση που με ελευθερώνει. Είναι πατέρας ο Θεός. Το Πάτερ ημών είναι η λειτουργική κραυγή. Μέσα στην επιπορία της Θείας Λειτουργίας καταλήγουμε σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την έκφραση, σε αυτή την αναφορά, Πάτερ ημών. Έχουμε λοιπόν την σιγουριά για την αγάπη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος, έχουμε μπάρμπα στην κορώνη. Είναι ο πατέρας μας, είναι ο Θεός. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν φοβούμε, αν αγωνιώ, τότε κατασυκοφαντώ τον Θεό. Αν φοβούμαι για τις αμαρτίες μου και θλίβομαι, προσβάλλω τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να νιώθει την αδυναμία του και την αμαρτία του, αλλά πιο σημαντικό να νιώθει ο Θεός Πατέρα του και ως έλεος και ως αγάπη. Αυτά τα δύο βιώματα είναι προϋποθέσεις που γίνονται έκρηξη εσωτερική στον άνθρωπο και τον προωθούν και τον ανεβάζουν στον ουρανό. Δύο λοιπόν είναι οι εμπειρίες που μας σώζουν. Η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Ούτε μια μόνη της ούτε η άλλη, και τα δύο. Αυτή η διπλή αίσθηση είναι ο κωδικός της χαράς. Είναι το πιν το οποίο ενεργοποιεί την καρδιά μου και μου δίδεται η προϋπόθεση και οι δυνατότητες να γεύομαι την αγάπη του Θεού. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί τη χαρά? Με ποιον τρόπο? Ποια είναι η διαδικασία? Το πρώτο βήμα είναι ο πόθος. Ποιος πόθος? Εκεί πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Τι είναι για μας σημαντικό? Ποιο είναι το σπουδαίο για μας? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Γιατί υπάρχουμε? Για τον καθένα είναι αυτό που αποτελεί πόθο. Αυτός που είναι ο πόθος μου, εκείνη και η καρδιά μου. Εκείνο ο θησαυρός μου, αυτός είναι ο λόγος που ζω. Ζούμε όμως για τον αληθινό λόγο. Ζούμε για να συναντήσουμε τον αιώνιον, για να μας δίνει χαρά που δεν τελειώνει και να γευτούμε την αγάπη του. Ή ζούμε μέσα στα προσωρινά και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτά. Αν εγώ έχω άγχος για τη ζωή μου, σημαίνει ότι δεν είναι για μένα σημαντικός ο Θεός, αλλά είναι η καθημερινότητά μου. Για μένα μου είναι πιο σημαντικό να μην γρατζουνιστεί το αυτοκίνητό μου, να μην χαλάσω τα υδραυλικά του σπιτιού μου, να μην κακοπέσει το παιδί μου, να τα βγάζω τα οικονομικά, να βγάζω πέρα οικονομικά τη ζωή μου, παρά ο ίδιος ο Θεός. Μετά την Κυριακή θα πάω στην εκκλησία για να φορέσω τη φορεσιά του καλού χριστιανού. Πού είναι ο πόθος μας? Ένας άνθρωπος που ζει μια συμβατική εκκλησιαστική πνευματική ζωή είναι σε πολύ χειρότερη θέση από ένα οποίος είναι εκτός εκκλησίας, που ψάχνει σε άλλες θρησκεύματα, σε άλλα συστήματα φιλοσοφικά, αλλά ψάχνει γιατί αναζητά τον Θεό αληθινά. Και ο θησαυρός του είναι η αναζήτηση αλήθειας. Και κάποτε θα του δοθεί αυτό το Θεό. Και εμείς θα ναυαγήσουμε στο λιμάνι. Η αρχή λοιπόν του άγχους, της αγωνίας μας, ξεκινά από το ότι δεν έχουμε τον πραγματικό πόθο ζωής και δεν έχουμε παραδεχθεί ποιο είναι το σημαντικό για μας στη ζωή. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό. Να απαντήσουμε ποιο είναι το βασικό στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν ορίζεται ως ο πόθος. Το πρώτο βήμα λοιπόν για τη χαρά είναι να έχω αίσθηση του κενού μου και να μην ψάχνω με την απατηλή ζωή, με τα κάθε είδους ναρκωτικά να γεμίσει τη ζωή μου, αλλά να αναζητώ την αλήθεια. Υπαρξιακά είμαι ανήσυχος. Ζητώ την αλήθεια και δεν βολεύομαι εύκολα. Αυτό είναι επώδυνο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις πόθο για την αλήθεια, να κρατάς το πόθο της αλήθειας και να μην σου είναι δοσμένος αυτός ο πόθος, η εκπλήρωση αυτού του πόθου. Και είναι πολύ δύσκολο μέσα στην καθημερινότητά μας να κρατήσουμε αυτό το πόθο. Ξεχνιόμαστε μέσα στην παραζάλη της καθημερινής ζωής, μέσα στο άγχος της καθημερινότητας, μέσα στους θεούς που φτιάχνουμε καθημερινά στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στην κοινωνία, στην εκκλησία. Αυτό κουκουλώνει αυτό που πρέπει να κρατούμε καθαρό μέσα μας, τον πόθο για την αλήθεια. Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο βήμα στην έβρεση της χαράς είναι
1: πώς να μου εκπληρωθεί αυτός ο πόθος. Ο τρόπος είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι μια διαδικασία καθήκοντος που πρέπει να εκπληρώσω, γιατί ως καλός χριστιανός το οφείλω στο Θεό που με έχει καλά. Προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Προσευχή είναι η απαίτηση της καρδιάς μου να ικανοποιηθεί ο πόθος της για κάτι που με ξεπερνά και ξεπερνά όλες τις δυνατότητες του κόσμου και των ανθρώπων. Ζητώ λοιπόν κάτι που ξεπερνά όλο τον κόσμο. Τότε μπαίνω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό σημαίνει εσωτερική ζωή. Αυτό σημαίνει συγκέντρωση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου μέσα στο κέντρο της καρδιάς του. Γίνεται ολόκληρος μια ματωμένη αίτηση, μια αναζήτηση, και δεν κάνει προσευχή ο άνθρωπος, γίνεται προσευχή. Και ζητά να του γίνει ο Θεός ορατός εις τη ζωή του με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Δεν νιώθω τίποτα, είμαι ανέστητος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, όμως ένα όσο και ανέστητος να είμαι το έχω. Ότι θέλω να βρω το νόημα της ζωής. Κάποιος λέει είναι ψυχρή καρδιά μου, δεν νιώθω τίποτα, δεν μου κάνει αίσθηση. Όσο και να μην σου κάνει αίσθηση, όμως μέσα σου θέλεις, γιατί περνούν και τα χρόνια, πλησιάζει ο θάνατος, λες τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ζω. Αυτό υπάρχει. Αυτό, και χωρίς να υπάρχει θέρμη καρδιάς, μπορεί να το κάνουμε πόνο. Μπορεί να το κάνουμε συντριβή, μπορεί να το κάνουμε προσευχή, μπορεί να το κάνουμε αναζήτηση. Η συντετριμένη λοιπόν προσευχή είναι ο τρόπος να γοητεύσω τον εραστή. Ο συντετριμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος είναι αυτός που συγκινεί τον Θεό. Και προσευχή η οποία έχει οδύνη, που έχει εσωτερικό πόνο, είναι η προσευχή η ευάρεστη στον Θεό, που ανοίγει τους ουρανούς, θερμαίνει την καρδιά μας, αφυπνίζει την καρδιά μας, ζωντανεύει την καρδιά μας, και τότε κατά παράδοξο τρόπο βλέπουμε να μεταποιείται το πένθος της καρδιάς μας σε χαρά. Σε χαρά άλλου είδους. Όχι ως μια κατάσταση ευτυχίας ψυχικής, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο, σαν πνευματική υπαρξιακή χαρά.

Εδωκας φιλάνθρωπε, το ευσεβή σου θεράποντι, Σολομώντος την φρόνησιν, Δαβίδ την πραότητα, και των Αποστόλων την ορθοδοξίαν, ως βασιλέων βασιλεύς, κυριευόντων τε πάντων Κύριος, διώσου την φιλάνθρωπον οικονομίαν δοξάζομεν, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Έλεον αγαλιάσεως τους μετόχους Χριστέ, Κωνσταντίνων ελένιντε, παραδόξος έχρισας την απάτην μισήσαντας, και σου το κάλος επιποθήσαντας, και βασιλείας της ουρανίου σου τούτου συξίωσας, ευσεβώς το πρότερον, επί της γης λόγε βασιλεύοντας τη επινεύση σου.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση: γιατί έχει περιληφθεί ο γάμος στα μυστήρια της Εκκλησίας και όχι ο μοναχισμός? Απάντηση: ο Άγιος Σοφρόνιος μου είπε κάποτε, φαντάσου να μην δέχονται το μοναχισμό ως μυστήριο της Εκκλησίας και ο γάμος να είναι ένα από τα μυστήρια. Και τα δύο θα έπρεπε να θεωρούνται μυστήρια, διότι αυτή είναι η οδός του Χριστού. Οι εικόνες, για παράδειγμα, δεν είναι μυστήριο, αλλά είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο μεταδόσεως της χάριτος του Θεού σε εμάς. Ίσως δεν έχουν περιλάβει το μοναχισμό στα μυστήρια, επειδή οι μοναχοί ήταν ταπεινοί και δεν επέβαλαν τη θέση τους. Όντως, ο μοναχισμός είναι η χαρισματική μίμηση της ζωής του Χριστού που διακρίνεται από την ταπείνωση. Ο μοναχισμός μαρτυρεί την αντεστραμμένη προοπτική του Ευαγγελίου και φανερώνει την ετερότητα του προσώπου του Χριστού στη ζωή των μοναχών. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που αναζητούν οι άνθρωποι στις μέρες μας για να στερεωθούν στην πίστη του Ευαγγελίου. Οι μοναχοί αποφεύγουν την επιδίωξη να γίνουν θεσμικό φαινόμενο της Εκκλησίας για να είναι ελεύθεροι από κάθε καινοδοξία και ιδέα για οποιοδήποτε είδος καριέρας μέσα στην Εκκλησία. Θέλουν να διατηρήσουν απόλυτη ελευθερία για να μπορέσουν να φτάσουν την ακρότητα της ταπεινώσεως του Χριστού, που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο μέχρι το μηδέν της ταπεινώσεως για να μπορεί να μιλήσει με παρησία στο Θεό λέγοντάς του «Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου». Δηλαδή, τότε ο άνθρωπος είναι κατάλληλο υλικό στα χέρια του Θεού για αναδημιουργία. Αυτός είναι ο σκοπός του μοναχισμού. Πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν ότι ο μοναχισμός είναι ένα πραγματικά περιεκτικό χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, διότι παρόλο που δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μέτρα του Χριστού, η εγκύτερη μίμηση της ζωής του βρίσκεται στο μοναχισμό, μόνο με τη βαθιά ταπείνωση που δίνεται εν πνεύματι Αγίο. Η Εκκλησία θέλησε πραγματικά να ευλογήσει τον γάμο, πιθανόν για λόγους ποιμαντικούς, διότι ήταν μεγάλος αγώνας να κρατήσουν τίμιο γάμο σε έναν τέτοιο κόσμο που μόλις έβγαινε από την ειδωλολατρία. Ο Απόστολος λέει ότι είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό μέσα στην Εκκλησία. Για να δυναμώσει τους χριστιανούς, ο Απόστολος κάνει μία προσπάθεια να τους πει ότι ο γάμος είναι ιερός και η κήτη αμίαντος. Αλλά μέσα στην Εκκλησία, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να διατηρηθεί πάνω απ' όλα δυνατή η ένωση με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία που σώζει τους έγκαμους χριστιανούς. Ωστόσο, η υπεροχή του μοναχισμού δεν συγκρίνεται. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Θέλω δε πάντα σ' ανθρώπους είναι ως και με αυτόν». Δηλαδή, θα ήθελε όλοι να είναι μοναχοί. Αλλά έκαστος ίδιον έχει χάρισμα εκ Θεού. Δεν μπορούν όλοι να έχουν το χάρισμα του μοναχισμού. Και ο Κύριος λέει «Ως έχει ότα ακούειν, ακουέτο». Επειδή δεν μπορούν όλοι να το βαστάξουν, ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί ακριβώς τη διδασκαλία αυτή. Ο Χριστός λέει ότι αυτό είναι για εκείνους εις δέδοτε. Είναι η κληρονομιά που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, προβλέποντας την ανταπόκρισή του στην κλίση του.

0: Κύριε Θεός, μία πίστη σε μου πρόσκει στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου, Θεός, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψε σε η ψυχή μου, πως απλώσει στάξη με γύρι μου και αβάτω και ανίδρωτε στην ταγή όψη του δύναμη και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου, παζοά στη χειλή με πανέψου, είσαι ότι σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη τώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα, εμπλιστή η ψυχή μου και χιλιά γαλιά σε ένα ίσω στόμα. Μην ήμουν εγώ από τι τρομιέ με τη σόρτ σε μελέτη.
1: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου Λαρίση.
0: Αυτή η δεσμά τη ζήτησε την ψυχή μου, ελεύθερη στα κατάστατα τη γη, παραδείσουν τι χείρε δρομφέα, μη δε σε λοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φροντίσετε επί το Θεό, έπαινε σε πάσο, μείνουν αυτό ότι είναι φράγη στο μόνο τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτη τον Ισίω, ότι γίνει βοηθό μου και δε σκέπτο με τερίγο σε γαλιά σου, με κολλήτη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και εγώ και γιο πνεύμα, δικαινή και εκεί σε αιώνε τον να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον, δόξα πατρί και εγώ και γιο πνεύμα, και νίκαι και σε αιώνε τον να μείνει. Κύριε Θεό, ο Τηρία με μέρα σε κέκρα σε νύχτη αντίον σε λεπτό να πιώσω προσευχή μου κλείνω το ούσο δεησί μου. Ότι επλήστη κακό είναι ψυχή μου και ζωή μου, το αδίγησε προσελογήσει μετά το καταβινό των Ισλάκων, γεννήθη ω άνθρωπο αβοήτητο είναι εξ ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέφοντα εν τάφωνο και μίσε δέτια αυτή ξηρό ο πόσο είναι δεν τα μελά ο κατωτάτο τη σκοτεινή και σκια θανάτου. Επε με επεστρίχθη θυμό και πάντα με τηρισμού επίγρυση με μάκρα σου με ζούμε που μου ήθεν το με βέλη με αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο φθαλμί μου στένησε από το χείο σε κέκρα σε προσεχή όλη την ημέρα διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μη δει νεκρή πίση θαυμάσια ιατρίνα στου και ξομολογήσοντε, μη δει τέσσερα το τάφο το λέω και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστή εν το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου και επιλεγισμένη, κακό προ κύριε και έκρα και το πρωί που σε αυτήν προφθάσε. Είναι τη κύρια από αυτή την ψυχή μου που στρέφει το πρόσωπό σου, αφή μου πτωχό ή μη εγώ και αν κόψα με τόσο μου ζωτήσε τα πεινόδη και εξπορήθη. Επεμέδη ήλθαν οι ορκέ φοβερή με σκοτάρα ξάμα και κλωσά με σιδερόλη την ημέρα πυρέσκον με άμα. Εμάκρα σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία, κύριε Θεό, σωτηρία μη μέρα σε κέκρα και νυχτή εναντίον σου. Ξελθέ τον οποίο σου προσευχή μου πλέον το ούσο συνδέηση με. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μην πειλανθάνω πάσα να τα αποδώσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία στον ήμουνα πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκφράζεται ίσω στεφάνοντα ένα λέγει και εκτιμή στον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινήσει σε τέο σάι του είναι ότι σου. Ποιον ελεήμο είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη σε γνώση του σώτου αυτού του Μωησή τη Ισραήλ και τα θελήματά αυτού. Εκτήρη μου, αν και λέει μόνο ο κύριο Μακρόθυμο και Πολιέλο, ο Κριστέλο οργιστίζεται ουδέη στον αιώνα μηνύα. Κατά τη ανομία, η μόνη ποιήση είναι μηδέ, κατά τη αμαρτία, η μόνη το παδοκινημένη. Ότι κατά το ύψο του ρένου από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλο αυτού του επισφαιμένου

Ιησούς αυτόθεν ήρθεις, φωτήν ήγαρνε φέλη, ευγήσε ή υπέλαβεν, ορώντον των μαθητών σου θαυμαφρικτών, βοώντον των ασωμάτων εν ουρανείς, φοβοπήλε επάρθητε, τες ανωτέρες στρατιές, μεθόν σε βασιλέα ημνή πασακτήσεις των πάντων θεών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επί του όρους ανελθόν του ελαιώνος, ο ελεήμων Ιησούς αυτόθεν ήρθεις, φωτήν

Ηλεπάρθητε τες ανωτέρες στρατείες, μεθόν σε βασιλέα ημνή πάσα κτήσεις των πάντων θεών. Επιβάσεν εφέλες των ουράνων, καταλήψας ειρήνη της επιγής, αν ήρθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος του ούτω υπάρχον και πνεύματι, εσ' αρχή γαρόφθης αλλά τρέπτος έμεινας, όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας, του κρίνε ερχόμενος επί γης κοσμονάπαντα, δικαιοκρίτα Κύριε, φύσε των ψυχών ημών, των πτεσμάτων άφε συνδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενικέ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Επιβάσεν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνην της επί γης, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος του ούτω υπάρχον και πνεύματι, εσ' αρχή γαρόφθης αλλά άτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένει συντελεία στο πέρας, του κρίνε ερχόμενος επί γης κοσμονάπαντα, δικαιοκρίτα Κύριε, φύσε των ψυχών ημών, των πτεσμάτων άφε συνδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Ελέησον με Θεός κατά μεγαλαιώσει και το πλήθος του νυκτηρμού σου εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλέον πλήρω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με την ανομία μου εγωγενός και αμαρτία μου ενώπιόν μου, εστία παντός. Συμμόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθω συν της λόγης και νικήσε το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτίζει και σε μήνυ του δούγαρα αλήθεια είναι η κάψη στα δουλάκια τα κρύφια της σοφίας ο δηλωσάς μου. Ραντίζ με ίσοπο και καθαριστήσω με πλυνίζ με και υπερχιόν αλευκανθίζω με ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάσουν δεστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίζει με εξάλληψαν καρδία καθαράξαν να μία Θεό και πνεύμα ευθύ συγγέννησαν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μια αντανέλυση με μου απόδοση με την αγκαλιά σου τυρίω και πνεύμα τη μονικό στηρίξών με. Διδάξω νόμι στα σου δώσει και σε βίση πισέ επιστρέψει τουρίσε με εξημάτων ο Θεό σου τυρίω με αγκαλιά στη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγελίτερη είναι εσύ ότι η θέληση σα τη ένα δοκά άναλο καυτόματα ο καυδοκή. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και σου δενό σε αγάθινο και την ευδοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθείτε τη Χερουσαλήμ τότε ευδοκή τη Θεία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Το σωτήρι Θεό τον εθαλάσσι λαόν πω είναι αμπρόχη οδηγήσαντι και φαραώ πα στρατεία καταποντήσαντι αυτό μόνο άσωμενο ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, άσωμεν πάντες λαοί των επί πάντων των επινόμων χερουβήμαν άλυφθα έντι, μεταδόξης Χριστόν και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επί νίκιον ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, τον Μεσσή την Θεού και ανθρώπων Χριστόν,

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι το φθέντη Θεό επί του όρου σοινά και νομοντώντη το Θεό οπτιμώσι των ελαιών εκ του όρου αναληφθέντη αρκή αυτό πάντες άσωμεν ότι δε δόξαστε υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς άχραντε μήτερ Θεού το σαρκοθέντα έξου και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα

Αυτός πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεώς όσε ους έπλασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ταύτην τη φέδρα σου εορτήν τους ευσεβώς γεραίροντας, μάρτης πολυάθλε τον βασιλέα Χριστόν, οικέτευε σώσεστε και της επουρανίου βασιλείας μετόχους γενέστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος την αγάπη του Χριστού ανακράθης πανόλβιε, σαρκός υλόγησας αυστηρής εμελούσης και είναι εγκασβάσαναν γνώμη ανδριωτάτη, στυλιτεύσας ειδόλων την πλάνην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νύχτα αγνωσίας φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, καταλαμπόμενος παρήλθες βασιλείς και

και δέον την άκραν των γαστέρα σου, δρόσον την ουράνιον παρθένε δεξαμένη, θαλάσσας ξηραίνουσαν, κόρη της αθείας και τα κύσας αρδεύουσα φρένας. Δυνάμει του Σταυρού σου, Χριστέ, στερέωσον μου τη διάνοιαν, εις το ημνή και δοξάζειν σου τη σωτήριον ανάληψην. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, ανήλθε ζωοδότα Χριστέ, προς τον Πατέρα και ανύψωσας, ημών το γένος φιλάνθρωπε, τι αφάτω εσπλαχνία σου. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, ετάξει στον αγγέλο σωτήρ, πρωτή αμφισήν θεας άμενε, συνανιούσας η απάυστος εκπλητώμενε ανύμνουν σε. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, εξίσταντο αγγέλο χωρί Χριστέ ορώντες με τα σώματος, αναλυφθέντα και ανύμνουν την Αγίαν σου ανάληψην. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, την φύση των ανθρώπων Χριστέ, τώρα πεσούσαν εξανέστησες και τι ανώδα σου ύψος άσχες αυτό ημάς

Του πρέσβευε υπέρ ημών, αίμας συναθλήσεως ειδωλικήν πυρά έσβεσας, και της τρυφής μάρτης το χυμάρο εν τρυφάς αγαλώμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μάρτυρα τριάδος Θεοί εκλεκτή δίας ένδοξε, τον αθλητόν αλυπωμένη προς Χριστόν απεδίμησε. Άγιε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μένει στο συνάθλο σου απολυφθείς Χριστόν των Κύριων, ομολογών πάντων βασιλέα, βασιλείς και πολύ άθλε. Και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εύρημις επάναγνε χειραγωγούσα με πάντοτε, προς αρετάς και προς μετανοίας τα σωδούς εμβιβάζουσαν.

και στολή εξοικείων αφήσ' ανεμάτων σου ιερός περικείμενος και θεούμενος καθαρότα τη μεθέξει όθεν σήμερον την Παναγία σου μνήμην τέλουνται συμνούμεν σε. Και δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα δίκαινη και αήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν προς τον σώον γεννήτωρα παλινδρομήσας παντουργέ τους δούλους σου μη καταλείπεις ορφανούς η μαθηταίος κατήδωσε αναλήφθεντα ευώ φιλάνθρωπε. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, σε Κύριε. Αμήν, την υπερημών πληρώσας οικονομία και τα επιγείς ενώσας εν της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βόν της αγαπώσει εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τεύρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και ισόρος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις ομού και τα αισθήσεις, επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος, ατενίζειν το λυτρουμένον επί νεφέλης υποχουμένο. Εκεί ήθεν εγάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος σας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού. Καλέσας ως Παντήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, που χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τη 22η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ο Βασιλίσκος εκ των μύδους προσκάραν πατίνοι του Βασιλίσκου την κάραν, η κάθε δευτερή Βασιλίσκος φάσγανον έτλη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου συγκροτηθείς εν έτη 38, 20 και 1 της καθελούσης των Μακεδόνιων λέγοντα μη είναι το Θεόν Πνεύμα το Άγιον. Τολμά το Θείο Πνεύμα μη Θεόν λέγειν, το Παμπώνυρο Πνεύμα Μακεδονίου. Ο Άγιος Μάρτης Μαρκέλος Μόλιβδον κοχλάζουσα από τη στήση τελειούτε. Μολύδινον Μάρκελος έκπυρον πόμα που το πίνουν ειν, ως είδωρ ή της πίνη. Ο Άγιος Μάρτης Κόδρος υποείπων σειρώμενος τελειούτε. Η πυλατήσας και πόλου νήσαν φθάσας, τα σχήρας αίρες και στέφος δέχει κόδρε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς και θαυματουργός ξυφτελιούτε. Χίρ συγγενούς θέμισε ή ο φρόνος χίρ κυρίου νέμισε αξίος στέφος. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Ζαχαρίας ο προσαεύς αν χώνει τελειούτε. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παντού υπερευλογημένη εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και σ' την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας.

Αμήν, δόξα εν υψίσεις Θεό και ποιης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξιολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεό, ο αμνό Θεού, ιό του Πατρό, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, λέει Ιησού Νημά, ο έρων τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και λέει Ιησού Νημά, ότι εσύ μόνο Άγιο, σύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό Αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσει και ανέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέει Ισόν με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσαι. Κύριε προσέ κατεφύγω τη δαξόμεν του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το ελαιός της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη να αμαρτήσεις φυλακτήνη ημάς ευλογητός Κύριε Θεός των πατέρων ημών και εν τόν και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς κατάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσπα συνετσώμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτισώμεν της δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαι

0: των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Στιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επιφοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν τον Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος ετοιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Κύριο, κρίνομεν.
1: Σι Κύριε.
0: Σον γάρεστη το ελλήν, τη σώζην ημάς ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Αγαθόν το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωτοελαίο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ίν και έχει ως αιώνας το ένα αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, γελάς αμαρτίας ημών, δεύτερος ηχός της ανομίας ημών, Άγιε ψήφους και Υιές της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ίν και έχει ως αιώνας το ένα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έχεις ημάς πειρασμόν λαρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: δόξαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Με των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Με του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Με του ευσεβούς ημών αέθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Με της πόλεως ταύτης πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Με ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, υπταμένων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και δόξα κατάρτιζον τον σωμέτρο και φιλοθοπιά αυτός, αυτός δεύτερο κατά τη βαχνία σου, επίλους σου εφημάς και τον Άγιο Λουκουτούτο και πίσω με θυμών και τους ευχομένου με πλούσια τελέη σου και τους εκτιμούς σου. Ότι προέπιση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φυλάξουν Αγία σου, τους αγαπώντας στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτού του αντιδόξου, ότι δεν έχει σου δυνάμει και μην καταλείψει εμά σου, ελπίζοντα σε κλεισέ. Ότι σώων το κράτο και σου είναι στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δώσ' και σχόλους μου, χάρισαν τους ευχάσου και τις επίσης ημών σου με το ματί σου, αυτός και του δώσου του αιτήματα προς το συμφέρον πλήρως, ο χορηγόνιμος είναι του παρόν διαιώνει την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωής αιώνιων χαριζόμενος. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Υπέτε προς αυτούς, ιστίουνε βαπτίστητε, ιδέ είπον εις το Ιωάννου βάπτισμα, είπε δε Παύλος, Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν να πιστεύσωσιν, του τέλει.

Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου, ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημί τον Πατέρα και αρκήμην. Λέγει αυτό Ιησούς, το σου τον χρόνο με θυμών ημί, και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε. Ο εωρακώσε με εώρα και τον Πατέρα, και πόσοι λέγεις δείξον ημί τον Πατέρα, ου πιστεύεις το

0: πάλι και πολλά και εσύ προσκύνω και σου δώμα δεχατέ και φιλάνθρωπος που δεύσε από τη δέση ημών. Καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύμνος και δώσει τον ένοχο και κατάρτο της παράσης του Αγίου της Αστηρίου. Χάρισε εδώ ο Θεός και τις ευχομένες με προκοπή βίου και πίσεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντων με τα φόβου και αγάπη της λατρεύεις. Ανενόχους και κατακρίνεται εις των Αγίους Μυστηρίων και της επουρανίως Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σύ δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Oh.

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες,

πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' ετήν ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενε με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας

Και ούκα πέι πάντε με ο νέο εμά των ουρανών ήγαγε και τη βασιλεία σου έσου τη μέλουσα. Υπερτού των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο υπερπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των σημάζει και ενημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι των χειρών ημών δέξα σε κατηξίου σα και τη παραστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μιλιάδε αγγέλων τα χειρουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση από τα ρωτά των έπειτα.

Μεταξύ όσων εμάς μεταλαβητών επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτες της σειράς και πνευματικής τραπέζης με τα λιθαρούς του μηνότος, εις άφησε αμαρτιών, εις συγχώρησε πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμεις κρίμα εις κατάκριμα. Και κατάξι όσων ημάς

0: ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγιση μας εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Εύχο κυκλικότεστε σε αυτό κεφαλά. Μου γαρέκλαν σαν αρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Σύμου δέσποτα από εκεί που πα σε μια σαν αγνό ξομάρισο κατά την δικά σου δύο αγγλία. Τη πλέον σε σύμπλευσο, τη ζωντικού σε συνόδευσον, του νοσούντα ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή.

και καταξίωσουν την κρατά σου και δείχνει τα δουλειά του αχάντου σαν το σου και το τιμέα με το σχέδιμο πατήτων. Ο Θεός λάζει την ταματολόγο και λέει σου.

0: ελέησον και διαφυλάσσον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της η ο Αγίασμος ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης επεπιθώτας όσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου, δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσου το έθνημό του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παρδόρημα τέλειον, άνω θεριστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστε, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Ο εν δόξα ανεφής αφημόης στους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και πατώσου σωστός ο αληθινός των Σιμών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίης αυτού Μητρός, θεία δυνάμου του Τιμού και Ζωφίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίου Δυνάμων Ασωμάτων, ηχεσίες του Τιμίων Εδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων Αρχιεπισκόπων Αρίστων Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Γιάννης, των Αγίων Παντοσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Ξωστόμου και τη Θεία Κυρία Μισταγωγή Επιτελέσαμε, των Αγίων Μάρτυρων Βασιλίσκου, των Αγίων Δόξων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, των Εντρεπόλη, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Την Κυριακή σε 7 το απόγευμα, στο πλαίσιο της σχολής γονέων εδώ της ενορίας μας, ο πατήρ Ιωαννίκιος Ζαμπέλης θα έρθει από την Λευκάδα, θα μας μιλήσει με θέμα κατά πόσο διευκολύνουμε την ανεξαρτησία των παιδιών μας. Η Αγία Τριάδα διαφυλάτη και σώζει πάντα σε μας, χρόνια πολλά ευλογημένα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου Λαρίσης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. 26. Παροράς ο λυτρωτά και ουλογίζει την φιλία των ιών του Ζεβεδαίου, μνήστη τη φιλάνθρωπε πως του θείου σου ρήματος ήκουσαν και ου παρήκουσαν, ου κύπωνεν καρδίες, τι σου ούτως ο καλέσας, αλλά και του γενέτου προέκριναν σε. Ματθαίος δε πάλιν του τελωνίου των πόρων ως απορίαν πολλήν ηγήτο, επειδή πλούτων τον σών επόθη. Θωμάς δε, ο και δίδυμος, και την ζωήν εμίσησε, και άπαξ πάντες είπομεν, σε αντί πάντων στέργομεν. Μίουνε άσεις ημάς, εναγκάλισε ημάς ο τα πάντα πληρών, περικύκλωσον ημάς και λέξον προς ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Παραβλέπεις λυτρωτή και δεν μετράς την αγάπη των παιδιών του Ζεβεδαίου. Θυμήσου ο φιλάνθρωπε πως άκουσαν και δεν επεριφρόνησαν τα θεϊκά σου λόγια. Δεν είπαν από μέσα τους αυτός που μας εκάλεσε ποιος είναι, μα και από το γονιό προτίμησαν εσένα. Και ο Ματθαίος εξάλλου του τελεωνίου τα κέρδη μεγάλη φτώχεια τα λογάριασε, γιατί τα πλούτη τα δικά σου λαχταρούσε. Ο Θωμάς που λεγόταν και δίδυμος και τη ζωή απαρνήθηκε. Και κοντολογής είπαμε όλοι, εσένα απ' όλα πιο πολύ αγαπάμε. Μη μας αφήσεις το λοιπόν, πάρε μας την αγκάλι σου, εσύ που βρίσκεσαι παντού. Περικύκλωσέ μας και πες μας, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 27. Επακούσα στο Σωτήρ των Αποστόλων και ειδών των οδυρμών αγαπώντων, τότε αντελάβετο ως πατήρι ους αυτού όκτηρεν και βόησεν. Μη κλαίετε, ο φίλοι, καιρός γάρ ούδα κρύων, αλλά ούτε ημέρα εστίν οδυρμού. Χαράσε στην ώρα, προς τον αιμόν γάρ πατέρα να λαμβάνω τα σπτέρυγάς μου και καταπάβω εν τη σκηνή μου. Σκηνήν γάρ το στερέωμα του ουρανού επίησα. Σκηνήν ού περιγράφουσαν αλλά περικυκλούσαν με ως Ισαΐας βοά. Ως καμάραν ουρανών εστίσα το Θεός και εκεί ως περ σκηνήν ο λέγον της αυτού ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τον Αποστόλων πρόσεξε τα λόγια ο Σωτήρας και ένιωσε τον οδυρμό αυτών που τον αγαπούσαν. Και αμέσως του συμπόνεσε και σαν πατέρα στα παιδιά του τους εφρόντισε και είπε, «Μην κλαίτε φίλοι, μιας και καιρός για δάκρυα δεν είναι, ούτε και μέρα οδυρμού. Ώρα είναι χαράς, μιας και προς τον πατέρα μου ανοίγω τα φτερά μου για την αιώνια κατοικία μου. Πράγματι, κατοικία μου το θόλο τον ουράνιο έκαμα, σπίτι που δεν με περιορίζει και που απλώς με περιβάλλει, καθώς ο Ισαΐας λέγει, άπλωσεν ως σαν καμάρα ο Θεός τον ουρανό και ως σαν σκηνή τον κατοικεί. Αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 28. Οι λαροί ούν και φεδροί γίνεστε άρτη και χαρίεσαν μορφήν αναλαβώντες, άσμα και νόν άσατε, και γάρ παν ο αν γέννητε ένε και νημών γίνεται. Ημών χάριν κατήλθον και δια πάντων ήλθον, ή να ημίν αρέσω και δέξεις θέμε. Ημών χάριν πάλιν εις ουρανών αναβαίνω, ή να τον τόπον εξευτρεπίσω. Όπου οφείλω ημίν συνήνε, πολέμονε γάρ πέλουσιν, άνω προς τον πατέρα μου. Εμέν πατέρας έχουσιν, άλλε δικαίων πνεύματα και άλλε των προφητών. Την μονήν δε την ημών ουδείς είδεν ακμήν. Ετοιμάζω ούν αυτήν και λαμβάνω ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Χαρούμενη και γελαστή τώρα λοιπόν να γίνετε και όψι λαμπρή σαν πάρετε, νέο τραγούδι αρχίστε. Κι όντως, ό,τι γίνεται για χάρη σας συμβαίνει. Για χάρη σας ήρθα στη γη και τράβηξα τα τόσα για να σας γίνω αρεστός και εσείς να με δεχτείτε. Και πάλι για χατήρι σας στον ουρανό πηγαίνω για να φτιάξω τον τόπο όπου μαζί σας πρόκειται να μείνω,
μιας και τόποι διαμονής πολλοί υπάρχουν επάνω στον πατέρα μου κοντά. Άλλες πατέρες έχουνε και άλλες δικαίων πνεύματα και άλλες τους προφήτες, μα τη δική σας διαμονή κανείς ακόμα δεν γνωρίζει. Την ετοιμάζω το λοιπόν και σας παραλαμβάνω, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 21. Νυν, ανάστητε ορθή, στείτε εδραίοι και αμόμο οφθαλμό κατανοείτε ταύτην την ανάληψην, ειν ορώντες νοήσατε σώματος, ου θεότητος. Εις άρξ γάρ ειν οράτε αυτή τα άνω φθάνει, της γάρ θεότητός μου πας τόπος μεστός. Αλλόμως και τούτου του ορατού υψουμένου συνανυψούτε το αφανές μου, και γάρ ειν όθην το φαινομένο, εις πέλο αθεώρητος άμα και θεωρούμενος. Εγώ είμαι, όν βλέπετε όντως και ού κυλίωμαι, ως έφυσεν η γραφή, και αθάνατος ημί και όμοιος ημών, υπεράνωθεν ημών και εν μέσω ημών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τώρα όρθιοι σηκωθείτε, ασάλευτοι σταθείτε και με μάτι καθαρό αντιληφθείτε τούτη την ανάληψη, που βλέποντάς την καταλάβατε πως είναι ανάληψη σώματος, όχι θεότητος. Η σάρκα δηλαδή που βλέπετε αυτή επάνω φθάνει, μιας και η θεότης μου βρίσκεται σε κάθε τόπο. Αλλά όμως και μαζί με τούτο το ορατό το σώμα ανυψώνεται η αόρατη ουσία μου, μιας και με αυτό που φαίνεται ενώθηκα. Ένας είμαι αόρατος και συνάμα ορατός. Εγώ είμαι αυτός που βλέπετε στα αλήθεια και δεν άλλαξα, όπως το είπε η γραφή, και αθάνατος είμαι και όμοιος με σας, επάνω από σας και ανάμεσά σας. Δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20. Ότε ταύτα ο Χριστός είπε της φύλης, διανέβη το λοιπόν της Αρχαγγέλης, ή να ετοιμάσωση της αγνής αυτού βήμασιν άνοδον αδιόδευτον, και δι ως προσταχθέντες ή των αγγέλων πρώτη, πάσες τες εν το ύψη έκραζον αρχές. Επάρατε πύλας και εκπετάσατε θύρας τας ουρανίους και επιδόξους. Ο γάρ της δόξης δεσπότης φθάνει. Νεφέλε υποστρώσατε νότα το επιβαίνοντι, εθύρ εξευτρεπίστητη το διασού οδεύοντι. Ανοίχθητε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών, εκδέξαστε αυτόν, ότι φθάνει προς ημάς ο λέγον της αυτού, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αφού είπε στους φίλους αυτά ο Χριστός, κάνει νόημα μετά στους αρχαγγέλους να ετοιμάσουν για τα άγια βήματα του δρόμου που κανένας μέχρι τότε δεν περπάτησε. Μόλις λοιπόν προστάχθηκαν οι πρώτοι των αγγέλων, φώναζαν σε όλες τις αρχές των ουρανών, σηκώστε τις πύλες και ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες του ουρανού τις επίσημες, μιας και ο Κύριος της δόξης καταφθάνει. Στρώστε τις πλάτες σύγνεφα για εκείνον που θα ανέβει, εθέρα να ετοιμαστείς για αυτόν που δρόμο μέσα από σένα θα τραβήξει. Ανοίχτε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών καλοδεχτείτε τον, γιατί έρχεται σε εσάς αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

0: οίκος ενδέκατος. Υπακούσαντες ευθύς οι εν το ύψη και ανοίξαντες ομού πάντα τα ύψη, θρόνοι, κυριότητες, συναρχές και δυνάμεσιν, έδραμον εις απάντησιν και στρώσαντες ταχαίως ως άρμα την εφέλην επί των ελαιών απέμπουσιν αυτήν. Ιδέ κατελθούσα ενεκολπόσα το τότε των τας νεφέλας ηνιοχούντα και αμβροτόκους αυτάς ποιούντα. Λαβούσα ούνε βάσταζε, μάλλον δε βαστάζετο. Αυτός γάρο φερόμενος έφερε την βαστάζουσαν ως την Μαρίαν ποτέ και αυτήν γάρη γραφή νεφέλην προσκαλεί. Είναι φύλαξε νικών ότις φίλης υπών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Υπάκουσαν οι άγγελοι αμέσως και άνοιξαν κι όλα μαζί τα τάγματα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και δυνάμεις έτρεξαν προς συνάντηση, αμέσως τακτοποίησαν σαν άμαξα το σύγνεφο και στον ελαιώνα το στέλνουν. Και αυτό τότε κατέβηκε και αγκάλιασε εκείνον που κυβερνά τα σύγνεφα και βροχοφόρα κάνητα. Τον πήρε και τον βάσταγε, μάλλον αυτός το κράταγε. Αυτός δηλαδή ο φερόμενος έφερνε το φερόμενο, όπως κάποτε τη Μαρία. Και αυτήν όπως γνωρίζουμε νεφέλη ονομάζει η Γραφή, την οποία νεφύλαξε όταν ήτανε μέσα της εκείνος που στους φίλους του είπε «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 12. Ραθυμή δε ουδέ εις των Αποστόλων, αλεφρόντιζον ομού των τελουμένων, πάντες γάραν ήρτισαν προς το ύψος τα πρόσωπα βλέποντες την ανάληψη. Ευθύς ούν υποθύσα τα νότα, είναι θέλει όχημα το αμόμο γέγον εν ποδί. Χιτόνος δε δίκην ο ουρανός διεράγει, και ο εκ Μαρίας ανήλθεν άνω χωρών πυρήνων προηγουμένων βόντων. Δεύρο δέσποτα, έτοιμος γάρο θρόνο σου, επίβυθι, επάρθητητε στον ανέμον πτέριξιν, και φθάσον κόλπους πατρός, ο γάρ θρόνο σου σαφώς αυτός εστί ναή, ον οικείς και ουκεάς, καν της κάτω βοάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Κι ούτε ένας Απόστολος αδιάφορος δε μένει, και αντάμαστα τελούμενα έδιναν προσοχή. Ήψωσαν όλοι δηλαδή στον ουρανό τα βλέμματα και έβλεπαν την ανάληψη. Λοιπόν, αμέσως η νεφέλη τις πλάτες εχαμήλωσε και όχημα εγίνηκε για τα καθάρια πόδια. Και σαν να ήταν φόρεμα ο ουρανός εσχίστηκε και της Μαρίας ο Υιός ανέβηκεν επάνω, ενώ προπορευόντουσαν αγγελικοί χωροί και έλεγαν με δύναμη «Κύριε, έλα γρήγορα, έτοιμος να ο θρόνος σου. Τα γέρα πάρε τα φτερά και πέτα και στην αγκάλι φτάσε του Πατέρα, αφού αυτός είναι στα αλήθεια ο θρόνος σου ομώνυμος, τον οποίο κατοικείς και δεν αφήνεις κι αν ακόμα στους κάτω φωνάζεις «Δεν σας αποχωρίζομαι». Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα 22 του μηνός Μαΐου. Γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος, που σημαίνει μικρός βασιλιάς. Ήταν ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, του Φανερωτή και Θαυματουργού, από την Αμάσια του Πόντου. Και εμαρτύρησε με άλλους 2 Αγίους. Εκείνοι όμως απέθαναν κατά τα μαρτύρια. Έζησε ο Άγιος Βασιλίσκος στη φυλακή και τον κράτησαν δεμένο. Στενοχωρήθηκε που οι άλλοι 2, ο Κλεόνικος και ο Ευθρόπιος, έφυγαν για τη βασιλεία. Ζήλεψε με την καλή έννοια, υπάρχει ευγενής άμυλα. Και στη φυλακή που ήταν μόνος, έκλαιγε και παρακαλούσε τον Κύριο και του έλεγε: «Κύριε, εγώ δεν θα φύγω, εμένα δεν με αγαπάς, εμένα δεν θα με πάρεις τη βασιλεία σου, γιατί με αφήνεις?» Και έκλαιγε η ψυχούλα και έκλαιγε και ευχότανε, και πέρασαν αρκετοί μήνες από 3 Μαρτίου 304, αν δεν απατώμε, στα χρόνια του Μαξιμιανού, μέχρι τις 22 Μαΐου, σαν αύριο, πέρασαν 2 μήνες και κάτι. Και τότε είδε στον ύπνο του εκεί στη φυλακή, είχε μάλλον την επίσκεψη του Χριστού και του λέει: «Βασιλίσκε, τέλειωσαν τα βάσανά σου. Έκαμες τον κανόνα σου, έδειξες υπομονή και αγάπη. Και τώρα λοιπόν να πας να δεις τους δικούς σου στο χωριό σου, να τους αποχαιρετήσεις και να γυρίσεις να μαρτυρήσεις». Και έφυγε ο Κύριος. Είχε την απορία ο Βασιλίσκος: «Αφού είμαι δεμένος, Κύριε, πώς θα φύγω?» Και πριν προλάβει να το σκεφτεί και να συνέλθει από την επίσκεψη του Κυρίου, έπεσαν τα δεσμά του, άνοιξαν οι πόρτες και μπήκαν χαρούμενοι οι φρουροί του και του είπαν: «Έλα, να σε πάμε στο χωριό σου. Κάποιος μας είπε να σε πάμε και αν δεν σε πάμε θα δυσκολευτούμε και εμείς σε πάμε». Και τον πήραν τον Άγιο Βασιλίσκο και τον πήγαν στο χωριό του. Είδε τους δικούς του και συγγενείς του, τη μανούλα, τα αδέρφια του και τους άλλους. Τους είπε τα νέα, βέβαια δεν χάρηκαν εκείνοι αλίμονο, χάρηκε όμως αυτός και τους μετέδωσε τη χαρά του και τους είπε να επιμείνουν στην ορθόδοξη πίστη και στην Άγια Ζωή της Εκκλησίας και να ευχηθούν και γι' αυτόν να φτάσει στο μαρτύριο και να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Και ήρθαν οι στρατιώτες, τον πήρανε πάλι σταλμένοι από τον Αγρίπα, τον νέο εκεί έπαρχο, και τον πήγαν στην Αμάσια, πάλι εκεί που ήταν. Και ο Χριστός του είχε πει: «Θα πας στα Κόμανα και εκεί θα μαρτυρήσεις». Και όντως ο έπαρχος τον έστειλε με συνοδεία στρατιωτών στα Κόμανα του Πόντου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Θα το πούμε παρακάτω. Στο δρόμο, σε ένα χωριό σταμάτησαν που ελέγεται Δάκνες, σε ένα σπίτι μιας Τραϊανής ειδωλολάτρησας. Και εκεί τον έδεσαν πιστάγκωνα τον Άγιο σε έναν πλάτανο ξερό. Και η ψυχούλα προσευχήθηκε. Και ο πλάτανος ζωντάνεψε και εκεί πλησίων του, κοντά στα πόδια του, ανέβλησε γάργαλο και καθαρό νεράκι. Το είδε η Τραϊανή και οι στρατιώτες και ο κόσμος που είχε πλησιάσει από περιέργεια και τι κάνανε? Συγκινηθήκανε με το θαύμα, έγινε και σεισμός εν τω μεταξύ και συγκλονισμός. Και τι πίστεψαν στο Χριστό και κλαίγανε από χαρά μεγάλη. Και οι στρατιώτες έλυσαν τον Άγιο και από τον πλάτανο και από τα δεσμά του είχαν φορέσει και σιδερένια παπούτσια κατ' εντολή του τυράννου.
που είχαν μέσα πρόκες και τα πόδια του τρυπήθηκαν αλίπητα. Και έφτασαν λοιπόν στα κόμανα του Πόντου, υπάρχουν και κόμανα της Καπαδοκίας, και πήγαν στον Τύρανο, στον Αγρίπα, είχε φτάσει και αυτός πριν από αυτούς, και τον διέταξε τι άλλο, να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Μόνο αυτό δεν έκανε εκείνος. Αντέστης τερός, και έκαμε τον αγώνα του, τον υπέβαλε σε βασανιστήρια φρικτά, να μην σας τα λέω και πονάτε. Φτάνει τα τράβηξε εκείνος και να έχουμε την ευχή του. Και στο τέλος, αφού δεν άλλαζε με τίποτα, βρε παιδιά, αφού δεν άλλαζε με τίποτα, διέταξε ο τύραννος και τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το λείψανό του στον ποταμό. Ένας χριστιανός όμως παρακολούθησε, περισυνέλεξε τα ιερά του λείψανα, το σώμα και την αποκοπή σαν κεφαλή, τα έκρυψε στα κόμανα και λίγο αργότερα έκτισε ναό και βάλε μέσα μνήμα και τοποθέτησε εκεί το λείψανο του Αγίου Βασιλίσκου. Και στις 13 Σεπτεμβρίου 407 το βράδυ έφτασε εκεί προερχόμενος από την Κουκουσό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για να φτάσει στην Πιτιούντα, τελικό προορισμό της εξορίας του. Και έμειναν εκεί το βράδυ στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου και παρουσιάζεται στον ύπνο του ο Μάρτης Βασιλίσκος και του λέγει «Ιωάννη αδελφέ, να χαίρεσαι, από αύριο θα είμαστε μαζί». Και την επόμενη 14 Σεπτεμβρίου, αφού ο Άγιος Ιωάννης εντύθη λευκά, ζήτησε και μετέλαβε και ξάπλωσε στο δάπεδο της Εκκλησιάς και παρέδωκε την ψυχή του στον έσπλαχνο Χριστό, ο μεγαλομάρτης Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μετά τους διωγμούς μεγαλομάρτης, και τον πήρε ο Άγιος Βασιλίσκος και πήγαν στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο Άγιος Βασιλίσκος, ο ανεψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, και έκαμε θαύματα πολλά και μεγάλα, και όποιος έχει πίστη του κάνει και σήμερα.

για να απαλλαγώ από τα πάθη μου. Ψαλμός 113, δεύτερο μέρος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι που υπόσχονται ότι θα με βοηθήσουν. Υπάρχουν συστήματα και συνταγές. Υπάρχουν διάφορες τροφές, βότανα, δίαιτες και άλλα πολλά που είναι έργα των χειρών σου. Αλλά χωρίς εσένα όλα είναι άκαρπα και δεν ευδοκιμούν. Εμπλούτησες τη φύση με τόσα αγαθά προς όφελός μας. Έκρυψες μέσα στη φύση τόσες δυνάμεις για να τις αξιοποιήσουμε προς το καλό μας. Όμως όλα αυτά αντί να μας ωφελούν μας καταστρέφουν όταν βγάλουμε εσένα από τη ζωή μας. Εγώ όμως μόνο σε σένα ελπίζω. Μόνο εσύ είσαι για μένα βοηθός και υπερασπιστής στις δυσκολίες μου. Πώς είναι δυνατόν να σε προσκαλώ χωρίς να ελπίζω σε σένα και χωρίς να πειθαρχώ στις εντολές σου? Μη με ξεχνάς, Κύριε, γίνε ο μόνιμος προστάτης και βοηθός μου. Ευλόγησέ με, απάλλαξέ με από τα πάθη και τις κακές συνήθειές μου. Κάνε χαριτωμένη την ψυχή μου. Βοήθησέ με να εμπνέω εμπιστοσύνη στους άλλους με τη συνέπεια στη ζωή μου. Πόσο ασφαλής νιώθω, Κύριε, κάθε φορά που προσεύχομαι και εξητώ το έλεος σου. Τότε λαμβάνω δύναμη, τότε χαίρομαι. Όμως βοήθησέ με να μην πετώ στα σύννεφα με τη δύναμη που μου δίδεις. Δεν θέλω να νιώθω κατακτητής και δυνατός. Θέλω να ζω απλά και ταπεινά στην όμορφη γη που μας έχεις χαρίσει να κατοικούμε και να σε δοξάζω, γιατί με βοηθάς να απαλλαγώ από τα πάθη και τα ελαττώματά μου, ζώντας ελεύθερος. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, τα όρια σκύρτησαν ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην Κύριε, μη μην, αλλή το ονόματι σου δώς δόξαν, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ού κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτής γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της υγής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εισάδου. Αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Γι' αυτό και επειδή ο Αβραάμ ξέρει ότι τα θαύματα πολλές φορές δεν πείθουν τους ανθρώπους, αλλά και ο Θεός δεν τα πολύ χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί πολλές φορές τα θαύματα είναι αναιρετικά της ανθρώπινης ελευθερίας. Αν εγώ ο καλοπροαίρετος δω θαύμα, είμαι υποχρεωμένος να πιστώ, να αποδεχτώ το θαύμα και τη δύναμη του Θεού. Όμως ο Θεός δεν θέλει έτσι να τον πλησιάζω. Δεν θέλει έτσι να τον προσεγγίζω. Τι θέλει ο Θεός από εμένα? Θέλει να ανταποκριθώ στην αγάπη του, και επειδή με αγαπάει ο Θεός, να τον αγαπήσω κι εγώ. Και χωρίς να δω καθόλου θαύμα, να πιστέψω σε αυτόν. Πώς? Το λέει πάλι το σημερινό.

έχουμε τα μυστήρια της πίστεως, το βάπτισμα, τη Θεία Ευχαριστία, την εξομολόγηση, σωστικά μυστήρια. Έχουμε αυτά, δεν χρειαζόμαστε θαύματα. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπετε ότι, δεν χρειάζονται θαύματα, δεν ενεργούνται θαύματα. Θαύματα μπορεί να ενεργηθούν σε αλόθρησκους. Ξέρετε πόσα θαύματα κάνει η Παναγία ή ο Άγιος Γεώργιος στους Τούρκους. Ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται στις χώρες της Ιεραποστολής. Εκεί χρειάζεται μία βοήθεια. Να συνταραχθούν οι άνθρωποι για να συνέλθουν, να βγουν από το λίθαργο του ψεύδους και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια. Εκεί το θαύμα σπάει δεσμά πνευματικά. Εδώ, εφόσον έχουμε τα μυστήρια και το κήρυγμα, δεν το χρειαζόμαστε το θαύμα. Τα έχουμε όλα.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

περισσότερο από τις εμπειρίες μας παρά από αυτά που έχουμε γραμμένα, διότι τα γραμμένα δεν τελειώνουν ποτέ με τις συνεχείς σημειώσεις στα περιθώρια. Καλύτερα θα ήταν να τα λέγαμε απ' έξω, χωρίς να τα διαβάζουμε, ακούγονται και καλύτερα, αλλά δεν τα έχουμε χωνέψει πολύ καλά ώστε να μπορούμε να τα μεταδώσουμε και στους φίλους που μας ακούνε. Για τον αληθινό εαυτό μας θα πω μερικά πράγματα από όσα ξέρω. Καταρχήν, γιατί η γνώση του αληθινού εαυτού μας είναι τόσο σπουδαία, ώστε και οι πριν το Χριστό, οι αρχαίοι Έλληνες, το είχαν φανταστεί ότι ίσως είναι η ανώτερη γνώση και είχαν το ρητό, πώς το λένε, γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σπουδαίο ο άνθρωπος να γνωρίζει τον αληθινό εαυτό του, δηλαδή να έχει άμεση γνώση, όχι μέσα από τα βιβλία, γιατί η γνώση που δεν είναι δική μας αλλά μας τη δίνουν οι άλλοι αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου. Δεν αφορά το μέσα του ανθρώπου, αυτό που λέμε το είναι μου. Θα το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τόσο σπουδαίο αν θυμηθούμε αυτό που λένε οι πατέρες, η αυτογνωσία είναι θεογνωσία. Παρόλο που είναι γνωστό και το ρητό ότι είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει τις ψυχές. Εμείς όμως, οι πιστοί στο Χριστό, έχουμε ένα χάρισμα του Θεού, ένα δώρο του Θεού που είναι θησαυρός. Στην Παλιά Διαθήκη πριν τον Χριστό έλεγαν ότι κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Δηλαδή το ίδιο είναι και κανείς δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, είπαμε. Αλλά εμείς έχουμε το χάρισμα το οποίο προφήτευσε κιόλας ο Δαβίδ όταν λέει «Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκε η ψυχή μου, αγαλίασε η ψυχή μου». Θυμήθηκα το Θεό, δηλαδή είδα το Θεό και χάρηκα. Τι είδε λοιπόν ο Δαβίδ και προφήτευσε ότι θα το δούμε και εμείς πιο καθαρά μετά την γέννηση του Χριστού. Είδε την εικόνα του Θεού μέσα μας, την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού μέσα μας. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε στο Χριστό μέσα μας την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο γιατί η εικόνα του Θεού μοιάζει με εμάς, αλλά και γιατί είναι σημάδι που μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Στο Ευαγγέλιο, σε μια παραβολή, ο Κύριος μας είπε για αυτή τη χαρά, για αυτό τον θησαυρό που έχουμε μέσα μας, δηλαδή τη δυνατότητα να δούμε το Θεό
μέσα μας, την εικόνα του Θεού μέσα μας. Λέει ότι κάποιος βρήκε ένα θησαυρό σε ένα χωράφι και πούλησε ό,τι είχε και αγόρασε αυτό το χωράφι για το θησαυρό, που είναι η γνώση του Θεού. Γι' αυτό ισχύει αυτό που λένε οι πατέρες, ότι η αυτογνωσία, το να γνωρίσεις τον αληθινό εαυτό σου, είναι θεογνωσία. Έχεις δει το Θεό μέσα σου. Θυμάμαι λοιπόν τον μακαρίτη, τον παππού μου, τον Αγγελάκη, εκδεσκάτης, που με συμβούλευε πάντα να ζω όπως αρέσει στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μου να είναι ένας διαρκής ανακρινόμενος, κάθε φορά δηλαδή να ρωτάω, αυτό αρέσει στο Θεό, αυτό που σκέφτομαι αρέσει στο Θεό, αυτό που κάνω αρέσει στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ο αληθινός εαυτός. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα πούμε αληθινός εαυτός είναι αυτός που αρέσει στο Θεό. Δηλαδή το αρεστόν στο Θεό είναι μας. Το είναι μας δηλαδή να είναι αρεστός στο Θεό. Ύστερα από αυτές τις σκέψεις χαίρομαι, γιατί δεν είναι αδύνατο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του αν έχει δει την εικόνα του Θεού στην ψυχή του. Ο αληθινός εαυτός μας είναι το αρεστό στο Θεό είναι μας. Γράφει, διαβάζουμε εδώ στο, που το διαβάζουμε αυτό, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη δεύτερη προς Κορινθίους. Ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Έχουμε δε αυτό το θησαυρό σε οστράκι να σκεύει, δηλαδή μέσα στο σώμα μας που είναι σάρκα, από σάρκα και αίμα και οστά. Και γιατί αυτό? Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως να είναι του Θεού και όχι δική μας. Και έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα μας για να εμφανιστεί, φανερωθεί και στη ζωή μας η ζωή του Ιησού.

Αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς τους ανθρώπους ίσους και ελεύθερους, τότε είναι αλήθεια και ότι κανένας θνητός άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να διατάζει τη συνείδηση άλλου ανθρώπου. Είμαστε ελεύθεροι μόνον όταν ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, όπως και για τους εαυτούς μας. Αληθινά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δούλος κανενός, αλλά και δεν έχει κανέναν άλλον δούλο. Αν η ελευθερία μου έβλαψε κάποιον άλλον, τράβηξε πολύ μακριά. Η πραγματική και πλήρης ελευθερία είναι το να μην χρειάζεσαι τίποτα, πράγμα που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση και είναι θείο. Η επόμενη βαθμίδα ελευθερίας είναι το να χρειάζεσαι λίγα, πράγμα που μπορεί να κατορθωθεί από τους ανθρώπους. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι το πιδάλιο της ψυχής. Στην Εδέμ το πλοίο, ο άνθρωπος, ναυάγησε και ο πλοηγός που θα το σώσει είναι ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Η αληθινή ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, αλλά ό,τι έχει δικαίωμα να κάνει. Η ελευθερία είναι σχεδόν πάντοτε μια λέξη, ως τη στιγμή που θα κινδυνέψεις να τη χάσεις. Η χριστιανική ελευθερία δεν σημαίνει το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, αλλά μάλλον τη δύναμη να κάνουμε ό,τι πρέπει. Η μοναδική αληθινή ελευθερία είναι η εξάρτηση από το Θεό. Το να έχει κανείς κύριο τον εαυτό του είναι υποταγή σε έναν τύρανο. Η ελευθερία χωρίς υποταγή είναι σύγχυση και υποταγή χωρίς ελευθερία και σκλαβιά. Η λατρεία του Θεού κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Η λατρεία του ανθρώπου τον υποδουλώνει. Ο Θεός είναι ελευθερία, που θέλει την ελευθερία και παραχωρεί την ελευθερία. Η ελευθερία της εκλογής μας κάνει υπεύθυνους μπροστά στον Θεό. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο να μας ελευθερώνει από τους κινδύνους, αλλά και να μας κρατά ελεύθερος μέσα στους κινδύνους. Κανένας δεν είναι ελεύθερος εάν η καρδιά του δεν ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός δίνει ελευθερία σε εκείνους που την αγαπούν και είναι πρόθυμοι να την προστατέψουν. Ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη δουλεία της αμαρτίας και γίνεται ελεύθερος πνευματικά μόνον όταν ενωθεί με τον Χριστό. Απόλυτη υπακοή στο Χριστό σημαίνει τέλεια ελευθερία. Όταν αφήνουμε τον Χριστό να μας εχμαλωτήσει, τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο γινόμαστε ελεύθεροι.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Κάνε το πρώτο βήμα. Πλησίασε τον Θεό. Την ώρα που έβαζα, μας λέγει ένας ορθόδοξος χριστιανός αέρας, ένα βενζινάδικο πρόσφατα, ένας άνδρας από απέναντι με ρώτησε πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία σχέση με τον Θεό. Είπε ότι θα ήθελε πραγματικά να γνωρίσει το Θεό, αλλά δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να μιλήσω μαζί του, αλλά επειδή ήταν αδύνατον, του έδωσα μία κάρτα και τον προσκάλεσα να τα πούμε όποτε ήθελε. Του είπα ακόμη ότι με πολύ χαρά θα τον δεχόμουν στο μοναστήρι να μιλήσουμε στο γραφείο μου, όποτε θα αισθανόταν την ανάγκη να το κάνει. Καθώς χωριζόμασταν, το ανέφερε το χωρίο από την επιστολή του Ιακώβου. «Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος». Η πιο απλή προσευχή μπορεί να αρχίσει μία σχέση ζωής με τον Θεό, επειδή ο Θεός επιθυμεί να του μιλάμε. Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι να πούμε στον Κύριο ότι θα θέλαμε να έχουμε μία σχέση μαζί Του. Ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη, μετά το μυστικό δείπνο, αφού έφυγε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, και μετά την αναγγελία ότι θα προδοθεί ο Χριστός και ότι οι ίδιοι οι Απόστολοι θα τον εγκαταλείψουν και θα τον αρνηθούν. Τους παρηγορεί με πολλές παρηγοριές και τώρα μιλάει για το μίσος του κόσμου εναντίον τους και τους παρηγορεί και γι' αυτό. Ιωάννης 15,18 έως 27. Οι Απόστολοι, συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με τον Ιησού με την αγάπη, για την οποία μίλησε ο Κύριος προηγουμένως, θα πολεμήσουν το μίσος του κόσμου, για το οποίο θα μιλήσει αμέσως τώρα. Το μίσος του κόσμου έχει τα εξής χαρακτηριστικά παρήγορα σημεία για τους Αποστόλους. Πρώτον, «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι πρώτον εμέ με μισήκεν». «Εγώ», λέγει ο Κύριος, «μισήθηκα πριν από σας». Πώς η περιγοριά για ένα στρατιώτη που έχει πληγωθεί στη μάχη όταν πριν από αυτόν έχει πληγωθεί ο βασιλιάς του. Η ίδια παρηγοριά και για τους Αποστόλους που μισούνται από τον κόσμο είναι όταν πριν από αυτούς μισήθηκε ο Χριστός. Δεύτερον, «Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος». Το μίσος του αμαρτωλού κόσμου εναντίον σας είναι δείγμα της καλοσύνης σας. Θα σας αγαπά ο κόσμος της αμαρτίας αν είστε όμοιοι με αυτόν. Ο κόσμος επίσης σας μισεί, διότι εγώ σας έχω εκλέξει και σας έβγαλα από την αμαρτία. Επομένως, υποφέρετε για χάρη μου και από την καλοσύνη σας. Πόσο παρηγορητικό για τους Αποστόλους να υποφέρουν για χάρη του Χριστού και από την καλοσύνη τους. Τρίτον, «Μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ είπον ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού». Δεν είναι δυνατόν να περάσετε εσείς οι δούλοι οι αμαρτωλοί καλύτερα από εμένα τον Κύριο, τον αναμάρτητο. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Το ίδιο θα συμβεί και στους Αποστόλους του. Όταν μεν ζουν θα τους καταδιώξουν, όταν δε πεθάνουν τα λόγια τους θα χαρακτούν στις καρδιές των πιστών. Πόσο παρηγορητική είναι η ειδοποίηση αυτή και η σύγκρισή τους με τον διδάσκαλό τους. Τέταρτον. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν, δια το όνομά μου, οκιούκ είδαση τον πέψαντά με. Οι Απόστολοι θα καταδιωχθούν, διότι οι διώκτες τους έχουν μίσος εναντίον του Χριστού και αγνοούν τον Θεό. Πόσο δίκαιος και παρήγορος ο αγώνας των Αποστόλων εναντίον αυτού του μίσους και αυτής της άγνοιας. Η άγνοια αυτή του Θεού είναι αδικαιολόγητη για τους εξής λόγους. «Ήμι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον. Εάν δεν έκανα τόσα θαύματα και δεν έλεγα τόσα άγια λόγια και δεν έπρατα τόσα έργα, θα είχαν κάποια δικαιολογία στο μίσος που έχουν εναντίον μου. Νυν δε τώρα όμως που ήρθα και έκανα τόσα θαύματα, πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Καμία δικαιολογία δεν έχουν για το μίσος εναντίον μου. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Οι Ιουδαίοι εχώριζαν τον Χριστό από τον Θεό, τον ξεχώριζαν και τον μεν Χριστό τον μισούσαν, τον δε πατέρα και Θεό ισχυριζόταν ότι τον αγαπούσαν. Όχι. Αυτός που μισεί τον Χριστό, μισεί και τον Θεό. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αν δεν έκανα τόσα θαύματα. Α, ουδής άλλος επίησεν, τα οποία κανένας άλλος δεν έκανε. Αμαρτίαν ουκ ήχον, δεν θα είχαν αμαρτία, εάν ήταν εναντίον μου. Τώρα όμως, είδαν τόσα θαύματα και άκουσαν τόσα λόγια άγια. Και με μισήκασι και με μίσησαν. Και έμε και τον πατέρα μου, τον οποίο λένε οι Ιουδαίοι ότι σέβονται. Το αδικαιολόγητο αυτό μίσος δίνει δύναμη και παρηγοριά στους Αποστόλους. Πέμπτον, ο Κύριος δεν έπεσε στην παγίδα του μίσους τους, διότι τη γνώριζε. Τη γνώριζε διότι είχε προφητευτεί. Γράφει. Εμίσησαν με δωρεάν. Με μίσησαν αδικαιολόγητα. Ψαλμός 34,19. Επομένως το μίσος τους δεν βλάπτει το έργο του Χριστού, αλλά αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Τέλος, ο Κύριος βεβαιώνει ότι παρόλο το μίσος του αμαρτωλού κόσμου εναντίον του, έχει δύο μάρτυρες για την αγιότητά του που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το Άγιο Πνεύμα και τους ίδιους τους Αποστόλους. Και το μεν Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, συνεχίζει ο Κύριος, «Ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το οποίο θα στείλω. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο το οποίον παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσει για την αυθεντία του Χριστού με τη Θεία Χάρη την οποία θα δώσει στις ψυχές των ανθρώπων». Αλλά και «ημείς συνεχίζει ο Χριστός. Μαρτυρείτε για την αξία μου, ότι απαρχής με τεμού είτε. Δεν με γνωρίζετε τώρα, με γνωρίζετε από πολύ καιρό. Επομένως, ο κόσμος θα μισήσει τους Αποστόλους από άγνοια και επειδή έχει μίσος μέσα του και εκείνοι έχουν καλοσύνη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους όρους στέλνονται οι Απόστολοι για να κηρύξουν. Διδάγματα. Και σήμερα ο κόσμος αγνοεί και μισεί τους καλούς ανθρώπους από την κακία του. Αγνοεί ο κόσμος τους πιστούς, διότι αυτοί ζουν σε πολύ διαφορετικούς κόσμους. Και συγκεκριμένα, ο κόσμος θέλει γέλια, ο χριστιανός έχει τη χαρά του. Ο κόσμος θέλει γέλια, έστω και αν δεν βρίσκει με αυτά τη χαρά του. Ο κοσμικός φροντίζει πώς να ζήσει καλά. Ο χριστιανός, αντίθετα, φροντίζει πώς θα πεθάνει καλά. Ο κοσμικός βάζει σε δεύτερη μοίρα τον θάνατο, ενώ ο χριστιανός βάζει σε δεύτερη μοίρα τη ζωή. Ο ένας προσέχει περισσότερο το σώμα, ο άλλος περισσότερο την ψυχή. Ο κοσμικός άνθρωπος αρέσκεται να πνίγεται στο θόρυβο του κόσμου για να ξεχνάει τον εαυτό του και τον Θεό του. Ο χριστιανός όμως φροντίζει να απομονώνεται ορισμένες ώρες για να βρίσκει τον εαυτό του και τον Θεό του. Ο κοσμικός θέλει να καλοπερνά, ο δε χριστιανός να αγωνίζεται. Ο κοσμικός ποθεί τον θόρυβο, την φλιαρία, την επιφάνεια. Ο χριστιανός ποθεί σιωπή, σκέψη, βάθος. Τόσο θόρυβο και επιφάνεια έχει ο πρώτος, ώστε καθόλου δεν σκέφτεται για το μόνο βέβαιο, τον θάνατο. Τόσο βάθος έχει ο άλλος, ώστε διατρυπά τον θάνατο και φθάνει στην αιωνιότητα. Εμπνέεται και από τα δύο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να γνωρίσει ο κοσμικός τον χριστιανό? Οι κόσμοι τους είναι αντίθετοι. Αλλά ο κοσμικός μισεί τον χριστιανό. Έτσι, εξαιτίας της άγνοιας που προέρχεται από τη μεγάλη αυτή απόσταση του κοσμικού, αντί να έχει ως αποτέλεσμα τη σιωπή του, έχει το μίσος του. Γιατί? Διότι ελέγχεται από τη ζωή του χριστιανού. Και να πώς. Ο κοσμικός, συνειδητά ή ασυνείδητα, σκέφτεται ως εξής: εγώ με τόσα γέλια που κάνω δεν βρήκα τη χαρά μου. Εσύ χωρίς γέλια πώς έχεις ηρεμία? Εγώ δεν αντέχω να θυμάμαι τον θάνατο. Εσύ πώς παίρνεις ζωή από τον θάνατο? Για μένα η χειρότερη συντροφιά είναι η παρέα του εαυτού μου, η μοναξιά. Εσύ πώς απομονώνεσαι? Δε σκάς. Εγώ, αν και καλοπερνώ, δεν είμαι από τη ζωή μου ευχαριστημένος, γιατί όσα κι αν έχω, κάτι θα μου λείπει. Εσύ πώς μένεις ευχαριστημένος με τον αγώνα σου? Διότι δεν βλέπω μόνο τι μου λείπει, αλλά και τι έχω. Δοξάζω τον Θεό για τα υλικά αγαθά τα οποία έχω. Αγωνίζομαι κυρίως για τα πνευματικά τα οποία μου λείπουν. Να τα παρήγορα συμπεράσματα. Όσοι μας μισούν, μας μισούν διότι μας αγνοούν. Μας μισούν διότι ο χριστιανικός βίος ελέγχει τον κοσμικό τους βίο. Πόσοι παρήγοροι είναι η πληροφορία ότι το μίσος τους έχει ως πηγή το σκοτάδι του νου και την κακία της καρδιάς αυτών που μισεί και την καλοσύνη αυτών που μισούνται. Πόσο παρηγορητική είναι η πληροφορία ότι πρώτον μισήθηκε ο Χριστός. Πόσο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί. Πόσο παρηγορητική είναι η πληροφορία ότι μας μισεί ο κόσμος, διότι ο κόσμος δεν γνώρισε τον Χριστό. Εξαιτίας του Χριστού μας μισούν και εμάς. Ας υπομένουμε λοιπόν αυτό το μίσος, αγαπητοί μου ακροατές. Ας είναι η Παναγιά μαζί μας.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η γαστριμαργία, αγαπητοί μου, συνδέεται και με την υγεία του σώματος. Ο Ιπποκράτης, λέγει, η μητέρα της υγείας είναι το μη χόρτασμα της κοιλίας και η φιλοπονία. Δηλαδή, όταν τρως με μέτρο και όταν ασκείσαι με την εργασία σου. Να μην τεμπελιάζεις, μην είσαι αραχτός και μόνο τρως. Η Σοφία Σειράχτορα, η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, το βιβλίο «Χρήσεως του εαυτού μας» που ανέφερα προηγουμένως, τι μας λέγει? Η υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπο όταν η κοιλία του δεν είναι πολύ γεμάτη. Όταν δεν ξυπνά το πρωί, έχει καθαρό και ελεύθερο το μυαλό του. Ο πολυφαγάς, ο πότης άνθρωπος, υποφέρει από πόνους και αγρυπνία. Ουφ, δεν μπορεί να κοιμηθεί, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, πού να τον πάρει ύπνος. Και το πρωί όταν σηκωθεί, όλο βήχα και φλέματα και κακό και χίλια δυο πράγματα συνοδεύονται. Μόνο καθαρό μυαλό, μόνο εγρήγορση δεν έχει ο άνθρωπος, ο οποίος από βραδύς έχει σκάσει στο φαγητό. Στα πολλά φαγιά, λέγει η Αγία Γραφή, υπάρχει πόνος και αχορτασιά το να τρως και να τρως. Φτάνει έως εμετού και διάρειας, λέγει ο Σοφός Σειράχ στην Αγία Γραφή. Φτάνουμε να ξερνάμε, συγχωρέστε με, αλλά το λέγει η Αγία Γραφή, τρώγοντας και τρώγοντας χωρίς νόημα. Θα ζήσει από την πολυφαγία, πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Εκείνος που έχει μέτρο όμως, λέγει, θα ζήσει πολλά χρόνια. Αλήθεια, αδελφοί μου, τι λέτε, δεν είναι αληθινά? Οι παχύσαρκοι έχουν υγεία? Τώρα έρχεται η ερώτηση, πώς καθορίζεται αλήθεια η ποσότητα του φαγητού, πώς μπορεί να καθορίσει κανένας την ποιότητα και ποιος ο τρόπος για να μπορεί να φάγει κανένας? Ο Άγιος Ισαάκ, Κασιανός Ρωμαίος, αδελφοί, λέγει, οι πατέρες δεν μας έδωσαν ένα στερεότυπο κανόνα, ένα καλούπι, για να μας πούνε πόσο θα τρως ο άνθρωπε, διότι πρέπει να παίρνει κανείς υπόψη του την ηλικία, την σωματική κατάσταση, αλλά και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε λίγο, αλλά και άλλοι που χρειάζονται και τρώνε πολύ φαγητό και δεν χορταίνουν και είναι εντούτοις αδύνατοι. Είναι το παιδί, η νεαρή ηλικία που χρειάζεται αρκετό φαγητό, να ψηλώσει, να μεγαλώσει, έχει να κάψει ενέργεια. Έρχεται και ο ηλικιωμένος που δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα να τρώει. Αρκούν αυτά τα λίγα, τα μετρημένα, για να συντηρείται, θα λέγαμε, στην ζωή. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει μέτρο, διότι και ταυτοχρόνως δεν υπάρχει μέτρο στην εγκράτεια, αδελφοί. Ένα πράγμα μας παρέδωσαν οι πατέρες. Να φεύγουμε, να φεύγεις, λέγει, την πλεισμονή και να αποστρέφεσαι το χόρτασμα της κοιλίας, ούτε να έχεις την σκέψη και προσπάθεια πώς να ευχαριστήσεις το στομάχι και το λαρύγγι σου, λέγει ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος. Από οποιαδήποτε τροφή κι αν γεμίσει η κοιλία, αυτό γεμνά το σπέρμα της ασωτείας. Γεννάει το σπέρμα της ασωτείας, αδελφοί μου. Ό,τι κι αν έχω φάει, τη στιγμή που την γεμίζω και την τεζάρω, χωρέστε με την έκφραση, θα βγει η ασωτεία.

εκείνο. Δεν μπορεί να μπει λοιπόν μέτρο. Τρώγει λοιπόν ο λίγον και από όλα τα φαγητά του καιρού εκείνου, της εποχής, μας λέγει ο Άγιος Κασιανός. Να τρώμε από όλα τα φαγητά με μέτρο, αλλά τα φαγητά της εποχής, λέγει. Για σκεφτείτε, του καιρού εκείνου. Εμείς είναι Χριστούγεννα και επιζητούμε ντομάτα, αγκουράκι, που δεν είναι της εποχής. Για να μου το προσφέρει ο άλλος, θα μετέλθει ποικίλους τρόπους. Αυτό τι λέτε, είναι υγιεινό για μένα? Και δηλαδή, αν έτρωγα το λάχανο που είναι του χειμώνος, θα πάθαινα τίποτα? Άρα η επιθυμία είναι αυτή η οποία τελικά με οδηγεί στην καταστροφή. Το φαγητό, αδελφοί μου, έχει 4 μέτρα. Πρώτον είναι η εγκράτεια, δεύτερο μέτρο η αυτάρκεια, τρίτο μέτρο ο κόρος και ακόμα ένα. Είναι ένα τέταρτο μέρος, το οποίο είναι η γαστριμαργία. Η εγκράτεια είναι το να σηκώνεται κανένας από το τραπέζι, ενώ θα ήθελες, μπορούσες να φας ακόμα, αν όχι μία, ακόμα μισή μερίδα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ότι είναι το τέλειο. Σηκώνομαι πεινασμένος. Το δεύτερο είναι η αυτάρκεια, το να σηκώνεται κανένας και να είναι ούτε πεινασμένος ούτε χορτάτος. Μπορεί όμως να φάει κάτι ακόμα, δηλαδή αν του φέρουν και ένα γλυκό, εντάξει, μπορεί να το φάει, ένα φρούτο, ένα κάτι. Ο κόρος, το τρίτο δηλαδή, είναι το γέμισμα, το να βαραίνεις το στομάχι σου ολίγον από την πολυφαγία, όπως μας λένε οι πατέρες. Είναι γεμάτο το στομάχι. Θυμηθείτε στην Αγία Γραφή, 5.000 άτομα που ο Κύριος τους χόρτασε στην έρημο, έφαγαν πάντες και εχορτάστησαν, λέγει. Δηλαδή έφτασαν σε κόρο, έφτασαν να γεμίσει το στομάχι. Φυσικά αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά αμαρτία πλέον είναι το τέταρτο, που αφού χορτάσεις και πας πάλι και τρως κάτι το οποίο δεν το έχεις ανάγκη, απλώς κάτι σε πιάνει, ένα κάτι, ένα παράξενο πράγμα σε σπρώχνει να πας να ξαναφάς πάλι, ανοίγεις το ψυγείο και ξανατρως. Αυτό είναι η πόρτα της γαστριμαργίας. Όταν ο άνθρωπος θέλει ποιότητα, αδελφοί, όχι λόγω ασθενείας, και μπορεί επί παραδείγματι να δαπανίσει χρήμα, χρόνο, κόπο, μόνο και μόνο να γευτεί κάτι λίγο με ένα λαγευστικό, δεν τρώει απλά, τσιμπάει ό,τι καλό, ή αν δεν είναι καλό προτιμά ακόμα και να μην φάει, είναι επιλεκτικός δηλαδή, και αυτός διακατέχεται από το πάθος της γαστριμαργίας, που είναι το παρακλάδι της, που λέγεται λεμαργία. Θέλει να ευχαριστήσει το λαρύγγι του, τη γεύση του. Γαστριμαργία και λεμαργία, αδελφοί, είναι το ίδιο πράγμα. Και ο χρυσός κανόν των πατέρων είναι να σταματάς το φαγητό πριν φτάσεις στον κόρο. Δηλαδή η αυτάρκεια. Μη φτάσεις να τεζάρεις, θα λέγαμε, από φαγητό. Να σταματάς λίγο νωρίτερα. Στο πάθος της γαστριμαργίας βέβαια υπάρχει και η μέθη. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και το πιωτό. Η Αγία Γραφή επιτρέπει το κρασί, αλλά απαγορεύει την κατάχρηση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο λέγει: λίγο κρασί στο φαγητό σου να πιείς για την ασθένεια του σώματός σου. Και πάλι η Αγία Γραφή λέγει: υποβοηθά την υγεία ο ίνος όταν πίνεται με μέτρο. Είναι ευχάριστο το κρασί όταν πίνεται όταν πρέπει και με μέτρο. Βλέπετε, και ο γιατρός θα μας πει λίγο, ένα ποτηράκι την ημέρα. Κρασί κόκκινο είναι καλό και ιδιαίτερα για τα γερατιά. Το μέτρο. Στις παροιμίες πάλι λέγει: κάθε μέθυσος θα πτωχεύσει. Δεν μπορεί να κάνει προκοπή εκείνος που μεθάει συνεχώς. Στα χέρια του μεθυσμένου φυτρώνουν αγριόχορτα. Δεν μπορεί να δουλέψει. Αλλά το κρασί, σαν ινόπνευμα, αδερφοί μου, καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου όταν είναι πέραν του μέτρου. Όπως το πολύ φαγητό, έτσι και το υπερβολικό κρασί και πιωτό καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Μια άλλη πληγή που είναι το περίβλημα ή η κορνίζα της γαστριμαργίας είναι η σπατάλη, αδελφοί.

σπατάλη έχει μεν σχέση με την φυλαργυρία, αλλά έχει σχέση και με την γαστριμαργία. Γιατί αυτά πάνε μαζί, αδελφοί μου. Η γαστριμαργία, δεν λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι γεννά πολλούς γιους και πολλές θυγατέρες. Για να ικανοποιήσω την κοιλιά μου, τρέχω, ξοδεύω χρήματα, αγοράζω, γιατί, για να γεμίσω την κοιλιά μου. Μήπως γι' αυτό ο Θεός έρχεται σήμερα και μας δημιουργεί αυτήν τη στέρηση, για να έρθει μια ισορροπία σε αυτό που κάναμε παλιότερα. Γεμίζαμε, τεριά, παίρναμε, αγοράζαμε και κάποια στιγμή μαγειρεύαμε και κάποια στιγμή, αφού χορτάναμε, χόρτανε και το μάτι μας, χόρταναν τα πάντα, τα πετούσαμε στον κάδο των σκουπιδιών. Αλλά ας δούμε, αδελφοί μου, και μια άλλη παράμετρο που έχει σχέση στο θέμα, συμπεριφορά τώρα του ανθρώπου σε ένα τραπέζι, την ώρα που πηγαίνει να φάγει, που τον έχουν καλέσει για φαγητό. Νομίζουμε ότι, αδελφοί μου, το θέμα της καλής συμπεριφοράς του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία ή μέσα σε έναν κύκλο ανθρώπων, και πιο συγκεκριμένα το πώς θα συμπεριφερθούμε όταν βρεθούμε σε ένα τραπέζι που μας έχουν καλέσει, ότι αυτό είναι ένα κοσμικό θέμα, ένα θέμα κοινωνικό, μάλιστα κοσμικής υφής. Νομίζουμε ότι δεν είναι θέμα που μπορεί να απασχολεί και να ασχοληθεί ο Λόγος του Θεού, δηλαδή η Αγία Γραφή, με αυτό. Και όμως, αδελφοί, αχ μωρέ, να καταλαβαίναμε τόσο μεγάλη αξία και σημασία έχει η μελέτη της Αγίας Γραφής για αυτή μας τη ζωή. Χτυπιόμαστε και βολοδέρνουμε από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε και καταρακωνόμαστε σαν προσωπικότητες, γιατί δεν διαβάσαμε το βιβλίο χρήσεως του εαυτού μας, που είναι η Αγία Γραφή. Και όμως, αδελφοί μου, η ευγένεια και η καλή συμπεριφορά είναι θέμα πνευματικό, διότι και τα δύο εξαρτώνται από την κατά Θεό πνευματικότητα του ανθρώπου. Θυμόσαστε, ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται από το πώς θα καθίσει, από το πώς θα μιλήσει, από το πώς θα φάει. Αναφερθήκαμε στην αρχή που είχαμε κάνει μια εκπομπή για το τι είναι πνευματικότητα, ποιος είναι τελικά ο πνευματικός άνθρωπος, τι σημαίνει πνευματική ζωή. Η κατακόσμων ευγένεια, αδελφοί, είναι ένα περιτύλιγμα του ανθρώπου, εξωτερικές κινήσεις και συμπεριφορές. Ενώ η κατά Θεόν ευγένεια βγαίνει μέσα από τον πυρήνα, το εσωτερικό του ανθρώπου, είναι πηγαίο, είναι αυθόρμητο, αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, στην Αγία Γραφή θα διαβάσουμε, παίρνοντας το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 31 και 32 κεφάλαιο, θα διαβάσουμε ότι γράφει τα εξής. «Όταν καθίσεις», λέγει, «σε μία πλούσια τράπεζα και δεις την ποικιλία των φαγητών, μην πεις από μέσα σου αυτό που λέμε σήμερα, πω πω, φαγητό που έχει». Βλέπετε, το λέει η Αγία Γραφή, μην πεις από μέσα σου, πω πω, κοίτα εδέσματα που έχει, κοίτα μερίδες που έχει, ω, κάτι μεριδάρες. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού προσέχει για το μέσα του ανθρώπου, ενώ η κατακόσμων ευγένεια σου λέγει, πρόσεξε, μην εκδηλώσεις την πλεονεξία σου. Τι λέει η Αγία Γραφή? Μην πεις όταν καθίσεις για τραπέζι, μην πεις από μέσα σου και κοιτάξεις τα φαγητά, την ποσότητα. Ο κόσμος λέει, πρόσεξε, μην σε πάρουν χαμπάρι ότι είσαι λέμαργος. Πρόσεξε, μην εκδηλωθείς. Αλλά χωρίς να το καταλάβεις, εκδηλώνεσαι, γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί το ζώο, αυτό που λέγεται άνθρωπος, στην ώρα του φαγητού. Έτσι λοιπόν βγάζουμε το εσωτερικό μας, ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος, έχει ήδη καλλιεργήσει τον πυρήνα του, το εσωτερικό του, και βγαίνει με ευγενές τρόπο, εκδηλώνεται ευγενικά προς τα έξω. Ο Λόγος του Θεού, να θυμόμαστε, ενδιαφέρεται για το εσωτερικό μας, από που βγαίνουν οι εξωτερικές εκδηλώσεις. Μην λησμονείς, λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο αχόρταστος οφθαλμός είναι κακό.
και δεν υπάρχει χειρότερο από ένα αχόρταγο μάτι. Καμιά φορά θα το έχουμε προσέξει. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τον βλέπουμε τον άλλον απέναντι που έχει ένα μάτι αχόρταγο και λέμε στον διπλανό μας, ρε εσύ, κοίταξε τον ένα μάτι που έχει, αν ήταν δυνατό να ορμήξει, να τα αρπάξει όλα και να τα φάει, να τα καταβροχθήσει. Δεν συγκρατιέται αυτός ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει αδιόρθωτο το εσωτερικό, ο πυρήνας του και εκδηλώνεται με το αχόρταγο μάτι του. Μην απλώσεις, λέγει, πρώτος με λεμαργία το χέρι στο κοινό πιάτο για να πάρεις φαγητό. Για να θυμηθούμε. Μην περιφέρεις με περιέργεια το μάτι σου γύρω στον χώρο όταν προς στιγμή λείψει η οικοδέσποινα. Φεύγει ο οικοδεσπότης. Πήγαμε για μια επίσκεψη για ένα γλυκό, ένα καφέ και φεύγει η φίλη μας, η οικοδέσποινα, να φέρει νερό, να φέρει το γλυκό. Και εμείς γαζώνουμε όλο τον χώρο και ψηλαφούμε το κάθε τι γύρω μας μέσα στο δωμάτιο για να έχουμε υλικό για κουτσομπολιό αργότερα. Το πώς είναι στρωμένο το κρεβάτι, τι πίνακες ζωγραφικής έχει, πώς είναι τα καλύματα, πώς το ένα, πώς το άλλο, για να σχηματίσουμε άποψη, για να κατακρίνουμε τον άνθρωπο ο οποίος πήγε να μας προσφέρει χαρά, να μας προσφέρει ένα γλυκό, να μας ευχαριστήσει. Φάγε, λέγει η Αγία Γραφή, με ανάλογο τρόπο τα παρατηθέμενα και μην κάνεις θόρυβο με το στόμα σου, γιατί θα γίνεις ανεπιθύμητος. Μπα, θα πει κανένας, με αυτό ασχολείται η Αγία Γραφή. Μα ναι, αδελφοί μου, δεν είπαμε ότι είναι βιβλίο χρήσεως του εαυτού μας? Ναι, μην κάνεις θόρυβο με το στόμα σου, λέει, και μασουλάς άσχημα ακούοντας ο τρόπος που τρως στους γύρω, θα γίνεις ανεπιθύμητος. Οι άλλοι θα αισθανθούν δυσφορία και αν το θέλεις δεν θα σε καλέσουν στο επόμενο τραπέζι. Κανόνισε πάλι, λέγει, να σταματήσεις, να τελειώσεις πρώτος το φαγητό σου, για να μην χτυπάει άσχημα στους άλλους. Όλοι έχουν τελειώσει και ο άλλος ακόμα τρώει. Και λέει κανείς, κοίταξε τον, νηστικός ήταν, ακόμα τρώει. Βέβαια, τώρα θα πάω στο άλλο το σύγχρονο άσχημο πράγμα, το οποίο είναι ένα επικάλυμα του εαυτού μας, που για να μην φανούμε ότι είμαστε λέμαργοι και αχόρταγοι και νηστικοί, παίρνουμε και αφήνουμε μια μπουκιά στο τέλος του φαγητού μας, το πιάτο. Και λέει κανένας, δηλαδή, αυτήν η μπουκιά αν την έτρωγες θα έσκαζες? Λέει κανένας, μα φάτο, όχι, δεν θέλω άλλο. Δηλαδή θα σκάσεις άμα φας αυτήν την μπουκιά? Όχι, λέει η κατά κόσμον ευγένεια, άφησέ το, για να, ενώ θέλεις από μέσα σου να το αρπάξεις να το φας, άφησέ το όμως, για να μην φανείς ότι είσαι λιγούρης, ότι είσαι θεονίστικος, είσαι καθώς πρέπει άνθρωπος. Αδελφοί μου, αυτό όμως εξοργίζει τον Θεό. Είναι πολύ το φαγητό, ας το αφαιρέσω από την αρχή. Ή μη βάλω πολλά εδέσματα, με ζέδια, να το πω έτσι, στο πιάτο μου και μείνουν. Διότι, ξέρετε, προσβάλλω τον Θεό. Ναι, αδελφοί μου, προσβάλλω τον Θεό, είναι αγενές και ασεβές προς τον Θεό. Μα θα πει κανένας, αφού ο Θεός μας τα έδωσε. Ναι, γιατί μας τα έδωσε όμως? Για να δείξουμε αν αγαπάμε τα κτίσματα, αν αγαπάμε και σεβόμαστε την προσφορά του Θεού. Διότι όταν παρακαλούμε τον Θεό, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, σημαίνει ότι τον άρτο για σήμερα να μας δώσει ο Θεός. Αυτό παρακαλάμε, δηλαδή αυτάρκεια. Και ο Θεός μας δίνει το σήμερα, το φαγητό το οποίο χρειάζεται να χορτάσω, να γεμίσει η κοιλιά μου. Τα πλεονάσματα, τα παραπανήσια που βρέθηκαν, γιατί τα άρπαξες, γιατί τα πήρες, γιατί τα αγόρασες, γιατί τα κατασπατάλησες τις δωρεές που σου έδωσα, ό,τι και αν σου έδωσα τα κατασπατάλησες για να ευχαριστήσεις την επιθυμία σου. Δεν το κάνεις λοιπόν προς δόξαν Θεού, αλλά το κάνεις για το εγώ σου, για την φιλαυτία σου, για την ανθρωπαρέσκεια. Άρα λοιπόν σου γυρίζω την πλάτη. Με προσβάλλεις, έχεις ασέβεια και με κοροϊδεύεις την πραγματικότητα, με ειρωνεύεσαι, από τη μία με παρακαλάς και από την άλλη μου γυρίζεις την πλάτη. Λοιπόν,
Και εγώ θα σου γυρίσω την πλάτη, λέγει ο Θεός, και θα έρθει η ώρα που θα πεινάσεις και θα παρακαλάς και εγώ θα σου το δίνω με σταγονόμετρο για να καταλάβεις την αξία αυτού του οποίου ζητάς. Το πετάμε λοιπόν για να μην μας περάσουν νηστικοί και ο Θεός οργίζεται και δυστυχώς ετοιμάζει την τιμωρία. Στους Αποστόλους τι είχε πει ο Θεός, αγαπητοί, ο ίδιος? Να μάσουν τα περισσεύματα. Θεός είναι. Τα δημιούργησε τόσο άφθονα. Δεν μπορούσε να πει, α, δε βρε αδελφοί, αφήστε τα, θα φάνε και τα πουλάκια που λέμε εμείς σήμερα, θα φάνε και τα ζώα. Όχι, λέγει, να μάσετε και τα περισσεύματα ή να μην τι απόλυτε, για να μην πάει τίποτα χαμένο. Εμείς, στον κάδο των απορριμμάτων. Α, να φάει και το ζώο, λέμε, ενώ έχουμε γεμίσει την κοιλιά μας, έχουμε σκάσει από φαγητό, έχουμε φτιάξει ένα σωρό πράγματα και κατασπαταλήσαμε πράγματα για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, μετά δήθεν νοιαζόμαστε για τα πουλάκια, για τα ζώα. Όχι, λέει ο Θεός, περίσεψε, θα το μάσεις, βάλ το στο ψυγείο να το φας αύριο. Μα χθεσινό φαγητό θα φάω. Ναι, αφού περίσεψε, τι, θα το πετάξεις? Ας κανόνιζες να μην περισσέψει, ότως ώστε να έχεις πάλι τον άρτον ημών των επιούσιων, τον σημερινό άρτο, όπως ζητάς στην προσευχή σου. Ναι, αδελφοί μου, μήπως γι' αυτό υπάρχει τελικά η σημερινή οικονομική δυσπραγία, γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε όλα αυτά, για να συνέλθουμε? Δεν ξέρω, ας αναρωτηθούμε. Για τον άνθρωπο του Θεού είναι αρκετό και το λίγο φαγητό. Και δεν θα ασθμένει, δεν βαριανασένει ο άνθρωπος του Θεού στον ύπνο του, όπως εκείνος που γέμισε με πλεισμονή την κοιλιά του. Αυτό λέγει ποιο? Η Αγία Γραφή. Πόσες φορές πάμε σε τραπέζι, τι, μόνο και μόνο για να φάμε, έχει και φαγητό, λέμε, πάμε. Ο νους μας στο φαγητό. Μην κάνεις το παλικάρι στην εινοποσία, λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Μην κάνεις παρατήρησης τον άλλον όταν τρώει ή πίνει σε ένα τραπέζι, γιατί θα γίνει κακό, θα θυμώσει. Σε έβαλα να είσαι υπεύθυνος στην ετοιμασία του δείπνου. Μην υπερηφανευθείς, αλλά αφού φροντίσεις για όλους, κάθισε και εσύ μεταξύ των προσκεκλημένων και φάγει απλά. Μην ομιλείς πολύ και πολλά, μην θέλεις να δείξεις την σοφία σου. Και εσύ, ναι, όταν βρεθείς σε ένα τραπέζι, μίλησε 2-3 φορές εφόσον σε ρωτήσουν. Γιατί τα παιδιά έχουν την διάθεση να θέλουν να δείξουν ότι μεγάλωσαν και ανοίγουν συνεχώς κουβέντα, συζήτηση, μιλάνε διαρκώς. Κάτι που δυστυχώς το κάνουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, για να δηλώσουμε παρουσία με την ακατάσχετη φλιαρία και πολυλογία μας. Όταν ο άλλος ομιλεί, σύ λέγει, μη φλιαρείς, άκου αυτόν που ομιλεί, τον ομιλούντα. Σήμερα, σε ένα τραπέζι, χαμός γίνεται, δεν μπορεί να ακούσει ο ένας τον άλλον, γιατί μιλάνε όλοι μαζί και για όλα. Όταν τελειώσει το τραπέζι, φεύγει αμέσως, λέγει, και μη περιπλανά σε ράθιμα στους δρόμους, από εδώ και από εκεί, γιατί κακό θα σε βρει. Πάνω απ' όλα, δοξολόγησε τον πλάστη σου, γιατί αυτός σου δίνει με αυθονία όλα τα αγαθά. Αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, εμένα με πολεμάει, αλλά δεν με νικάει όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου. Όταν κανείς θυμάται τα χάλια του και έχει την κατά Θεόν λύπη, δεν θέλει να φάει και πολύ, τρώγει ίσα ίσα να ικανοποιήσει την πείνα του. Αυτοί που δεν έχουν γευτεί το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτοί ζητάνε να γλυκαθούν με την δική μου γλύκα, με την χορτασία των φαγητών. Ο πρώτος μας αγώνας είναι να δουλαγωγούμε και να συγκρατούμε την κοιλιά μας, όχι μόνο με την νηστεία, αλλά και μέσα από την άσκηση, όπως εξάλλου έλεγε και ο Ιπποκράτης. Να μελετούμε πνευματικά βιβλία, να μελετούμε την Αγία Γραφή και να θυμόμαστε την ατέλειωτη χαρά της Βασιλείας του Θεού, η οποία
απόλαυση αυτή της χαράς της Βασιλείας του Θεού ξεκινά από εδώ, από αυτήν την ζωή. Όταν απολαμβάνω τον ύπνο μου και λέγω δόξα το Θεό και ξυπνάω περιχαρής, γιατί την προηγούμενη δεν κατασπαταλήθηκα σε πλεισμονή φαγητών, τότε απολαμβάνω τα δώρα του Θεού όπως Εκείνος μας τα έχει προσφέρει, είτε φαγητό, είτε εργασία, είτε ύπνο, είτε ξεκούραση, είτε ό,τι και αν είναι αυτό. Ας βάλουμε αρχή, αδελφοί, ας βάλουμε αρχή να κρατούμε το μέτρο στον χώρο του φαγητού και να διώξουμε μακριά μας την γαστριμαργία και λεμαργία, η οποία είναι η θύρα της εισόδου και των υπολείπων παθών.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

Είπαμε να πούμε δύο πράγματα, δεν ξέρω αν είναι σπουδαία ή μη σπουδαία, αλλά αυτά που έτσι βγήκαν από τη σκέψη μας και από την, αν μπορούμε να πούμε, την εμπειρία μας, για να μιλήσουμε για την αγιότητα που είναι το ζητούμενο, είναι ο σκοπός της ζωής μας και το είπαμε ότι είναι μια ξεχασμένη, ένας ξεχασμένος στόχος η αγιότητα. Ζούμε μια ζωή αλλά ξεχνάμε και αυτό τον στόχο. Πριν από μερικές μέρες έπεσε στα χέρια μου, σεβασμιότατε, ένα άρθρο που λέει «Άγιος», δηλαδή είναι «Άγιος», τι είναι ο Άγιος, είναι ο πραγματικός μετάνθρωπος, λέει αυτό το άρθρο, δηλαδή ότι υπάρχει ο μετάνθρωπος, δηλαδή είχαμε τον άνθρωπο και τώρα με όλες τις ανακαλύψεις που κάνουν οι άνθρωποι, έχουμε τον μετάνθρωπο, όπως λένε έχουμε, υπήρχε μια εποχή, λεγόταν η εποχή της Επαναστάσεως τάδε, η εποχή της φιλοσοφίας, η εποχή της νεωτερικότητος και της μετανεωτερικότητος, δηλαδή ό,τι καινούριο προκύψει μετά. Και λέμε τώρα ποιος είναι, και έλεγε αυτό το άρθρο ότι ποιος θα είναι ο αληθινός μετάνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που διαμορφώνουμε πλέον, ποιος θα είναι ο πραγματικός. Και εκεί λέει πολύ σωστά ότι είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που σήμερα για τον οποίο μιλάμε, αν δούμε γύρω μας και μιλάμε για μας, είναι ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής που πολλά σοφίζεται για να καλύψει, όπως λέμε, το κενό, να καλύψει την ανία, να καλύψει τις αγωνίες και να καλύψει το μηδέν, όπως λέμε, και φυσικά επειδή φοβάται και τον θάνατο, ο οποίος αποτελεί γεγονός, αλλά είναι και ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου. Αν νικήσεις το θάνατο, τα νίκησες όλα. Ο άνθρωπος όμως αυτός της εποχής μας προσπαθεί όπως παλιά να λύσει τα προβλήματα, να λύσει με διάφορες, όπως λέγονται, είναι ο άνθρωπος της επικοινωνίας, της διεπαφής, όπως λέει εκεί, ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι λίγο από όλα δηλαδή. Είναι και λίγο άνθρωπος, είναι και λίγο υπολογιστής, είναι και λίγο τεχνικός, είναι και κατά κάποιον τρόπο ένας που εμφανίζεται σε εμάς σαν σπουδαίος άνθρωπος και εμείς οι χριστιανοί που είμαστε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Λέμε, άμα πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε κι εμείς κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε ένα τίποτε. Είμαστε κάτι που δεν έχει πολύ σημασία. Το ακούει και λέει, α, καλό, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν τους λέει τίποτα. Και αυτός όμως ο άνθρωπος, θα υπάρχει, αυτός ο άνθρωπος, ο σύγχρονος όπως το λέμε, άνθρωπος, ο μετάνθρωπος όπως το λέει, θα χάσει κάθε είδος το μέλλον ανθρωπιάς. Υπάρχει πράγματι τέτοιος άνθρωπος, όσες πάντως προσπάθειες και αν έγιναν μέχρι τώρα όλες απέτυχαν και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό. Και σε αυτό λοιπόν τον υπεράνθρωπο η Εκκλησία, η παράδοσή μας, η Εκκλησία μας, εμείς οι ίδιοι που είμαστε τέκνα της παραδόσεως με τον α ή β τρόπο, αντιτάσσουμε ακριβώς τον άνθρωπο, την αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, και πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και πώς έπεσε ο άνθρωπος και πώς επανέρχεται στον παράδεισο. Κυρίως η Εκκλησία λύνει και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που λένε οι άνθρωποι, αλλά λύνει το πρόβλημα του θανάτου. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, ο θάνατος που μας περιμένει όλους και αυτό η Εκκλησία το λύνει. Αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λύσουν πολλά προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να λύσουν την αρρώστια και το θάνατο. Όλοι αρρωσταίνουν με τον α ή β τρόπο και όλοι θα πεθάνουμε. Είναι μια ουτοπία λοιπόν και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο άνθρωπο εμείς. Η ανθρωπότητα γενικά, αλλά και εμείς λέμε σαν Εκκλησία και σαν πιστοί άνθρωποι και σαν νοήμονες άνθρωποι και σαν πιστήμονες και σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος, διότι αν ξεκινήσουμε, γιατί μιλάμε από τη γραφή μας, όπως είπε ο Θεός, να μεταδίδουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, παρακάλεσε τον Θεό και του είπε, «Θεέ μου, πάρε μου αυτό το αρρώστια που έχω». Και αυτό ή
όπως λένε άλλοι, ήταν ένας πειρασμός. Ή πάρε μου αυτό το πειρασμό. Και το απαντάει ο Θεός, ξέρει, ότι δεν στον παίρνω. Η χάρη σου, η χάρη μου, σου αρκεί, αρκήσει η χάρη μου. Και επομένως σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Εγώ εμφανίζομαι δυνατός στην αδυναμία σου και για να ακριβώς, για να επαναλαμβάνεται ο λόγος του Θεού. Και όπως έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος που λέγαμε, ότι και να είσαι, είσαι άνθρωπος. Είσαι Απόστολος Παύλος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Παΐσιος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, είσαι η Παναγία, είσαι άνθρωπος. Και επομένως δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το όριο. Η δύναμη Ισραήλ λοιπόν δεν βρίσκεται στα χαρίσματα ή στα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η σύγχρονη εποχή, αλλά σε αυτό που μας δίνει η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις, η οποία είναι διάχυτη, λέει, εάν αναβώεις τον ουρανό, είσαι εκεί, εάν κατεβώ στον Άδη θα σε ξαναβρω, εάν πάω πιο βαθιά ακόμα, λέει, θα εκεί και πάλι θα είσαι, λέει ο Θεός, θα είναι εκεί ο Θεός, η Χάρις δηλαδή του Θεού. Και το παράδειγμα του έχουμε από τους παλιούς Αγίους, από τους Αγίους, τους παλαιούς και τους νέους Αγίους. Και είχαν οι Άγιοι λοιπόν, για να είμαστε όπως λέμε πραγματικοί, να είμαστε γήινοι, οι Άγιοι είχαν τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα με την υγεία, με την εκκλησιαστική ή κοινωνική διακονία. Δεν είναι ένας παπάς, ένας δεσπότης, ένας μοναχός. Δεν σημαίνει δεν έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Και με την δουλειά, με τους δικούς του, με τους συμμοναστές του ή τους συνεφημερίους του. Όπως και μέσα στα σπίτια όλων έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις δυσκολίες μας. Ή τους εχθρούς και τους διώκτες μας, παλιά που διώκουν τους χριστιανούς και μέχρι τώρα τους διώκουν. Και γι' αυτό η ζωή τους ήταν ανάμεικτη με δάκρυα και με αγώνα και με στερίζεις, αλλά μέσα σε αυτά εκδηλωνόταν πλούσια η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού. Αυτούς λοιπόν τους ενέπνιε, αυτό λοιπόν, αυτή η χάρις τους ενέπνιε και τους γέμιζε με χαρά και σε αυτόν τον αγώνα που έκαναν για να περάσουν από τη στενή πύλη της ζωής, στενή και τεθλιμένη η οδός. Το έχουμε διαβάσει ποτέ σε αυτή που ήταν να το εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή, ότι είναι στενή και τεθλιμένη η οδός αυτή που οδηγεί στην αλήθεια. Και οι Άγιοι δεν εμπιστεύτηκαν κανένα κοσμοίδωλο ή να πούν είμαστε οπαδοί αυτής της θεωρίας. Ας πούμε της θεωρίας της εξελίξεως ή να την κρίνουμε αυτή τη θεωρία. Γίνεται αυτό, γίνονται λόγια τώρα 200-300 χρόνια. Ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τον Θεό, κατάγεται από κάπου αλλού. Αλλά ο Άγιος δεν εμπιστεύεται σε κανένα κοσμίδρο ή δεν και με καμία μορφή πολιτισμού. Δεν μπορείς να πεις ότι ταυτίστηκαν. Γι' αυτό δεν εξαρτήθηκαν και δεν εξαρτώνται από γεγονότα, από πράγματα που έρχονται και παρέρχονται. Διότι έτσι λέει η Γραφή. Έρχονται και παρέρχεται αυτό το σχήμα του κόσμου, το οποίο έχει μια εικόνα, αυτό το σχήμα του κόσμου, και έρχεται και παρέρχεται. Πιστέψτε με, παιδιά μας αγαπητά, ότι ζώντας πάνω από πόσα χρόνια έχουμε συμβασιμότητα στο Άγιον Όρος, πάνω από 45 χρόνια στο Άγιον Όρος, πιστέψτε με πραγματικά, όπου εκεί στο Άγιον Όρος περνάει κόσμος και κοσμάκης. Μπορεί εγώ να δω 1.000 άτομα το χρόνο. Θα περνάσουν 15.000 στη Σιμονόπετρα, 35.000 στο Βατοπέδι, στα άλλα μοναστήρια παρόμοια και βλέπουμε ανθρώπους, τι άνθρωποι πέρασαν, τι όνειρα είχαν, τι δύναμη νόμιζαν πως έχουν. Και τώρα είναι αδύναμοι, είναι άρρωστοι, φοβισμένοι ή περιφρονημένοι. Διότι έτσι είναι αυτό, έρχεται και παρέρχεται. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι σε αυτή τη θέση ή κάπου αλλού. Και γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκεί στο Άγιον Όρος
το ότι πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να στηρίζεται στο μοναδικό και ασάλευτο θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Έχει μεγάλη σημασία ο Χριστός, λέμε, το πρόσωπο του Χριστού. Και πέριξ αυτού είναι οι Άγιοι βέβαια, αλλά το πρόσωπο του Χριστού. Κανείς από τους Αγίους όμως δεν απέρριψε τον πολιτισμό ή δεν χαίρεται για την πρόοδο. Δεν είπε ποτέ γιατί έχετε αυτά, γιατί έχετε εκείνα, αλλά όταν αυτά όμως μπορούν προσφέρει στον άνθρωπο, όταν αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να αγωνίζεται για το σκοπό της ζωής, δηλαδή τη σωτηρία του και το σκοπό τον οποίον υπάρχει ο κόσμος. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος, για να γίνουμε Άγιοι. Για να θέσουμε, να αμαρτήσουμε, να επιστρέψουμε και πάλι από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή στον Παράδεισο. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν περιφρόνησαν την πρόοδο, αλλά οι ίδιοι στάθηκαν κοντά στους ανθρώπους και δεν τους διάκριναν σε παλιούς, σε κακούς και καλούς. Ούτε επίσης τους διάκριναν σε σύγχρονους και παλαιούς, ούτε σε παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς. Όλους τους αγκάλιασαν και τους έδωσαν ό,τι μπορούσαν και το κυριότερο τους απελευθέρωσαν από αυτά, όπως λέμε, ας το πούμε απλά, από τα κόμπλεξ τους, δηλαδή από τα δεινά της φθοράς. Σου είπα, παιδί μου, αυτό δεν είναι τίποτα, ανάδρομο. Δεν είναι τίποτα αυτό που έχεις. Είναι μια τυχαία κατάσταση. Είναι μια αμαρτία που δεν έχει σημασία. Είναι κάτι, μια στενοχώρια που θα περάσει. Να, εδώ είναι το φως. Και γι' αυτό λοιπόν τους έδειξαν τον πραγματικό άνθρωπο και τον πραγματικό νόημα της ζωής, την αληθινή ελπίδα τους έδωσαν οι Άγιοι, την οποία συνεχίζουν αυτοί οι Άγιοι και κειμένοι να την υπηρετούν και τώρα με μεσητείες, με πρεσβείες, με θαύματα και με άλλες επεμβάσεις όπως ακούμε καθημερινά. Και πολλά είναι αυτά που ακούμε καθημερινά. Επομένως το στοίχημα της ζωής δεν είναι να παρατείνει τη ζωή που τελικά δεν μπορεί, που είναι μηδέν, αλλά να απελευθερωθεί από αυτά που τον κρατάνε δέσμιο σε αυτήν για να μπορέσει να ζήσει κατά κυριολεξία, όπως λέμε, Άγιος, να ζήσει ελεύθερος εν Χριστώ, λέμε, μαζί με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, κοντά στον Χριστό, μέσα στην ύπαρξη του ίδιου του Χριστού. Ο μόνος άνθρωπος που υπερβαίνει τα μέτρα και τα δεδομένα του ανθρώπου είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν μπολιάζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας προσφέρει την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε διάφορες τέτοιες θεωρίες, εμείς τα λέμε ό,τι και να προκύψει, μετανεωτερικός άνθρωπος, εξελιγμένος άνθρωπος, μετάνθρωπος, τι πώς θα τον ονομάσουμε, να ξέρετε ότι εμείς σε πείσμα όλων των εποχών, όλων των ρευμάτων, όλων των θέσεων και αντιθέσεων, όλων των λεγόμενων ισμών, όπως λέγαμε παλιά στη θεολογία. Θεσμός λέγαμε, τι είναι φασισμός, κομμουνισμός, λέγαμε φιλοσοφία, τάδε, είναι όλοι ισμοί, πολιτισμοί. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα από αυτά, αλλά ο χριστιανισμός δείχνει, είναι μια ζωή που την ενσαρκώνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο Άγιος που φέρνει την ισορροπία, την ειρήνη και φέρνει στον άνθρωπο, στο παρόν και στο μέλλον και ο οποίος όμως είναι ομοιοπαθής με εμάς. Είναι συνοδοιπόρος και ταυτόχρονα είναι μιμητής του Θεού. Η ζωή μας λοιπόν, η σωτηρία μας περνάει από τον δρόμο της αγιότητος και από αυτή την ξεχασμένη λέξη και αυτή η ξεχασμένη λέξη πλέον όταν σκεφτόμαστε έτσι γίνεται ένας στόχος. Γίνεται, το έχουμε μπροστά μας και το ακολουθούμε. Γίνεται μια πορεία, είναι ο αγώνας μας, είναι το άθλημά μας. Τι αγώνα έχεις να γίνω Άγιος.
Φοβάσαι να το πεις αυτό. Δεν πρέπει. Λέει να γίνετε Άγιοι όπως είμαι και Άγιος εγώ. Αλλά θα δείτε τι σημαίνει Άγιος. Για να τι το λέει έτσι ο Θεός τόσο απλά. Λέμε Άγιος είναι μια μεγάλη λέξη. Αλλά λέμε τι Άγιος, να γίνεις Άγιος. Να γίνω Άγιος, αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η προσπάθεια. Γι' αυτό λέει έσεστε με Άγιοι. Να γίνετε Άγιοι και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Και επειδή αυτά που σας λέω θέλω να είναι στηριγμένα στην γραφή, στα βιβλία της αλήθειας μας, γι' αυτό θα επικαλιστώ πολύ μικρά και σύντομα πορεία από τη γραφή για να αποδείξουμε αυτό για το οποίο μιλάμε. Ο Σεβασμιώτης προχθές μας έδωσε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που λέει, έκανε ένα συνέδριο για τη χρήση, αν θυμάμαι καλά, της βίβλου, της Αγίας Γραφής, στην ποιμαντική διακονία των ιερέων. Πράγματι, για διαβάστε να δείτε λίγο εκεί τι λέει, τι ωραίο. Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς πράγματι η βάση είναι η γραφή, γιατί έχει τόσα κρυμμένα παιδιά νοήματα που δεν το φαντάζεστε. Επιφανειακά διαβάζουμε τη γραφή. Επιφανειακά και διαβάζουμε ένα σύγχρονο βιβλίο και νομίζουμε ότι λέει κάτι. Είναι της μόδας να το διαβάζουμε. Αλλά μεγάλη σημασία δεν έχει. Διάβασε τη γραφή και θα βρεις όχι ένα χήμαρο ενιών, ιδεών και λύσεων στα προβλήματά σου. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν οι Άγιοι, θα κάνετε λίγο υπομονή, να σας ζαλίσω με κάποιες μικρές έννοιες. Λεγόταν Ναζιρέοι. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχει σημασία να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αυτοί που αφιέρωναν, έκαναν ευχή, λέει, τον εαυτό τους. Εύχονταν, λέει, έκαναν μεγάλη ευχή στον εαυτό τους. Και αφιέρωναν τον εαυτό τους τον Θεό, είτε προσωρινά είτε μόνο. Έλεγε, αυτή τη βδομάδα θα κάνω ευχή στον Θεό. Και γι' αυτό το Ναζίρ σημαίνει, είναι ένα, το ξεχώρισμα. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου, ξεχωρίζω το δώρο μου, το οποίο αυτό είναι για το Θεό και αυτό είναι το αφιέρωμα, είναι όπως λέμε το Ναζίρ στο Θεό. Και εκεί τότε τι κάνανε, αυτά που κάνουμε και εμείς σήμερα, περιόριζαν τον εαυτό τους. Δηλαδή έκαναν εγκράτεια στον εαυτό τους από χίλια δύο πράγματα. Και άσκηση και ήτανε αφιερωμένοι στο Θεό όπως είναι ακριβώς η Τεσσαρακοστή η οποία κάνουμε εμείς σήμερα. Είναι ένας χρόνος, είναι ένα Ναζίρ η Τεσσαρακοστή που την αφιερώνουμε στο Θεό. Τι θα κάνουμε λέμε και έρχεστε και λέτε. Τι να κάνω την Τεσσαρακοστή, μα άμα δεν κάνεις τίποτα τον υπόλοιπο χρόνο τι να σου πω να κάνεις. Πρέπει κάτι να κάνεις για να το αυξήσουμε αυτό που κάνεις για να είσαι και συνηθισμένος. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε παντού για τον αγιασμό και το λέει να δείτε τι ωραίο που το λέει. Αγίασον αυτούς εν τη ελιθία σου. Δηλαδή, βάλε μέσα στην ψυχή τους την αλήθεια. Αγίασον, ξεχώρισε αυτή την αλήθεια για αυτούς τους μαθητάς μου και τον κόσμο βέβαια. Ο λόγος σου, ο σώς, είναι αλήθεια. Και λέει, ξέρεις Θεέ μου, λέει, πατέρα μου, εγώ αγιάζω υπέρ αυτών τον εαυτό μου, εμ' αυτόν αγιάζω υπέρ αυτών, για αυτούς, για τους μαθητάς και τους πιστούς, αγιάζω τον εαυτό μου, γιατί θα τους μεταδώσω, είναι σάρκα από τη σάρκα μου και θα τους βάλω, θα τους ποτίσω με την αγιότητά μου. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία, πραγματικά, να υγειαστούν. Ή καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε παιδιά του Θεού, έχετε τον καρπόν σας εισαγμένο. Ό,τι προκύπτει από αυτή την πίστη σας, από την ελευθερία σας στο Θεό, είναι καρποφορή εισαγιασμών. Το δε τέλος, τι θα είναι το τέλος, θα είναι αιώνιος ζωής. Και αλλού λέει, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Ο αγιασμός λέει είναι το θέλημα του Θεού και λέει και από πού να πέχουμε.
δηλαδή προς Θεσσαλονικείς, που λέει πώς να μάθει να έχει στην ύπαρξή σου συνεχώς ένα αγιασμό, μέσα στον αγιασμό και εν τιμή, να ξέρεις ποιον εκπροσωπείς. Και γι' αυτό λέει εκεί να μην πλεονεκτείς, να μην ξεπερνάς, να μην υπερεφανεύεις έναντι των άλλων. Και, και λέει δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ακαθαρσία, αλλά στον αγιασμό. Δηλαδή πρέπει να είναι καθαρός ο τόπος στον οποίο λέμε ξεχωρίζουμε. Άμα πας σε ένα δώρο και πας σε μια εκκλησία, λες πρέπει να το βάλω στην Αγία Τράπεζα. Όταν πας μια εικόνα, πού την έχεις στο σπίτι σου μια εικόνα? Πού την έχεις? Προσπαθείς εκεί το μέρος να είναι, να εμπνέει μια καθαρότητα, μια ιερότητα, και δεν το βάζεις οπουδήποτε, αν και τώρα και αυτά πολλές φορές τα έχουμε καταργήσει όλα αυτά. Και στο τέλος λέει η Αποκάλυψη, λέει αφήστε τους, λέει, αυτός που αδικεί ας αδικεί, να συνεχίζει να αδικεί. Ο ρυπαρός έτσι περισσότερο να αμαρτάνει και ο Άγιος περισσότερο να αγιάζεται. Αγιαστεί το έτι ο Άγιος, δηλαδή να προχωράει στην αγιότητα. Επομένως, η αγιότητα, ο δρόμος της αγιότητας είναι καθαρή εντολή του Θεού. Είναι το θέλημα ακριβώς του Θεού. Είμαστε άραγε εμείς τώρα ως νέοι, νεότεροι που έχουμε ξεκινήσει, ξεκινάμε τη ζωή μας. Είμαστε σε αυτό το δρόμο, επιδιώκουμε και την αγιότητα, και πώς μπορούμε να ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Και αυτό ζητούμε όλοι και αυτό επιδιώκουμε όλοι, την αγιότητα. Και τα προβλήματα τα λύνετε και μόνοι σας. Υπάρχουν και στον κόσμο άνθρωποι που συμβουλεύουν. Υπάρχουν πολλοί και υπάρχει και πλήθος ψυχολόγων και ψυχιάτρων που συμβουλεύουν και λύνουν και αυτοί προβλήματα. Βοηθούν πάρα πολύ, αλλά δεν προσφέρουν τον αγιασμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνοι διορθώνουν ατέλειες της φύσεως. Διορθώνουν πιθανώς εγκεφαλικές βλάβες, χημικές ελλείψεις ή προσφέρουν τεχνικές επίγνωσης, αυτοπεποιθήσεως και αυτοεκτιμήσεως. Και αυτά είναι καλά βεβαίως. Κοινωνικοποιούν τον άνθρωπο. Αλλά κι άλλον, ή ανακαλύπτεις κάποια χαρίσματα ή δυνατότητες τα οποία δεν ξέρεις. Σωστό. Αλλά ο αγιασμός είναι κάτι άλλο. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από τη χάρη του Θεού. Είμαστε λοιπόν σε αυτόν τον ξεχασμένο δρόμο, διότι όλα τα μονοπάτια ή εν πάση περιπτώσει πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην αγιότητα, τα βλέπουμε καθημερινά, είναι ακαθάριστα. Είναι, άμα στο Άγιον Όρος έχουμε πολλά μονοπάτια. Στο μοναστήρι μας έχουμε 45 σε χιλιόμετρα μονοπάτια, όχι δρόμους, μονοπάτια. Τα οποία σεβασμιότητα τα έχω περπατήσει όλα. Με τα πόδια δηλαδή εννοώ. Έχω περπατήσει και σε καλά μονοπάτια και σε ακαθάριστα μονοπάτια και ξέρω τι σας λέω όταν λέω είναι ακαθάριστα. Από κλαδιά, αγκάθια θα κατασκιστείς για να περάσεις από εκεί μέσα. Πήρα και τον πατέρα Γερβάση μια φορά και λέει, πού με πας, λέει, για να με εξοντώσεις. Λοιπόν, λέω για να μάθεις. Γιατί πρέπει να μάθεις να περπατάς τα μονοπάτια. Άμα δεν ξέρεις να περπατάς τα μονοπάτια, θα σπάσεις τα πόδια σου. Και έχουμε όμως, είναι έτσι ο κόσμος, έτσι είναι. Τα μονοπάτια τα έχει κλείσει. Αλλού, κάθεται κάτω, στους πρόποδες. Δεν πάει, δεν περπατάει, δεν κάνει οτιδήποτε. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέει ο Σεβασμιότητας, ότι να δώσουμε τη διέξοδο, να δώσουμε τη λύση, έχουμε μερικά ελπιδοφόρα σημάδια, τα οποία τα ζείτε κι εσείς αυτά τα ελπιδοφόρα και πρέπει να τα ανακαλύψετε, διότι μπορεί να νομίζετε ότι δεν είστε στον δρόμο της αγιότητας, αλλά εγώ θα σας αποδείξω ότι είστε στον δρόμο της αγιότητας. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Το πρώτο λοιπόν σημάδι, καλό σημάδι, είναι η είσοδο στην Εκκλησία με το βάπτισμα αποτελεί την δυνατότητα του αγιασμού.
Αυτό μην το περιφρονείτε. Είναι οι δύναμεις του αγιασμού. Μέσα σου έχεις το σπόρο της δύναμης να ανθίσει και να βλαστήσει αυτό. Η απόφασή μας μετά, η συγκατάθεσή μας να είμαστε πιστά μέλη, έστω με ελλείψεις της Εκκλησίας, είναι η έναρξη του δρόμου της Αγιότητος. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο σκαλοπάτι της σκάλας που ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Είναι το προήμιο, θα λέγαμε. Είναι, ανοίγεται ο ορίζοντας και ανεβαίνεις από τα κράσπεδα, ας πούμε, από τους πρόποδες του όρους Σταβόρ, ανεβαίνει σιγά σιγά στο όρος της μεταμορφώσεως. Και αυτό το έχουμε στα χέρια μας, το έχετε στα χέρια σας και ήδη το εκτελούμε και το εκτελείτε. Έχουμε γιατί είμαστε εδώ. Γιατί συγκατατιθέμεθα, έχουμε μια απόφαση μέσα μας ότι θέλουμε αυτή τη ζωή. Πάνω κάτω θέλουμε αυτή τη ζωή. Θέλουμε την πνευματική ζωή. Θέλουμε την

χαρά και μια ειρήνη. Το πρώτο είναι αυτό. Η απόφασή μας μετά από το δώρο που μας έκανε ο Θεός να είμαστε μέλη της Εκκλησίας είναι η απόφασή μας στην κατάσταση. Άρα το πρώτο κάπως το έχουμε κατακτημένο. Το δεύτερο είναι η διάθεση και η απόφαση να μετέχουμε στη ζωή των Αγίων πιο ενεργά. Να κάνουμε κάτι που έκαναν αυτοί, από τα κατορθώματα που έκαναν αυτοί και να το κάνουμε. Αυτό που το έχουμε, το πότε το έχουμε, όμως και πότε το χάνουμε. Μπρος πίσω. Σημειωτών ή με λίγη ταχύτητα. Και κάνουμε κάτι, αναπτερώνονται οι ελπίδες, μόλις αμαρτάνομαι, απομονωνόμαστε και στενοχωριάμαστε. Άρα είναι ένα μπρος πίσω. Η διάθεση πώς αλλάζει. Η απόφαση πώς αλλάζει. Σήμερα είμαστε καλά, το πρωί λέει είμαστε άγγελοι, το μεσημέρι είμαι άγγελοι και το απόγευμα αντίπαλοι, δαίμονες, πώς να το πω έτσι. Ή σκεφτόμαστε έτσι όπως αυτοί. Πότε το ένα και πότε το άλλο, αυτό όμως δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Τίποτα μπροστά στο Θεό από αυτά που κάνει δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Γιατί αυτός είναι ένας αγώνας. Ο Θεός θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται. Δεν τον θέλει κακομύρη και νοθρό. Του λέει αγωνίσει και έπεσε κάτω και τραυματίστηκε. Εντάξει, τι νομίζει είναι για μένα αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο αγώνας και οι αμαρτίες ακόμη, αν δεν είμαστε εντελώς ανέστητοι και πώς να πούμε, δεν έχουμε καμία συνείδηση, αν δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, ούτε ο αγώνας, ούτε οι αμαρτίες μας ακόμα δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, της αφιερώσεως και της πίστεως στο Θεό. Μη φοβάστε από αυτό, αλλά είναι αναγκαίο, πολύ αναγκαίο, να ξαναφρεσκάρουμε τη διάθεση, την απόφαση και μετά από 77 αμαρτίες. Λέει η ευχή. Είπες 77 και αν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Χριστός τον δέχει. Μετά από 77 αμαρτίες, που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω ότι έχετε 77 αμαρτίες εγώ, λέω μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει. Μήπως εισηγούμε να ζούμε αμαρτωλή ζωή και όπου πάει και όπως πάει και όπως έρθει. Μη γέννητο που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μιλάω πόσο γερά είμαστε δεμένοι από τον στήλο, αν ο Χριστός είναι το αλώνι. Είμαστε γερά δεμένοι από αυτό το στήλο με ένα σκηνί και το οποίο γύρω γύρω το στρέφουν πότε αποκρινόμαστε και πότε ξαναβρισκόμαστε στο αλώνι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Πόσο θέλουμε να μετέχουμε σε αυτή τη ζωή και στα κατορθώματα από τον Αγίο. Το τρίτο είναι ένα που θα σας δεν είναι πιο εκτενές αυτό. Είναι το όνομα. Παράξενο, αλλά έτσι είναι. Ποιος είναι το όνομα? Ποιο είναι μάλλον αυτό το όνομα? Λέμε, έχουμε το όνομα Χριστιανός. Είμαι Χριστιανός και έχω ένα όνομα. Και έχω ένα όνομα που μπορεί να φέρω το όνομα ενός Αγίου, αλλά και γιορτάζω, έχω μια γιορτή. Στο όνομα όμως του Χριστού περιλαμβάνεται κάθε υψηλή έννοια που δίδεται σε αυτόν, έχει πολλά ονόματα. Εφόσον έχουμε την προσωνυμία του Χριστιανού, δηλαδή έχουμε το όνομα του Χριστού, έτσι στη συνέχεια πρέπει ή έχουμε αποκτήσει όχι μόνο το όνομα, αλλά έχουμε αποκτήσει και να επικοινωνούμε, όπως λέμε, να κοινωνούμε από αυτά που έχει ο ίδιος ο Χριστός. Έχεις το όνομα, πρέπει να φέρεις μαζί και όλα τα υπόλοιπα που έχει ο Χριστός. Αν δεν συμφαντίζουν τα χαρίσματα με αυτά του Χριστού, στην ουσία έχεις ένα ψευδόνυμο. Τι λες, Χριστιανός είσαι εσύ? Ψευδόνυμο έχεις, είσαι υποκριτής. Και δήθεν είσαι Χριστιανός, διότι δηλαδή ο Χριστιανός είναι μίμηση της Θείας Φύσεως, όπως λέει η Γραφή. Είναι φυσικό να επαναχθεί, να επιστρέψει, όπως λέει ένας Άγιος, στην αρχαία ευκληρία. Να επιστρέψει δηλαδή σε αυτή την αρχαία ευτυχία, θα λέγαμε εμείς απλά σήμερα. Και δεν μπορεί να διαστρέφεις το όνομα της καταγωγής σου, όπως

δεν μπορείς να ντροπιάζεις το όνομα της οικογένειας σου. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, μαζί με το όνομά Του μας χάρισε, όπως λέμε, την κοινωνία του προσκυνητού του ονόματος. Μας είπε, να, το όνομά μου, μεγάλη υπόθεση. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, λέει, το όνομα είναι δάσκαλος και οδηγός στη ζωή μας. Καμιά φορά λες, γιατί πήρε αυτό το όνομα. Γιατί πήρε το όνομα Ελισέως, Ιουστίνος, Μάριος, Μαρία. Γιατί πήρα άραγε αυτό το όνομα. Για να διαιωνίσω πιθανόν το όνομα των δικών μου. Στην ουσία όμως, και όπως έχω πει στο σφασμά του, ότι όταν κάνω κουρές, το πιο δύσκολο είναι να βρω το όνομα. Τι όνομα θα δώσω σε αυτό το μοναχό. Και πολλές φορές έχω αλλάξει τελευταία στιγμή, γιατί το όνομα πρέπει να το κολλήσει επάνω του μόνιμα. Και αυτό το όνομα θα το φέρει σε όλη του τη ζωή. Και πρέπει να το αξίζει και να μπορεί να το σηκώσει. Να το δώσει Αντώνιος και να ζει ιδιώρης. Θα είναι ένα ψευδόρημα που του έδωσε. Έτσι λοιπόν, τι είπε ο Παύλος, τι σημασία έδωσε στο όνομα. Είπε, Χριστός εστί Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είπε, τι είναι ο Χριστός, είναι η δύναμης του Θεού και η σοφία του Θεού. Θέλετε να ακούσετε τι άλλα ονόματα του απέδωσε ο Παύλος τον Χριστό, για να δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το όνομα που φέρνουμε και που αποτυπώνεται και γράφεται μέσα στην καρδιά μας. Είπε, είναι ειρήνη και απρόσιτο φως. Είναι, είπε, είναι αγιασμός το όνομα του Χριστού και απολύτρωσης. Είπε, είναι μεγάλος αρχιερεύς. Το ονόμασε Πάσχα. Πάσχα, το μυστικό λέμε και ζωντανό Πάσχα. Το ονόμασε ηλαστήριο ψυχών, δηλαδή μας σώζει ο Χριστός. Το όνομά του μας σώζει. Το όνομα, το χαρακτήρα της υποστάσεως, το είπε βρώμα και πόμα πνευματικό, φαγητό και ποτό πνευματικό, πέτρα και νερό, θεμέλιο πίστεως και γωνίας κεφαλήν, εικόνα του αράτου Θεού, κεφαλή της Εκκλησίας, πρωτόδοκος τους νεκρούς, πρωτόδοκον εν πολλής αδελφής, μεσή της Θεού και άλλα πολλά που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσουμε. Επομένως, εμείς που έχουμε το όνομά μας από τον Χριστό, πρέπει να γίνουμε ό,τι θέλει, ό,τι εννοεί το όνομά Του και έπειτα να αποδώσουμε, να πούμε μετά ότι είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Πώς αναγνωρίζεις από έναν άνθρωπο, από την εικόνα ή μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, πώς τον αναγνωρίζεις, λες είναι αυτός. Βλέπουμε απέναντι μια προσωπογραφία του Δεσπότη, του Μακαριστού και λέμε αυτός είναι, τι χαρακτηριστικά έτσι, έτσι ήταν, αυτό το εγκόλπιο φορούσε, αυτό ήταν τα γένια του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και επομένως το γνωρίζουμε έτσι. Και χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι όσα αναφέρομαι παραπάνω. Δηλαδή είναι Θεού δύναμης και σοφία. Από αυτά που είναι στην δυνατότητά μας να τα μιμούμαστε, όπως λένε οι Άγιοι, μπορούμε κάτι να μιμούμαστε από αυτά. Όσο όμως δεν μπορεί η φύση μας να τα χωρέσει, τα προσκυνούμε και τα σεβόμαστε. Τα ονόματα αυτά πρέπει να λάμπουν στη ζωή κάθε χριστιανού, αλλά με τη μίμησή, άλλα με τη μίμησή τους και άλλα όταν τα προσκυνούμε αυτά τα ονόματα του Χριστού. Και ή όπως λέει ο Απόστολος, πολύ ωραία λέει ο Απόστολος, μέλη ή μέλη είναι άρτιος ο του Θεού άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος. Εάν πρόκειται, εάν θέλει, εάν πρόκειται να γίνει άρτιος, δηλαδή άρτιος σημαίνει Άγιος. Τα έχει όλα δηλαδή και να μην ακροτηριάζει την αρτιότητα εν τη κακία και να μην κάνεις ανάπηρο τον άνθρωπο με τις κακίες, διότι
Η κακία είναι μαχαίρι που κόβει τα μέλη. Και επομένως θέλεις πραγματικά να είσαι άρτιος, τότε πρέπει οπωσδήποτε να φέρεις αυτά τα ονόματα και να τυπώνει αυτά τα ονόματα πάνω στο σώμα του. Βλέπετε τι είναι η δύναμη του ονόματος. Ο αγιασμός μας λοιπόν έχει κινητήριο δύναμη το όνομα. Και σας λέω κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι παλιότερα, τότε που ήταν εποχές που δεν υπήρχαν τα μέσα, αλλά διαβάζαμε περισσότερο τα βιβλία. Και διαβάζαμε, θα λέγαμε, ότι έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά έχουμε διαβάσει ελάχιστα βιβλία. Βγήκε ένα βιβλιαράκι μικρό που έλεγε «Η δύναμη στο όνομα». Αυτό το έγραψε ο δεσπότης Κάλιστος Διοκλίας, και ο οποίος μιλάει εκεί τι δύναμη έχει το όνομα και εννοεί εκεί βέβαια την ευχή, την ωραία προσευχή. Η δύναμη σε αυτού του ονόματος που αυτή λοιπόν τα κατορθώνει όλα. Ένας λοιπόν δρόμος υπάρχει, λένε οι πατέρες, για την καθαρή και θεία ζωή, για τους φυλαγίους και για τους φυλαρέτους. Ένας δρόμος υπάρχει. Να συναγνωρίσουν, κοίταξε πώς το λένε οι Άγιοι, πώς το είχαν συλλάβει, να γνωρίσουν τι σημαίνει το όνομα του Χριστού, προς το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί και ο δικός μας βίος. Δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε μία-μία αυτές τις έννοιες. Αν παραδείγματος Χριστός, ο Χριστός, λέω μόνο δύο λόγια για αυτό, αν ο Χριστός είναι Θεού, σοφία και δύναμης, τότε αυτός που αναλαμβάνει, που παίρνει αυτή την δύναμη, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη στον εσωτερικό του άνθρωπο, μέσα του, αλλά γίνεται και σοφός. Λες, ο Χριστός είναι δύναμης. Πρέπει να επικοινωνήσω με αυτό. Πρέπει να σταθώ και να του ζητήσω τη δική του δύναμη και τη δική του σοφία και θα δείτε, θα πάρουμε και δύναμη και σοφία. Αν πάλι πούμε ότι ο Χριστός είναι ειρήνη, τότε θα ζητήσουμε από αυτό που έχει εκείνος, την μέσα μας ειρήνη. Ποιος θα διώξει τον από μέσα μας εμφύλιο πόλεμο, το θυμό μας, τους λογισμούς, η ειρήνη του Χριστού που θα γίνει δική μας ειρήνη. Σου λέω, μου λέτε εσείς, θυμώνω. Και σου λέω, εγώ μέτρηση μέχρι το 10. Λένε μερικές τεχνικές ή κάνουν κάτι τέτοιο. Παραμύθια είναι αυτά, τα οποία σε λίγο θα τα ξεπαναλάβεις, θα θυμώνεις πιο πολύ. Λοιπόν, έχεις μέσα λογισμούς και λες, μα δεν μου φεύγουν, επιμένουν εκεί. Σου λέω, μην το σκέφτεσαι, μην δίνεσαι σημασία κτλ. Και πάλι η συμβουλή μου δεν είναι σωστή. Η συμβουλή μου, η πραγματική, θα είναι όχι αυτή. Θα πω την ειρήνη. Ζήτησε την ειρήνη. Να τη ζητήσεις από τον Χριστό την ειρήνη για να έρθει μέσα σας. Αν πάλι νοήσουμε τον Χριστό το φως το αληθινό, μαθαίνουμε ότι και η δική μας ζωή μπορεί να φωτίζεται από τις ακτίνες. Πώς, να σας πω απλά. Κάθε πρωί θα λέτε την ευχή της πρώτης ώρας. Τι λέει και η ευχή της πρώτης, να δείτε πώς είναι, δεν είναι λόγια, ωραία ποιητικά λόγια. Λέει, Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου. Σημείωσέ το, πάνω μας φώτισε το πρόσωπό μας. Λέμε οι Άγιοι λάμπουν από πού, από τον εαυτό τους. Μπορεί να, τι να βγάλω εγώ, τι λάμψη να βγάλω. Αφού είμαι μαύρος, αφού είμαι μέσα μου, χάλια, τι να βγάλω. Μόνο εάν σημειώσει, με χτυπήσει ο ήλιος για να ανοίξουν τα μάτια μου, γιατί τα μάτια μου στο σκοτάδι βλέπετε δεν βλέπουν. Μόνο αν ανατείλει ο ήλιος βλέπουμε. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε, θα έρθει το φως του αληθινό να σημειωθεί πάνω στο πρόσωπό σας. Λέει να το πιστέψετε ότι θα έρθει. Να το ζητήσετε και θα έρθει. Και φυσικά μπορείς να οικειοποιηθείς όλα τα ονόματα του Χριστού και να λάβεις τη δύναμη και να γίνεις άρτιος, να γίνεις Άγιος όπως είναι Άγιος και ίδιος ο Θεός. Λέει ένας Άγιος,
Αν σκεφτόμαστε τα ονόματα του Χριστού, δύναμη, σοφία, απολύτρωση και τα λοιπά και τα λοιπά, γράφουμε μέσα το νοημά του. Με αυτή τη σκέψη, με αυτόν τον τρόπο λέει, συγκατορθούτε, κατορθώνετε μαζί με το Θεό δηλαδή, όπως είναι φυσικό, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Υπάρχει, λέει, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Δηλαδή δεν αμαρτάνουμε στη ζωή μας, αλλά λέει όσο μπορούμε, το κατά την ζωή αναμάρτητο, δηλαδή στη ζωή μας δεν αμαρτάνουμε. Πότε? Όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τα ονόματα του Χριστού. Και τι θέλω να πω με αυτό, γιατί το λέω αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί έτσι αποφεύγουμε την αμαρτία. Λέμε αμαρτάνεις, εξομολογήσει, παίρνεις άφηγε και μετά συμβουλές πώς το αντιμετωπίσεις. Ο πόλεμος της αμαρτίας με τις δικές σου δυνάμεις έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι το τελικό αποτέλεσμα. Όταν πολεμάς μόνο σου την αμαρτία, να ξέρεις ότι αυτό είναι στην ουσία θα ξαναπέσεις. Η γνώμη της ζωής, μάλλον η γνώση της ζωής και των ιδιωτήτων του Θεού, αυτά που έχει ο Θεός και των Αγίων, είναι το αποτρεπτικό, το φάρμακο της αμαρτίας. Μην πας κατά μέτωπο να νικήσεις την αμαρτία, το λογισμό σου. Πρέπει να επικαλυστείς. Πρέπει, όπως λέμε, όταν λέμε είσαι, έχεις άγχος, τι σου λέμε, πήγαινε κάνει μια άλλη δουλειά. Βγες περπάτα λέμε. Ήταν ένας μοναχός στο μοναστήρι μας και πήγε ένας στο γέροντα Εμιλιανό και του λέει, έχω λογισμούς. Χαμογέλασε ο γέροντας Εμιλιανός και του λέει, πήγαινε να καθαρίσεις το αυλάκι του κημητηρίου. Πήγε, το καθάρισε, λέει, μετά γύρισε και να έρθεις να μου πεις, λέει, μου έφυγαν οι λογισμοί. Δηλαδή, του είπε, κάνε κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεσαι. Πιο πνευματικά θα λέγαμε, ζήτησε μια άλλη βοήθεια, γνώρισε το Θεό, γιατί λέει, σε τόπο χλώης και είδα τι αναπαύσεως, εκεί με κατεσκήνωσε εδώ. Ήμουν μέσα στα χάλια, μέσα στις λάσπες, μέσα στις αγωνίες από τον πόλεμο, λέει ο Δαβέ. Και με πήγε ο Χριστός, μόλις σκέφτηκα το Θεό, τι έγινε, λέει, σε τόπο χλώης, σε ένα ωραίο λιβάδι. Πώς διαβάζουμε στα παραμύθια τα λιβάδια, τα ανθισμένα με τις παπαρούνες και αυτά και θα βγούμε εκεί σε τέτοιο τόπο, λέει. Αυτό που σημαίνει ότι εκεί θα βρεις την ανάπαυση και θα ξεχάσεις, θα φύγεις την αμαρτία. Ο δρόμος λοιπόν αγιότητος σημαίνει να ζω με τα λόγια, με τη ζωή, με την ανάμνηση των Αγίων. Από όλα τα ονόματα μπορούμε να ωφεληθούμε. Αλλά επειδή, για να μην μακρύνω το λόγο, μένω εδώ, γιατί και πολλά είπαμε για το θέμα του ονόματος, αλλά είναι και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το όνομα. Είναι η δύναμη του ονόματος. Είμαι του Χριστού. Είμαι χριστιανός. Άρα τι είμαι? Σοφία. Δύναμη. Ευφροσύνη. Ειρήνη. Εικόνα του Θεού. Πρωτόδοκος συναδελφής. Και. Έχεις αυτά? Αυτά είναι μεγάλος πλούτος για την ψυχή σου. Ένα τέταρτο, και περίπου εδώ σε λίγα λεπτά θα τελειώσω, είναι ένα που φαίνεται αρνητικό αλλά είναι θετικό. Η τρεψότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πέφτει. Η ροπή προς το κακό του ανθρώπου. Το οποίο λέμε, τι να κάνουμε, έτσι είμαστε πρέπει. Το κακό είναι μέσα μας. Προς τα εκεί πάνω. Μόνο ο Θεός λέμε είναι άτρεπτος. Και η ανθρώπινη φύση είναι τρεπτή. Πέφτει. Τι να κάνουμε. Πάμε έξω και βλέπουμε κάτι και παρασυρώμαστε. Είναι το ένα, το άλλο μας παρασύρει από εδώ και εκεί. Η ανθρώπινη φύση είναι πρόσφορη, λέμε, στις μεταβολές. Και επομένως, πώς είναι δυνατόν να κατορθώσουμε το μόνιμο και αμετάβλητο μέσα στη φύση, να πούμε σταθερά πάμε προς την αγιότητα. Πρώτον, για να πούμε ότι δεν υπάρχει
αγώνας. Δεν μπορείς να αγωνίσεις χωρίς αντίπαλο. Αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει και νίκη. Μία νίκη δεν υπάρχει, μία νίκη από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει ο νικητής και πρέπει να υπάρχει και ο ιτημένος. Άρα σημαίνει ότι τι να πεις, είσαι άτρεπτος. Άρα σημαίνει πρέπει να πεθάνουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στον παράδεισο, να γίνει συντέλεια του κόσμου. Διότι πλέον έχουμε κατακτήσει αυτό το οποίο επιδιώκουμε και επομένως δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αφού δεν μεταβάλλει το άλλο. Η τρεπτότητα όμως διασώζει την ελευθερία μας, αν θέλουμε να είμαστε με το Θεό ή όχι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά παλεύουμε με τον εαυτό μας, όχι για να τον συντρίπτουμε τον εαυτό μας, αλλά για να μην δεχθούμε να πέσουμε. Αυτό είναι. Παλεύεις. Ένας λογισμός σου λέει κάντο, ο άλλος λέει όχι. Μη αυτό. Και εκεί παλεύεις και λες είναι, ή θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Και λες να μην δεχτώ να πέσω. Γιατί δεν είναι η τρεπτότητά μας, όπως λένε οι Άγιοι, μόνο για το κακό. Το ωραίο, το σημαντικό έργο, η ιδιότητα του να πέφτουμε ή να έχουμε ροπή προς το καλό ή προς το κακό, είναι η πρόοδος στην αγιότητα και στις αρετές. Είναι η μεταβολή προς το θεϊκό. Αν δεν είχαμε αυτό, δεν θα πηγαίναμε στο Θεό. Ή θα ήμασταν συνέχεια κακοί όπως ο Σατανάς, ή θα ήμασταν σαν τους αγγέλους, άρα δεν έπρεπε να ζούμε. Αυτό λοιπόν που φαίνεται φοβερό είναι η τρεπτότητα, δηλαδή το ότι ρέπουμε προς κάτι, είναι μεγάλο, είναι το φτερό του αεροπλάνου που θα μας ανεβάσει ψηλά και τότε αποκτούμε σιγά σιγά συνέχεια μετά. Έχει την τάση το αεροπλάνο να πάρει μηχανές του μπροστά, έχει την τάση να ανεβαίνει, έχει τη ροπή λέμε προς το καλό, αφανίζοντας έτσι σιγά σιγά τις κακές συνήθειες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν αυτά που είπαμε, τι μας βοηθάει στον δρόμο και στο στόχο της αγιότητος ή καλύτερα να πούμε του αγιασμού μας, δηλαδή είπαμε για την είσοδο, για τη δύναμη που παίρνουμε, για το δώρο που έχουμε από το βάπτισμα και τη δύναμη που έχουμε από αυτό, είπαμε για τη διάθεση και την απόφαση να θέλουμε αυτή την ζωή, αυτόν τον δρόμο και να μετέχουμε ελεύθερα στη ζωή της Εκκλησίας. Είπαμε για τη δύναμη του ονόματος που μοιάζει με δέντρο και κλαδιά, που είναι τα νοήματα, τα ονόματα του Χριστού, όπως είπαμε, η δύναμη λέμε του ονόματος και η τρεπτότητα σαν δοκιμή επιλογής και προόδου. Μπορούμε να πούμε τελικά τα εξής για να επιτύχουμε το «Άγιοι έσεστε διότι εγώ είμαι Άγιος». Μπορούμε να τα εξής τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικά την καθημερινή μας ζωή. Αν κάποιος σκέπτεται πάντοτε ότι είναι μεταλαμβάνει, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, είναι η πηγή λέμε που πίνουμε, είναι το φαγητό, γιατί υπήρχαν Άγιοι, λέει υπάρχουν Άγιοι, τα οποία με το διαβάσετε μπορείτε να μην το πιστέψετε, ότι ο Άγιος Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος, ζούσε, ο παλιός δηλαδή, με τη Θεία Κοινωνία, δεν έτρωγε. Το πιστεύετε, θα το διαβάσει το συνακάρι και θα πεις, μα αυτό είναι υπερβολή. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς εδώ ότι είναι βρώσεις και πόσεις, ο Χριστός μπορεί και να έγινε. Δηλαδή, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, αυτό το όνομα που προσκυνούμε και είμαστε χριστιανοί όπως οι Απόστολοι, γιατί πήραν αυτή την ονομασία. Πρώτη φορά λέει στην Αντιόχεια, πότε πήραν οι χριστιανοί το όνομα, ξέρετε, γιατί το πήραν αυτό το όνομα. Γιατί τότε έλαβαν πνεύμα Άγιο. Πήραν το πνεύμα του Άγιο τότε και είπαν, α, αυτό είναι του Χριστού, το πνεύμα, ο νους του Χριστού. Τότε λοιπόν θα δείξει απαραίτητα πάνω στον εαυτό του τη δύναμη αυτή των ονομάτων με τα να οικειοποιηθεί στη ζωή του και να τα κάνει πράξη. Πώς
να τρία πράγματα υπάρχουν που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Τι έχουμε στα χέρια μας? Πράξη. Έχουμε χέρια, πόδια και πράτο. Είναι ο λόγος, μιλάμε. Και είναι, όπως λένε οι πατέρες, το ενθύμιο, δηλαδή η μνήμη. Αυτά τα τρία έχουν. Αυτά μας διευθύνουν. Αυτά μας κάνουν να είμαστε ζωντανοί. Αυτά μας κάνουν να είμαστε, να ζούμε και να πράττουμε. Η πράξη, ο λόγος, η μνήμη ή η ανάμνηση, θα τη λέγαμε. Το πρώτο είναι, πρώτο προηγείται η μνήμη. Τάκ, θυμάσαι, βλέπεις κάτι και θυμάσαι. Αυτή είναι η αρχή που αρχούμε να σκεφτούμε. Τάκ, κάτι κολλάει στο μυαλό σου, κάτι από κάπου ερεθίζεσαι και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Και μετά τη μνήμη είναι ο λόγος, η ομιλία που κοινοποιεί την μνήμη, τη σκέψη της μνήμης που έφτιαξε ο νους και φυσικά τρίτη είναι η πράξη που πραγματοποιεί τις σκέψεις μας και το λογισμό μας. Όταν λοιπόν τα γεγονότα ή η συνήθιση της ζωής μας σε κάποιο από αυτά μας φέρνουν να λειτουργούμε με αυτά, μνήμες και λογισμοί είναι μαζί, ας το πούμε έτσι, λόγια, αισθήσεις και πράξεις, να τι κάνουμε, εξετάζουμε. Αυτόματα γίνεται αυτό, δεν είναι καμία διαδικασία ιδιαίτερη. Εξετάζουμε να μην ξεφεύγει έξω από το νόημα αυτών των ονομάτων του Χριστού, δηλαδή ούτε η μνήμη μας, ούτε τα λόγια, ούτε οι πράξεις μας. Πρέπει να το ξέρουμε ότι κάθε τι που δεν απευθύνεται στο Χριστό αποτελεί απόκληση, είμαστε κοντά στο χείλος του δρόμου της αγιότητος, είτε είναι αυτά λόγια, είτε είναι λογισμοί, είτε οτιδήποτε. Λέμε φως ή σκοτάδι, όχι το ένα, ούτε το άλλο. Ή το ένα μάλλον ή το άλλο, όχι πότε το ένα και πότε το άλλο. Οι μάρτυρες ομολόγησαν τον Χριστό και μαρτύρησαν. Όποιος αρνηθεί την αλήθεια ή τη δικαιοσύνη ή τον αγιασμό ή την αθανασία ή διώξει από τη ζωή του κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό, αυτός είναι παραβάτης πιο πολύ από το να αμαρτήσει σε κάτι και αρνείται με τα ουσιαστικά, αρνείται με αυτόν τον τρόπο το αυτόν που τα ενσαρκώνει, αυτά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έχοντας λοιπόν αυτό, αυτή την ιδέα στο όνομα του Χριστού, τι πρέπει να κάνουμε? Λένε οι νηπτικοί πατέρες να διαχωρίζεις πάντα μέσα σου τις μνήμες και τους λογισμούς, τους λόγους και τα έργα, είτε να αναφέρονται στο Χριστό, είτε να ξένα προς το Χριστό. Είναι αυτό, λένε, πολύ εύκολο, λένε αυτοί. Είναι πολύ εύκολο, εμείς το βλέπουμε για δύσκολο, αλλά αυτοί λένε είναι εύκολο. Και όπως λέει ο Άνος της Κλίμακος, διακρίνεις ποιο κινείται, άμα μάθεις να αγωνίζεις, διακρίνεις ποιο είναι από εμπάθεια, εγώ ας πούμε σου φωνάζω. Θα διακρίνεις αν αυτό είναι από εμπάθεια, ή είναι από αγάπη, ή είναι από μία κατανόηση. Ή κάνεις μια δουλειά. Σου λέει κάποιος, δικό σου, προϊστάμενός σου να κάνεις μια δουλειά και την κάνεις με εγωγισμό. Θα δεις, θα διακρίνεις ποιο είναι το πάθος σου μέσα. Και αυτό, διότι το ένα είναι σε κατεβάζει στο χώμα, σε θολώνει, ενώ το άλλο σε ανεβάζει στον ουρανό, σε γεμίζει και σε γαλινεύει. Είναι σαν να αντλείς νερό από την πρώτη πηγή καθαρό και ποτίζεις έτσι τον κήπο της καρδιάς σου. Και λέμε αυτός έχει καρδιά, περιβόλη. Η καρδιά σου γίνεται περιβόλη. Λέμε ανοιχτός άνθρωπος. Έχει καρδιά. Αυτός είναι αθώος, λέμε. Είναι, έχει απλότητα που σημαίνει κάτι σκέφτεται για το Θεό, κάτι σκέφτεται για τους άλλους και φυσικά και γι' αυτό λένε οι πατέρες, γίνεται μια συμφωνία στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου και με το να συμβαδίζει η σεμνότητα της ζωής μας με τα νοήματα, τη δύναμη που δίνει
στα ονόματα που δίνει και εμπνέει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι λοιπόν ο δρόμος του αγιασμού, να είναι κανείς γεμάτος και στο νου και στα λόγια και στις πράξεις της καθημερινής ζωής με όλα τα ονόματα τα οποία ερμηνεύεται το όνομα του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος να δεχθεί, να ζήσει όπως λέμε, να αφομοιώσει όπως το λέει η Γραφή, λέει μια φοβερή φράση, να αφομοιώσει, να δεχθεί ολοτελεί τον αγιασμό, ένα ολοκλήρω το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα, ξένος προς την ανάμειξη του καρπού, να μην μπορεί να μπει. Είμαστε τόσο περιφρουρημένοι από αυτά τα ονόματα, στο πούμε έτσι, που δεν μπορεί να μπει η κακία, όχι να είναι μέσα σου, να προσπαθεί να μπει και να χτυπάει σε τοίχο, είναι να είναι ξένος. Αν είχαμε λοιπόν αυτό το νου Χριστού, αυτό δεν θα χρειαζόμασταν κανόνες. Αλλά επειδή είμαστε, όπως είπαμε προηγουμένως, τρεπτοί, χρειαζόμαστε κανόνες και αυτοπεριορισμούς. Είναι μια βοήθεια αυτό. Συγκροτούμε, η Εκκλησία κιόλας, συγκροτεί ένα κώδικο κανόνων για την αδυναμία μας. Αυτοί αποτελούν τον αγώνα. Και συνεχώς η Εκκλησία και οι ποιμένες είναι υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουν τα εξής. Να υπενθυμίζουμε. Καλά, δεν ξέρουμε τις 10 εντολές. Τις ξέρουμε. Χρειάζονται. Αφού έχουμε αγάπη, λέμε, στο Θεό. Αν είχαμε έτσι, τι χρειάζονται. Όμως πρέπει να τις υπενθυμίζουμε. Επίκαιρες πάντοτε, λέμε. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις. Επαναλαμβάνουμε. Δεν θα επιθυμήσεις αυτά που είναι στον πλησίον. Δεν θα μοιχεύσεις. Δεν θα φωνεύσεις. Δεν θα λατρεύεις άλλο Θεό. Πολλούς Θεούς λατρεύω σήμερα. Και λέει, είναι επίκυρη αυτή η εντολή. Επιθυμίζουμε την επί του όρους ομιλία του Χριστού που είναι η εξέλιξη και η καλλιέργεια της καρδιάς των 10 εντολών. Είπε ο Χριστός, όχι αυτά μόνο τις 10 εντολές, θα κάνετε και άλλο μέσα, δεν θα έχετε λογισμό, δεν θα έχετε στην καρδιά σας ούτε βλέμμα πονηρό, ούτε λόγια αργά, δεν θα έχετε στην καρδιά σας. Και δεν θα κάνεις τον άλλον αυτά που δεν επιθυμείς να σου κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το κύριο που λέμε. Επίσης επιθυμίζουμε πάντοτε τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, το γάμο, τον ευχέλιο. Και λέμε, αυτός είναι δρόμος αγιότητος, λέμε. Πρέπει να τα προσέχετε. Επιθυμίζουμε την άσκηση, την νηστεία, την εγκράτεια, την ελεημοσύνη, την προσευχή και τη μελέτη. Επιθυμίζουμε τις γιορτές σαν σταθμούς αφιερώσεως στο Θεό και αγιάζουμε έτσι, αγιάζουμε το χρόνο μας με τις γιορτές και αγιάζουμε τα πράγματά μας, τα ρούχα μας, τα σπίτια μας, όλα αγιάζονται. Λένε ότι όταν πας να κοινωνήσεις, παλιότερα δηλαδή, φορούσες τα πιο καινούργια ρούχα. Βέβαια οι Καθολικοί το έχουν ακόμα. Στο 12 ετών Ανδρανίδη γίνεται ολόκληρη τελετή, ολόκληρες καινούργιες ενδυμασίες, διότι θα πάρουν την πρώτη Θεία Κοινωνία. Και αγιάζονται τα ρούχα μας και τα αυτοκίνητά μας και τα μαγαζιά μας και η δουλειά μας. Από τις γιορτές αγιάζονται αυτά. Υπενθυμίζει επίσης και τα θετικά, να είσαι ταπεινός, τη μακροθυμία, την πραότητα και όλους τους καλούς καρπούς. Εμείς οι μοναχοί, το οποίο είναι τώρα κοινό σημείο αναφοράς και στην εκκλησία, στον κόσμο και στα μοναστήρια, εμείς οι μοναχοί επιθυμίζουμε την ευχή, το κομποσχήνι που τα περικλεί όλα, τα πάντα. Και την προσευχή περικλεί και την προσοχή και τις αισθήσεις, το νου, την άσκηση, όλα, μα όλα τα κλείνει η ευχή μέσα. Να πω και ένα τελευταίο, ότι υπενθυμίζουμε τη διακονία. Αγιάζεσαι με τη διακονία. Είναι, λέει, όπως λέει, είναι η σαγήνη
που μαζεύει τις αρετές. Άκουσα εδώ σε αυτό το κέντρο, τώρα που ήμουν κάτω, τι γίνεται το πρωί. Πώς ετοιμάζεται το συσίτιο, λέει. Τι νομίζετε, δεν είναι αγιασμός αυτός. Τι νομίζετε, αυτός που έρχεται με την καρδιά του. Είναι μια απλή πράξη φιλανθρωπίας. Είναι ξεκίνηση την ημέρα του με τον δρόμο του αγιασμού. Είναι το ιατρείο. Είναι αυτοί που δεν έχουν, θέλουν συμβουλές διάφορες. Και αυτός που έρχεται εδώ, γιατί πού να πάει, στην εκκλησία θα πάει, λέει, εκεί θα βρω κάποια κατανόηση και το κάνει. Και αυτός που το προσφέρει. Δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό η ζωή μας, η δουλειά μας, η μελέτη μας, το πανεπιστήμιο μας, οι σπουδές μας. Τίποτε δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό μας. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι απόσταγμα, αποτέλεσμα εφαρμογής των ονομάτων του Χριστού στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, εάν κατόρθωσα να σας αναλύσω και να σας δείξω ότι να ο δρόμος του αγιασμού είναι ελεύθερος, είναι εύκολος, είναι κατανοητός, τότε πραγματικά είμαι χαρούμενος. Και να κλείσουμε αυτή την προτροπή, ή να αγαπήσουμε το δρόμο του αγιασμού. Δεν είναι ο δύσκολος δρόμος, είναι ο φυσικός μας δρόμος. Και ας διαλέγουμε όπως οι Ναζιραίοι χρόνους, διαστήματα αφιερώσεως, δηλαδή αγιασμού και εξαγνισμού στο Θεό, περιορίζοντας και ασκώντας τον εαυτό μας με λίγη νηστεία, με σιωπή και προσευχή. Η Εκκλησία έχει έτοιμες αυτές τις περιόδους. Τη Σαρακοστή, η Παναγία, η νηστεία των Χριστουγέννων, που μιλάει για νηστεία, για απαλλαγή από τα πάθη, για εγκράτεια, που τον άνθρωπο τον βάζει στην ατμόσφαιρα, σε αυτό το δρόμο του αγιασμού και φυσικά και άλλες εορτές. Μπορεί όμως, κρίνει κανείς, να κάνει και ανάλογα με τις συνθήκες του και τις δυνατότητες και τον χρόνο του και την αντοχή του, να αυτοσχεδιάζει αφιερώνοντας μία μέρα, ένα απόγευμα, λίγες ώρες περισυλλογής, μελέτης και γνωριμίας του Θεού. Έχετε πολλά να διαβάσετε. Έχετε πολλά να δείτε μέσα στη Γραφή και να μην περιφρονείτε όταν λέμε, γιατί όταν λέει Γραφή, μην περιφρονείτε ένα γιώτα από τη Γραφή. Μια κεραία. Δεν του λέει για να περισσώσει κάποιο σύστημα, γιατί δεν γράφτηκαν όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Επίσης, δεν τα είπαν όλα οι Απόστολοι, τα συμπλήρωσαν οι πατέρες και τα συμπληρώνει ακόμα η Εκκλησία με την εμπειρία της, με την αγιότητά της, με. Και όταν λέει ένα γιώτα, λέει προσέξτε και τις λεξούλες, γιατί έχουν σχέση με τη ζωή, όχι με τη θεωρία. Έχουν σχέση, λέει, να μην πεις ένα αργό λόγο, γιατί θα πας στη γέννα του πυρός, λέει, πω, πω. Λες, δεν μπορώ να πω στον άλλον, τι χαζομάρα είναι αυτή που είπες. Σκέψου το να δεις, άμα είσαι φίλος και είσαι τόσο που το δέχεται, το πεις. Αν δεν το δέχεται, δεν θα το πεις. Γιατί θα πας, λέει, στη γέννα του πυρός. Και τέλος, ας κρατήσουμε τη διάθεσή μας για αυτή την πορεία του αγιασμού και ας ενθυμούμαστε το περίφημο εκείνο και συγκλονιστικό χορίγο του Αγίου Γρηγορίου, του μεγάλου αυτού πατρός και θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου Νύσης, που λέει «Ας μη λυπάται κανείς, μη στενοχωριέστε», λέει, που όποιο, να μην στενοχωρείται όποιος βλέπει τη ροπή της φυσιός μας να πέφτει ή να μεταβάλλεται. Μην φοβάστε από αυτό. Είναι φυσικό. Να μην φοβάστε από τη ροπή, αλλά ας μεταβάλλεται αλλοιούμενος πάντοτε προς το Κρήτη. Αλλά πάντοτε να έχεις προσοχή, να μεταβάλλεσαι, να αλλοιώνεσαι προς το καλύτερο. Γιατί έχεις και αυτή τη δυνατότητα. Και ας μεταμορφώνεται από δόξα σε δόξα. Ας γίνεται καλύτερος με την καθημερινή πρόοδο, γιατί πολλά έχεις να κάνεις, κατορθώματα. Λες πλήττω, μα δεν ακολουθείς τους πατέρες. Τι να πλήξεις, λες δεν έχω τι να κάνω. Να, αγώνα θα κάνεις. Δύναμη θα πάρεις από αυτόν τον αγώνα. Θα δώσεις, θα προσφέρεις στους ανθρώπους, στο Θεό, στο κοινό καλό. Και
λοιπόν καλύτερος με την καθημερινή πρόοδο και καρποφορία και ας γίνεσαι πάντοτε τελειότερος χωρίς να φτάσεις ποτέ το τέλος, το πέρας, το τέλος της τελειότητας. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γι' αυτό λέμε αυτό είναι μακριά, όχι είναι πολύ κοντά. Γιατί δεν τελειώνει ποτέ? Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Λες πόση ώρα κάνεις να κάνεις το μαραθώνιο δρόμο? Λέει άλλος το έκανε τόσο και άλλος το έκανε τόσο. Λέει όλοι μπορούν να τερματίσουν στο μαραθώνιο. Είναι τελειότερος, δεν τελειώνει τελειότερο ο δρόμος αυτός, γιατί λέει είναι ανοιχτός για όλους. Ενώ εμείς λέμε είναι απλησίες. Όχι. Όλοι θα τελειώσουμε, γιατί ποτέ δεν κλείνουν οι πόρτες. Ποτέ δεν κλείνουν οι πόρτες το τέλος της τελειώσης. Γιατί η αληθινή τελειότητα είναι αυτή. Να μην σταματήσει κανείς ποτέ να βαδίζει. Να πηγαίνει, να μην σταματήσεις να πηγαίνεις μπροστά. Περπάτα μπροστά, λέει. Μην κοιτάς πίσω και να αυξάνει και να μην κλείσεις σε όρια την τελειότητα. Διότι η τελειότητα είναι για όλους, όχι και μόνο για τους πρωταθλητές. Να χαίρεστε λοιπόν, παιδιά, να χαίρεστε και να μην λυπάστε. Είστε αν θέλετε και είστε, αλλά ας πούμε ότι είμαστε, γιατί εμείς ξέρουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και καταλαβαίνουμε σε τι παγίδες πέφτουμε. Είμαστε, αν θέλετε, στο δρόμο της αγιότητος, διότι γιατί, διότι αγωνίζεστε και διότι θέλετε να δείχνετε στην ζωή σας, να γράφετε πάνω σας τα ονόματα του Χριστού, το όνομα του Χριστού, και να ακολουθείτε στα ίχνη των Αγίων και να επικαλείστε την συνοδοιπορία τους. Το θέμα είναι όχι πόσο τρέχεις και όπως και να τρέχει κανείς, σιγά, αργά, γρήγορα, όπως και να βαδίζει, το μόνο δεν πρέπει να σταματάει. Θα φτάσει στη δική του τελειότητα, διότι όπως λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος που θα τον γιορτάσουμε μεθαύριο, λέει είναι ατέλεστος των τελείων η τελειότης. Δεν τελειώνει ποτέ η τελειότητα των τελείων, άρα αυτούς πάντοτε θα βλέπουμε πριν από μας ανθρώπους που θα μας δείχνουν το δρόμο. Θα βλέπουμε δηλαδή φως και τελειώνω με αυτό γιατί όπως λέει τον επικαλούμαστε πολλές φορές το γέροντα Μωυσή που τον αγαπούμε όλοι και ξεκίνησε από τη μονή μας, λέει καράβι και ταξιδεύει το Άγιον Όρος. Είναι τραγούδι βέβαια και είναι καράβι όμως που το τέρμα του ποτέ δεν τελειώνει και αυτό είναι ένα καράβι που το βλέπουμε και όταν βλέπεις αυτό το καράβι λες εκεί είναι ο δρόμος, εκεί είναι το φως. Εκεί είναι ο πραγματικός δρόμος που έχουμε αυτή τον οδηγό να τον ακολουθήσουμε και γι' αυτό ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα.

για να την καταλάβεις και να την νιώσεις πρέπει να έρθεις στην Καπαδοκία. Πρέπει να ακούσεις τον ήχο του αέρα, να περπατήσεις στα μονοπάτια της και έτσι να αποκτήσεις ένα βίωμα. Έτσι θα καταλάβεις τι είναι η Καπαδοκία για έναν επισκέπτη που έρχεται για πρώτη φορά. Για μας η Καπαδοκία, δηλαδή για τους απογόνους προσφύγων που φύγανε στην ανταλλαγή του 24 και πήγανε στην Ελλάδα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η περιοχή όπου υπήρχαν οι ρίζες μας.

η Καπαδοκία είναι τέσσερις νομοί. Είναι ο νομός Κεσαρίας με κεντρική πόλη την Κεσάρια που γνωρίζεται από τον Μεγάλο Βασίλειο. Μετά έρχομαστε στην κεντρική Καπαδοκία που είναι η Νεάπολη, σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται και η κοιλάδα των Κοράμων εδώ. Μετά φεύγουμε δυτικά στην αρχαία Αρχελαΐς, η οποία η γνωστή περιοχή είναι Καρβάλης, εκεί όπως και η Νέα Καρβάλη που υπάρχει στην Ελλάδα. Και κατεβαίνοντας στο νότιο κομμάτι της είναι η Νίγδη, είναι το κάστρο. Είναι, δηλαδή άμα επισκεφτείτε θα δείτε ένα κάστρο και έτσι οι δικοί μας που ζούσαν εδώ δεν ξέρανε Νίγδη και το λέγανε πάμε στην πόλη με το κάστρο. Όπου όμως και να πάτε, σε όποια περιοχή, σε όποιο χωριό, το ελληνοορθόδοξο στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που μεταφέραν οι δικοί μας το 24 στην πατρίδα. Και έτσι ξεκινήσανε με αυτά τα εφόδια. Μην φανταστείτε, δεν τους αφήσαν να πάρουν τίποτα μαζί τους. Αυτά που είχαν, όταν τους είπαν ότι θα φύγετε, θα πάρετε μόνο ότι έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε. Φανταστείτε, το λέω καμιά φορά και αναδειάζω, πήραν εικόνες και ό,τι άγια υπήρχαν στις εκκλησίες. Δεν κοιτούσαν να πάρουν τίποτα άλλο.

0: Υπήρχαν χωριά τα οποία τα υπέργεια σπίτια τους ήταν πάρα πολύ ελάχιστα, αλλά οι εκκλησίες τεράστιες. Δίνανε και πιστεύανε ότι έπρεπε να ευχαριστήσουν τον Κύριο και έτσι θα πορευτούν. Έτσι πορευτήκανε τόσους αιώνες.
1: Από όλους τους λαούς που πέρασαν από αυτόν τον παράξενο τόπο, οι πρώτοι χριστιανοί είναι αυτοί που άφησαν την πινελιά τους στην ιστορία. Χιλιάδες ανώνυμοι αρχιτέκτονες έσκαψαν τους ηφαιστειογενείς βράχους και φτιάξαν εκκλησίες, ναούς, ακόμη και ολόκληρες υπόγειες πολιτείες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκκλησίας μέσα σε βράχο που διασώζεται μέχρι και σήμερα. Είναι η εκκλησία των ταξιαρχών κοντά στην πόλη της Αραβίσου.

πόσο δύσκολο ήταν τόσους αιώνες οι κάτοικοι αυτοί να μπορέσουν να διατηρήσουν την ελληνική και την χριστιανική ταυτότητά τους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας μας. Όπως παραδείγματος χάρη στη Μαλακοπή, μια περιοχή η οποία υπάρχει η εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, που λειτουργεί ο Πατριάρχης αρκετές φορές. Η υπόγεια πολιτεία, ένα πολύ σημαντικό, ας το πω, αρχαιολογικό μουσείο χώρος της Μαλακοπής, το οποίο είναι το μοναδικό που μπορείτε να επισκεφτείτε 10 ορόφους κάτω από τη γη.

0: Το 1963, ένας κάτοικος του χωριού Μαλακοπή, γκρεμίζοντας σε ένα τοίχο του σπιτιού του, που ήταν σκαμμένο στο βράχο, ανακάλυψε εκπληκτός ότι πίσω από το βράχο υπήρχε ένα δωμάτιο το οποίο δεν είχε ξαναδεί. Αυτό το δωμάτιο τον οδήγησε σε ένα άλλο και εκείνο με τη σειρά του σε ένα επόμενο. Κάπως έτσι ανακαλύφθηκε η υπόγεια πόλη της Μαλακοπής. Οι αρχαιολόγοι άρχισαν να μελετούν την υπόγεια πόλη, φτάνοντας στα 40 μέτρα βάθος. Είναι η μεγαλύτερη από τις δεκάδες υπόγειες πόλεις που υπάρχουν στην Καπαδοκία. Αποτελείται από 11 ορόφους κάτω από τη γη, εκ των οποίων μόνο οι 8 πρώτοι είναι προσβάσιμοι. Η υπόγεια πόλη της Μαλακοπής δημιουργήθηκε για να καταφεύγουν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί και να προστατεύονται από τις διώξεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε περίπτωση ανάγκης, οι κάτοικοι της υπόγειας πόλης έφραζαν τους διαδρόμους με μεγάλες πέτρες.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε από τις πληροφορίες και τους ιστορικούς ερευνητές, ήταν αυτή η της. Μέχρι και το πιο βορεινό της έχει υπόγειες πολιτείες, απλώς δεν είναι επισκέψιμες.
0: Με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924, πολλοί κάτοικοι της Μαλακοπής εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αρκετοί στη Δράμα, στην Καβάλα και άλλοι στην Αθήνα.
1: Το μήνυμα της ανταλλαγής τους ήρθε σαν μαχαιριά. Δεν φανταζόντουσαν ότι θα πρέπει να αφήσουν την γενέτειρά τους και να πάνε στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Αλλά πήγανε και τα καταφέραν αρκετά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500.000 καπαδόκες τρίτης, τέταρτης γενιάς που προσπαθούμε μέσα από σωματεία, συλλόγους να κρατήσουμε τα ήθη, τα έθιμα, να δείξουμε τι σημαίνει πολιτισμός, αυτός ο καπαδοκικός πολιτισμός και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.
0: Πολλοί νεομάρτυρες, όσοι και άγιοι των νεότερων χρόνων, είναι καπαδόκες ή έχουν κάποια σχέση με την Καπαδοκία. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Πολλοί επίσης μοναχοί, με ευρύτατη λαϊκή απήχηση, έχουν συνδεθεί με τη γη της Καπαδοκίας. Μεταξύ αυτών, ο γέροντας Χατζηγεώργης ο Αθωνίτης, ο γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας, αλλά και ο μοναχός Παΐσιος.

Η Καπαδοκία για άλλους είναι μυστήριο, για άλλους μια παραμυθένια πόλη. Για όλους είναι όμως Αγίο Τόκος. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Οι μισοί Άγιοι και παραπάνω τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, η καταγωγή τους είναι από την Καπαδοκία. Ας αρχίσουμε από τον Άγιο Γεώργιο, από τα ποτάμια της Καπαδοκίας, Αγίος Βασίλειος στην Κεσάρια. Πάρα πολύ, μέχρι και τελευταία, ξέρετε πολύ καλά, ο τελευταίος, ο πιο νέος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα. Και ο ονονός του φυσικά, ο Άγιος Αρσένιος. Γενικά η Καπαδοκία, όπου και να κοιτάξεις, βλέπεις σε κάθε σπιθαμί της το ελληνοορθόδοξο στοιχείο. Είσαι μικρό χωριό, πας, είσαι μεγάλη πόλη, θα δείτε ναούς, παρεκκλήσια, πετρομονάστηρα. Σε όλα φυσικά φαίνεται η βαθιά πίστη που είχαν οι Καπαδόκες, αλλά και η ταυτότητα η ελληνική που δεν έφευγε ποτέ από πάνω τους, βλέποντας από τα ελληνικά γράμματα που υπάρχουν παντού.

ένα μικρό χωριό. Ο Άγιος Αρσένιος γεννήθηκε στον 17ο αιώνα από ευλαβή, ευσεβή οικογένεια. Για την εποχή του, ο Άγιος πήρε ανώτερη μόρφωση σπουδάζοντας εδώ στην πόλη μας και στη Σμύρνη. Είχε έφεση στη μοναχική ζωή, αγαπούσε την προσευχή, αγαπούσε την νηστεία, αγαπούσε να προσεύχεται μόνος στις σπηλιές των Φαράσων. Έζησε εκεί, σε ένα από τα σπίτια των Φαράσων, κοντά στους ανθρώπους τους οποίους διεικόνησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτούς τους ανθρώπους στάθηκε παρηγοριά και στήριγμα και πηγή ελπίδας, καθώς τους παρέλαβε ως πνευματικά του παιδιά, τους νουθέτησε, τους μεγάλωσε, τους άνδρωσε πνευματικά. Προείπε το γεγονός ότι θα φύγουν, θα ξεριζωθούν και θα επιστρέψουν στην πατρίδα Ελλάδα. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ήταν η θαυματουργία. Και μάλιστα, όπως γράφει στο βίο του το πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Παΐσιος, ποτέ όταν του πηγαίναν κάποιον άρρωστο δεν ρωτούσε αν είναι χριστιανός ή Τούρκος. Πάντοτε τον θεράπευε, το μόνο που ρωτούσε ήταν το από τι πάσχει και ανάλογα, είτε με την ανάγνωση του ψαλτηρίου, είτε με την ανάγνωση του Ευαγγελίου για πιο μεγάλες, πιο σοβαρές ασθένειες, βοηθούσε τους ανθρώπους και τους θεράπευε. Η ζωή του Αγίου Αρσενίου δεν ήταν συνηθισμένη. Δύο φορές την εβδομάδα ήταν κλεισμένος στο σπίτι του και δεν έβλεπε κόσμο. Το γεγονός ότι θεράπευσε πολλούς ανθρώπους οδήγησε τους περισσότερους από αυτούς να τον θεωρούν σαν Άγιο και μάλιστα κάποιοι από αυτούς να λένε και μπροστά του ότι εσύ είσαι Άγιος. Και σκέφτηκε έναν τρόπο τον οποίο και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας ακολούθησαν, το να κάνει τον σαλό, δηλαδή τον τρελό. Προτιμούσε με αυτόν τον τρόπο να διασκεδάζει τον λογισμό των ανθρώπων και έτσι να ξεφεύγει από την προσοχή τους ή δυνατόν το γεγονός της αγιότητας του βίου του.

Είναι πολύ όμορφο το γεγονός της βαπτίσεως του μετέπειτα Αγίου Παϊσίου. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να ξεριζωθούν από την πατρίδα, από τα φάρασα της Καπαδοκίας, ο Άγιος Αρσένιος όλα τα μικρά παιδιά τα βάπτισε, ώστε στο δρόμο, αν Θεός φυλάξει, συνέβαινε κάτι κακό, να φεύγανε ως βαπτισμένο. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν ο μικρός γόνος του προδρόμου και της ευλογίας, στον οποίο οι γονείς θέλανε να δώσουν το όνομα του παππού. Όμως ο Άγιος Αρσένιος την ώρα της βαπτίσεως γύρισε στην Ονά και είπε: «Αρσένιο θα πει στο παιδί». Και συμπλήρωσε: «Θέλω και εγώ να αφήσω κάποιον στο πόδι μου, κάποιον καλόγερο». Προείδε λοιπόν το μέλλον του μικρού Αρσενίου. Ο Άγιος Παΐσιος μεγάλωσε στην Κόνιτσα της Ηπείρου. Από μικρός και αυτός είχε τα ίδια ενδιαφέροντα. Αγαπούσε την προσευχή, αγαπούσε την ησυχία, δεν συνήθιζε να παίζει με τα άλλα παιδιά. Και από μικρός επιθυμούσε να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό. Δύο από τα πιο χαρακτηριστικά της ζωής του Αγίου Παϊσίου είναι η σχέση του με τους ανθρώπους, με τους νέους ανθρώπους, και δεύτερο, το χάρισμα το θαυματουργικό που είχε και αφιέρωσε για τη διακονία των συνανθρώπων του. Τον Άγιο Παΐσιο τον επισκέπτονταν άνθρωποι όλων των τάξεων και κληρικοί όλων των βαθμίδων, αλλά και άνθρωποι λαϊκοί, και μάλιστα άνθρωποι όχι μόνο ελληνικής καταγωγής, αλλά και άνθρωποι από όλον τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που συνεννοήθηκε με ανθρώπους από άλλα μέρη του κόσμου μας στη γλώσσα τους. Υπάρχουν μαρτυρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν ότι μετά τη συνάντησή τους με τον Άγιο ένιωθαν κάτι μέσα τους να κινείται, κάτι να φεύγει και τη θέση του να παίρνει κάτι άλλο. Και ήταν η χάρη του Θεού η οποία

ζούσε μέσα του, η οποία τον είχε καταστήσει θαυματουργό και εν ζωή αλλά και μετά θάνατο. Πριν από 2 χρόνια είχαμε μεγάλη χαρά εδώ στο Πατριαρχείο, όταν η Αγία και η Ιερά Σύνοδος ενέγραψε τον πατέρα Παΐσιο στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας. Όπως μάθαμε, καμπάνες σε όλο τον κόσμο χτύπησαν χαρμόσυνα, καθώς ήταν η βούληση του λαού αυτή σε όλα τα μέρη της γης να μπορούν να έχουν μία μέρα αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο Πατριάρχης μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, είχε συναντήσει τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος, τη Μονή Κουτλουμουσίου, αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο τον ήξερε από πολλά χρόνια πριν, να τον συναντήσει, να του δώσει την πατριαρχική ευλογία, και έτσι τα έφερε ο Θεός και τα ήθελε ο Θεός, ώστε επί του Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου ο Άγιος Παΐσιος να περάσει στην ιστορία ως ένας Άγιος αυτής. Ο Άγιος Παΐσιος επέλεξε να μην ταφεί στο Άγιο Όρος, αλλά να ταφεί στη Σουρωτή, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ώστε το μέρος να είναι προσβάσιμο σε όλους όσοι θα θέλανε να τον επισκεφθούν, να ζητήσουν την προσευχή του, να κλάψουν πάνω στο μνήμα του. Σήμερα η Ελλάδα, η πατρίδα μας, περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κάτι το οποίο να είναι στήριγμα για το λαό μας πρέπει να είναι κάτι πολύ αληθινό. Να βρει ελπίδα, παρηγοριά, είναι μόνο η Εκκλησία και μόνο οι Άγιοι, οι οποίοι πραγματώνουν με τη ζωή τους την ευαγγελική εντολή της αγάπης. Η ζωή των Αγίων Αρσενίου και Παϊσίου, η οποία βγαίνει μέσα από αυτήν την καπαδοκική παράδοση, την παράδοση των μεγάλων πατέρων, των μεγάλων Αγίων, των ασκητών της Εκκλησίας μας, είναι αυτή η οποία στέκεται μπροστά από τον καθένα μας. Εξαρτάται και το κατά πόσο εμείς θα είμαστε αυτή η μαγιά η οποία θα ζυμώνει τον κόσμο και θα τον κάνει τον κόσμο πιο όμορφο. Οι Άγιοι είναι κοντά μας, οι Άγιοι είναι δίπλα μας, αρκεί να τους το ζητήσουμε. Και σίγουρα όταν εμείς το ζητάμε και κάνουμε έναν κόπο, κάνουμε μια προσπάθεια γι' αυτό, τότε οι Άγιοι είναι και θα είναι κοντά μας και θα έρχονται δίπλα μας και θα βοηθάνε και εμάς και την πατρίδα μας και το μέλλον της πατρίδας και των παιδιών μας, το οποίο ναι μεν φαίνεται δύσκολο, φαίνεται ζωφερό, αλλά τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό είστε.

Η Καπαδοκία είναι η πατρίδα των μεγάλων Ελλήνων πατέρων που θεμελίωσαν την Ορθόδοξη Θεολογία. Του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, αλλά και άλλων σπουδαίων μαρτύρων και ουσίων του χριστιανισμού. Δύο πόλεις της Καπαδοκίας με έντονο το ελληνορθόδοξο στοιχείο είναι η Αραβισσός και η Συνασσός. Η Αραβισσός βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Καπαδοκίας, ενώ η Συνασσός, σήμερα Μουσταφά Πασά, βρίσκεται στο κέντρο της Μικράς Ασίας στην Καπαδοκία και μόλις 7 χιλιόμετρα από το Προκόπη.

0: Συνασώ, η Αθήνα της Ανατολής. Μιλούσανε την ελληνική γλώσσα καλύτερα και από την Ελλάδα. Να σκεφτείτε με τα κολέγια, τα αρεναγωγία της, τα παρθεναγωγία της. Φέρνανε καθηγητές για διδασκαλία πιάνων και γαλλικών. Αρκετοί μεγάλοι, ας το πω, επιχειρηματίες ακόμα και τώρα στον ελλαδικό χώρο και εφοπλιστές έχουν την καταγωγή από τη Συνασώ. Αν την επισκεφτείτε θα δείτε τα υπέροχα αρχοντικά της, τον πλούτο και τη δόξα που έκρυβε αυτό το χωριό πριν την ανταλλαγή.
1: Η αρχιτεκτονική των σπιτιών της Συνασού δείχνει την έγκλη και την ανάπτυξη που γνώρισε η περιοχή. Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομά της το πήρε από τη λέξη σύναξη. Η ύπαρξή της είναι σχεδόν από τον 17ο αιώνα. Η θρησκευτικότητα των Ελλήνων της Συνασού ήταν έντονη, με αποτέλεσμα να συναντούμε αρκετές εκκλησίες.
0: Να ξέρετε ότι εδώ βλέπετε ότι είμαστε στην Καπαδοκία που έχει τουλάχιστον αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια. Καταγεγραμμένες μόνο οι εκκλησίες είναι πάνω από 1600. Φανταστείτε πόσες σκήτες και πόσα πετρομονάστηρα υπάρχουν. Το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται 10 λεπτά έξω από τη Συνασώ και έχει ανακαινιστεί πριν 2 χρόνια, αλλά και αρκετές άλλες εκκλησίες.
1: Ολόκληρος ο οικισμός έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίος από την UNESCO. Τα κτίρια που έχουν διασωθεί μαρτυρούν τον πολιτισμό και την πρόοδο των Ελλήνων παλαιών κατοίκων της Συνασού.
0: Η Αραβισσό είναι μια πανέμορφη πόλη που βρίσκεται στο βόρειο-δυτικό άκρο της Καπαδοκίας. Γκιούλσεχιρ είναι η πόλη που τη λένε στα τουρκικά τώρα η πόλη των Ρόδων. Έχει έναν υπέροχο ναό μεγάλο του Αγίου Δημητρίου και ένα μοναστήρι μπαίνοντας στην πόλη, το οποίο είναι το μοναστήρι του Ιωάννη του Προδρόμου ή των Ταξιαρχών.

Ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης γεννήθηκε το 260 μετά Χριστό στη Θεσσαλονίκη. Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Αραβισσό χτίστηκε στη μνήμη του το 1896. Εδώ, σε αυτόν τον αλειτούργητο για χρόνια ναό, πραγματοποιήθηκε ο Εσπερινός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

δεύτερον προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτερον προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

αρχή, φως κυναρών, Αγίας δόξης, αθανάτου πατρός. Λάμπει απόψε εις των ναών του Αγίου Δημητρίου της Αραβισσού. Φως Χριστού, το οποίο φαίνει πάσα, αμυδρά, αλλά με προοπτική του μέλλοντος αιώνος. Προσευχόμενοι απόψε εις τον ναό τούτον μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Κυροβλήτου, ο οποίου σιγά η καμπάνα και δεν έχει ψάλτη ούτε παπά, ούτε μαθητάς του Κυρίου Ιησού, αναπολούμε, βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας, ομολογούμε καταληπτικώς μετά του ποιητού του Γιώργου Σεφέρη, εν σιωπηλή δεήσιμη και εν συντετριμένη καρδία, ιστάμενη πρώτου πελάγους των υπτυρμών του Κυρίου. Η μνήμη, λέγει ο Σεφέρης, ζαλισμένη, συνδυάζει σκορπισμένα μέλη και σχεδόν πονή. Μόνον η όσθηση κρατάει ακόμη την ευθύμονη μυρωδιά από λάδι και αγιοκέρι που δεν εννοεί να ξεκολλήσει μέσα από τις άδειες εκκλησίες.

0: Μετά τον Οσπερινό, στο ναό του Αγίου Δημητρίου, οριστικοποιείται η συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
1: Μετά την λειτουργία αύριο.
0: Θα πραγματοποιηθεί στη Σινασό, μετά τη Θεία Λειτουργία στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Μηγήν, Ουρανού και Γης, Ορατών Θεές Πάντων και Οράτων. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός και εκ Θέστα,

0: Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εξαιρετική τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε. Θα θέλαμε να μας πείτε, τα τελευταία χρόνια με δική σας πρωτοβουλία πραγματοποιούνται ιερές ακολουθίες σε ναούς όπως τη Σινασό, στην Αραβισσό, που έχουν μείνει για χρόνια λειτουργητοί. Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία?
1: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που με δίνετε να πω δύο λόγια με την ευκαιρία του εφετινού προσκυνήματός μας στην Καπαδοκία. Εφέτος μαζί και με τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, του οποίου η παρουσία εντωμέσω ημών είναι αυτή η ευλογία του Παναγίου Τάφου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που με δίνετε και για σας συγχαίρω διότι κάνετε αυτό το πρόγραμμα «Τα φωτεινά μονοπάτια». Ακριβώς και εμείς ακολουθώντας τα φωτεινά μονοπάτια των προγόνων μας που έζησαν εδώ στην ευλογημένη γη της Καπαδοκίας, ήλθαμε και εφέτος για 17η φορά και όπως είδατε χθες βράδυ κάναμε τον Εσπερινό στον Άγιο Δημήτριο της Αραβισσού και σήμερα ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο της Σινασού και θα συνεχίσουμε και αύριο το πρόγραμμά μας επισκεπτόμενοι ιερούς χώρους τους οποίους αγίασαν ιερές μορφές της χριστιανοσύνης, σοφοί άνθρωποι του παρελθόντος, Άγιοι της Εκκλησίας μας και κάθε φορά που ερχόμεθα εδώ ή και όταν είμαστε στην έδρα μας, στην Κωνσταντινούπολη και κάνουμε την προσευχή μας, πάντοτε επικαλούμεθα την χάρη και την ευλογία αυτών των μεγάλων Αγίων τους οποίους ανέδειξε η γη της Καπαδοκίας. Είναι σημαντικό διότι παρά την παρέλευση σχεδόν 100 ετών από τότε που ερημώθησαν από χριστιανικής πλευράς οι τόποι αυτοί, αξιωνόμαστε από τον Άγιο Θεό να επανερχόμεθα ως προσκυνητέ, να προσευχόμεθα, να λειτουργούμε, να κάνουμε τρισάγια για τους προγόνους μας οι οποίοι αναπαύονται κάτω από αυτά τα χώματα. Και ομολογώ ότι εγώ συγκινούμαι πολύ με αυτά τα προσκυνήματα και παίρνω δύναμη, διότι αισθάνομαι ότι οι προσευχές αυτών των Αγίων και μεγάλων μορφών που πέρασαν από αυτά τα μέρη προημών μας συνοδεύουν, εύχονται για την διακονία μας, αλλά και οι προσευχές των απλών ανθρώπων που έζησαν εδώ και τους θυμούμαστε στο Τρισάγιο που κάνουμε, όλων αυτών οι ευχές ανεβαίνουν στον θρόνο του Θεού και μας ενισχύουν εμάς τους περιλυπωμένους, όπως λέγει η Αγία Γραφή.

0: ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύνα. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεό σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
1: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ λόγιε πανίμνητε, δώστην σύμετρον εις ημάς των οικείων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων, δείξον εις ημάς το κάλος των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια των καρδιών μας για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να ποιήσουμε το Άγιο θέλημά σου. Ξένοι είμαστε στη γη. Μην αποκρύψεις από εμάς τις Άγιες εντολές. Απόσυρε το σκοτάδι της αγνίας από τα μάτια μας για να δούμε τα θαυμάσια από τον νόμο σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Θα κάνουμε μία μικρή περίληψη των όσων είπαμε την περασμένη φορά στην περασμένη μας εκπομπή ως προς το θέμα της ταπεινοφροσύνης και θα συνεχίσουμε. Με οδηγό τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος είπαμε ότι η αρετή αυτή, η αρετή της ταπεινοφροσύνης, όταν αρχίζει να ανθίζει, δηλαδή όταν αρχίζει να συνειδητοποιείται, να καρποφορεί, τότε εκείνος ο οποίος την χαίρεται στην άνθησή της αισθάνεται κόπωση και μίσος, επενετό μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο. Και ότι συγχρόνως από μέσα του εξορίζεται, αρχίζει να εξορίζεται, να διώκεται δηλαδή ο θυμός και η οργή. Αργότερα, αισθάνεται εκείνος ο οποίος έχει αρχίσει να γεύεται την γλυκύτητα της αρετής αυτής της ταπεινοφροσύνης, αισθάνεται πως ό,τι καλό κάνει είναι μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα, ενώ άλλοτε θα μπορούσε να αισθανόταν υπερηφάνεια και τάση προς προβολή. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος είναι ήπιος, προσινής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, δηλαδή προσιτός. Ευκατάνυκτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλο. Γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν κυβερνιέται. Άνδρας ή γυναίκα. Νέος ή νέα. Ηλικιωμένος ή ηλικιωμένη. Ο ταπεινόφρονος άνθρωπος είναι εύκολο κυβέρνητος. Άλυπος. Άγρυπνος. Δηλαδή, άγρυπνος με την έννοια ότι έχει το νου του. Προσέχει. Άοκνος. Απαθής. Δεν εξετάζει, δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια. Δεν έχει μεγάλη δηλαδή ιδέα πως μπορεί να εισέρχεται σε πράγματα τα οποία είναι πάνω από το νου του. Δέχεται δηλαδή το δώρο της πίστεως το οποίο χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο για να αναπληρώσει την έλλειψη την οποία ζει και βιώνει ο άνθρωπος με τα περιορισμένα όρια τα οποία διαθέτει, όπως και της λογικής του. Ο ταπεινόφρονος άνθρωπος δεν καταδικάζει τους άλλους. Δεν επιζητεί πρωτεία. Δεν χρησιμοποιεί σοφιστίες στις συζητήσεις του. Δηλαδή αυτό που λέμε εξυπνάδες ή σοφίες εντός εισαγωγικών. Δεν βλέπει τα κατορθώματά του, αν έχει κατορθώματα. Και δεν τα βλέπει διότι η ταπείνωση δεν τον αφήνει να τα ειδεί. Ενώ μπορεί να βλέπουν οι άλλοι πως έχει πολλά καλά πράγματα. Ο ταπεινόφωνο δεν τα βλέπει αυτά. Το επιτρέπει έτσι ο Θεός για να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν περιφρονεί εκείνους που αμαρτάνουν. Δεν πάβει να εξετάζει και να ανακρίνει τον εαυτό του. Επιδιώκει και θυμάται τα παλαιά αμαρτήματα, τα οποία έχει κάνει στη ζωή του, για να ταπεινώνεται, για να προστρέχει στο έλεος του Θεού και για να συγχωρεί και να καταλαβαίνει τις αδυναμίες που έχουν οι άλλοι δίπλα του. Πάντως, η φύση του ανθρώπου δεν μπορεί μόνη της, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, να φυλαχθεί αυλαβής από την κοσμική δόξα, από την ανθρώπινη δόξα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο ταπεινός άνθρωπος. Και γι' αυτό αισθάνεται ότι αν κάτι καλό υπάρχει, γι' αυτό δεν το αποδέχεται, γιατί δεν είναι δικό του. Θεού το δώρον. Ακόμη υπόθηκε ότι στο ερώτημα τι είναι ανώτερο, τον έχεις χάρισμα να υποτάσσονται και οι δαίμονες στο χάρισμά σου αυτό, που καθώς επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, φυγαδεύονται από τον τόπο που έχουν καταλάβει, ή το να είναι κανείς ταπεινός. Ασφαλώς το δεύτερο. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ανώτερος από εκείνον που μπορεί και εκδιώκει δαιμόνια και ελευθερώνει ανθρώπους από δαιμόνια, επικαλούμενος βέβαια το όνομα του Ιησού Χριστού. Επίσης ο Θεός οικονόμησε τα πράγματα έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να βλέπει τα τραύματά του όπως τα βλέπει ο πλησίον του, ώστε όλοι μας έχουμε ανάγκη από τον άλλον. Από τον άλλον θα καταλάβουμε τις αδυναμίες μας, είτε με την παρουσία του, είτε και με την συνεισφορά του στον αγώνα που κάνει μια ψυχή. Με κάποια υπόδειξη. Από τη σχέση που προκύπτει μεταξύ του ενός και του άλλου ή και των άλλων. Απαραίτητη η παρουσία του άλλου. Έτσι ώστε να είμαστε υποχρεωμένοι να χρειαστούμε τη θεραπεία μας, όχι στον εαυτό μας, τη θεραπεία μας από το πάθος της υπερηφανίας. Να μην αισθανόμαστε δηλαδή ότι από μόνοι μας κατορθώσαμε κάτι. Θεού το δώρον. Και των πλησίων η βοήθεια. Ο ταπεινός άνθρωπος αποστρέφεται με ευδελιγμία το δικό του θέλημα ως πλανεμένο, όταν δεν συμπίπτει με το θέλημα του Θεού. Υπακούει στους διδασκάλους του. Υπακούει στους γονείς του. Όταν αυτοί οι άνθρωποι ομιλούν κατά Θεόν, υπακούει στους πνευματικούς του πατέρες. Χωρίς να εξετάζει και να περιεργάζεται την ζωή αυτών των ανθρώπων για να βρίσκει αδυναμίες και να επικαλείται τις αδυναμίες αυτές και να καλύπτεται πίσω από αυτές ο ίδιος, αποφεύγοντας την αρετή της υπακοής. Επίσης υπόθηκε ότι οφείλουμε να κατακρίνουμε συνεχώς και να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Όχι με το φαινόμενο αυτό που ασχολούμαστε με τους άλλους. Ο ταπεινός άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του. Γίνεται κατήγορος του εαυτού του. Και τον άνθρωπο ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του, τότε προλαβαίνει την κατηγορία που θα του απέδιδε ο Θεός στην κρίση. Έτσι με τον εκούσιο εξευτελισμό απομακρύνονται οι εκούσιες αμαρτίες. Και μάλιστα εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν κάνει για τίποτε καλύτερο, για κάτι ανώτερο. Και εκείνο που ζητά είναι μικρότερο από αυτό που θα του άξιζε. Εκείνος μιμείται τον τελώνη και έχει κατά συνέπεια και την απολαυή που είχε ο τελώνης, ο οποίος τελώνει στη γνωστή παραβολή του τελώνου και φαρισαίου, δεν ζητούσε τίποτε άλλο, ζητούσε συγχώρηση. Δεν αισθανόταν τον εαυτό του άξιο για κάτι περισσότερο να ζητήσει από τον Θεό. και εν τούτης του δόθηκε και η δικαίωση, όχι μόνον η συγχώρηση. Όπως και ο ληστής ζήτησε από τον Κύριο επάνω στο σταυρό να τον θυμηθεί μόνο στη βασιλεία του. Και όχι μόνον τον θυμήθηκε ο Κύριος, αλλά τον αξίωσε να κληρονομήσει και ο ίδιος ο ληστής ολόκληρο τον παράδεισο. Αυτά υπόθηκαν την περασμένη φορά, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος τα υπόλοιπα που θα είχε να μας πει.

Η εξωτερική εμφάνιση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, επηρεάζει την ψυχή. Και σε αυτό μπορούμε να θυμηθούμε τον Κύριο, το λέντιο του Κυρίου που λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ο Κύριος λίγο πρώτων των παθών του ζώστηκε με μία ποδιά, με μία πετσέτα και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Το λέντιο, όπως λέγεται στην Αγία Γραφή, αυτό του Κυρίου είναι υπόδειγμα για να βαδίσουμε την οδό της ταπεινώσεως. Γιατί η ψυχή εξομοιώνεται με ό,τι ασχολείται. Το σώμα. Και λαμβάνει τον τύπο και την μορφή αυτών τα οποία πράττει. Γιατί διαφορετικά αισθάνεται κάποιος ο οποίος κάθεται πάνω σε θρόνο από κάποιον που κάθεται στην κοπρία. Γι' αυτό η υπερβολική περιποίηση της εξωτερικής μας εμφανίσεως είναι εις βάρος της αρετής της ταπεινοφροσύνης.

Επίσης ένας δρόμος για αφορμή για την ταπείνωση είναι η σωματική κόπη. Αντιθέτως, οι σωματικές ανέσεις, η ζωή η οποία δεν έχει κόπο, είναι αντίθετη προς την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ακόμη, την ταπεινοφροσύνη την βοηθά η υπακοή και η ευθύτητα της καρδιάς. Αυτές είναι εκφύσεως αντίθετες, η υπακοή και η ευθύτητα της καρδιάς. Είναι εκφύσεως αντίθετες προς την υπερηφάνεια.

νεύρα και οδή της ταπεινοφροσύνης, όχι βέβαια και σημάδια και αποδείξεις ότι υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αλλά είναι οπωσδήποτε στοιχεία τα οποία μπορούν να καταδείξουν την ταπεινοφροσύνη όταν αυτή πραγματικά υπάρχει. Είναι η εκτιμοσύνη, δηλαδή η πτωχία. Αυτό δηλαδή που ο κόσμος το θεωρούμε όλοι μας ότι είναι ένα δυστύχημα, η πτωχία, αυτό είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί όσο αυτό είναι δυνατόν, όσο διατίθεται περισσότερο η ψυχή και όσο συμμετέχει το έλεος του Θεού, ώστε η πτωχία, η στέρηση δηλαδή, να οδηγήσει στην ταπείνωση. Τώρα, τα όρια της πτωχίας, αυτά δεν αναφέρονται στο σημείο αυτό, πάντως όμως αναφέρεται με την γενικότερη σημασία της στερήσεως ή πτωχία. Επίσης οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη και το να μην παρουσιάζει κανείς την γνώση την οποία έχει, τις γνώσεις που έχει, έτσι κατά τρόπον εύκαιρον άκαιρον, ευκαίρος ακαίρος δηλαδή. Ότι εγώ έχω σπουδάσει αυτά, ότι έχω τα πτυχία αυτά, δεν βοηθάει αυτό στην ταπεινοφροσύνη. Επίσης βοηθάει η απλή ομιλία. Ακόμη και η ζήτηση ελεημοσύνης. Όταν αυτό βέβαια δεν γίνεται ως επάγγελμα, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, ούτε το κάνει κανείς από τακτική, δηλαδή ζει κανείς από την τεμπελιά, δεν εννοείται εδώ αυτό, αλλά είναι διατεθειμένος να παρουσιάσει τον εαυτό του ως χρήζοντα της ελεημοσύνης των άλλων. Ενώ υπάρχει το αντίθετο πνεύμα σε πολλούς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν χριστιανική ζωή, υπάρχει το πνεύμα ότι δεν πρέπει να χάσουμε και την αξιοπρέπειά μας. Κάποτε, αν δεν προσβληθεί κανείς από μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν θα ήταν άγνωστο στην πνευματική ζωή να αντιμετωπιστεί και η τεχνική ανάγκη ελεημοσύνης. Όπως είναι και η απόκρυψη της ευγενικής καταγωγής. Όπως είναι και η φυγή από την παρησία, τον έχει κανείς πολύ θάρρος. Δεν βοηθάει στην ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή πολύ θάρρος με την έννοια της παρησίας. Πόσες φορές δεν έχει γίνει κακό από την πολύ μεγάλη παρησία, δηλαδή μεγάλη εξοικείωση. Το μεγάλο θάρρος δεν είναι γνώρισμα του ταπεινού ανθρώπου. Όπως βοηθά στην ταπεινοφροσύνη και η απομάκρυνση της πολυλογίας. Αγαπητοί ακροατέ, προς το τέλος της ομιλίας του για την ταπεινοφροσύνη ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, λέγει, σας ομιλώ για την ταπεινοφροσύνη, την Αγία Ταπεινοφροσύνη. Είναι όμως δυνατόν όσοι δεν έχουμε γευθεί προσωπικό σε αυτήν την αρετή, να την καταλάβουμε? Και εγώ, αγαπητοί ακροατέ, και εσείς που με ακούτε,
ό,τι ακούμε και ό,τι είναι δυνατόν να καταλάβουμε είναι πάρα πολύ λίγο για να διακονηθεί η γνώση περί της ταπεινοφροσύνης. Εξηγείται με λόγια το πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που δεν το γεύτηκαν? Δεν εξηγείται. Παρουσιάστηκε ένας θησαυρός που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Και ο θησαυρός αυτός βρίσκεται σε οστράκινα σκεύη, δηλαδή σε πύληνα, σε εύθραυστα σκεύη, που είναι ο εαυτός μας, ο οποίος ανά πάσα στιγμή υπόκειται στον κίνδυνο να διαλυθεί και να χαθεί ο θησαυρός. Αυτός ο θησαυρός όμως διατηρείται στα τίμια σώματα των ταπεινών ανθρώπων. Και αυτός ο θησαυρός έχει απ' έξω μόνο μία επίγραφη. Όλα τα άλλα, η ποιότητα του θησαυρού και η αξία του μας είναι άγνωστα. Και ποια είναι αυτή η επιγραφή που έχει αυτός ο θησαυρός, που παρουσιάστηκε με τη βοήθεια του Αγίου Ιωάννου? Η επιγραφή είναι «Η Αγία Ταπείνωσης». Τελικά τι είναι η ταπείνωση? Είναι το να λησμονεί κανείς αμέσως το κατόρθωμά του? Είναι το να θεωρεί τον εαυτό του πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους? Αυτό είναι η ταπείνωση?

και να απαρνείται το δικό του θέλημα. Η ταπείνωση, αγαπητοί ακροατές, περνά μέσα από όλα αυτά, αλλά δεν είναι όλα αυτά. Η ταπείνωση κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος μπορεί να ονομαστεί και να οριστεί μόνον από όσους την δοκίμασαν εκ πείρας. Και πάλι να ερωτήσουμε, η ταπείνωση είναι το να λησμονεί κανείς τα κατορθώματά του, την κατά τη γνώμη του δηλαδή αξία, της κατά τη γνώμη του δυνατότητες που έχει και διαθέτει, το να τις λησμονεί, αυτό είναι ταπείνωση. Ότι είναι ο πιο τελευταίος. Γιατί αυτά λέγονται από το Λόγο του Θεού, ότι είναι της ταπεινοφροσύνης ιδιώματα. Το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους. Το να γνωρίζει κανείς με το νου του βέβαια την αδυναμία του, την δική του, την προσωπική του αδυναμία και την ασθένεια. Ασθένεια εδώ αναφέρεται στην πνευματική ασθένεια κατεξοχήν. Το να γνωρίζει κανείς και να παραδέχεται, αυτό είναι ταπείνωση. Το να προλαβαίνει τσακωμούς και φιλονικίες και να γίνεται ο ίδιος πρώτος η αιτία να διακόπτονται οι φιλονικίες, αυτό είναι η ταπείνωση. Ή το να γνωρίζει καλά την χάρη, την ενέργεια του Θεού και την ευσπλαχνία του. Ή η συντριβή, ή η υπακοή, είναι η ταπείνωση. Όλα αυτά έχουν συγγενική σχέση με την ταπείνωση. Άρα εκείνο το οποίο είναι η ταπείνωση μπορεί να υποθεί μόνο από εκείνον, από εκείνους που έχουν βίωμα, έχουν βιώσει την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Είναι μια ανώνυμη χάρη της ψυχής για όσους δεν λυγεύτηκαν. Είναι πλούτος ανέκφραστος. Ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού. Εμείς οι άγευστοι αυτής της αρετής, όσοι είμαστε άγευστοι, και δυστυχώς είναι πολλοί που είμαστε άγευστοι, προφέρουμε απλώς την λέξη, το ψηλό όνομα. Ως ψηλό όνομα, με γιώτα, η λέξη ψηλό. Ενώ οι γευθέντες προφέρουν το Κύριο όνομα, κατανοούντες και το νόημα αυτού του όνοματος. Σε κάποιον αγωνιστή που προσπαθούσε να κατακτήσει την Αγία Ταπείνωση, οι ανώσιοι δαίμονες έσπερναν επένω στην καρδιά και εκείνος μηχανεύτηκε τι μηχανεύτηκε. Με θείο φωτισμό, κάποιο ευσεβές τέχνασμα για να νικήσει την πονηρία των δαιμόνων. Δεχόμενος λοιπόν λογισμούς επένων από τους δαίμονες, σηκώνεται αμέσως την ώρα των δαιμονικών αυτών προσβολών, λογισμών, και γράφει στον τοίχο του δωματίου του τα ονόματα των πλέον υψηλών αρετών. Έγραψε δηλαδή για την τελεία αγάπη, την αγγελική ταπεινοφροσύνη, την καθαρή προσευχή, την άφθαρτη αγνότητα, και παρόμοια.

μιας άλλας αρετές. Και κάθε φορά που δεχότανε αυτούς τους λογισμούς τους δαιμονικούς τον επένω, έλεγε «Για να πάμε να κάνουμε τον έλεγχο» και πλησίαζε τον τοίχο στον οποίο είχε γράψει τα ονόματα αυτά, διάβαζε τα ονόματα των αρετών και απευθυνόμενος προς τον εαυτό του εκράβγαζε. Όταν τις αποκτήσεις αυτές τις αρετές, αγνωρίζεις ότι ακόμη βρίσκεσαι μακριά από τον Θεό και ας μην δέχεσαι, εαυτέ μου, τους λογισμούς που σου παίρνουν οι εχθροί σου. Τι πρέπει να πούμε εμείς, αγαπητοί ακροατές? Εσείς και εγώ. Μήπως επειδή εγώ σας μίλησα για την αρετή αυτή, ή μήπως επειδή εσείς ακούσατε για την ταπεινοφροσύνη, έχουμε ταπεινοφροσύνη, τελείωσε, αυτό είναι η ταπεινοφροσύνη. Έχουμε όμως ανάγκη από μία γνώση. Και η γνώση αυτή είναι αναγκαιότατη. Πως η ταπεινοφροσύνη είναι ο εξοπλισμός μας όταν θέλουμε να στραφούμε εναντίον κάποιου πάθους μας. Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει ένα πάθος του εάν δεν έχει σύμμαχο την αρετή της ταπεινοφροσύνης. Αυτή η αρετή είναι που επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσεται και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα που διαβάζουμε στον Ψαλμό τον 90. Δηλαδή αυτή η αρετή της ταπεινοφροσύνης είναι που επί αμαρτίαν και απόγνωση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, επιβίσεται. Δηλαδή η ταπεινοφροσύνη έχει την δύναμη να υπεύσει πάνω στην αμαρτία και πάνω στην απόγνωση που μπορεί κανείς να αισθάνεται από την κατάστασή του και καταπατήσει τον διάβολο και τον δράκοντα του σώματος, ολοκληρώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Με την αρετή αυτή μπορεί να καταπατήσει τον διάβολο και τον δράκοντα, τον εχθρό του σώματός του. Αυτή η αρετή της ταπεινοφροσύνης είναι ο ανεμοστρόβιλος, ο ουράνιος που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσο στα ύψη, από την άβυσο της αμαρτίας στα ύψη του ουρανού. Δεν διαθέτουμε την ταπεινοφροσύνη όσοι δεν την διαθέτουμε. Ας χρησιμοποιήσουμε όμως τις προϋποθέσεις, αυτές που ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης. Πώς δηλαδή κανείς μπορεί να ξεκινήσει να βαδίζει επί του δρόμου, επί της οδού της ταπεινοφροσύνης? Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις της για να γευθούμε και τους καρπούς της. Δυνάμη του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Ονόματος του Ιησού Χριστού και διαπρεσβειών του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος.

Αγαπητοί ακροατέ, μας αξίωσε ο Θεός να αναφερθούμε σε αυτές τις τέσσερις μεγάλες αρετές. Τις ανδρείες, τις αδοξίες,

0: κατά την οδό της ζωής, πως πρέπει να καταφεύγουμε στους Αγίους Πατέρες για να διδαχθούμε, εάν θέλουμε να διδαχθούμε πώς είναι δυνατόν κανείς να ζήσει κατά Θεόν. Εδώ, με τον τελευταίο αυτών λόγων περί της ταπεινοφροσύνης, τελείωσε η αναφορά μας σε αυτήν την σειρά των παθών, που μπορούμε περισσότερο αυτά τα πάθη και για τις αντίστοιχες αιρετές στο βιβλίο της Κλίμακος, όπως λέγεται, του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Πρωτού τελειώσουμε την απόψινή μας εκπομπή, στον υπόλοιπο χρόνο που απομένει θα ήθελα να αναφέρω ένα σημείο από όσα έχουν υποθεί, που το θεωρώ πολύ σοβαρό και που έχει με όλα αυτά τα πάθη και με όλες αυτές τις αιρετές που αναφέραμε. Αυτό είναι οι λογισμοί, διότι όλα τα πάθη ως πράξεις ξεκινούν από τους λογισμούς. Και επειδή υπάρχει ή άγνοια ή απιστία ως προς το θέμα της εχθρότητος των δαιμόνων εναντίον των ανθρώπων, η αναφορά μας στο θέμα των λογισμών εν περιλήψη σε σχέση με ό,τι υπόθηκε σε παλαιότερες εκπομπές είναι πολύ αναγκαία για να συνειδητοποιήσουμε την κακία των δαιμόνων καταρχήν και την κακία των δαιμόνων και την μεγάλη αιτία των περισσότερων αμαρτημάτων μας στις δραστηριότητες των δαιμόνων στη ζωή μας. Έχουμε πει πως οι δαίμονες πάντοτε κατά τον Άγιο Ιωάννη και κατά τους πατέρες γενικότερα της Εκκλησίας μας και ειδικότερα τους νηπτικούς πατέρες εν προκειμένου, πάντοτε οι δαίμονες πολεμούν τους ανθρώπους μέσω των λογισμών και μέσω των παθών. Τα θέματα αυτά τα οποία λέμε ως θέματα που μας απασχολούν καθημερινώς, τα θέματα τα οικογενειακά, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, όλα αυτά τα θέματα για τα οποία λέμε πως μας ενδιαφέρουν άμεσα, όλα αυτά τα θέματα επηρεάζονται από τους λογισμούς και βαθύτερα από τους δαίμονες, οι οποίοι εισαγάγουν στη ζωή μας λογισμούς, δηλαδή σκέψεις, οι οποίες είναι κατάλληλες για να δημιουργούν προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα αυτό που λέγεται από την Εκκλησία μας, πως όλα τα θέματα τα οποία φαίνονται ως θέματα υλικά, αισθητά, ειδικότερα είναι θέματα πνευματικά. Όπως το θέμα αυτό των λογισμών και το θέμα των δαιμόνων που σπέρνουν λογισμούς στους ανθρώπους, είναι θέμα πνευματικό. Οι δαίμονες λοιπόν πολεμούν τους ανθρώπους μέσω των λογισμών και μέσω των παθών. Μέσω των λογισμών κινούν τον πόλεμο με τις ενθυμίσεις. Δηλαδή με το να φέρνουν στην μνήμη των ανθρώπων μνήμες διαφόρων πραγμάτων. αυτές οι μνήμες από τους δαιμονικούς λογισμούς που γεννιώνται και δυναμώνονται, βάζουν στη ψυχή ιδέες των αισθητών πραγμάτων. Και από αυτές τις ιδέες των αισθητών πραγμάτων μπορεί να γνωρίσει μια ψυχή από ποιον δαίμονα πολεμιέται. Ποιος δαίμονας έχει πλησιάσει και θέλει να κάνει κακό. Δηλαδή, όταν κανείς αισθάνεται μέσα του έναν πειρασμό, σχετικά με το θέμα, όταν λέμε πειρασμό εννοούμε μια προσβολή, μια σκέψη που να δημιουργεί μια επιθυμία να κλέψει, μπορεί να αντιληφθεί εκείνη την ώρα ότι τον πλησίασε ο δαίμονας της κλοπής. Εάν κανείς αισθάνεται έναν πειρασμό, έναν λογισμό, ο οποίος έχει σχέση με το θέμα της σαρκικής αμαρτίας, τότε μπορεί να αντιληφθεί ότι τον έχει πλησιάσει ένας δαίμονας ή της πορνείας ή της μοιχείας ή άλλης σαρκικής ακαθαρσίας. Όταν κανείς αισθανθεί μέσα του μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του ή σκέφτεται να κάνει κάτι για να κάνει μια εντύπωση, τότε τον έχει πλησιάσει ο δαίμονας της υπερηφανίας. Πάντως όλες οι μνήμες των πραγμάτων προέρχονται από τους δαίμονες, εκτός από εκείνες τις μνήμες που ο ίδιος ο νους βάζει σε κίνηση, ο ίδιος ο άνθρωπος, και ξαναφέρνει τις παραστάσεις των γεγονότων. Όταν δεν είναι ο πειρασμός που βιώνεται αιτία ο ίδιος ο άνθρωπος, ο πειρασμός αυτός οφείλεται σε δαιμονική ενέργεια μέσω των λογισμών, μέσω των σκέψεων. Ποιες είναι οι μνήμες τις οποίες δημιουργούν οι δαίμονες? Όλες εκείνες οι οποίες είναι αντίθετες προς το θέλημα του Θεού. Και πότε οι μνήμες είναι εκ των δαιμόνων? Όταν φέρνουν μαζί τους θυμό ή επιθυμία έξω από τις φυσικές ανάγκες, πέρα των φυσικών ορίων, έστω των φυσικών ορίων του ανθρώπου ως έχει τώρα μετά από την παρακοή. Γιατί η Εκκλησία μας διδάσκει πως η φυσικότητα των ανθρώπων ως έχει, όπως την βιώνει σήμερα ένας άνθρωπος, είναι μεταπτωτική κατάσταση. Δεν είναι η κατάσταση που ίσχυε, που υπήρχε, που θα έπρεπε να υπάρχει αν δεν συνέβαινε η αμαρτία να μπει μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό και λέμε πολλές φορές ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει σαν δαιμονισμένος. Γιατί και άλλοι μπορεί να θυμώνουνε και άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες επιθυμίες, αλλά οι επιθυμίες οι οποίες περνούν τα όρια των φυσικών αναγκών είναι καθαρά επιθυμίες οι οποίες επηρεάζονται από τις μνήμες, μνήμη αμαρτίες, μνήμη κάποιων εικόνων, κάποιων προσώπων, κάποιων ιδεών, κάποιων πραγμάτων, που αυτές οι μνήμες δημιουργούν επιθυμία για την απόκτηση ή για την γεύση κάποιων πραγμάτων. Αυτές οι μνήμες όταν περνούν τα όρια των φυσικών αναγκών, δηλαδή όταν ο έγκαιμος άνθρωπος έχει τον άνθρωπό του, έχει την σύζυγό του, τον σύζυγό του και ασχολείται με τα πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε άλλη οικογένεια και προσπαθεί ή θέλει να αποκτήσει κάτι που δεν του ανήκει και θέλει να μπει μέσα στην διοκτησία του άλλου, αυτή η υπέρβαση των ορίων, των φυσικών ορίων, είναι μια ένδειξη της ενέργειας της δαιμονικής, η οποία ενέργεια η δαιμονική πάντοτε έχει την υπερβολή ως ένα από τα γνωρίσματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να έχει για να καταλαβαίνει πότε ενεργεί κατ' επίρρειαν των δαιμόνων, πότε κατά φύση και πότε κατά Θεόν. Εκτός βέβαια από τον θυμό και από την επιθυμία, ο επηρεασμός των δαιμόνων είναι δυνατόν να γίνεται αντιληπτός από την ταραχή που προκαλείται όταν ο νους δέχεται σκέψεις, λογισμούς, οι οποίες είναι εκ των δαιμόνων, εκ των λογισμών. Και αυτή η ταραχή η ψυχή την έχει, διότι με την αποδοχή αυτών των σκέψεων αμαρτάνει, γιατί αποκόπτεται από τον νομοθέτη με την ταραχή αυτή. Και τούτο πώς συμβαίνει, γιατί η ταραχή γίνεται αιτία και εμποδίζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Και η ψυχή ταράσεται και χάνει την ειρήνη της εξαιτίας αυτής της απώλειας, δηλαδή της αισθήσεως της παρουσίας του Θεού στη ζωή. Έχουμε τόσο πολύ απομακρυνθεί από την χριστιανική ανθρωπολογία, από την αληθινή γνώση περί του ανθρώπου και πολύ ειδικότερα περί του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, που ακούγοντας την διδασκαλία της Εκκλησίας αισθάνεται κανείς ότι ακούει λόγια προερχόμενα από άλλον κόσμο. Οι δαιμονικές ενθυμίσεις, αγαπητοί ακροατέ, ενθυμίσεις προσώπων, ενθυμίσεις πραγμάτων, ενθυμίσεις ιδεών, εικόνων. Οι δαιμονικές ενθυμίσεις από δαιμονικούς λογισμούς προκαλούν τα πάθη. Και έτσι στην ενέργεια των δαιμόνων συμμετέχουν και τα προσωπικά μας πάθη. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε αποθηκευμένες εμπαθείς αναμνήσεις, τις οποίες εκμεταλλεύεται ο δαίμον, ο κάθε δαίμονας, της κλοπής, της πορνείας, της οργής, της απιστίας, της υπερηφανίας, της δειλίας, της καινοδοξίας. Και αυτές οι ενθυμίσεις, οι οποίες προκαλούν τα πάθη μας, φανερώνουν ότι υπάρχουν πάθη στην καρδιά. Και έτσι κανείς μπορεί να βεβαιώνεται για το γεγονός αυτό, τελειώνοντας πια να πιστεύει ότι είναι απαθής, γιατί οι απαθείς απορρίπτουν αμέσως τις ενθυμίσεις. Δηλαδή δεν επηρεάζονται από τις δαιμονικές σκέψεις, από τους δαιμονικούς λογισμούς, από τις ενθυμίσεις αυτές, τις οποίες προσπαθούν οι δαίμονες να βάλουν στο νου του ανθρώπου. Και επειδή δεν υπάρχουν πάθη στην καρδιά αντίστοιχα, αυτές οι ενθυμίσεις απορρίπτονται και δεν κυριεύονται οι άνθρωποι αυτοί από την ταραχή, ούτε από πτώσεις, ούτε από τον κλονισμό της πίστεως. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο των ανθρώπων που είναι ελεύθεροι από τα πάθη, που δυστυχώς είναι ελάχιστοι στην εποχή μας, ιδιαίτερα τη δική μας εποχή. Το θέμα των λογισμών είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα τα οποία θα πρέπει κανείς να προσέξει ιδιαίτερα, εάν θέλει τα όσα ακούστηκαν περί της δειλίας, περί της κενδοξίας και της υπερηφανίας να βρουν τόπο, να πιάσουν στην καρδιά μας και στην ζωή μας. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα των λογισμών είναι η προϋπόθεση για να ξεκινήσει κανείς την κατά Θεόν απόκτηση των αρετών της ανδρείας και της ταπεινοφροσύνης. Εύχεστε να κατανοήσουμε αυτές τις αλήθειες, να αγαπήσουμε την αρετή, να μισήσουμε τα πάθη, γιατί έτσι μόνον θα εξασφαλίσουμε δρόμο και θα ετοιμάσουμε οδό για να έρθει ο Κύριος και να έβρει ανάπαυση στην καρδιά μας και στην ύπαρξή μας, που είναι και ο σκοπός αυτής της ζωής με την προπτική της θεοκοινωνίας μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά για απόψε, τελειώνοντας την σειρά αυτή των αναφορών μας σε αυτά τα οποία μας δίδαξε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλος.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκεδέξαντο, αλένα Υιόν και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς. Εν τις όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψιν δοξάζοντες ελέησον ημάς.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η οδός της υπακοής στο μοναχισμό κατά τον γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου, του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Το χάρισμα του μοναχισμού περιέχει όλα τα άλλα χαρίσματα και η ουσία του είναι η περιεκτική αρετή της υπακοής. Ο Άγιος Παλάμων, ένας από τους πατέρες του Χειροντικού, λέει ότι όποιος εκπληρώνει την υπακοή δεν είναι ανάγκη να προσέχει μετά καμιά από τις εντολές του Ευαγγελίου. Βεβαίως, πρέπει να εννοήσουμε σωστά το λόγιο αυτό του Χειροντικού. Όταν κάποιος εκπληρώνει την υπακοή, αυτομάτως στηρεί και όλες τις ευαγγελικές εντολές, διότι με αυτή προσφέρει στο Θεό την πιο ευάριστη λατρεία, την πιο ευπρόσδεκτη θυσία. Οι Άγιοι Πατέρες είχαν τόσο ψηλά την υπακοή, ώστε παραλύλιζαν τη στάση του υποτακτικού ενώπιον του Γέροντα με τη στάση του ιερέως ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού. Η υπακοή είναι θέμα πίστεως και εμπιστοσύνης στο Θεό και στο γυμναστή μας, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ο χριστιανισμός είναι παράδοξη ζωή, παράδοξο φαινόμενο. Όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι λογικές. Ο χριστιανισμός αποτελεί εξαίρεση. Είναι η πίστη που μας παρέδωσε άπαξ ο Χριστός και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι είναι η μόνη αληθινή. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι λογικές, ενώ η δική μας είναι υπέρλογη. Πρόκειται για γεγονός που αποκαλύπτεται σε μας. Δεν κρίνουμε εμείς το γεγονός αυτό, αλλά όταν το δεχόμαστε μας πληροφορεί. Γι' αυτό ο χριστιανισμός ήταν πάντοτε μορία για τους σοφούς αυτού του κόσμου. Και η μοναχική υπακοή έρχεται να μας διδάξει ακριβώς τη μορία αυτή. Να μας καταστήσει ικανούς να δεχθούμε και να αφομοιώσουμε την υπακοή του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Τις ικανός προς τα αυτά» και εμείς κατανοούμε αυτό που έβλεπε ο Ισαΐας, ότι δηλαδή το Πνεύμα του Θεού απέχει από τον δικό μας νου, από τα δικά μας νοήματα, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Γι' αυτό δεν εμπιστευόμαστε στον εαυτό μας, αλλά ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που κατέχει τη ζωή αυτή, ώστε να προσκοληθούμε σε Αυτόν και να την κληρονομήσουμε από Αυτόν. Όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ο Θεός δεν έπλασε αφεντικά και δούλους, αλλά πατέρες και υιούς, και οι ιοί με τη σειρά τους κληρονομούν τη γη και γίνονται οι ίδιοι πατέρες. Είναι πολλές οι πλευρές της υπακοής. Εκείνο όμως που περισσότερο συγκλονίζει είναι η απόθεση κάθε λογικής έννοιας χάριν της πίστεως προς την εντολή και η παράδοση του εαυτού μας σε αυτήν. Βλέπουμε ότι ο αγώνας είναι η ανέβρεση της Θείας Ζωής και του Θείου Θελήματος και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν επαρκούμε σε αυτή την κατάσταση της πτώσης στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι, στην ουσία αυτό που για τους έξω φαίνεται μορία, για μας με την πίστη γίνεται σοφία και αιτία να λάβουμε την δύναμη του Θεού. Όταν εγκαταλείπουμε τα δικά μας θελήματα, τις δικές μας σκέψεις, αποθέτουμε μικρά και άχρηστα πράγματα. Τα αντιδόματα όμως είναι απείρως μεγάλα. Στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου υπάρχει η ακόλουθη διήγηση. Κάποιος άρχοντας από την Αλεξάνδρεια πήγε να μονάσει στο ιδεώδες κοινόβιο που παρουσιάζεται στο βιβλίο του. Αφού έμεινε μία εβδομάδα στη μονή και είδε την αγγελική πολιτεία των πατέρων, ο ηγούμενος τον ρώτησε αν θέλει να γίνει μοναχός. Αυτός, αγέροχος και σκληρός, όπως συνήθως είναι οι πλούσιοι, του είπε ότι παραδίδεται σε εκείνον, όπως παραδίδεται το σίδερο στο αμόνι του σιδηρουργού. Ο ποιμένας του κοινοβίου ικανοποιήθηκε από το παράδειγμα και του έδωσε μια άσκηση. Τον έκανε πορτάρι της μονής και του ζήτησε να βάζει μετάνοια σε καθένα που εισερχόταν και εξερχόταν, ζητώντας τις προσευχές τους και λέγοντάς τους ότι είναι επιληπτικός. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν επιληπτικός. Λογικά η εντολή φαινόταν τερατώδης, αλλά την δέχτηκε.

όπως ο Ισαΐας, που είδε τη δόξα του Θεού και αμέσως αναθεμάτισε την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ή ο Πέτρος, ο οποίος όταν είδε τα θαυμάσια του Χριστού, χαρακτήριζε τον εαυτό του ως εντελώς ανάξιο της παρουσίας του. Ή ο Εκατόνταρχος που είδε το υπερφυές θαύμα της σκαίνωσης του Κυρίου της δόξης και ομολόγησε τη θεία καταγωγή του. Με την υπακοή ο άνθρωπος εκπληρώνει όλο τον νόμο και τους προφήτες, δηλαδή την εντολή της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων, και ως αντάλλαγμα παίρνει χάρη με την οποία βλέπει την ψευδή ζωή του, γιατί όπως γνωρίζουμε η αληθινή θεωρία αρχίζει με την θεωρία της αμαρτωλότητας και της αδικίας μας. Η υπακοή ελκύει τη χάρη του Θεού, διότι εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές της αγάπης. Και μέσα στο φως της χάριτος αυτής, βλέπουμε τη δική μας κατάσταση και αχριότητα. Αν δεν δεχθούμε την παιδεία των πνευματικών πατέρων, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη διπλή προοπτική των γραφών. Αυτές κάποτε μιλούν με τη θεϊκή προοπτική και απευθύνουν το λόγο άνωθεν στον άνθρωπο. Κάποτε όμως μιλούν, μάλλον ο Θεός δια των γραφών μιλά, βάζοντας τον εαυτό του στην προοπτική του πεπτοκόντος ανθρώπου. Αν δεν το γνωρίζουμε αυτό, θα βλέπουμε στις γραφές συχνές αντιφάσεις. Για παράδειγμα, τη μια ο Χριστός λέγει ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, διότι μιλά κατά τη δική μας υπόνοια, κατάσταση και αντίληψη, ενώ την άλλη λέει ότι ο ζυγός του είναι Χριστός και το φορτίο του ελαφρύ. Και τα δύο είναι αληθινά. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την ίδια ζωή με διαφορετικά λόγια, γράφοντας ότι ο υποτακτικός, ο υπήκοος, έχει στο νου του και αναπνέει δύο πράγματα, τον Θεό και τον ποιμένα του, το λόγο δηλαδή του Θεού, αλλά και του ποιμένος. Αυτό δίνει σταθερότητα στη ζωή του υποτακτικού και γίνεται το αντίθετο από αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ανιερδίψυχος, ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού. Επομένως, γίνεται αντίθετα ανήρ μονόψυχος, μίας ψυχής, σταθερός και ασάλευτος, εν πάσες τεσοδείς αυτού και τα διανοήματά του. Βλέπουμε λοιπόν ότι με την υπακοή ανοίγεται ο δρόμος για να φτάσουμε στην ασάλευτη ζωή, στη σταθερότητα που απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε ακλόνητοι την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Η υπακοή είναι η κοπή του θελήματος και ακόμη περισσότερο η απόθεση του ιδίου φρονήματος. Όταν ο άνθρωπος λάβει έστω και λίγη χάρη από τον Θεό, εύκολα υπακούει. Διότι η χάρη αυτή αποδεικνύει στον άνθρωπο το πεπερασμένο του δικού του νου, του δικού του φρονήματος, την ανεπάρκειά του και έτσι με ευχάριστη διάθεση δέχεται τη μορία της εντολής και της υπακοής, οπότε μαθαίνει ότι αυτή η μορία είναι η αληθινή σοφία και δύναμη του Θεού. Πρέπει να τηρούμε πάντοτε την υπακοή, διότι αν κάποτε την τηρούμε και κάποτε δεν την τηρούμε, σημαίνει ότι υπακούμε μόνο όταν συμφωνούμε, δηλαδή τελικά όταν πάντοτε κάνουμε το θέλημά μας. Υπάρχουν δύο επίπεδα ζωής και δύο επίπεδα γνώσεως. Το ένα είναι του ορατού κόσμου στον οποίο ζούμε και το άλλο είναι του αοράτου της ασάλευτης βασιλείας του Θεού. Ο ορατός κόσμος με κέντρο τον άνθρωπο ζημιώθηκε πολύ από την παρακοή και βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η μόνη διέξοδος είναι η υπακοή. Αλλιώς παντού θα υπάρχουν αντιφάσεις και άλυτα προβλήματα. Επειδή είμαστε μεταξύ δύο κόσμων, δύο πραγματικοτήτων και ζούμε περισσότερο εξωτερικά, δεν ζούμε δηλαδή με την καρδιά μας αλλά με τη λογική, δυσκολευόμαστε να βρούμε πνευματική σταθερότητα. Ο μόνος δρόμος και τρόπος είναι να γίνουμε σταθεροί εν πάσης της οδής ημών και αυτός ο δρόμος είναι μόνο της υπακοής.

0: ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την Θεότητα.
1: Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με στοργική μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, γι' αυτόν δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Να θυμάσαι ότι σε βλέπει ο Κύριος και να φοβάσαι μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρήσεις, ούτε και με ένα βλέμμα. Και το Άγιο Πνεύμα θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα.

96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, του Στεριανού ή των Ψαριανών όπως λέγεται, που κτίστηκε από τους Ψαριανούς που ήρθαν στην Αίγινα μετά την καταστροφή των Ψαρών. Εδώ δίπλα βρίσκεται και το κτίριο, όπως λέγεται, είναι γνωστό σαν ο πύργος του Μαρκέλου. Είναι ένα μεσαιωνικό κτίσμα το οποίο ανακατασκευάστηκε από τον Σπυρίδωνα Μάρκελο, ένα σπουδαίο φιλικό και πρόκριτο, και χρησιμοποιήθηκε σαν έδρα της κυβερνήσεως. Σε αυτό το κτίριο, το 1826, η κυβέρνηση λεγόταν Διοικητική Επιτροπή με τον Ανδρέα Ζαΐμη, και το 1827 λεγόταν Αντικυβερνητική Επιτροπή με τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Ακριβώς αυτή η κυβέρνηση ήταν η οποία αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση στον τότε Υπουργό Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας Αλεξάνδρου Κόμη Ιωάννη Καποδίστρια να γίνει κυβερνήτης της Ελλάδος για 7 χρόνια. Και πράγματι, όταν ήρθε ο Καποδίστρια στην Αίγινα, στις 26 Ιανουαρίου του 1828 που έγινε η ορκομοσία του στη Μητρόπολη, η κυβέρνηση ξεκίνησε από εδώ για να φτάσει στη Μητρόπολη για την τελετή της ορκομοσίας. Και προηγουμένως βεβαίως στις 12 Ιανουαρίου για την υποδοχή του που έγινε στον ίδιο χώρο.
1: Και γενικά για μια στιγμή ηρέμησαν τα πράγματα για ορισμένο καιρό και φάνηκε ότι ο Καποδίστριας θα μπορούσε να κυβερνήσει, τέλος πάντων, ομαλά την Ελλάδα.
2: Μ' όλα τα αυτά άρχισαν κάτι να μιλούν, κάτι να αντενεργούν μυστικά. Και πριν έρθει ο κυβερνήτης, εγείρευαν να αντενεργήσουν μερικοί, διότι επρόβλεπαν ότι αν συστηθεί μια τακτική κυβέρνησης, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.

πρόκειται να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζότανε σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση.

0: Αν ο Καποδίστριας είναι ο αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ειρήνης των 99 ετών, δεν θα ήταν ίσως υπερβολικό να πούμε πως είναι και ο αρχιτέκτονας του νεόδμητου ελληνικού κράτους. Το έργο του τιτάνιο, σχεδόν μυθικό.
1: Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί βρισκόταν εκεί ο τουρκικός στρατός. Η κατάσταση τρόμαζε τους πάντες. Ο Ιμπραήμ σχεδόν κατήχε τα 3/4 της Πελοποννήσου. Η πειρατεία βρισκόταν σε δράση. Δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν ούτε τα νησιά ούτε τα παραθαλάσσια μέρη, κυρίως της Νοτιού Ελλάδος, δηλαδή Ατελοκαρνανίας, Πελοποννήσου και όλων των νησιών. Τη βάση τους μάλιστα την είχαν στην Κρήτη.
2: Δεν υπάρχει θεσμός πολιτικός που να μην θεμελιώθηκε από τον Καποδίστρια. Το ατύχημα είναι ότι εμείς τον γελιοποιήσαμε.
0: Το πρώτο που ζήτησε μόλις ανέλαβε την εξουσία ήταν η διάλυση του βουλευτικού. «Αν θέλετε να διοικήσω», τους είπε, «να διαλυθεί το βουλευτικό, διότι εγώ δεν εμπορώ να δουλεύσω. Έχει η πατρίς μας εχθρούς και φίλους», λέγοντας ότι χρειάζεται προσωρινή κυβέρνηση που μου φαίνεται ότι μόνη αυτή μπορεί να προφυλάξει την πατρίδα μας από τους επικείμενους κινδύνους με τους οποίους η τωρινή κρίση την απειλεί. Ή αν και δεν θέλετε, εγώ μένω και θέλω δουλεύσω όσον είναι δυνατόν ως μερικός. Και τους εξήγησε τα εξωτερικά προβλήματα. «Διαλύθηκε μόνον του το βουλευτικό», συνεχίζει ο Κολοκοτρώνης. «Και αν ήταν κανένας βουλευτής δυσαρεστημένος, ήταν περισσότερο δια τους μισθούς του».
2: Τον κατηγορήσανε, κατήργησε τον... Ποιον κοινοβουλευτισμό κατήργησε? Ότι κατόρθωσε σε λιγότερο από 4 χρόνια με πόσους? Όχι 300 της Βουλής κατά τα σημερινά ιωθώτα, με 27 μόνο. Όλοι και όλοι, η κυβέρνησή του ήταν 27 άτομα, το λεγόμενο Πανελλήνιον. Και ο ίδιος είχε μόνο 2 γραμματείς, δεν είχε τίποτα άλλο, δεν είχε επιτροπές, δεν περιστοιχιζόταν έτσι από αυλές.
3: Αχ, αυτό το δημοκρατικό, ειλικρινώς το υπογραμμίζω. Διότι ο καθένας έχει και μία δική του ενοιολογική περιγραφή της δημοκρατίας. Εμείς τη ζήσαμε αυτή τη δημοκρατία και είμαστε οι πλέον ενδεδειγμένοι για να δώσουμε απάντηση, ειλικρινώς. Σε μία επαναστατημένη χώρα όπως ήταν τότε, οι άλλοι όταν ομιλούν περί δημοκρατίας τι εννοούν? Εννοούν ο καθένας να έχει γνώμη όταν ο άνθρωπος δεν είχε ούτε να ζήσει ούτε που να κρυφτεί? Είναι υπερβολές οι οποίες δεν χωρούν στην επιστημονική κρίση. Ο Καποδίστριας έκαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να περάσει. Και αν κανείς θέλει να ασχοληθεί περισσότερο, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τα έκαμε αυτά χωρίς ούτε στιγμή να δηλιάσει. Χωρίς ούτε στιγμή να σκεφτεί ότι φεύγει από τη ζωή. Έφευγε από τη ζωή προσφέροντας τη ζωή αυτή για τον τόπο. Τα άλλα αποτελούν θέματα καφενειακής αναζητήσεως και όχι ορθολογικής, παύλα επιστημονικής.
0: Η αρτιοσύστατη πολιτεία έπρεπε να ενισχυθεί με τους ικανούς, αφού ακόμη σκοπός ήταν η εθνική ανεξαρτησία και η κρατική αυτονομία από την Οθωμανική πύλη, γεγονός που κατόρθωσε σε σύντομο σχετικά χρόνο. Οργάνωσε το κράτος, έστειλε επάρχους, εκτάκτους επιτρόπους, άρχισε ανταπόκριση τακτική, ο καθένας να γνωρίζει τα χρέη του, ο στρατιωτικός ως στρατιωτικός, ο πολιτικός σαν πολιτικός. Εσύστησε το Πανελλήνιον και τους έβαλε όλους τους άρχοντες μέσα. Τον Κουτουριώτη τον έκαμε πρόβουλον της οικονομίας, τον Ζαΐμι πρόβουλον του εσωτερικού.
2: Τον κατηγορήσανε ότι και καλά, ότι τον έφερε την οικογένειά του. Ποιος?
1: Από την πρώτη στιγμή ζήτησε να έρθουν 2 νομικοί σύμβουλοι από την Κέρκυρα, γιατί ήξεραν τα νομικά θέματα. Ο ένας μάλιστα είναι ο αδελφός του Βιάρος, και ο άλλος και ο κυρίος που πέραμε πάνω ήταν, και αυτοί να βάλουν σε μία τάξη.
2: Εμπιστευότανε 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν νομομαθείς, νομομαθέστατοι, και τους έφερε από τα Επτάνησα για να διορθώσουν λίγο μέσα σε ευρωπαϊκά πλαίσια ένα ανύπαρκτο κράτος. Πού τον καλέσανε δηλαδή τον Καποδίστρια, υπήρχε κράτος, κυβερνήτη, ποιο κυβερνήτη?
0: Προχώρησε μεθοδικά στην εκλογή των προσώπων στις ανώτατες κυβερνητικές θέσεις. Επέλεξε πρόσωπα ικανά και συγχρόνως προσπάθησε όσο ήταν δυνατό να ικανοποιήσει τις προσωπικές φιλοδοξίες ορισμένων προκρήτων. Ακόμα και τον κακόδοξο Μαυροκορδάτο περίσσια τον ετοίμησε. Με την επιλογή προσώπων και από τα τρία κόμματα πέτυχε προσωρινά κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο κυβερνήτης έχει κοντά του μόνο ένα γενικό γραμματέα.
2: Και τι δεν έκανε, μία κοσμογονία. Απίστευτα πράγματα, δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να συλλάβει το τι έκανε ο Καποδίστριας σε αυτά τα ερυπωμένα χώματα. Στρατό, σχολεία, σχολές γεωπόνων, σχολές ναυπηγεία, εκκλησίες, μουσεία, να προστατεύσει τις αρχαιότητες. Μα και τι δεν έκανε ο άνθρωπος.
0: Μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια κατόρθωσε να δημιουργήσει έργα που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί με ποιο ρυθμό και αυτοθυσία έγιναν.
4: Μία κατάσταση στα πρόθυρα της γενικής κατάρρευσης. Ο Ιμπραήμ ουσιαστικά ελέγχει την Πελοπόννησο, ο Κιουταχής στη στερεά Ελλάδα. Έχουν απομείνει ελάχιστα στρατόπεδα και ελάχιστες περιοχές ελεύθερες. Ο εμφύλιος διχασμός και πολλές φορές όλη αυτή η τρομερή πολυαρχία που μάστιζε την ελληνική επανάσταση από την αρχή της έχει φέρει τα πράγματα σε αδιέξοδο.
0: Η έκρηξη της επανάστασης είχε καταστρέψει ό,τι θετικό είχε δημιουργηθεί σε όλους τους χώρους και τους θεσμούς. Εκπαιδευτικό, εκκλησιαστικό, δικαστικό, οικονομικό, διοικητικό, στρατιωτικό. Ο Καποδίστριας έφερε κοσμογονία στους θεσμούς σε όλους τους τομείς της ερυπωμένης χώρας.
4: Και εκεί συντελείται ένα ακόμη θαύμα χάρη στην αφοσίωση και τον πατριωτισμό του ανδρός. Χάνει να αναδιοργανώσει τη διοίκηση, επιτυχάνει να ανασυγκροτήσει το στρατό και να πετύχει την βαθμιαία απελευθέρωση της στερεάς Ελλάδας.
0: Αμέσως συστήθηκαν Πολεμικό Συμβούλιο, Υπουργικό Συμβούλιο και Εκκλησιαστική Επιτροπή και τμήματα οικονομίας, εσωτερικών και πολεμικών. Έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας και της ληστείας. Αποκατέστησε την ασφάλεια και την ευνομία στις πόλεις και στην επαρχία. Οργάνωσε κυβερνητικές υπηρεσίες και επαρχιακή διοίκηση. Ανασύνταξε το στρατό και το στόλο.

0: κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλήθης, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανιμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.
1: Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται τη θλίψη της, ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί μου. Ο Κύριος μας αγαπάει ως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί τη ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, φώτισε το λαό σου με το Πνεύμα σου το Άγιο, για να γνωρίσουν όλοι την αγάπη σου.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγες. Βασιλεύ ουράνιε, παράγοντας αληθείας, πανεχοπορών και τα πανεπτυρών, Χρισταυρός, αγνός χορηγός, ελθέ, εις ημών και καθένας πάσχελ, συναγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Καλώς ανταμώσαμε.
2: Ευχαριστούμε τον Πατέρα Νεκτάριο
1: για την άμεση του ανταπόκριση να είναι σήμερα κοντά μας για πρώτη φορά στην ενορία μας αυτή τη σύναξη. Ο Πατήρ Νεκτάριος Μαλιάδης είναι στον χώρο τον ιερατικό ως πανοσυλλογιότατος με σπουδές, θα λέγαμε, δεν ξέρω αν και αυτό πάντοτε το αναφέρουμε, αλλά είναι σημαντικό γιατί η αγάπη του για την θεολογική γνώση ήταν πολύ σημαντική, διδάκτρο του Πανεπιστημίου, αλλά είναι κληρικός, είναι διάκονος και αυτός σε ενορία και αγαπάει πολύ, θα λέγαμε, αγαπάει, τιμάει το ράσοτο, έτσι θα το έλεγα, έτσι λέω. Πατέρα Νεκτάριε, με όλη την αγάπη και την καλή διάθεση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε κοντά μας σε αυτή τη σύναξη, σε αυτή τη συντροφιά, Πατέρα Νεκτάριε, να μεταφέρετε στο φιλέστε το σεβασμό μας, έτσι την αγάπη μας και τον αναμένουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία. Την ευχή σας, καλώς ήρθατε. Το θέμα το οποίο είχαμε βέβαια δώσει στο φιλέστατο είναι η αληθινή χαρά που δίνει χρυσό ζωή. Πάνω σε αυτό νομίζω θα κινηθεί όλη η παρουσίαση από τον Πατέρα Νεκτάριο και θα δοθεί και η δυνατότητα ενός διαλόγου. Και πάλι, καλώς ανταμώσαμε. Να εύχεστε καλό ξεκίνημα.
3: Ευχαριστώ πολύ, Πατέρα Σάβα, για τα πολύ καλά σας λόγια. Χαίρομαι πολύ, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί που είμαι κοντά σας σε αυτή την περιώνυμη ενορία των Αθηνών, του Αγίου Γερασίμου, με τη μακρά και βαριά ιστορία, πρέπει να τα λέμε αυτά, την σπουδαία δράση, παρατεσθήρες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό είναι πολύ σπουδαία διακονία που επιτελεί ο ναός εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεκάδες, εκατοντάδες και μερικές χιλιάδες φοιτητών πέρασαν και ευλογήθηκαν από αυτό το ναό και έτσι μπόρεσαν να συνδυάσουν την γνώση την επιστημονική με την κατά Χριστόν γνώση που είναι ο τέλειος συνδυασμός, αδελφοί μου, στη ζωή ενός ανθρώπου. Θα μιλήσουμε λοιπόν, όπως προείπε ο πατήρ Σάβας, για το θέμα αυτό που είναι βέβαια πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της χαράς, της πνευματικής που προέρχεται από την εχριστό ζωή. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, πολύ μεγάλο θέμα. Εδώ ακροθυγώς μόνο θα δώσουμε κάποιους προβληματισμούς, πιο πολύ ως ευκαιρία συζητήσεως πάνω στο θέμα αυτό που είναι βασικός άξονας, θα λέγαμε, όλες τις ζωές του χριστιανού. Και θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς με μια ενοιολογική διασαφήνιση πρώτα απ' όλα των όρων χαρά και πνευματική ζωή, διότι υπάρχει μια διάσταση στο λεξιλόγιο το κοσμικό και στο λεξιλόγιο το εκκλησιαστικό, το της πίστεως. Δηλαδή οι λέξεις πολύ συχνά, αν όχι πάντοτε, γίνονται οχήματα διαφορετικών ενοιολογήσεων και κατά την περίοδο βέβαια που των χρόνων, όπως αλλάζουν οι έννοιες της λέξης, αλλά και μέσα στην ίδια χρονική περίοδο αναλόγως στο χώρο στον οποίο κινούμεθα. Έτσι λοιπόν στο κοσμικό λεξιλόγιο η λέξη χαρά, όπως όλοι γνωρίζουμε, σημαίνει συνδέεται με την απόλαυση, συνδέεται με την απόλαυση του εαυτού και πολύ συχνά φτάνει στην κατακόσμων ενοιολόγησή του να φτάνει μέχρι τη διάλυση του εαυτού, δηλαδή μέχρι την οδύνη. Η λέξη τώρα πνευματικός στον κόσμο στην πραγματικότητα σημαίνει διανοητικός, δηλαδή πνευματικός για τον κόσμο είναι αυτός που έχει πολύ καλά καλλιεργημένη τη διάνοιά του και οξυμένη τις διανοητικές του ικανότητες. Στον εκκλησιαστικό τώρα χώρο, η χαρά δεν είναι η απόλαυση, δεν είναι η απόλαυση του εαυτού, αλλά είναι κυρίως η σύνδεση και η σχέση με ένα πρόσωπο. Είναι διαδικασία λοιπόν και το πρόσωπο φυσικά αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, η οποία σχέση οικοδομεί στην πραγματικότητα τον εαυτό του ανθρώπου. Η λέξη πνευματικός στο λεξιλόγιο της πίστεως δεν έχει καμία σχέση με τη διανόηση, αλλά σημαίνει βεβαίως αυτόν που έχει, που κατέχει ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Πλήρης διάσταση δηλαδή ανάμεσα στις λέξεις αυτές, παρόλο που είναι ομοειδείς ως λέξεις ετυμολογικά, αλλά έχουν παντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Και αυτός ο πνευματικός άνθρωπος, ενώ στον κατακόσμων έχει οξυμένη μόνο τη διάνοιά του, στον εκκλησιαστικό χώρο ο πνευματικός άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος, του οποίου η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αφορά όχι μόνο τη διάνοια, όχι μόνο το νου, όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα και όλη του την οντότητα. Και υπάρχει αμεσότατη σύνδεση ανάμεσα στην χαρά και στην πνευματική ζωή, στη δεύτερη αυτή περίπτωση στην εκκλησιαστική. Επομένως, καταλαβαίνουμε ευθύς εξ αρχής αμέσως δηλαδή ότι στον χώρο της πίστεως οι όροι του κόσμου ανατρέπονται. Και θα το δούμε αυτό ακόμα πιο κάτω, πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό εντελώς αποκαλυπτικά. Όμως, επειδή είναι σημαντικό να αφήνουμε να μιλάνε οι ανθρώπους, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά αυτούς που βίωσαν την χαρά και που την εξέφρασαν την πνευματική αυτή χαρά της πίστεως με ένα πολύ δυνατό τρόπο και ακριβή και αληθινό, θα διαβάσω πολύ σύντομα μερικά αποσπάσματα από σκέψεις του περίφημου, του γνωστού μας σε όλους, του Φώτη Κόντολου, του αγιογράφου του περίφημου, που ήταν και διανοητής αλλά και πνευματικός άνθρωπος, σπανιότατος συνδυασμός. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πατάει πάρα πολύ γερά στο Ευαγγέλιο και σε όλους στα κείμενα των Πατέρων, θα μας πει: «Αληθινή και όχι ψεύτικη χαρά νιώθει μονάχα όποιος έχει τον Χριστό μέσα του. Και είναι ταπεινός, πράος, γεμάτος αγάπη. Αληθινή χαρά έχει μονάχα εκείνος που ξαναγεννήθηκε στην αληθινή ζωή του Χριστού. Και αυτή η αληθινή χαρά βγαίνει από καρδιά που πονά και θλίβεται για τον Χριστό και βρέχεται από το παρηγορητικό δάκρυο, το οποίο δεν το γνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι, κατά τον Άγιο Λόγο που βγήκε από το στόμα του Κυρίου. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Καλότυχοι δηλαδή όσοι είστε λυπημένοι, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν». Ήδη εδώ έχουμε τις πρώτες κατά κόσμων αντιφάσεις. Μιλάμε για χαρά η οποία προέρχεται από πένθος. Ακατανόητο για τον κόσμο. Παντελώς λοιπόν άλλη λογική μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Η βεβαιότητα λοιπόν αυτή που δέχεται μυστικά τον κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται πνευματικά. Και λέγει παρακάτω ο Κύριος: «Μακάρι η εστέω των ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωσιν παν πονηρών ρήμα ψευδόμενη ένε και νεμού». Και στο μυστικό δείπνο: «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δεν λυπηθήσεστε, αλληλείπη μόνης χαράν γεννήσετε». Είναι λοιπόν μια χαρά που προέρχεται από λύπη, το κρατάμε αυτό. Και αλλού λέει πως οι χριστιανοί φαίνονται στους ασεβείς πως είναι λυπημένοι, μα τα αλήθεια χαίρονται. Ως λυπούμενοι, αείδε χαίροντες. Ως πτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αυτή λοιπόν την πνευματική χαρά βεβαίως την εξέφρασε και ο Δαβίδ, όπως μας λέει εδώ ο Φώτης Κόντογλου: «Κύριε, ενθλίψη επλά την άσμε». Στους ψαλμούς του: «Κύριε, με τη λύπη άνοιξε την καρδιά μου». Και βέβαια γνωρίζουμε και πολλά άλλα που έχει πει ο Δαβίδ σε σχέση με αυτό: «Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, ευλογήστε τον Κύριο εν παντή καιρό, διαπαντός η άνεση αυτόν το στόματί μου», που είναι η έκφραση της χαράς. Και όπως ακούμε και στον εξάψαλμο: «Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και αν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου». Για αυτή την πνευματική χαρά, λέει ο Κόντογλου, που δίνει ο Χριστός σε όσους τον αγαπούν και που βγαίνει από τη θλίψη, γράψανε πολλά και θαυμαστά οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο περίφημος αυτός Άγιος, τη λέγει χαροποιών πένθος και χαρμολύπη. Εδώ ερχόμαστε τώρα στις δύο λέξεις κλειδιά για το θέμα μας, που είναι αυτό το αντιθετικό ζεύγος χαροποιών πένθος και χαρμολύπη. Δύο εκφράσεις, τρεις λέξεις που έχουν μέσα τους και τη χαρά και τη λύπη και που έχουν ως αποτέλεσμα πένθος μεν για το Θεό, χαρά δε για την ψυχή. Και θα κρατήσω ευθύς αμέσως από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο, γιατί πρέπει να μιλάμε με τα λόγια των ανθρώπων που βίωσαν οι ίδιοι πνεύματι τα φαινόμενα αυτά. Λέγει στα περίφημα σχετικά του Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, μεγάλος αυτός πατέρας: «Βλέπε, λέει στο χριστιανό, οποία καλά γεννώνται εις τον άνθρωπον εκ των αγώνων. Πολλάκις ενώ ο άνθρωπος ευρίσκεται γονατιστός εις προσευχήν, έχοντας χείρας εξυπλωμένας εις των ουρανών και ατενίζων εις των σταυρών του Χριστού και έχουν συγκεντρωμένας πάσας αυτού τα συνθυμίσεις και τον νουν εις των Θεών και δέεται και παρακαλεί με τα κατανήξεως και δακρύων των Θεών, έφνης κατά αυτήν την ώρα κινείται στην καρδίαν αυτού η δονή της και γλυκή της άπειρος και ευθύς παραλύονται τα μέλη του σώματος και σκεπάζονται οι οφθαλμοί, το μεν πρόσωπο νεύει στην γην, εδέν θυμίσεις και οι λογισμοί αυτού μεταλλάσσονται, ώστε δεν δύναται πλέον να κάνει μετανοίας εκ της πολλής αυτού χαράς ή της κινείται εις όλον αυτό το σώμα». Τι παρατηρούμε εδώ? Ότι όλο αυτό το φαινόμενο της χαράς, το οποίο ξεκινάει ως αποτέλεσμα εντάσεως προσευχής και κατανήξεως ενώπιον του Θεού και ξεκινάει βέβαια από την καρδία αλλά και από τη διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου, καταλήγει εν τέλει να γίνεται και σωματικό φαινόμενο. Από τη χαρά, λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, παραλύει όλο το σώμα και δεν μπορεί κανείς να κάνει ούτε καν τις μετάνοιες, γιατί έχει γλυκανθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι πατέρες που μιλούν για αυτά, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, το πένθος για το Θεό που προέρχεται από την ταπείνωση. Και βέβαια στα νεότερα χρόνια θα αφήσουμε να μιλήσει τον Άγιο Νεκτάριο, που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την Αγία Μνήμη του, αυτόν τον άνθρωπο που σφράγισε την ιστορία της Εκκλησίας μας και όλης του Ορθοδόξου κόσμου, βέβαια τον 20ο αιώνα, να λέει για τη χαρά στο έργο του γνώθησε αυτόν. Περί χαράς ως καρπού του Παναγίου Πνεύματος. Η χαρά βεβαίως είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος, το ξέρουμε. Χαρά, λέξη προσφυλής, λέξη πολυπόθητη, λέξη που συγκινεί τις ψυχές των ανθρώπων, λέξη που δηλώνει αγαλίαση και φροσύνη, λέξη πνευματικής στέρψης και έκφρασης ειδονής. Χαρά. Ας προσέξουμε ότι αυτές τώρα οι εκφράσεις του Αγίου Νεκταρίου δεν είναι ένα απλό θεωρητικό κατασκεύασμα, στην πραγματικότητα και κρυμμένος, χωρίς να το λέει ο ίδιος, είναι στην πραγματικότητα η έκφραση των δικών του βιωμένων εμπειριών. Και αυτό έχει τεράστια σημασία λοιπόν. Με ποια λόγια να περιγράψω το συνέστημα που αναδύεται στην καρδιά μου χάρη σε σένα, με ποια χρώματα να ζωγραφίσω την εικόνα σου, με ποιες λέξεις να περιγράψω το μυστικό σου χαρακτήρα. Καμία δική μου δύναμη δεν μπορεί να αναλύσει το μυστήριο. Η χαρά είναι μυστήριο. Καμιά φωνή δεν έχει τον κατάλληλο τόνο για να εκφράσει τη μυστική του ενέργεια. Παραμένει μυστική, κρύβεται στα μύχια της καρδιάς και φανερώνεται μονάχα στην ψυχή του καθενός. Η χαρά κάνει την ψυχή να σκυρτάει από εφροσύνη και αγαλίαση. Αυτή τη μεθάει σαν θείο ποτό. Έχει γίνει πολυπόθετη απόλαυσή της. Και περισσότερο από μέλι και κερί γλυκαίνει τη γλώσσα όταν ξεχυλίζει από χαρά η ψυχή. Συνθέτει ύμνους στην καρδιά τους, οποίους θα δυνατούν να εκφράσουν τα χείλη. Η καρδιά μιλάει, τα χείλη σιωπούν, το υπερφυές λειτουργείται μυστικά. Η καρδιά λοιπόν χαίρεται γιατί η αγάπη του Θεού κατασκήνωσε μέσα της. Να γιατί χαίρεται. Η καρδιά χαίρεται γιατί αισθάνθηκε να έχει γεμίσει από το πολυπόθητο αγαθό. Χαίρεται γιατί έλαβε μυστική πληροφορία. Άλλη λέξη κλειδί. Ότι ο Θεός την αγάπησε. Χαίρεται γιατί η ειρήνη, η γαλήνη, η ηρεμία και η αταραξία βασιλεύουν μέσα της. Η καρδιά χαίρεται γιατί με την πίστη γνώρισε τον Κύριο. Χαίρεται γιατί με την ελπίδα κατενόησε την αλήθεια των μελών των αγαθών. Γιατί με την αγάπη γνώρισε τον Κύριο και κατοικεί μέσα της. Βασική παράμετρος για να έρθει στον άνθρωπο η χαρά, στον πιστό βεβαίως η χαρά, είναι η απλότητα. Αυτή είναι μια θεμελιώδης αρετή, χωρίς την οποία είναι αδύνατον ο άνθρωπος να φτάσει στη χαρά. Και πάλι ο Φώτης Κόντογλου, το οποίο μόλις προαναφέραμε κάποια χωρία, ο Φώτης Κόντογλου προλόγησε την πρώτη έκδοση του βίου του Αγίου Νικολάου του Πλανά, του μεγάλου αυτού νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, του 20ου αιώνα. Ο Άγιος Πλανάς και κοιμήθηκε το 1932. Και μια μοναχή, η οποία ήταν πνευματικό παιδί του, η Μάρθα, εξέδωσε για πρώτη φορά τον βίο του. Τον πρόλογο αυτού του βιβλίου τον έγραψε ο Φώτης Κόντογλου. Και εκεί στο βιβλίο αυτό ο Κόντογλου εξυμνεί με διθυραμβικά λόγια την απλότητα. Το Πανάγιο και γλυκύτατο στόμα που είπε ότι είναι αλήθεια, όπου είπε ότι είναι αλήθεια, λάλησε και τούτα τα μακάρια λόγια. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτοί οι ιού κληθήσονται. Απλώς στάθηκε ο ιστορούμενος, ο Αγίος Νικολάος ο Πλανάς, απλώς και ο ιστορικός του, απλή πρέπει να είναι και εκείνοι που θα τον διαβάσουν. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και φορτωμένοι και θα σας ξεκουράσω. Με αυτά τα λόγια δεν κάλεσε κοντά του μονάχα όσους είναι κουρασμένοι από τις θλίψεις και τις δυστυχίες της ζωής, αλλά κάλεσε και εκείνους που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι με τις μάταιες γνώσεις, με τις μάταιες φροντίδες, με τις πολύπλοκες πονηρίες που ρίχνουν τον άνθρωπο στην απελπισία της ψυχής. Για τούτο και ο μακάριος αυτός γέροντας, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς δηλαδή, έζησε χαρούμενος σαν να ήταν παιδάκι, ενηλαρότητη με όλες τις πίκρες που πέρασε, επειδή είχε μέσα του, προσέξτε, το πνεύμα του Άγιον που λέγεται παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής, γιατί όποιος είναι φωτισμένος από αυτό έχει την παρηγοριά που νικά όλες τις πίκρες και ακτινοβολά το πρόσωπό του. Αληθινά είναι ευλογημένος και καλότυχος όσο όποιος κατάλαβε γρήγορα την πίκρα που βρίσκεται μέσα στις χαρές του κόσμου τούτου. Και εδώ βεβαίως έχουμε αυτή την περίφημη, που τη βλέπουμε συνέχεια βέβαια στους πατέρες της Εκκλησίας, σύζευξη ανάμεσα. Το περίφημο δίπολο ανάμεσα στην Ιδονή και στην Οδύνη. Αυτά τα δύο πηγαίνουν πάντα μαζί. Το ένα σέρνει το άλλο. Και το ένα προκαλεί το άλλο. Δηλαδή η Η οδύνη προκαλείται πάντοτε από την ειδονή και θα το δούμε αυτό και λίγο παρακάτω πώς ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η χαρά του λοιπόν του Αγίου Νικολάου του Πελανά, μας λέει εδώ ο Άγιος ο Φώτης Κόντογλου, ήταν να λατρεύει το Θεό και να νιώθει χαρά μέσα από τις ακολουθίες. Η χαρά επίσης ξέρουμε ότι προήρθε στους Αγίους, πάρα πολλές φορές ερχόταν όταν οι Άγιοι διώκονται, όταν διώκονται χαίρονται, όταν συκοφαντούνται χαίρονται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι καταρχάς αυτό είναι φαινομενικά παράλογο, όταν βρίσκεσαι σε δεινή κατάσταση να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος, όταν σου λείπουν όλα να μην έχεις καμία έγνοια και μέρημνα στο μυαλό σου. Πώς συμβαίνει αυτό μέσα στον χώρο της πίστεως? Συμβαίνει διότι υπάρχει ο αδιάψευτος λόγος του Κυρίου, μακάρι εστί όταν ονειδήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορίζωσιν ημάς και ονειδήσωσιν ημάς χαίρεται εκείνη τη μέρα, έτσι είπε πολύ γνωστή αυτή η ρίση. Επομένως οι Άγιοι όταν διώκονται, και το έχουμε δει αυτό επανειλημμένος να συμβαίνει στη ζωή των Αγίων, έρχονται σε επίγνωση της αληθείας αυτού του λόγου του Κυρίου και καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι απολύτως αληθινά, και καταλαβαίνουν επίσης ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι δικοί του, είναι δικοί του του Χριστού και δεν είναι μόνοι, και από εκεί γεννιέται η χαρά. Η βίωση επίσης της χαράς, αδελφοί μου, έρχεται ως αποτέλεσμα βίωση της ορθής πίστεως, και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σοβαρό σχόλιο. Άλλο είναι η πίστη, άλλο είναι η θρησκεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πίστη είναι μια κατάσταση βιωματικής εμπειρικής σχέσεως με το Θεό, που έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό που λέγεται ερωτικός τρόπος της συνδέσεως με το Θεό. Έχουν μιλήσει βεβαίως όλοι οι Άγιοι Πατέρες για αυτό το φαινόμενο. Η θρησκεία τι είναι? Η θρησκεία είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με το φόβο του ανθρώπου και την επιθυμία του ανθρώπου να εξευμενήσει το θείο. Το έχουμε δει αυτό βεβαίως να συμβαίνει επί παραδείγματι στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνουν? Διαρκώς κάνουν θυσίες στους θεούς. Για ποιο λόγο? Για να προστατευτούν από την μνήμη των θεών, για να μην καταστραφούν. Οι Εβραίοι επίσης το έχουν.

Όπως όταν ένας άρρωστος είναι άρρωστος και έχει πυρετό και βλέπουμε τον πυρετό για να καταλάβουμε το σοβαρότητα της ασθένειας και την επιμονή της ασθένειας, η ύπαρξη χαράς ή όχι στον άνθρωπο είναι η καθαρότερη και ευκολότερη απόδειξη, το θερμόμετρο θα λέγαμε, της πίστεως. Από αυτό καταλαβαίνουμε αν ο άνθρωπος πιστεύει ή όχι, και αν πιστεύει βεβαίως με τον ορθό τρόπο. Γιατί όταν ο άνθρωπος πιστεύει ορθά, αδελφοί μου, έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, έχει το χαρακτηριστικό της ευγνωμοσύνης έναντι του Θεού, και η ευγνωμοσύνη γεννάει πάντοτε χαρά. Αν παρακολουθείτε λίγο τον ψυχολογικό λόγο των τελευταίων χρόνων, επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει πια πλέον και ψυχολόγο ή και ψυχίατρο κάποιοι, μιλάνε πάρα πολύ συχνά οι ψυχολόγοι, στον που είναι καθαρά κοσμικός λόγος βέβαια, περί της ευγνωμοσύνης που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Αυτά βέβαια έχουν υποθεί στο Ευαγγέλιό μας 2.000 χρόνια πριν η νεότερη επιστήμη τα αποκαλύψει και τα ανακαλύψει, γιατί η ευγνωμοσύνη, όταν ο άνθρωπος ευγνωμονεί το Θεό, τον δοξολογεί, και όταν τον δοξολογεί ο άνθρωπος είναι υγιής και νιώθει μέσα του ότι οικοδομείται. Επίσης, αιτία της χαράς στον πιστό χριστιανό είναι και μια άλλη αντίληψη περί της βιώσεως του χρόνου. Τι εννοώ με αυτό? Στον κόσμο μας σήμερα υπάρχει πάρα πολύ έντονο άγχος στη ροή του χρόνου. Το βλέπουμε πάρα πολύ έντονο αυτό στους κοσμικούς ανθρώπους. Δηλαδή, υπάρχει ο φόβος της φθοράς, που σημαίνει βέβαια φόβος του θανάτου, και η επέλαση αυτής της φθοράς. Στον πιστό αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, διότι ναι μεν και στον ίδιο υπάρχει η ροή της φθοράς, είναι κάτι αναπόφευκτο αυτό για όλους μας, όμως στον πιστό άνθρωπο υπάρχει πάντοτε αυτή η προοπτική της αιωνιότητας, δηλαδή μια άλλη στόχευση που σε βγάζει έξω από τα απλά καθημερινά και έξω από αυτή τη φθορά που είναι τόσο ζημιογόνος για τον άνθρωπο. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως αν προσέξουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ, τις εκπομπές της τηλεοράσεως, όλα αυτά. Τι βλέπουμε, τι παρατηρούμε σε εκπομπές αυτές? Υπάρχει μία εντός εισαγωγικών τρελή χαρά σε όλες αυτές τις εκπομπές, που είναι το περίφημο lifestyle δηλαδή της εποχής, που είναι ψεύτικη βέβαια χαρά, που είναι χαρά γεμάτη οδύνη στο τέλος, γιατί δεν είναι πραγματική χαρά, γιατί είναι μία ψευδοφανής χαρά της βιτρίνας και μόνον. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δούμε λίγο πώς γεννιέται η λύπη στον άνθρωπο, που είναι ένα βέβαια καθολικό φαινόμενο της εποχής μας. Η λύπη γεννιέται από την αμαρτία βεβαίως. Και λένε οι πατέρες μας της Εκκλησίας, η αμαρτία πραχθήσα λυπεί την ψυχή. Η ψυχή λυπάται όταν πράττει αμαρτία. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας σπουδαίος, πολύ σπουδαίος θεολόγος της Εκκλησίας μας, μεγάλος πατέρας, μας δίνει, μας αποκαλύπτει μάλλον, όλο αυτό το μηχανισμό λειτουργίας της λύπης. Λέει, λύπη, εστί, διάθεσης ειδονών, εστερημένη. Δηλαδή, ο άνθρωπος λυπάται, ο κοσμικός άνθρωπος εδώ βεβαίως εννοεί, λυπάται όταν δεν μπορεί να απολαύσει αυτά που θέλει. Και επομένως η επόμενη φάση είναι η οργή, και η επόμενη φάση είναι η αγανάκτηση, και η επόμενη φάση είναι η σύγκρουση με τους άλλους για να μπορέσω εγώ να λάβω αυτά που νομίζω ότι δεν έχω. Και πάσης λύπης συνισταμένης κατά ψυχήν, ειδονήσαρκος προηγείται. Για να υπάρξει λύπη στην ψυχή του ανθρώπου έχει προηγηθεί ένα γεγονός. Το γεγονός αυτό είναι μια μορφή ειδονής, της σαρκός λέει εδώ. Και όταν λέει ειδονή της σαρκός δεν πρέπει να το θεωρήσουμε μόνο με τη σημερινή έννοια. Σήμερα στα νέα ελληνικά όταν λέμε ειδονή έχουμε σχεδόν ταύτιση απόλυτη με την κατασάρκα ή τη λεγόμενη σεξουαλική ειδονή. Δεν εννοεί μόνο αυτό εδώ ο Άγιος. Εννοεί οποιοδήποτε είδος πώς να πούμε, απόλαυσης του εαυτού μου προέρχεται από τον εγκλεισμό στον εαυτό μου. Αυτό εννοεί η ειδονή της σαρκός, η οποία βεβαίως με κλείνει στον εαυτό μου και δημιουργεί θλίψη. Αιτία της λύπης επίσης είναι οι πολλαπλές επιθυμίες. Πάγκινο φαινόμενο της εποχής μας. Ο άνθρωπος είναι πλήρως αποδιοργανωμένος στη σημερινή εποχή, είναι πλήρως διασπασμένος σε πολυπίκυλες επιθυμίες, με αποτέλεσμα να ξεστρατίζει από τον κύριο δρόμο, τον άξονα του που είναι η προβολή του προς τον Θεό, να φεύγει από αυτό το δρόμο και να εστιάζει μονομερός και μανιακός στην απόλυτη εγκοσμιότητα. Και αυτή είναι μια μείζον βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, παγίδα του διαβόλου. Μας το έδειξε ο ίδιος ο Χριστός μας, στους πειρασμούς του, στους 40 ώρους, όταν ο διάβολος του είπε: βλέπεις τις πέτρες, κάντες ψωμί. Που είναι αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Επίσης, γενοσιουργός αιτία της λύπης στην εποχή μας, αλλά και πάντοτε, είναι οι πολυμερείς μέρημνες του βίου. Ακούσαμε προημερών στην περίφημη παραβολή του Σποραίου, το Χριστό μας να λέει ότι ο λόγος του

0: Θεού δεν ριζώνει, δεν πιάνει, διότι υπάρχουν τρία μεγάλα εμπόδια: οι μέρημνες του βίου, ο πλούτος και οι ειδονές. Αυτά είναι οι τρεις μεγάλες δαγκάνες οι οποίες εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νιώσει τη χαρά της πίστεως και να έρθει η λύπη. Η λύπη είναι επίσης απόδειξη έλλειψης εμπιστοσύνη στο Θεό. Γι' αυτό είναι και μια κεκριμένη αθεία, βέβαια, στην πραγματικότητα η λύπη. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος είπε εκείνη την περίφημη φράση που την ξέρουμε όλοι: «Έχεις λύπη, ο Χριστός σου λύπη». Που είναι απολύτως μεγάλη αλήθεια αυτό. Γιατί ο άνθρωπος, επίσης, αδελφοί μου, όταν λυπάται, τι κάνει? Στενεύει. Πάβει να είναι πεπλατισμένη η καρδία του. Πάβει να συγχωρεί. Δεν χωράνε δηλαδή οι άλλοι μέσα του και κλείνεται στον εαυτό του. Και από εκεί νομοτελειακά οδηγείται στην αμαρτία. Και είναι πραγματικά μονόδρομος αυτό. Ποια είναι η διόρθωση τώρα σε όλα αυτά? Μας την έδωσε ο ίδιος ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Η αμεριμνησία. Μας το είπε τόσες φορές. Μη μεριμνάτε δια την αύριον. Αλλά αυτό πώς το λέει? Όχι με μια αίσθηση αδιαφορίας, ας πούμε, ανεύθυνης αδιαφορίας για τα πεπραγμένα και τη ζωή μας, αλλά με μια διάθεση παντελούς και ολικής αγαπητικής παραθέσεως της ζωής μας εν Χριστώ. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας συνεχώς τι λέμε? Αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστώ το Θεό παραθόμεθα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μου, σε όποια φάση και να είμαι και σε όποια ηλικία, την παραθέτω στο Χριστό. Δεν σημαίνει ότι εγώ μένω ανενεργός στην πράξη, αλλά πάβω να μεριμνώ, γιατί ξέρω ότι βρίσκεται σε χέρια αλλουνού. Και εγώ κάνω ό,τι μπορώ σε αυτό και ο Θεός θα το προχωρήσει το πράγμα. Επίσης, πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ συχνά ότι ο Θεός μας, αδελφοί μου, είναι Θεός της χαράς. Αυτό το ξεχνούμε δυστυχώς και πλάθουμε στη συνείδησή μας μέσα, ανεπιγνώστως κάποιες φορές, αλλά και γνωσμένα κάποιες άλλες, έναν Θεό τιμωρό, σκυθροπό, σκοντούφλι, τιμωρητικό, που με περιμένει στη γωνία πότε θα παρεκκλίνω για να μου κόψει πρόστιμο. Αυτό βεβαίως δεν έχει άλλες αιτίες που δεν είναι τώρα της ώρας να αναφέρουμε, αλλά είναι κάτι πολύ παθολογικό και πολύ άσχημο που πρέπει να αποβληθεί πλήρως από τη ζωή μας, γιατί δεν έχει και σχέση βεβαίως με την πίστη μας. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Χαίρον της παθήμασή μου, έλεγε ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: ο εν Θεό ον, όποιος είναι με τη χαρά, με το Θεό, αεί χέριν, πάντοτε χέρι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και η εν Κυρίω χαρά κέρδος φέρει, η εν το κόσμο λύπη. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, φωνάζει ο Απόστολος, δίνοντας την προτροπή πάντοτε να χαίρεται η πιστή. Με ποιο μέσον? Με την αδιάλειπτη προσευχή, και ως αποτέλεσμα θα έχουν την αένα ευχαριστία προς το Θεό. Γιατί πρέπει να ευχαριστεί ο Θεός τον άνθρωπο, ο άνθρωπος τον Θεό? Διότι η ευχαριστία, αδελφοί μου, οικοδομεί και δίνει υγεία στον άνθρωπο. Παρατηρήστε τους ανθρώπους που διαρκώς γκρινιάζουν. Πόσο είναι σκοτισμένο το πρόσωπό τους, πόσο η ματιά τους είναι χαμένη, πόσο η ζωή τους δηλητηριάζεται. Παρατηρήστε επίσης έναν άνθρωπο που διαρκώς λέει δόξα σε ο Θεός, που δυστυχώς έχει χαθεί από το στόμα των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες, όπως το ακούγαμε από τους πατεράδες μας και τους γονείς μας. Ο άνθρωπος είναι φλέγεται το πρόσωπό του με το δόξα σε ο Θεός από τη χαρά. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι η Εκκλησία της χαράς. Τι λέμε κυρίως? Ποια είναι η βάση της Εκκλησίας μας? Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι σημαίνει Θεία Ευχαριστία? Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι το μυστήριο στο οποίο όλη η ανθρωπότητα, σύμπασα η ανθρωπότητα, αναφέρεται ευχαριστιακά στο Θεό, δια του Ιησού Χριστού, στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Πώς τη λέμε την Παναγία μας? Παναγία, ένα από τα ονόματά της, η πάντων χαρά. Τι αναφέρουμε διαρκώς για την Παναγία μας στις παρακλήσεις της? Χαράζουν την καρδία πλήρως των Παρθένε. Χαίρε η παγκόσμιος χαρά. Πάντο θλιβωμένον η χαρά. Χαίρε της χαρά η κλάμψη. Και παντού υπάρχει αυτή η έννοια της χαράς και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να θυμίσω μόνο ότι στο μυστήριο του γάμου, ανάμεσα στις πολλές ευχές που διαβάζονται και που λέει εκείνη κάποια στιγμή ο ιερεύς ευχόμενος στο ζεύγος να έχουν την ευλογία του Αβραάμ και της Ρεβέκας και λοιπά, λέει κάποια στιγμή: και έλθει με όμικρον γιώτα, έτσι ως ευτική, επ' αυτούς η χαρά εκείνη ειν έσχεν, ακούστε, η μακαρία Ελένη ότε έβρε τον τίμιον σταυρών. Να έρθει πάνω στο ζεύγος η χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν την έστειλε ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο γιος της, στους Αγίους Τόπους για να βρει τα προσκυνήματα, τα Πανάγια, και βρήκε τον Πανάγιο Σταυρό. Επομένως η χαρά είναι ένα φαινόμενο, το οποίο, ένα γεγονός το οποίο υπάρχει παντού μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς πολύ συχνά καλυπτόμενο με ευθύνη πολλών, ημών και ημών, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Η χαρά προέρχεται επίσης από το πένθος της μετανοίας. Άλλη μια αντιφατική τώρα εδώ έννοια. Ο άνθρωπος όταν καταλαβαίνει ότι αναξίως αγαπάται από το Θεό, γιατί αυτό είναι η μετάνοια, αυτό τον γεμίζει, τον πλημμυρίζει με μια απέραντη ευγνωμοσύνη, η οποία οδηγεί νομοτελειακά σε χαρά. Είναι άλλο βεβαίως η μετάνοια και άλλο η μεταμέλεια, έτσι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η χαρά λοιπόν που προέρχεται δια των θλίψεων, η χαρά που προέρχεται από την καθαρή καρδία του ανθρώπου. Η Εκκλησία μας, όπως λέμε, είναι η Εκκλησία της χαράς. Γιατί βασίζεται στο γεγονός της μεγίστης χαράς που είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Και τι είπε, ποια ήταν η πρώτη λέξη που εξέφερε ο Κύριος από το στόμα του όταν ανέστη στις μυροφόρες? Χαίρετε, χαίρετε. Αυτός ο υπέροχος χαιρετισμός που έχει μπει στην ελληνική γλώσσα και που υπήρχε βέβαια από την αρχαιότητα και που επίσης έχει χαθεί σήμερα. Ακούστε ότι οι άνθρωποι δεν λένε χαίρετε πλέον. Αν παρατηρήσετε το αυτό, έχει χαθεί αυτός ο χαιρετισμός και έχει αντικατασταθεί με αυτό το φρικαλέο καλησπέρα που λένε στις 12 το μεσημέρι, που είναι παντελώς παράλογο να σου λένε καλό βράδυ στις 12 το μεσημέρι, προς αντικατάσταση αυτού του χαρμόσυνου αναστάσιμου χαιρετισμού. Ένα σχόλιο σε αυτό. Η Θεία Ευχαριστία, όπως αναφέραμε, που είναι λοιπόν η ευχαριστιακή αναφορά όλης της κτήσεως προς το Θεό, όλης της ύλης και των ανθρώπων και των υλικών στοιχείων προς το Θεό. Και η χαρά αυτή λοιπόν είναι αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε στο Ευαγγέλιο και όπως καταλαβαίνουμε όλοι αδελφοί μου, του ενός του οποίου έχουμε όλη χρεια. Ένα πράγμα έχει χρεια ο άνθρωπος και το έχει πει ήδη ο Χριστός μας, και αυτό είναι η σύνδεση μαζί του. Και πώς μπορεί να γίνει αυτή, ποιοι είναι οι διάβλοι που μπορεί να έρθει, ποια είναι δηλαδή τα εργαλεία που μπορεί να φέρουν αυτή την επέκταση της χαράς στον άνθρωπο? Βεβαίως είναι κυρίως ο διάλογος μετά του Θεού, δηλαδή η προσευχή. Είναι η κοινωνία μετά του Θεού, που είναι και η Θεία Κοινωνία, αλλά και η κοινωνία του λόγου, του λόγου της Εκκλησίας μας, και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο. Έχουμε στην Εκκλησία, αδελφοί μου, ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Όπως κάθε επιστήμη έχει τα εργαλεία της, έχει τη βιβλιογραφία της, έχει τον δικό της ερευνητικό μηχανισμό και στόχο, έχει και η Εκκλησία, το Πανεπιστήμιο της και τα βιβλία της. Και αυτά είναι όλες οι ιερές ακολουθίες που υπάρχουν μέσα στα βιβλία της Εκκλησίας, και σας συνιστώ, δηλαδή ενθέρμως, την μελέτη, την καθημερινή μελέτη του εκκλησιαστικού λόγου. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, γίνεται και από το, αν δεν έχετε τα βιβλία, από το ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε όλα τα μηνέα της Εκκλησίας, καθημερινή δηλαδή ακολουθία των Αγίων, όλες τις ακολουθίες, όλα τα μυστήρια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά από μια τέτοια εργασία. Είναι πρώτον η γνώση που αποκτά κανείς και η εμβάθυνση στον εκκλησιαστικό χώρο και λόγο. Είναι η γνώση βεβαίως της γλώσσας, που είναι πολύ σημαντικό ειδικά στη σημερινή μας εποχή, η γνώση της ελληνικής γλώσσας, αλλά ταυτοχρόνως ο άνθρωπος όταν μελετά τα έργα αυτά δεν έχει απλώς μια φιλολογική απόλαυση ενός πολύ καλού λόγου, αλλά έχει την εισρωή μέσα του Πνεύματος Αγίου, διότι ο λόγος αυτός δεν είναι απλώς ένας ωραίος λόγος, είναι ένας αγιοπνευματικός λόγος. Όλες οι λέξεις των ακολουθιών είναι φορτωμένες με Πνεύμα Άγιο, και το Πνεύμα αυτό το Άγιο εισέρχεται στον άνθρωπο όταν τα μελετά τα έργα αυτά, και το αποτέλεσμα είναι ότι καλλιεργείται ο άνθρωπος, και η καλλιέργεια αυτή βεβαίως φέρνει χαρά. Ποιος άλλος τρόπος χαράς υπάρχει? Είναι ο τρόπος της διακονίας, αδελφοί μου, και αυτό το έχουμε ξεχάσει. Αυτό που είπε ο Κύριος, μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει, είναι η μεγάλη συνταγή της χαράς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παρατηρήστε ανθρώπους, όλοι γνωρίζουμε νομίζω ανθρώπους που είναι άνθρωποι της διακονίας, που είναι αφιερωμένοι στην βοήθεια των άλλων ανθρώπων. Όλοι ανεξαιρέτως είναι άνθρωποι χαρούμενοι. Δεν θα βρείτε ποτέ άνθρωπο που να διακονεί άλλους και να μην είναι χαρούμενος. Γιατί συμβαίνει αυτό, νομίζετε? Γιατί? Διότι ο άνθρωπος όταν προσφέρεται στους άλλους, τι κάνει στην πραγματικότητα? Γίνεται ένας καταχάριν Θεός, μιμείται πρακτικές του Θεού, που είναι αυτή η απόλυτη δοτικότητα. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός απολύτου δοτικότητας και ένας Θεός εκστατικός, όπως λέμε, δηλαδή διαρκώς, μονίμως, συνεχώς κινείται προς τα έξω, κινείται προς τη δημιουργία του, προνοεί και σκεπάζει τη δημιουργία του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κάνει κάτι τέτοιο, γίνεται συνεργός του Θεού και επομένως παίρνει έντινη μέτρο και ιδιότητες, θα λέγαμε, του Θεού, που είναι η χαρά, που είναι η αγάπη, που είναι το έλεος. Γιατί ο άνθρωπος, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είναι ένα όν σχεσιακό. Δεν μπορεί να ζει μόνο του. Είναι ένα όν που ζει διαρκώς σε αναφορά και με τον Θεό και με τον άλλο άνθρωπο. Και μόνον κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να βιώνει τη χαρά. Γιατί τη χαρά και την ευτυχία, αδελφοί μου, τελικά μου τη δίνουν οι άλλοι. Δεν μπορώ να την έχω μόνος μου. Είναι αδύνατο να συμβεί αυτό. Αυτό σας παρακαλώ να το κρατήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, ο άνθρωπος της πίστεως δεν μπορεί ποτέ να είναι μια αυτάρκης μονάδα. Αυτό είναι δεδομένο, όπως λέμε τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω και ένα μικρό σχόλιο σε ένα ευρύτερο επίπεδο που αφορά όλους μας και τη σημερινή Ελλάδα, πάνω στο θέμα στο οποίο αναφερόμαστε τώρα, και να κλείνουμε με αυτό, γιατί φοβάμαι ότι περνάει η ώρα. Στη σημερινή Ελλάδα παρατηρούμε εντελώς αντίθετα φαινόμενα από αυτά που μόλις τώρα αρχίσαμε να περιγράφουμε, πώς είναι η χαρά εν Χριστώ, πώς είναι η χαρά η πνευματική και πώς βιώνει ο άνθρωπος τη χαρά. Παντελώς αντίθετα συμβαίνουν στην πλειοψηφία. Επικρατεί λύπη, θλίψη, κατάθλιψη. Είναι κοινά φαινόμενα αυτά. Και γνωρίζουμε όλοι ανθρώπους που βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις, εμφανώς ή αφανώς, και με χρήση επίσης ψυχοφαρμάκων κλπ. Αυτό έχει πλήστες όσες συνέπειες στο κοινωνικό σώμα της χώρας μας. Αυτός ο αυτοεγκλισμός των Ελλήνων σήμερα, η μανία για τις μέρημνες του κόσμου, η αδικία, η απιστία που τη βλέπουμε διαρκώς, και όλο αυτό δημιουργεί μια φοβερή κοινωνική δυσλειτουργία. Αυτό είναι εμφανές, νομίζω, σήμερα στο ελληνικό σώμα, το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε. Και οι Έλληνες πλέον είναι ανίκανοι για σύναψη σχέσεων ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Το ακούμε αυτό και το βλέπουμε διαρκώς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει μια, θα λέγαμε, απόλυτη κατάδυση πλέον σήμερα του νεοέλληνα, όχι απλώς μέσα στην εκοσμίκευση που υπήρχε και παλιότερα, αλλά μέσα σε μια απόλυτη εγκοσμιότητα, που θα ήταν περίπου, θα λέγαμε, μιας προτεσταντικής φύσεως έγνοια για κοινωνική καταξίωση, αλλά άλλου τύπου εδώ, όπου αφαιρείται από το σημερινό Έλληνα εντελώς, μα εντελώς, η αιώνια προοπτική και περικλείται ασφυκτικά η οντότητά του μέσα στο απόλυτο τώρα. Με αποτέλεσμα, αυτός ο λαός, που ήταν ένας λαός της χαράς, όπως τον θυμόμαστε όλοι ίσως από τα πολύ μικρά μας χρόνια, τα νεανικά, ο λαός των πανηγυριών δίπλα από την εκκλησία στις μνήμες των Αγίων, να έχει εντελώς μεταλλαγή και να έχει υποστεί μια συνειδησιακή εθνολογικής φύσεως, θα έλεγα, μεταβολή, λόγω της μετατοπίσεως της πίστεως. Δείτε μικρά παραδείγματα του αυτού που λέω τώρα, επί παραδείγματι. Γίνονται μεν και τώρα πανηγύρια τα καλοκαίρια, αλλά θα δείτε ότι έχουν πια άλλη ονομασία. Δεν γίνονται παρά το ναό επί τη μνήμη του Αγίου, αλλά θα δείτε γιορτή της Σαρδέλας, γιορτή της Ντομάτας, της Μελιτζάνας, του Κερασιού και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι, φαίνεται λίγο αστείο και λίγο έτσι παιδιάστικο, αλλά είναι πολύ σοβαρό, γιατί δείχνει μια πολύ σοβαρή μετατόπιση που έχει υποστεί η συνείδηση του Έλληνα και έχει πλήρως απομακρυνθεί, και έγινε σκεμμένα βέβαια αυτό, για να απομακρυνθεί από τον εκκλησιαστικό χώρο, σιγά σιγά να γίνει αποκόλληση δηλαδή αυτής της πράξεως του πανηγυριού από τον εκκλησιαστικό χώρο, και πάει λέγοντας το πράγμα. Τι σημαίνει τώρα, τι συμβαίνει, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει, νομίζω, ένας επαναπροσδιορισμός ολικός στην χώρα μας, στον τόπο μας, για μια συνειδητοποίηση των παραμέτρων της πίστεως μας, όπως βιωνόταν μέχρι πρότινος, ώστε να αναχαιτιστούν δύο πολύ σοβαρά φαινόμενα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και που συνδέονται βέβαια με το φαινόμενο το οποίο τώρα εδώ μελετούμε. Το ένα το φαινόμενο είναι ένας φρικτός ειδονικός αμοραλισμός, ο οποίος επικράτησε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, και τώρα πλέον, τώρα, το γενήν που λέμε, το γενήν, ένας φρικαλαίος ειδονικός ένας φρικαλαίος καλπάζων, μάλιστα, μηδενισμός, που απειλεί όλο τον ελληνικό λαό. λόγω της μετατόπισης της πίστεως βέβαια, από την πίστη του ελληνικού λαού. Αυτά είναι πολύ σοβαρά φαινόμενα και από εκεί προκύπτει βεβαίως και όλη αυτή η κατάθλιψη που σήμερα ως λιμική έχει επικρατήσει σε μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Όμως, επειδή η πίστη μας είναι πίστη της χαράς, πίστη της Αναστάσεως και ποτέ βεβαίως απελπισίας, θα μου επιτρέψετε να κατακλείσω αυτή την πολύ σύντομη και πολύ έτσι γενικευτική παρουσίαση με ένα εκκλησιαστικό κείμενο που το ξέρουμε όλοι, το ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε αυτές τις εκπληκτικές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας, και αυτό προέρχεται από το δοξαστικό του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή της Αποκαθιλώσεως, όπου εκεί είμαστε μπροστά στο νεκρό σώμα του Κυρίου που κατεβαίνει από το Σταυρό, και από κάτω είναι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και θα ετοιμάζουν τα σεντόνια για να παραλάβουν το σώμα του Κυρίου. Το κείμενο αυτό είναι αυτό που είπαμε πριν, χαρμολύπη. Δηλαδή, είναι ένας συνδυασμός ενός δοξαστικού, διθυραμβικού και ενθουσιαστικού επιτάφιου θρήνου. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται, γιατί μέσα στην Εκκλησία μας όλα τα μη δυνατά γίνονται δυνατά χάρη του Θεού. Στο κείμενο αυτό, που κατά τη γνώμη μου είναι από τα ωραιότερα, λεπτότερα, ομορφότερα κείμενα που έγραψε ποτέ, που γράφηκαν ποτέ στην ελληνική γλώσσα για τον νεκρό Χριστό, με μια παράμιλη λεπτότητα και είναι ένας ρωμαλαίος θρήνος, χωρίς όμως γλυκερότητα και κανένα συναισθηματισμό, ένας ρωμαλαίος θρήνος που ακουμπάει στον αρχαίο ελληνικό θρήνο πραγματικά. Η ελληνική γλώσσα φτάνει σε πολύ μεγάλα ύψη και δίδεται ως χάρισμα από το ελληνικό γένος μπροστά στο νεκρό σώμα του Κυρίου. Να πούμε βεβαίως ότι το ελληνικό γένος είναι το πρώτο στον κόσμο το οποίο αγκάλιασε αμέσως και ολοκληρωτικά και πολύ γρήγορα τη νέα πίστη. Για ποιο λόγο? Όχι μόνο γιατί ότι είχε μια γλώσσα που τότε ήταν διεθνής όπως τη σημερινή αγγλική και άρα αυτό βοηθούσε πάρα πολύ τη διάχυση της πίστεως, αλλά κυρίως, αδελφοί μου, διότι η ενσάρκωση του Κυρίου, η σταύρωσή του και η ανάστασή του απάντησαν τελεσιδίκως στα μεγάλα ερωτήματα φιλοσοφικά και οντολογικά του αρχαίου ελληνικού κόσμου, που είχε αδιέξοδο στο τι είναι ο Θεός, πώς ο Θεός εμφανίζεται πάνω στη γη και αν μπορεί να εμφανιστεί, πώς ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό. Ουδής δεν μπόρεσε ποτέ να απαντήσει, ούτε οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Αριστοτέλης. Απάντησε όμως ο Χριστός, και το ελληνικό γένος το έπιασε αυτό, το συνέλαβε και αμέσως τα αποκρίθηκε. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό το χαροποιό πένθος εκφρασμένο στην ελληνική γλώσσα προς τιμή του Κυρίου. «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από του ξύλου συνοικοδήμο και θεωρήσας νεκρών γυμνών άταφων ευσυμπάθητων θρήνων αναλαβών, οδυρώμενος έλεγεν, ήλι αλίμονο γλυκύτατε Ιησού, ον προμικρού ο ήλιος εν σταυρό κρεμάμενον θεασάμενος ζώφων περιεβάλλετο, αφού χάθηκε το φως, και η γη το φόβο εκειμένετο και διερήγνητο του ναού καταπέτασμα, αλιδού νυν βλέπω σε διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον». Και αρχίσουν τα ερωτήματα, τα τραγικά. Πώς σε εκειδεύσω, Θεέ μου, ή πώς συνδώσιν η λύσω, πώς θα σας εθελίξω μέσα σας εντόνια. Πίες χερσίν δε προσψάφσω το σώνα κύρα τον σώμα. Προσέξτε τι λέει προσψάφσω, ψάβω το ρήμα, ψάφσω στον μέλλοντα, αλλά δεν λέει ψάφσω, λέει προσψάφσω, που σημαίνει ότι δεν τολμώ καν να αγγίξω το σώμα σου. Ή ποια άσματα μέλψω της ή εξόδο εκτήρμων. Τελειώνει ο θρήνος εδώ. Μεγαλύνω τα πάθη σου, υνολογώ και την ταφή σου, συν τη Αναστάση κραυγάζων, Κύριε δόξαση. Αυτή η δοξολογία που τελειώνει με αυτό τον δοξολογικό επιτάφιο θρήνο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα ιδιαίτερα.
1: Ναι. Κάτι θα πείτε?
0: Όχι, είσαι, παρακαλώ.
1: Ευγνώμονες Παντρέα Νεκτάρια, αλλά και ευγνώμονες και στον Θεοφιλέστατο, διότι η αγάπη του επεκτάθηκε προς το πρόσωπό σας να είστε κοντά μας.
0: Τιμή μου και εμένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, για τον μεστό λόγο σας και για αυτόν τον τονισμό σε αυτά που πρέπει να βιώνουμε και την επισήμαση των ενδεχομένων των ατοπιμάτων μας και των αδεξιότητων μας ως πιστοί. Να εύχεστε. Και θα έλεγα, διευρύνεται τον χορό των Κυριναίων, την ωραία μέσα. Ευχαριστούμε. Να θα σας καλά. Έχουμε έτσι, με την παρουσία στην καλή σας διάθεση. Ένα θέμα που νομίζω μας αγγίζει όλους, μας άγγιξε όλους, να προβληματιστούμε και ίσως να κάνουμε μια επανεκκίνηση για το πώς βιώνουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία, τι μαρτυρία δίνουμε, αν όντως βιώνουμε τη χαρά που επαγγέλλει ο Κύριος μας ή είμαστε βηματισμούς πίσω στην αγωνία και στη θλίψη και στην κάμψη, θα λέγαμε, ως πιστά μέλη της Εκκλησίας. Ο πατήρ Νεκτάριος νομίζω έδωσε έτσι, με πολύ ωραίο τρόπο και τις αναφορές τους στους Αγίους και στους τωρινούς αλλά και τις λογίες της Εκκλησίας μας το τι σημαίνει χαρά, το πώς βιώνει τη χαρά στην Εκκλησία, το πώς πρέπει να εμείς να πορευθούμε. Ευχαριστούμε πάλι για τον λόγο σας και την παρουσία σας. Έχουμε ερωτήσεις, πιστεύω ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις με όλη την άνεση που υπάρχει να καταθέσουμε, να προβληματιστούμε και γιατί όχι να δώσουμε τις εμπειρίες μας. Είναι λοιπόν η ευκαιρία για όλους μας. Να πω κάτι που το επισημάνατε με την Αγία Ελένη. Mm-hmm. Έτσι να δώσω έτσι ένα στίγμα. Ευχόμαστε στην οικογένεια, στο μυστήριο του γάμου, να έχουν αυτή τη χαρά που είχε η Αγία Ελένη τον Τίμιο Σταυρό. Τι σημαίνει ο Τίμιος Σταυρός όμως, ο Τίμιος Σταυρός, πώς τον εντάσσουμε στη ζωή μας, γιατί έχουμε τόση χαρά στην ύψη του Τίμιου Σταυρού. Δηλαδή, πώς εξηγείται αυτή η χαρά των πιστών στην εορτή του Τίμιου Σταυρού, ενώ είναι η μέρα που έχουμε την αυστηρή νηστεία, όταν είναι Σάββατο και Κυριακή. Αλλά νομίζω και εσείς το γνωρίζετε, έχουμε μεγάλη προσέλευση πιστών, ανθρώπων, που δεν τους έχουμε μέσα στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αλλά στην ακολουθία του Τίμιου Σταυρού έχουμε ένα πλήθος λαού να προσέρχεται, να αγκαλιάσει τον Τίμιο Σταυρό. Δηλαδή ο Σταυρός που δηλώνει πόνο, που δηλώνει μαρτύριο.
0: Εν πρώτης.
1: Αλλά είναι το άγγιγμα σε αυτό που κύριο μας Αγίας. Αλλά αν το μεταφέρουμε όμως, είναι Σταυρός.
0: Και βεβαίως όργανο μαρτυρίου στην πραγματικότητα, κατά λέξη στην ρωμαϊκή περίοδο, και όργανο μαρτυρίου των πιο δυσφήμων ανθρώπων, σαν να ήταν ας πούμε η σημερινή Κρεμάλα ή Λεμιτόμος. Αλλά είναι όργανο νίκης, βέβαια, μετά το Χριστό μας. Αυτό είναι.
1: Και το αναφέρουμε και στο μυστήριο του γάμου. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο γάμος έχει χαρά, αλλά η χαρά μέσα
0: από. Σταυρική χαρά.
1: Και σταυρική χαρά. Αυτό θέλω πολύ να κάνουμε έτσι μια άνεση. Ναι.
0: Μα παντού υπάρχει ο Σταυρός σε όλα τα μυστήρια, σε όλες τις ακολουθίες, δεν γίνεται χωρίς αυτόν.
1: Τους οδηγούμε τους νέους ανθρώπους και κάτι ακόμη. Στο τέλος της ακολουθίας λέμε Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες. Λέει τι τους λέμε, θα μαρτυρήσετε.
0: Και το Στεφάνωμα
1: επίσης. Αλλά ήδη έχει τελειώσει τα μυστήρια και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε πίσω. Είναι όνειφοι. Αλλά θέλω να πω ότι επικονούσε Άγιους Μάρτυρες να ενισχύσουμε το ζευγάρι που πορεύεται στο μυστήριο αυτό, γιατί θα περάσει ο Δίνες, θα περάσει ταλαιπωρίες. Αλλά όμως να έχουν και τη χαρά παράλληλα.
0: Όπως και στη χειροτονία επίσης.
1: Και στη χειροτονία. Είναι δηλαδή αυτά τα τρία ψαλόμενα που είναι και στο γάμο και στη χειροτονία. Που δηλώνει αυτό το αντίθετο, ότι η χαρά πηγάζει μέσα από το μαρτύριο. Έτσι. Μέσα από
0: το
1: πόνο. Το
0: πένθος. Ναι, όπως λένε οι Άγιοι, βεβαίως.
1: Ένα ιστορισμό. Ναι.
2: Στην καθημερινότητα που υπάρχει και από την εργασία που δημιουργείται ένα άγχος, όπως είπατε, στον ελληνικό λαό πάντα, όταν ας πούμε έχουμε το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς, όταν μπορεί να στεναχωρηθούμε άμα δεν τελειώσει όλο, πώς μπορούμε να έχουμε την ωραία ευχή συνέχεια ώστε την ευχή του Ιησού
0: Εννοείται.
2: Στον τύπο μόνο και να πηγαίνουμε.
0: Κοιτάξτε, στη σημερινή βέβαια εποχή, όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε όλοι πολύ άσχολοι, ειδικά στη μεγάλη πόλη, δύσκολη ζωή, γιατί χάνεις πολύ χρόνο, είναι ελάχιστος ο χρόνος το διαθέσιμος. Επομένως, κανείς δεν πρέπει να πιέζει τον εαυτό του περισσότερο από όσο πρέπει. Η προσευχή δεν είναι θέμα ποσότητας, έτσι δεν είναι. Είναι θέμα ποιότητας και βιώσεως. εκείνη την ώρα του τι ακριβώς λες και το τι ζητάς. Και το απλό Κύριε Ελέησον μπορεί να είναι μια βαθύτατη προσευχή. Έτσι, δεν χρειάζεται να υπάρχει άγχος αυτό, νομίζω.
2: Αυτό και όταν μπορούμε να τα μελετούμε τα βιβλία αυτά, επειδή κάνουν, χωρίς να το λέω εγωιστικά, καμιά φορά το πρωτότυπο και μετά τη μετάφραση, μπορούμε να το βλέπουμε λίγο-λίγο.
0: Ναι, αυτό θα το δείτε εσείς, ναι, ναι. Αυτό είναι η μελέτη των εκκλησιαστικών ακολουθιών, είναι σπουδαίο πράγμα, πολύ μεγάλο. Δηλαδή ο άνθρωπος φωτίζεται, μαθαίνει θεολογία καταρχάς, από τους κανόνες των Αγίων, από τους κανόνες της ημέρας, είναι όλα εκεί, από την Οκτώηχο, από τα Μηναία, είναι απίστευτος ο πλούτος. Και είναι βεβαίως ένας αγιοπνευματικός πλούτος, δεν είναι απλώς γλωσσικός πλούτος, έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι απλώς φιλολογικά κείμενα αυτά. Είναι βαθινούστατα και αγιοπνευματικά, βαθύτατα. Γι' αυτό και καλλιεργείται ο άνθρωπος όταν τα μελετάει.
2: Και όταν διασκορπίζεται ο νους μας έτσι όλων, πώς να τον μαζεύουμε
0: πάλι. Έχουμε την ευχή. Έχουμε την ευχή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται. Έχουμε την ευχή και το γυρίζουμε πάλι πίσω. Βεβαίως, ναι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει άγχος αυτό.
3: Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι πρέπει να διαβάζουμε κανόνες. Διαβάζετε κανόνες, αυτοί αγιάζουν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Έλεγε.
0: Και αυτός κι αν ήταν ο Άγιος της Χαράς. Ναι, ναι. Ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ευμένιος στο Λιμωδόν, που ήταν η αποκορύφωση της Θεοειδούς Χαράς. Βέβαια, βέβαια. Απτά παραδείγματα βιώσεως της Χαράς.
4: Ήταν και ωραία που είχαν και χιούμορ στην καθημερινή.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
5: Ο Άγιος Ευμένιος είχε πολύ χιούμορ.
0: Ποιος ο Άγιος Ευμένιος. Ναι, είχε πανηγύρι, βέβαια. Ναι, ναι. Ακατανόητο αυτό για τον κόσμο. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει χαρά όταν το πηγαίνουν όλα καλά. Αν είναι καλά η δουλειά του, είναι καλά η οικογένειά του, είναι καλά η γυναίκα του, ο άνδρας, τα παιδιά του, αν υπάρχουν ασθένειες, αν είναι όλα ρολόι, τότε είμαστε χαρούμενοι. Δεν ισχύει αυτό όμως στην πίστη, είναι το εντελώς αντίθετο. Και εκεί φαίνεται βεβαίως η αλήθεια της πίστεως.
5: Δημήτρης. Ναι, Γεωργία. Δημήτρη, λίγο δυνατότερα.
6: Κρίνα, να κάνετε μια διάκριση του όρου χαρά και τον όρο χαρά και την ομαδικότητα από την άποψη της κοσμικής ζωής και από την τουλάχιστον και από την άποψη της εκκλησιαστικής ζωής. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν το λέω και καλά. Μια φράση χαίρεται με τα αρχαιόδου, λέτε με τα αρχαιόδου στην Ιωάννα. Αυτή η χαρά που εκπέμπεται από κάποιους, η οποία είναι κοσμική, γνωρίζουμε ότι δεν είναι ενηθιστικό, γιατί ενδεχομένως ξέρουμε ότι είναι πλούσια, ενδεχομένως περνάνε καλά και χαίρομαι. Έτσι. Εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε.
0: Πώς το ξέρετε ότι. Πώς το ξέρετε ότι χαίρονται. Πώς το ξέρετε ότι χαίρονται. Πώς ξέρετε ότι χαίρονται. Το ότι δείχνουν είναι άλλο πράγμα από το ότι βιώνουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται αυτά τα δύο. Στην πίστη ταυτίζεται η χαρά με το έξω και το μέσα. Στον κόσμο όχι. Ναι, τι σας προβληματίζει σε αυτό, δεν κατάλαβα. Τι σας προβληματίζει σε αυτό, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί όχι, τι σας πειράζει. Ναι, καθόλου. Αφήστε τους στον δρόμο τους. Δεν σας απασχολεί αυτό. Δεν έχετε να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά εσείς δεν οικοδομήσετε από αυτή τη χαρά. Θέλω να πω ότι αυτή η χαρά θα δείτε ότι δεν σας πιάνει.
6: Διαφορετική άποψη πάντα. Οικοδομούμε. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τον άλλο που χαίρεται. Έστω και μου αυτή τη φάση.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είπε κανείς ότι είναι κακό, βεβαίως. Ναι, ναι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.
6: Για μένα οικοδομούμε. Τώρα, εάν παραδείγματος χάρη αυτό, ενδεχομένως
0: Βεβαίως, ναι.
6: Όπως λέω, και θέλω να πω με κάποιον, ο οποίος
0: είναι πολύ σωστά, ναι, ναι.
6: Τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι.
0: Έτσι είναι.
6: Άρα η Εκκλησία πώς θα αντιμετωπίζει αυτή.
0: Γιατί να τις αντιμετωπίσει με κάποιον άλλο τρόπο, αυτός αποδέχεται όπως είναι. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Νομίζω αυτό που λέει και ο Βασπάλος, χαίρεται με χαιρόνι και κλαίεται με τα κλαίοντων, δεν κάνει διάκριση αν είναι κανείς εντός ή εκτός.
0: Βέβαια, όλος αποδέχεται.
1: Και θα έλεγα το εξής, ότι το λέει αυτό γιατί. Ίσως γιατί εμείς πιο πολύ, θα λέγας, μάλλον, είναι πολύ δύσκολο να χαρίσουμε τη χαρά των άλλων, από ότι είναι πιο εύκολο να κλαίσουμε τους άλλους.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι η παθολογία μας βρίσκει έδαφος σε αυτή τη δυσκολία να χαρούμε με τη χαρά του άλλου ανθρώπου.
0: Που ειδικά αυτό, αν βιώνει κανείς στέρηση χαράς.
1: Αν ναι, χαράς.
0: Ναι, ναι,
1: και μας δίνει αυτό το, να κάνουμε την υπέρβαση. Και γι' αυτό νομίζω, ως πιστοί νομίζω και δύσκολα χαιρόμαστε με χαρά των άλλων ανθρώπων.
0: Αυτό είναι πανανθρώπινο χαρακτηριστικό.
1: Περνάει μέσα από αυτή την εμβολή του καθενός μας. Η Γεωργία να δώσει.
7: Ευλογείτε Πάτερ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε, πολύ σημαντικά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την αμεριμνησία. Αναφερθήκατε στην αμεριμνησία που μπορεί να μας βοηθήσει στη χαρά. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε έτσι στην καθημερινότητά μας να έχουμε αμεριμνησία?
0: Μα το είπαμε ήδη, με την παράθεση, την ολοτελή παράθεση της ζωής μας στον Χριστό, αυτό είναι, αλλά όχι με έναν παθητικό τρόπο, ήδη το επισήμενα αυτό, δεν σημαίνει ότι αμεριμνώ και αδιαφορώ, σε καμία περίπτωση, όχι, αμεριμνώ με την έννοια ότι δεν έχω το βάρος, αυτό το πολύ μεγάλο, το καταστρεπτικό του άγχους, ότι πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα γίνει μετά και εάν και εφόσον και... καταλάβετε, η πίστη σου δίνει αυτό το αλάφρωμα να σηκώνεις βάρη αλλά χωρίς να καταπονείσαι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή σχεδιάζουμε, ενεργούμε, προχωρούμε, πάντοτε όμως σαν Χριστό, αφήνοντας την ελπίδα σε εκείνον για την περαιτέρω πορεία. Αυτό είναι η αμεριμνησία.
3: Ο Άγιος Ευμένιος Αριδάκης, όταν πήγαιναν κάποιοι άνθρωποι και ήταν πολύ στεναχωρεμένοι, έβρισκε τον τρόπο να γελάει. Και το γέλιο αυτό όμως έβγαινε από μέσα του και το μετέδιδε το γέλιο αυτό στους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να φεύγουν μετά ενθουσιασμένοι.
0: Έτσι, βέβαια. Αυτό τώρα προσπαθούσα να πω με τον κύριο κάτω στο τέρμα της αίθουσας που μιλούσε για το θέμα της χαράς, διότι αυτή είναι η χαρά που οικοδομεί, γιατί είναι χαρά αγιοπνευματική. Και η χαρά η αγιοπνευματική μεταδίδεται ως χάρη, ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και σε αυτόν που έχεις απέναντί σου. Γι' αυτό και όταν όλοι όσοι βρέθηκαν κοντά σε Αγίους, όπως είπαμε τώρα για τον Άγιο Ευμένιο, ένιωθαν αυτή τη χαρά, χωρίς να ξέρουν γιατί τους έρχεται αυτή τη χαρά, ποιος ο λόγος που υπήρχε. Γιατί μεταδίδεται ως χάρη, ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά μεταδίδονται, όπως μεταδίδεται και η κακία ενός ανθρώπου επίσης, που είναι επίσης ενέργεια, αλλά όχι Αγίου Πνεύματος, αλλά κακού πνεύματος. Όλα αυτά έχουν μεταδοτικότητα. Και η χαρά περισσότερο που είναι καρπός Αγίου Πνεύματος, ασυζητητή. Βέβαια. Πόσοι δεν το ένιωσαν αυτό και στον Άγιο Πορφύριο όταν πήγαιναν εδώ στο Μίλεση.
1: Ναι.
8: Το θέμα μας είναι η αληθινή χαρά που δίνει στο ζωή.
1: Θανάση, νομίζω να έρθει το μικρόφωνο, Θανάση.
8: Το θέμα μας είναι η αληθινή χαρά που δίνει εν Χριστώ ζωή. Τώρα ως γονείς με παιδιά
1: πιο κοντά σε μια
8: ηλικία που ενδεχομένως να δημιουργήσουν οικογένεια. Ένας προβληματισμός και μια απορία. Ότι δεν έχουν όλοι στο στενό οικογενειακό πυρήνα τις ίδιες προσλαμβάνουσες για να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δύο παιδιά που βρίσκονται μαζί, ένας νερός και μια κοπέλα, ότι αποφασίζουν να κάνουν μια πορεία κάτω από τη σκέπη του Ιησού Χριστού. Σαφώς πρέπει να εκκλησιάζονται, να έχουν κοινά δεδομένα ή ξέρω εγώ το πνευματικό τους. Η καθημερινή τους όμως συνύπαρξη έχει τριβές. Τώρα εκεί είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, αν θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό και να πούμε ότι μεταδίδουμε αυτή την αίσθηση, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για τους νέους μας σήμερα? Δηλαδή, αρκεί μόνο να είναι κοντά στην Εκκλησία ή αρκεί να προσέρχονται?
0: Εννοείται ποιος είναι ο ρόλος των γονέων?
8: Των γονέων και των παιδιών πλέον όταν ενηλικιώνονται. Δηλαδή, Όταν φτάσει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι, αν αποφασίσει να το κάνει, σημαίνει ότι πρέπει να συνευρεθούν διάφοροι που έχουν συγκλίνει σε αυτό το θέμα. Είναι να έχουν ένα κοινό πνευματικό γερπίν.
0: Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται καταρχάς από την πορεία μέχρι τότε των ανθρώπων αυτών, των νέων, έτσι για να φτάσουμε μέχρι εκεί, τι έχει συμβεί προηγουμένως στη ζωή τους και με ποιο τρόπο έχουν ζήσει ή όχι η πνευματική ζωή και τι ακριβώς έχει συμβεί και με τους γονείς. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να συμβεί αυτό αυτομάτως. Πρέπει να υπάρχει μια ολόκληρη πορεία από πίσω και όταν υπάρχει πορεία ακολουθεί και η νέα φάση αρμονικά. Το αν τώρα έχουν ένα κοινό πνευματικό ή όχι είναι, εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Μπορούν να έχουν, μπορεί και να μην έχουν. Το θέμα είναι τι έχει προηγηθεί για να φτάσουν μέχρι εκεί. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την δουλειά που έχουν κάνει οι γονείς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από τη γέννηση μέχρι την περίοδο εκείνη.
8: Άρα έτσι δεν είναι. Επομένως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων, λέω.
0: Μεταξύ του ζεύγους εννοείται. Βεβαίως, βέβαια, εννοείται.
1: Μια άλλη παράμετρος που επικρατεί στο μυστικό μας χώρο, νομίζω ότι το έχουμε ζήσει και ως πνευματική. Η πνευματική ζωή, λέμε ότι δεν μάλλον συγκρούεται με την αύξηση χαράς. Δηλαδή, ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να είναι καθυλωμένος, παροπίδες όχι, να μην εκφράζει πολύ τη χαρά του, γιατί δεν είναι πνευματικότητα αυτό. Έχει μια σύγκρουση. Είναι σκεφτικότητα και όχι. Δηλαδή, λέμε ότι ο χριστιανός πρέπει να. Και νομίζω αυτό έχει επηρεαστεί και τις προηγούμενες δεκαετίες από ένα νοσηρό πνεύμα που επικράτησε μέσα στην Εκκλησία. Δεν θέλω να θίξω κάποιον, αλλά απλώς υπήρξε ένας δηλητηριασμός, νομίζω, της ορθοδόξης πνευματικότητας. Ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να γελάει, δεν πρέπει να χαίρεται, δεν πρέπει να τραγουδάει, δεν πρέπει να χορέψει, αν διευρύνω ακόμη
0: περισσότερο. Είναι παθολογικά βέβαια φαινόμενα. Ναι. Παθολογικά φαινόμενα πρέπει να απομακρυνθούμε τάχιστα από αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη. Ναι. Γιατί το είπαμε και πριν, νομίζω το ανέφερα και εγώ, ότι ο Θεός μας είναι ένας τρελός της χαράς. Δεν είναι σκυθροπός ο Θεός, δεν είναι τιμωρός. Δεν έχει νόημα αυτό. Ο άνθρωπος δηλητηριάζεται όταν σκέφτεται έτσι, γιατί είναι μια παραφύσιν κατάσταση και εντελώς ανίκεια της Ορθοδόξου πίστεως. Στην ουσία της και στη ρίζα της, γιατί αυτές είναι οθνίες τώρα επιδράσεις από άλλους χώρους. Έτσι δεν είναι.
1: Πριν τη Μεγάλη Στερακοστή ακούμε το Ευαγγέλιο που λέει ότι όταν νηστεύετε,
0: μη σκληροπαρεστείτε.
1: Ναι, βέβαια. Λέει να λύφεστε, δηλαδή να έχετε χαροπό.
0: Δεν μπορεί, αδελφοί μου, ο πιστός χριστιανός να είναι σκυθροπός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν πιστεύει για να είναι έτσι. Ο άνθρωπος που πιστεύει είναι ένα πανηγύρι. Ό,τι και να του συμβαίνει, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό είναι και το θερμόμετρο της πίστεως. Ο Χριστός ίσον χαρά, τελεία. Αν αυτό δεν το βιώνουμε, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να επαναξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή αν υπάρχει πρόβλημα, ξαναρχίσουμε τα θεμέλια και να ανέβουμε προς τα πάνω. Να το ξαναχτίσουμε πάλι το οικοδόμημα.
5: Σταύρο, δώσε λίγο το μιλιοφύ, να μου πέσουν εδώ τα ποτήρια, λίγο πάνω από εκεί.
9: Ευχαριστούμε για όλα, ιδιαίτερα για την πυρότητα της, των αναφορών σας και των εμπειριών των Αγίων. Σε μια στιγμή κάνετε έναν επενδυσμό ότι η σχέση με τον Θεό είναι βαθιά, είναι ερωτική. Φοβάμαι ότι ο σημερινός άνθρωπος έχει πάψει να ερωτεύεται. Να ερωτεύεται τον Θεό και μετά από αυτό τον έρωτα είναι έρωτας για όλα τα πράγματα.
0: Βέβαια.
9: Εφόσον όλα τα πράγματα είναι δωρός του Θεού. Έτσι θα είναι η χαρά της.
0: Βέβαια.
9: Ναι,
0: ασυζητητή.
1: Μια ερώτηση που ήρθε τηλεφωνικά, μπορώ να την καταθέσω, γιατί δεν μπορείς να είναι παρόντες. Λέει ότι πολλές μέρες μας είναι θυσμένοι στο να είναι συνέχεια στεναχωρεμένοι, να ψάχνουν κακό μέσα στη μέρα τους και μιζεριάζουν. Κάτι σαν αρχιστικό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τέτοιους ανθρώπους?
0: Αυτή είναι δύσκολη κατάσταση, διότι εδώ είναι εμφανές ότι ο άνθρωπος αυτός πάσχει πνευματικά. Είναι αυτό που έλεγε αδελφοί μου και ο Άγιος Παΐσιος, ότι οι άνθρωποι είναι δυο λογιών, το πούμε τώρα πολύ απλά, όπως το έλεγε εκείνος, ή είναι μύγες ή είναι μέλισσες. Η μύγα ψάχνει ό,τι είναι ακάθαρτο, η μέλισσα ψάχνει ό,τι είναι ωραίο, μυρωδάτο και πάει πάνω του. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μύγες, δυστυχώς. Αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα, τη ζωή τους, του βίου τους, ίσως καταστάσεις που έχουν ζήσει, δυνατότητες που δεν είχαν, μπορεί να φαίνεται σε πάρα πολλούς λόγους. Αλλά αυτό για να αλλάξει θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ χρόνο, θέλει χάρη Αγίου Πνεύματος για να αλλάξει, δεν πρόκειται να αλλάξει αλλιώς. Για να πάψει ο άνθρωπος να κινείται προς το σκοτάδι και να αρχίσει να πηγαίνει προς το φως. Γιατί το σκοτάδι είναι θελκτικό, επίσης πρέπει να ξέρουμε. Το σκοτάδι είναι θελκτικό και το κακό είναι θελκτικό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εύκολα ρέπει προς τα εκεί. Και θέλει λοιπόν πρώτα συνειδητοποίηση ότι όντως πηγαίνω προς το σκοτάδι και προς το κακό. Αφού το συνειδητοποιείς, αυτό σιγά σιγά αρχίζεις να στρίβεις το τιμόνι. Αλλά για να στρίβεις το τιμόνι πρέπει να έχεις και οδηγό πάνω στο πλοίο, που είναι ο Χριστός. Έτσι αυτός μόνο μπορεί να σε βοηθήσει. Θέλει πολύ χρόνο, πολύ κόπο. Τώρα δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτός σε τι ακριβώς αναφέρεται, τι ακριβώς συμβαίνει με ένα τέτοιον άνθρωπο, αν είναι μέσα στην οικογένεια, αν είναι εκτός, αν είναι παιδί προς γονιό, αν είναι γονιός προς παιδί. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις κάθε φορά. Αλλά πάντως θέλει πάρα πολύ προσευχή από τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο και πάρα πολύ πρώτον επίγνωση του ανθρώπου που πάσχει από αυτό, γιατί είναι πάθος φοβερό αυτό, πάθος φοβερό, και πολύ δύσκολα, με πολύ κόπο αλλάζει, αλλά αλλάζει βέβαια. Αρκεί λίγο να ανοίξει η χαραμάδα και να μπει λίγο φως Χριστού μέσα, τότε θα φύγει, θα αλλάξει το τιμόνι και θα φύγει το σκοτάδι. Νομίζω ότι λίγος πολύ όλοι το έχουμε ζήσει αυτό, έντενη τρόπο στη ζωή μας.
10: Προχωρώντας το προβληματισμό ή την ερώτηση του συμπολίτη μας από το που σας το είπα αυτό το πράγμα, ότι πολλοί άνθρωποι, ωραία, να λάβουμε υπόψη όμως ένα γεγονός ότι συντελείται μια πολύ μεθοδευμένη χειραγώγηση των μαζών άνευ προηγουμένου. Δηλαδή αυτή η αίσθηση της απειλής που υπάρχει σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής σήμερα δεν είναι ένα κατασκεύασμα. Είναι μια πολύ πραγματική ενέργεια πολλών, δηλαδή κίνδυνοι από παντού. Υγειονομική, οικονομική, πολεμική, κάθε είδους πράγμα. Βλέπεις, είναι γεγονός ότι βλέπουμε στο αστυνομικά δελτία τα νέα παιδιά από βρέφη, από μωρά, από νήπιο, δηλαδή να προβαίνουν σε βιοπραγίες κάθε είδους μέχρι και φόνους. Αυτά είναι πραγματικότητα. Αυτά συνθέτουν μια ατμόσφαιρα η οποία δεν έχει βιωθεί στο παρελθόν από τις πιο, αν θέλετε, καθαρές, τέλος πάντων λιγότερο φορτωμένες εποχές. Ακόμα και εδώ φυσικά ισχύει το η μέλισσα και η μύγα, το δίχως άλλο, αλλά υπάρχει το «οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ», ας πούμε. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα και νιώθεις ότι το κράτος πρωτίστως είναι ένας εχθρός στον πολίτη, γι' αυτό και άμα γίνει γκάλοπ, θα πούνε ότι αυτοί θέλουν το κακό μας, θέλουν το καλό τους, θέλουν το συμφέρον τους και τίποτε άλλο. Αυτή είναι δηλαδή μια συλλήβδιν κοινωνική βίωμα. Αυτό. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, να πούμε ότι ο καθένας κάνει τον αγώνα του, αλλά το διέρη και βασίλευε είναι ανεφερειμένο. Ο καθένας δηλαδή ζει μέσα στη γυάλα του, τη χαρά του, τη λύπη του και δεν υπάρχει το εμείς, και αυτό που ζούμε τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και όποιος το διακονεί κάνει μεγάλο έργο και μακάρι να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
11: Την ευχή σας. Ευχαριστούμε για αυτά που ακούσαμε, αν και βέβαια εγώ καθυστερημένος δεν τα άκουσα όλα, αλλά κατάλαβα ήδη από τα μισά που άκουσα ότι ο λόγος σας ήταν και βαρύτιμος και ουσιαστικός. Θα παίξω με τις λέξεις, αλλά νομίζω ότι οι λέξεις έχουν φοβερό νόημα. Η λύπη της χαράς ή η χαρά της λύπης. Επειδή εστιάσατε σε αυτές τις δύο λέξεις.
0: Ναι, αυτό προέρχεται από τον Ευαγγελικό Λόγο, κυρίως έτσι, δεν είναι δική μας κατασκευή. Η λύπη γεννάει η κατά Θεόν λύπη γεννάει κατά Θεόν χαρά. Αυτό το λέει ο Χριστός μας και αυτό ακολουθούν να λένε και όλοι, βέβαια, οι Άγιοι και ο Απόστολος Παύλος. Και εξηγήσαμε ήδη ότι αυτό είναι κατά κόσμο αντιφατικό, αλλά κατά την πίστη εντελώς πρακτικό και αληθινό. Τα δάκρυα της μετανοίας είναι κυρίως αυτά που γεννούν τη χαρά. Σε αυτό επιμένουν όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Ισάκος Σύρος το αναπτύσσει πάρα πολύ αυτό, πως ο άνθρωπος όταν θλίβεται για τις αμαρτίες του, εν μετανοία όμως σωστή και ορθή, αυτό φέρνει ανακούφιση και αυτή η ανακούφιση φέρνει ευγνωμοσύνη και αυτή η ευγνωμοσύνη οδηγεί σε χαρά. Ένας μηχανισμός πολύ...
11: Η δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό.
0: Θαυμαστός.
11: Τους λήψεις που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι.
0: Που δεν μπορούν.
11: Που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Προφανώς δεν έχουν... Αυτή... Σε εισαγωγικά, τα όπλα να αντιμετωπίσουν αυτή τη θλίψη και να δουν όλο αυτό το φάσμα της χαράς μέσα από τη λύπη και της λύπης μέσα από τη χαρά.
0: Τώρα αυτό συνδέεται και με αυτό που ανέφερε ο κύριος προηγουμένως, γιατί όντως ο κόσμος ζει σε ένα καταιγισμό αρνητικών φαινομένων και αυτό έχει να κάνει κυρίως λόγω της πληροφόρησης βέβαια που υπάρχει τώρα και που είναι πάρα πολύ εύκολη, που δεν υπήρχε στο παρελθόν και είμαστε σε μια άλλη ιστορική φάση στον κόσμο. Αυτό είναι...
11: Υπάρχει ένα κουμπί που το έπρεπε να το κλείσουμε.
0: Ναι, όμως ο μηχανισμός αυτός σε κάνει ανίκανο θέλει να σε κάνει ανίκανο να κλείσει αυτό το κουμπί. Αυτός είναι ο σκοπός του. Επομένως, εδώ χρειάζεται ισχυρή αυτενέργεια. Αυτή η αυτενέργεια δίδεται σίγουρα από την πίστη. Ο άνθρωπος που έχει βαθιά πίστη και ξέρει που πηγαίνει έχει τη δυνατότητα και από αυτά να απομακρυνθεί που μόλις ακούσαμε και από αυτόν τον καταιγισμό των αρνητικών πραγμάτων. Δείτε, από την κοινή μας εμπειρία, αν δείτε ανθρώπους που είναι έξω από τον εκκλησιαστικό χώρο, δηλαδή έξω από την βιωμένη πίστη, ας το πω έτσι πιο σωστά, θα δείτε ότι είναι όλοι σκυθροποί. Όπως αυτό που αναφέραμε, φοβισμένοι από το τι θα γίνει αύριο, από κάποια αρρώστια, από την οικονομική κρίση, από την έλλειψη τροφίμων, από τα μολυσμένα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Γιατί δεν βρίσκει απαντήσεις, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή του λείπει η πίστη, που είναι ένας μεγάλος φραγμός πάνω σε όλα αυτά, που τα αντικρούει όλα, γιατί υπάρχουν οι μηχανισμοί για να το κάνεις όταν πιστεύεις, μπορεί να είναι παραδομένος. Και η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτσι σήμερα. Βεβαίως. Και θα γίνεται χειρότερα, όπως φαίνεται το πράγμα. Βεβαίως. Αυτή είναι και η επιτυχία του μηχανισμού αυτού, βεβαίως. Και πρέπει σε αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και να αντισταθούμε. Πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί έχει δηλητηριαστεί όλος ο λαός. Ο ελληνικός λαός έχει δηλητηριαστεί. Δείτε λίγο τι γίνεται στον δρόμο. Περπατάμε στον δρόμο. Πώς μιλάνε οι άνθρωποι. Έτσι μιλούσαν οι Έλληνες παλιά. Στα φανάρια. Πώς αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον. Τι λόγο εκφέρουν. Έχει γίνει ξεπεσμός, πλήρης ξεπεσμός του ελληνικού γένους πλέον. Είναι πρωτοφανής στην ιστορία του, τη μακρινή, έχει γίνει ποτέ. Φτάνω να λέω, και ως ιστορικός τώρα μιλάω, ότι ο ελληνισμός βρισκόταν σε πολύ καλύτερη πνευματική κατάσταση επί τουρκοκρατίας παρά σήμερα. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Από πάσης απόψεως. Από ποιότητας δηλαδή ψυχής. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
12: Εδώ είναι η δική μας ευθύνη.
0: Και η δική μας ευθύνη, βέβαια.
12: Και σαν πιστός λαός. Νομίζω ότι όχι η αντίσταση, αλλά η αυθεντικότητα της πίστεώς μας να είναι μια ζωντανή μαρτυρία για το περιβάλλον μας. Να τολμούμε, να χαιρόμαστε, να ελπίζουμε.
0: Να εκφράζουμε την πίστη μας, χωρίς φόβο.
12: Αυτό νομίζω ότι... ας δούμε, πατέρα Νεκτάρη, είμαστε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Μικρή ζήμη ήταν. Και φέριαψε.
0: Πάντοτε
12: ας δούμε και αυτό, δηλαδή μη μας περικυκλώνει όντως η καταγραφή αυτής της περιοδικής ατμόσφαιρας που μπορεί να μας επηρεάσει. Είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Είμαστε.
0: Αλλά πρέπει
12: τολμούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι αυτό
0: είναι πολύ σοβαρό, αυτό
12: είναι σημαντικό.
0: Αλλά είναι πολύ σημαντικό.
12: Ναι, μη μας επηρεάσει αυτή
0: η αισιοδοξία. Όχι, αυτό είναι ποτέ.
12: Να πούμε, είμαστε στον πρώτο αιώνα του χριστιανισμού.
0: Απλώς πρέπει, είναι πολύ σημαντικό νομίζω να εντοπίσουμε τα παθολογικά θέματα που υπάρχουν. Γιατί όταν υπάρχει μια ασθένεια, πρέπει πρώτα να δεις ποια είναι, τι συμπτώματα έχει, πώς εκδηλώνεται και πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Μιας και το αναφέρατε, πάρα πολύ σημαντικό. Ο Έλληνας ακόμα ντρέπεται να εκδηλώσει την πίστη του. Στον δρόμο. Γιατί βλέπω ανθρώπους που κάνουν κρυφά το σταυρό τους μπροστά από μια εκκλησία για να μην τους δουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Δεν υπάρχει σε κανέναν ορθόδοξο άλλο λαό. Επίσης, ο Έλληνας είναι ο μόνος ορθόδοξος που δεν μπορεί να κάνει σωστά το σταυρό του. Παρατηρήστε μέσα στην εκκλησία πώς οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους. Δεν θα το δείτε πουθενά ούτε σε Σέρβους, ούτε σε Βουλγάρους, ούτε σε Ρώσους, ούτε σε Ρουμάνους. Είναι αδύνατο στους 10. Οι 7 δεν μπορούν να κάνουν το σταυρό τους σωστά. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει... Ας τους πολιτικούς. Είναι θλιβερό. Είναι πολύ θλιβερό αυτό. Διότι ο Έλληνας πρέπει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην πίστη του. Του την έχουν βγάλει. και έγινε αυτό εσκεμμένα από πολιτικούς συγκεκριμένους χώρους, μέσω της παιδείας κλπ. Με τη διανόηση, την ελληνική και την νεοελληνική και την ελληνική, την νεότερη. Έγινε πολύ συστηματικά αυτό. Είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο ο Έλληνας να μην έχει υπερηφάνεια της καταγωγής του πρώτων, γιατί νιώθει ότι είναι μειονεκτικός έναντι των άλλων λαών, ειδικά των ευρωπαϊκών. Άλλο ένα τεράστιο ιστορικό θέμα, πολιτισμικός, ότι πάσχει, ότι είναι υπανάπτυκτος και ότι έχει μία θρησκεία που τον εμποδίζει από την πρόοδο. Αυτά είναι φοβερά πράγματα, είναι εντελώς διαστραμμένα και έχουν φυτευτεί πολύ βαθιά μέσα στον ελληνικό λαό, δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και έχουν περάσει και στην εκπαίδευση, για να μην μιλήσουμε βέβαια για τη σημερινή κατάστασή της που είναι στα θέματα αυτά τραγική. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αντίσταση πάνω απ' όλα. Θα σας πω τώρα ένα δικό μου χαρακτηριστικό γεγονός. Όταν ήμουν λαϊκός ακόμα, μέσα σε ένα λεωφορείο και περνούσαμε μπροστά από μια εκκλησία. Ήμουν λαϊκός ακόμα. Δεν έκανε κανείς το σταυρό του. Και έκανα το σταυρό μου μπροστά στην εκκλησία. Μετά περάσαμε από μια άλλη εκκλησία. Και μετά έβλεπα τριγύρω μου, αρχίζαν όλοι και κάνουν το σταυρό τους. Γιατί ξεφοβήθηκαν. Έχουν ονειδιστεί οι άνθρωποι, φοβούνται ότι θα ονειδιστούν αν κάνουν το σταυρό τους, αν δείξουν ότι πιστεύουν, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μειονεξίας. Ενώ είναι το εντελώς αντίθετο. Ένα χαρακτηριστικό πλούτου πολιτισμικού που είναι απίστευτος, είναι μοναδική ορθόδοξη πίστη ως συγκρότημα, ως σύστημα, είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι αξιοθαύμαστο πάνω στη γη, ειδικά δια της ελληνικής γλώσσας, που δόθηκε σε όλους τους άλλους λαούς. Και όλοι οι άλλοι λαοί, δείτε τι έγινε στη Ρουμανία προημερών, δεν ξέρω αν το είδατε. Είχε πάει ο Πατριάρχης μας, ο Οικουμενικός, για τα εγγένεια ενός υπερμεγέθους ναού που το λένε Τάμα του Έθνους, οι Ρουμάνοι, που το άρχισαν να το χτίζουν μετά την πτώση του δαιμονικού καθεστώτος Τσαουσέσκου, το 1989 που έγινε, προς ένδειξη ευγνωμοσύνης στον Χριστό για τη σωτηρία του λαού από τα δεινά του κομμουνισμού που ήταν 50 χρόνια. Το ελληνικό γένος. Από την εποχή του Κολοκοτρώνη, που ζήτησε ο καημένος να χτιστεί το τάμα του έθνους για τα 400, 500, 600 χρόνια αργότερα τουρκοκρατίας, μέχρι σήμερα δεν έχει αξιωθεί να το κάνει. Γιατί αντιστέκεται η πολιτική του εξουσία, που είναι εντελώς πολύ ιστορικά είναι άσχετη με το λαό, και η διανόηση, που είναι επίσης άσχετη με το λαό. Οι Ρουμάνοι έκτισαν το μεγαλύτερο, με πολλά προβλήματα, βγήκαν διαλυμένοι από τον κομμουνισμό, όπως ξέρουμε, το 1989, κατεστραμμένη οικονομία, η εκκλησία αποκεφαλισμένη, και έκτισαν αυτό τον υπερμεγέθη ναό, που αν το δείτε μέσα είναι ασυλλήπτου κάλους, με χρυσά ψηφιδωτά από πάνω μέχρι κάτω, ως ένδειξη ευγνωμοσύνη στον Κύριο για τη σωτηρία του λαού από τα δεινά. Λοιπόν, μας έχουν ξεπεράσει όλοι.
5: Ο Ανδρέας.
13: Ναι, θα μου επιτρέψετε. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, βασικά δύο. Για το σταυρό, πώς πρέπει να...
0: Για το
13: σταυρό που κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εννοούσα ότι πρέπει να γίνεται...
13: Πρέπει να γίνεται.
0: Με τον ορθό τρόπο, κάθετη κεραία και οριζόντια κεραία. Αυτό, είναι τόσο απλό.
13: Και η άλλη ερώτηση είναι η εξής, ότι στην προσευχή που κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους, κάποιες φορές είναι να νιώθουμε πιο πολύ ευχαρίστηση και μεγαλύτερη ευφορία. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί νιώθουμε καλά όταν προσευχόμαστε για τους άλλους? Γιατί κάνουμε διακονία εκείνη τη στιγμή. Και γινόμαστε, αυτό το είπα πριν κάποια στιγμή που μιλούσα για τη διακονία. Διότι ο άνθρωπος όταν προσφέρεται, είναι μια αγαπητική πράξη αυτή. Και όταν κάνεις οποιαδήποτε αγαπητική πράξη, μιμήσε τον Θεό, αυτό είναι. Και παίρνεις τη μεγαλοσύνη του Θεού, και παίρνεις την αγαθοσύνη του Θεού, και παίρνεις τη χαρά του Θεού, και παίρνεις την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και το νιώθεις όλο αυτό.
13: Προσευχή για προς τους άλλους ανθρώπους έχει κάποιο όριο, δηλαδή μπορεί να προσεύχεσαι για τα πάντα, για...
0: Ούτως ή άλλως η Εκκλησία μας προσεύχεται διασύμπαστα την κτήση, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, σωτηρίας των ψυχών ημών, της ενώσεως των πάντων κλπ. Κλπ. Περπλεών των οδηπορούν, των οσούν, των καπνών, των εχμαλώτων, όλους τους πιάνει μέσα. Και ο πιστός όσο μπορεί και όσο θέλει για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους υπέρ όλης της κτήσεως. Κύριε Χριστέ, ελέησόν με, και τους πιάνει όλους μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο.
5: Θέλετε μια ερώτηση να κάνει τελευταία?
14: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Η τελευταία ερώτηση, ναι.
14: Εμένα μου γεννήθηκαν κάποιοι λογισμοί που έτσι κι αλλιώς και σε σχέση με το νέο της ηλικίας μου ίσως και με το ότι ψάχνω να βρω στην αναζήτηση αυτής της σχέσης με τον Κύριο, που θεωρώ ότι είναι προσωπική σχέση, Εγώ δεν έχω, ας πούμε, και το καταλαβαίνω και από συζητήσεις με συνομήλικους μου, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Καλά όλα τα πολιτικά και όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, αλλά ήδη από μέσα από τον πυρήνα της Εκκλησίας, προφανώς υπάρχει η μήγα και η μέλισσα, παντού, βεβαίως. Απλά πώς εγώ θα εμπιστευτώ αυτό το διάβλο επικοινωνίας με ακόμα κάτι πιο μεγάλο.
0: Εννοούμε,
14: είναι...
0: εννοείται, μιλάτε για τη θεσμική εκκλησία, τη διοίκησή της κλπ. Ναι,

0: Και μετά και όχι μόνο μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και πριν έχουμε άλλες περιπτώσεις που έρχεται η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννου και λέει: «Σε παρακαλώ, τα παιδιά μου να είναι πρώτα κοντά σε σένα», οι άλλοι μετά. Ο Απόστολος Παύλος με τον Απόστολο Πέτρο είχαν διαπληκτισμούς μέσα στην Εκκλησία. Μας τα λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Ο Βαρνάβας κλπ. Αυτά δεν μπορούν να λείψουν, αδελφοί μου, γιατί είναι προβλήματα της ανθρωπίνης φύσεως. Το θέμα είναι ότι ζει Κύριος ο Θεός και ότι αν δεν υπήρχε ο Χριστός, η Εκκλησία θα είχε χαθεί από τη στιγμή που θα είχε αναλυφθεί ο Χριστός στους ουρανούς. Και υπάρχει τώρα 2.000 χρόνια. Παρά τα προβλήματα, τους κλειδονισμούς, τις καταβυθίσεις, την καθάνθρωπον αμαρτία των κληρικών, πατριαρχών, επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών κλπ. Μέχρι σήμερα. Το Χριστό κοιτάζουμε πάνω απ' όλα. Η ανθρώπινη αδυναμία δεν μπορεί να μην υπάρχει. Κακός που υπάρχει βέβαια, αλλά θα υπάρχει. Αυτό όμως δεν μας απασχολεί εμάς. Γιατί βλέπουμε ποια είναι η κεφαλή και ποιος διοικεί την Εκκλησία εν τέλει και ποιος την κρατάει στα χέρια του και ποιος μας οδηγεί στη σωτηρία. Καταλάβατε αυτό, να μην σας απασχολεί και να μην σας θλίβει ως σκέψη. Γιατί έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι ζει Κύριος ο Θεός. Τελεία.
1: Καλώς.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Νεκτάριε, για τον κόπο σας, την αγάπη σας, έτσι την ολοπρόθυμη παρουσία που το λέω στο.

0: Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζον τας ψυχάς ημών. Κύριε, οι Απόστολοι οσίδων σε εν εφέλεσε περόμενον ο δυρμής δακρύων ζωοδότα Χριστέ κατηφίας πληρούμενοι θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων η γάπη σας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών.
1: Αν οι άνθρωποι κουράστηκαν και βαρέθηκαν στη ζωή τους, είναι διότι δεν πρόσεξαν να ζήσουν όπως δίδαξε ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Το πλοίο με τις μαούνες και τους εξορίστους έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη, ειδικά σε όσους προέρχονται από νοτιότερα κλίματα. Το χειμώνα που είναι σκοτεινός και ατελείωτος, η θερμοκρασία κατεβαίνει στα 40 υπό το 0 ή ακόμη πιο κάτω. Τη νύχτα άγριοι λύκοι κατεβαίνουν από τα δάση και περικυκλώνουν την πόλη. Ο επίσκοπος αποβιβάζεται στην υποβάθρα και εδώ η φήμη του έχει προτρέξει. Ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμενα. Μόλις τον είδαν γονάτισαν και ζήτησαν να τους ευλογήσει. Λίγο πριν φτάσει στο Τουρουχάνσκ είχε κενωθεί η θέση του νοσοκομιακού γιατρού. Προσβλήθηκε από καρκίνο του κάτω χείλους και άργησε να το διαγνώσει. Κατέβηκε στο Κρασνοιάρσκ, χειρουργήθηκε αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο καρκίνος είχε προχωρήσει και ο γιατρός έχασε τη μάχη. Ο επίσκοπος Λουκά ζήτησε τότε να του επιτρέψουν να εργαστεί ως γιατρός. Πράγματι του το επέτρεψαν. Του παραχώρησαν και το διαμέρισμα του νοσοκομιακού γιατρού. Ούτε η ταλαιπωρία της εξορίας, ούτε ο σωματικός σκόπος, αλλά ούτε και ο πόνος από την άδικη καταδίκη του ήταν ικανά να σταματήσουν τον επίσκοπο γιατρό να προσφέρει έμπραχτα την αγάπη του σε αυτό τον απομακρυσμένο και ξεχασμένο τόπο. Μόλις του έδωσαν την άδεια άρχισε αμέσως να εξασκεί την ιατρική και εδώ οι συνθήκες και τα μέσα του νοσοκομείου ήταν άθλια. Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν ένας νοσοκόμος και μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε αποφοιτήσει από τη σχολή. Δεν είχε καθόλου πείρα, ενώ τον πρώτο καιρό είχε πολύ άγχος που θα στεκόταν δίπλα στο διάσημο καθηγητή. Με αυτούς τους δύο βοηθούς ο επίσκοπος Λουκάς προχωρούσε όχι μόνο σε απλές αλλά και σε δύσκολες και επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο εξοπλισμός του νοσοκομείου ελάχιστος και απειρχαιωμένος, τα εργαλεία τα αποστήρωναν πριν την εγχείρηση στο Σαμοβάρι. Ανθρωπίνος, ο επίσκοπος γιατρός ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μόνο θετικό ήταν η εκπληκτική του κατάρτιση, αλλά και η μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο. Γνώριζε πολύ καλά τις ελλείψεις και αδυναμίες του νοσοκομείου, πίστευε όμως ακράδαντα στην αγάπη και στη δύναμη του Θεού που πάντοτε τα ελείποντα αναπληρεί. Και εδώ δεν σταμάτησε τη γνωστή προετοιμασία του πριν την εγχείρηση. Στο χειρουργείο ήταν κρεμασμένη εικόνα της Παναγίας και ένα μικρό καντιλάκι. Προσευχόταν μπροστά στην εικόνα, ευλογούσε τον ασθενή, σημείωνε με ιώδιο το σταυρό στο μέρος της στομής και προχωρούσε στην εγχείρηση. Αμέτρητοι άνθρωποι βρήκαν την υγεία τους και κυρίως την όρασή τους και όλοι τον ευγνωμονούσαν. Στο Τουρουχάνσκ ο επίσκοπος Λουκάς είχε και δύο επισκέψεις. Αφηγείται ο ίδιος. Είχε αρχίσει να λιώνει ο πάγος στο Γενισέι όταν προς μεγάλη μου έκπληξη ήρθε να με επισκεφθεί ο πρωτοπρεσβύτερος των βαπτιστών του Λένιγκραντ Σίλοφ. Επιχείρησε να κάνει το επικίνδυνο και δύσκολο ταξίδι μόνο και μόνο για να συζητήσει μαζί μου. Πριν από αυτόν ήρθε στο Τουρουχάνσκ ένας καχεκτικός Εβραίος, ο οποίος είχε έρθει στη Μόσχαν ως δίθεν κομμουνιστής από την Αμερική, αλλά κίνησε υποψίες και τον φυλάκισαν στο καταργημένο μοναστήρι του Σολόφσκι. Μια φορά ο Εβραίος αυτός ήταν παρός στη συζήτησή του με τον Σίλοφ και εγώ μετά από παράκλησή του τον άφηνα να παρακολουθεί τις συζητήσεις μας, οι οποίες διαρκούσαν κάμποσες ώρες καθημερινά επί 3-4 μέρες περίπου. Ο Σίλοφ με παρεκάλεσε να του εξηγήσω κάποια κείμενα από την Αγία Γραφή, τα οποία εγώ βέβαια τα ερμήνευα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Κατά έναν περίεργο τρόπο όμως, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, ο Σίλοφ θεώρησε πως εγώ ήμουν βαπτιστής εκπεπιθήσεως. Οι συζητήσεις μας πήραν τέλος. Ο Σίλοφ πρόλαβε ένα πλοίο και γύρισε πίσω στο Κρασνοιάρσκ. Με την άφιξη του επισκόπου ζωντάνεψε και η εκκλησιαστική ζωή στην πόλη. Στο Τουρουχάνσκ υπήρχε και ένα ανδρικό μοναστήρι κλειστό. Ένας γέροντας ιερέας, ο πατήρ Μαρτίνος Ρίμσκ, τελούσε τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Πριν χειροτονηθεί, διετέλεσε διδάσκαλο σε διάφορα χωριά της πατρίδας του της Λευκορωσίας. Ήταν άνθρωπος με εξαίρετη μόρφωση και μεγάλη πίστη.
μετά 40 χρόνια διδασκαλίας και αφού παρακολούθησε στη Μόσχα το θεολογικό σεμινάριο, χειροτονήθηκε ιερέας και αναχώρησε για τη Σιβηρία, λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στο Τουρουχάνσκ εργάστηκε με πολύ φιλότιμο, όχι μόνο οι πιστοί, αλλά και οι άνθρωποι του κόμματος το σέβονταν βαθύτετα. Ο πατήρ Μαρτίνος είχε και μία κόρη, τη Βέρα. Τη βοήθησε να σπουδάσει και προσπάθησε να της δώσει χριστιανική αγωγή. Η Βέρα ήταν πολύ έξυπνη, πράγματι που τη βοήθησε να πάει καλά στις σπουδές της. Ο πατέρας της όμως έμελε να πικραθεί πολύ από την πορεία της. Η Βέρα έμαθε πολύ καλά τα θρησκευτικά, αλλά μόνον εγκεφαλικά. Δεν βίωσε καθόλου την πίστη και παρασυρμένη από το αθεϊστικό ρεύμα της εποχής αρνήθηκε το Θεό. Κάτι πολύ συνηθισμένο αυτή τη δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο. Έγινε μέλος της Κομσομόλ και μάλιστα ενεργός στέλεχος. Παντρεύτηκε ένα ομοειδεάτη και ανεχώρησε για το Κρασνοιάρσκ. Μετά το θάνατο της μητέρας της Ιβέρα, επέστρεψε για να δει τον πατέρα της και τα αδέρφια της. Μαζί της έφερε και μερικά τεύχη του περιοικού Άθεος που είχε τότε δημοσιευτεί, η βίβλος για τους άθρησκους του Γεμελιάν Γιαροσλάβσκι. Ήθελε φαίνεται να επηρεάσει τους δικούς της. Ο πατέρας της αντέδρασε και αποκάλεσε τη βίβλο αυτή σατανική φιλοσοφία. Εκείνο τον καιρό ήλθε και ο επίσκοπος Λουκάς, έμαθε για τον πατέρα Μαρτίνο και πήγε να τον συναντήσει. Ήθελε πριν απ' όλα να μάθει για το αν ανήκει στην κανονική εκκλησία ή στους σχισματικούς. Η Βέρα θυμόταν αργότερα. Η πρώτη ερώτηση που έκανε στον πατέρα μου επίσκοπος ήταν «Σε ποιους ανήκεις παππούλη, στους νεοτεριστές ή στον Πατριάρχη Τίχωνα?» «Μου γράφουν και οι μεν και οι δε και πρέπει να απαντώ στα γράμματα και το δύο», απάντησε. «Η εκκλησία από τον Πατριάρχη Τίχωνα είναι η κανονική. Οι νεοτεριστές είναι γαλήφιδες της Σοβιετικής Εξουσίας», είπε ο επίσκοπος. Η Βέρα έβλεπε πως ο πατέρας της άρχισε να επηρεάζεται. Αυτό την ανησύχησε. Δυσφόρησε και η δυσαρέσκειά της αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν στη συζήτηση μαζί του ο επίσκοπος εκμυδένισε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Αφού ο επίσκοπος έπεισε τον πατέρα Μαρτίνο να φύγει από τη ζωντανή εκκλησία και να μνημονεύει τον Πατριάρχη Τίχωνα, η προσοχή του στράφηκε προς το πίμνιο που ακολουθούσε τον πατέρα Μαρτίνο. Τα κηρύγματά του ήταν πιστικότατα. Τόνιζε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το σχίσμα και κάλεσε τους πιστούς να ακολουθήσουν την κανονική και μαρτυρική εκκλησία. Ο ίδιος ο πατήρ Μαρτίνος μπροστά στους πιστούς μετανόησε, παραδέχθηκε το σφάλμα του να προσχωρήσει τόσο καιρό στη σχηματική παράταξη και προέτρεψε το πίμνιό του να τον ακολουθήσει. Η επέμβαση του επισκόπου Λουκά ήταν καθοριστική. Ο πιστός λαός ακολούθησε την κανονική εκκλησία και ενώ πριν οι εκκλησιαζόμενοι ήταν λίγοι, τώρα πλέον ο ναός του μοναστηριού γέμιζε από τους πιστούς. Ο επίσκοπος συμπεριφέρθηκε με πολλή αγάπη στον πατέρα Μαρτίνο, αλλά και στην επαναστατημένη κόρη του, όχι μόνο τότε, αλλά και αργότερα. Η Βέρα φαίνεται πως τελικά μετανόησε και ξαναβρήκε το δρόμο της. Ο πατήρ Μαρτίνος έζησε το δικό του διωγμό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εξορία για ανυποταγή στη Σοβιετική εξουσία. Έζησε στην εξορία και στα φοβερά στρατόπεδα Γκουλάγκ 12 ολόκληρα χρόνια. Η κόρη του τον θεωρούσε νεκρό. Το 1936, όταν η Βέρα ήταν στο Κρασνοιάρσκ, πήρε ένα γράμμα του όπου έγραφε πως θα ερχόταν στο Κρασνοιάρσκ. Πράγματι ο πατήρ Μαρτίνος απελευθερώθηκε και κατέφθασε στο σπίτι της. Η στιγμή της συνάντησης της ήταν πολύ συγκινητική, όμως η Βέρα ένιωσε και τι σημαίνει χριστιανική αγάπη. Ο επίσκοπος Λουκάς όχι μόνο στο Τουρουχάνσκ αλλά παντού ζούσε σε κατάσταση έσχατης φτώχειας και όμως δεν ξεχνούσε τους εν Χριστώ αδελφούς του. Από το υστέρημά του βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατήρ Μαρτίνος. Πολλά χρόνια αργότερα η Βέρα θυμόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όταν συναντηθήκαμε με τον πατέρα μου, μου έδειξε ένα δέμα αποδείξεων του ταμιευτηρίου.
Όλον αυτόν τον καιρό της εξορίας, ο Σεβασμιότατος Λουκάς έστελε στον πατέρα μου μηνιαία εμβάσματα αξίας 30, συχνά και 50 ρουβλιών. Ο πατήρ Μαρτίνος κοιμήθηκε το 1941 στο σπίτι της κόρης του. Στο Τουρουχάνσκ οι απλοί άνθρωποι έδειχναν μεγάλη αγάπη στον εξόριστο επίσκοπο, πολλές φορές με συγκινητικό τρόπο. Τις μεγάλες γιορτές έστρωναν το δρόμο από το νοσοκομείο στην εκκλησία με κόκκινα χαλιά, τον μετέφεραν από το σπίτι στο μοναστήρι και αντίθετα πάνω στο έλκυθρο σκεπασμένο από μέσα με χαλιά. Όταν τον έβλεπαν κυρίως στο νοσοκομείο, ζητούσαν την ευλογία του με το γνώριμο ρωσικό τρόπο και βέβαια ο ίδιος ποτέ δεν αρνιόταν. Όλες αυτές τις εκδηλώσεις λαϊκής ευσέβειας είναι πολύ συνηθισμένες στη Ρωσία ακόμη και σήμερα, γράφει ο Νίκ Στρούβε. Στη Ρωσία ο επίσκοπος περιεβάλλε τον ανέκαθεν και τώρα ακόμη περισσότερο από μια λαϊκήν αφοσίωση και τιμή που δεν έχουν το όμοιόν των εις την Δύση. Ο επίσκοπος θεωρείται κατοικητήριον της Θείας Χάριτος, αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης. Η εμφάνισή του εις τα σενορίας προσελκύει εξάπαντος μεγάλα πλήθη, τα οποία έρχονται να τον επενφημίσουν όπως τον Χριστόν εισερχόμενον εις Ιερουσαλήμ. Η λαϊκή αυτή αγάπη εκδηλούται λαμπρά κατά της επισκοπικάς επισκέψης και την ισχύριον εκδημίαν του επισκόπου. Ιδού η περιγραφή μιας επισκοπικής επισκέψεως εις την επαρχία της Ασιατικής Ρωσίας, όπως την περιγράφει ένας συμμετασχόν. Είμεθα πλημμυρισμένη από τις υπηρεσίες και την αγάπη του λαού. Ιδού, μέχρι ποιου σημείου ο Ορθόδοξος λαός μας αγαπά τους επισκόπους του. Εις τας πόλεις όπου διήλθομεν, οι πιστοί άπλωναν τα ενδύματά των εις τον δρόμο του επισκόπου και ύστερον εισπάζονταν το μέρος όπου ο επίσκοπος είχε πατήσει. Εις μία βιομηχανική πόλη της ίδιας επαρχίας, εις τας 4 το απόγευμα, το αυτοκίνητο έφερε τον επίσκοπον εις τον συνοικισμό Λένιν, όπου επρόκειτο να εγκαινιάσει μια νέα εκκλησία πλησίων του εργοστασίου Νίκελ. Τη στιγμή που έφτασε ο επίσκοπος, ο ναός δεν ήταν δυνατό να χωρέσει όλους τους πιστούς. Μια συμπαγής μάζα λαού συνεκεντρώθη υπέρξ του ναού. Όταν ενεφανίστηκε ο επίσκοπος όλος αυτός ο λαός, ο συσάνθρωπος έπεσε εις τα γόνατα. Εις μια μικρά πόλη της επαρχίας Σπέρμ, η οδός δια της οποίας επρόκειτο να διέλθει ο επίσκοπος ήταν καθολοκληρίαν και καλυμμένη με άνθη. Αλλά κυρίως κατά τον θάνατον ενός επισκόπου μετράται όλη η ένσταση της λαϊκής αγάπης δια τους διαδόχους των Αποστόλων. Ο επίσκοπος Λουκάς στο Τουρουχάνσκ βρήκε θύραν ανεωγμένην εν Κυρίω. Στο ναό του μοναστηριού λειτουργούσε όλες τις Κυριακές και γιορτές. Ενώ δεν παρέλειπε το κήρυγμα στο λαό του Θεού, τον τόσο πεινασμένο από το λόγο του Ευαγγελίου. Βέβαια, η όλη δράση του επισκόπου Λουκά δεν άφησε αδιάφορους τους άθεους. Ειδικά ο πρόεδρος του Σοβιέ της περιοχής του Ρουχάνσκ, Μπάμσκι, ήταν σφονδρός πολέμιος της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος είχε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά δεν φοβήθηκε ούτε σταμάτησε να κηρύττει. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο πρόεδρος άρχισε τις μηχανογραφίες. Μίλησε στον επίτροπο και απέτησε να φημώσει τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς κλήθηκε στο γραφείο και ο εκπρόσωπος άριστα ενημερωμένος και δασκαλεμένος από τον πρόεδρο Πάμπσκιν του δήλωσε «Απαγορεύεται να ευλογεί τους ασθενείς στο νοσοκομείο, να κάνει κηρύγματα στο μοναστήρι, να πηγαίνει εκεί με έλκυθρο σκεπασμένο με χαλιά». Τι φοβερά εγκλήματα! Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετώπισε με αδρία τη νέα πρόκληση της άθεης εξουσίας. Απάντησε πως ως αρχιερέας δεν του επιτρέπεται να μην δίνει την ευλογία του στους ανθρώπους που του το ζητούν. Πρότεινε όμως τον επίτροπο κάτι άλλο, να ετοιμάσει μια ανακοίνωση στην οποία να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν την αρχαιρατική ευλογία και να την κρεμάσει στις πόρτες του νοσοκομείου και ακόμη να εκδώσει μια διαταγή που να απαγορεύει στους αγρότες να παρέχουν έλκυθρο με χαλιά στον επίσκοπο.
Ο επίσκοπος έφυγε θλιμμένος από τη μικροψυχία και το τυφλό μίσος των ανθρώπων της εξουσίας που υπόσχονταν να φέρουν τον παράδεισο επί της γης. Ο εκπρόσωπος δεν μπορούσε να κάνει ό,τι του πρότεινε ο επίσκοπος, κράτησε όμως βαθύ μίσος στην καρδιά του και περίμενε να εκδικηθεί. Δεν πέρασε πολύ καιρός. Η δίψα για εκδίκηση μεγάλωνε. Ο εκπρόσωπος με τους ομοειδεάτες του ετοίμασα τα νέα άνομα σχέδιά τους. Δεν σκέφτηκαν καθόλου πόσα πρόσφερε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη τους, πόσους ανθρώπους θεράπευσε. Τυφλωμένη από το μίσος προχώρησε σε μια απάνθρωπη και εγκληματική ενέργεια με μοναδικό σκοπό να εξοντώσουν τον επίσκοπο. Ήταν ο χειμώνας του 1924-25, ιδιαίτερα βαρύς εκείνη τη χρονιά. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο στα γραφεία που βρίσκονταν δίπλα στο νοσοκομείο. Στην εξώπορτα αντίκρισε ένα έλκυθρο ζεμένο με δύο άλογα και ένα αστυνομικό. Ανέβηκε στα γραφεία, παρουσιάστηκε στον εκπρόσωπο και εκείνος με φοβερό μίσος και σαρκαστικό χαμόγελο το ανακοίνωσε πως μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το Τουρουχάνσκ. Αιτία? Ανυπακοή στη σοβιετική εξουσία. Ο επίσκοπος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ψύχρεμα μόνο ρώτησε «Πού με εξορίζουν αυτή τη φορά?» Ο επίτροπος απάντησε με κάποια νευρικότητα «Στον Αρκτικό ωκεανό».

Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίν, θεωρήσαντάσε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεό σου δόξασι. Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός, ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών, την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις, απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι.

Αχιλλείου φωνή. Δεν είναι τα λόγια η φυσική αιτία που προκαλεί τη λύπη, αλλά η υπεροψία απέναντι σε αυτόν που μας έβρισε και η φανταστική ιδέα που έχει ο καθένας μας για τον εαυτό του. Μέγας Βασίλειος.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόν. Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόν. Αλλαγία Θεοτόκη Σώσον. Αλλαγία Θεοτόκη Σώσον.
2: Ο πατήρ Εφραίμ, ο μετέπειτα πνευματικός στο Βόλο. Κοντά στο γέροντα πήγε να μείνει και ένας καλός και ψηλός νέος, τον οποίο αγαπούσε πολύ δια τα ευγενή του αισθήματα, την αγωνιστικότητά του και τη φιλοπονία του στις βαριές δουλειές. Γι' αυτό όταν τον κούρεψε μοναχό, του έδωσε το όνομα του μακαριστού γέροντά του, Εφραίμ. Αλλά ο νεαρός πατήρ Εφραίμ δεν άντεχε την ασκητική τροφή της συνοδείας, γι' αυτό και σύχναζε στις πανηγύρεις που είχαν καλά φαγητά και κρασί. Με τις δύσκολες τότε συνθήκες ζωής, ο νεαρός πατήρ Εφραίμ άρχισε ξαφνικά να κάνει εμετό με αίμα. Επειδή η φυματίωση τότε θέριζε πολύ κόσμο, ιδίως όσους είχαν εξασθενημένο οργανισμό, όπως ήταν οι ασκητές στο Αγιώρος, ο νεαρός υποτακτικός αμέσως φοβήθηκε για φυματίωση. Στην πραγματικότητα αργότερα αποδείχτηκε ότι πρόκειτο για απλή γαστροραγία. Όταν λοιπόν άρχισε να έχει αιμοπτήσεις, ο νεαρός πατήρ Εφραίμ σαν άνθρωπος τρομοκρατήθηκε και θέλησε να πάει έξω στον κόσμο για θεραπεία. Μάλιστα ρώτησε και την γνώμη των γειτόνων πατέρων και εκείνοι του συνέστησαν να πάει στον κόσμο για θεραπεία και μετά από 8 ημέρες να γυρίσει. Αλλά ο γέροντας δεν συμφωνούσε, διότι έλαβε πληροφορία στην προσευχή του ότι αν βγει έξω στον κόσμο δεν θα ξαναγυρίσει στο Αγιώρος, και γι' αυτό του είπε: «Αυτά που λες τώρα άπραχτα θα μείνουν εδώ, και αυτά που υπόσχεσαι πως θα γυρίσεις θα βγουν όταν θα έβγεις εκεί». «Μα όλοι βγαίνουν και επιστρέφουν, εγώ μόνο θα κολλήσω», είπα και λάλησα, «ευθύνη δεν παίρνω». Τον παρακαλούσε ο πατήρ Εφραίμ, διότι έβαλε τη λογική πάνω από την πίστη, αλλά ο γέροντας δεν συγκατέβαινε σε τίποτε και του έλεγε: «Εγώ έκανα καλόγερο να βρίσκεται στο Άγιο Όρος. Αν θέλεις, χωρίς την ευχή μου, κάνε ό,τι νομίζεις. Η ευθύνη θα είναι δική σου». Μάλιστα ο γέροντας το αποκάλυψε ξεκάθαρα πως εάν φύγει, όχι μόνο δεν θα γυρίσει στο Άγιο Όρος, αλλά και θα πεθάνει σε ξένη και μακρινή χώρα, όπως και έγινε. Αλλά ο πατήρ Εφραίμ ως άνθρωπος είχε καταφοβηθεί και δεν άκουγε τίποτα. Επέμενε και τελικά αποφάσισε να βγει στον κόσμο αυτοβούλος. Τότε του είπε ο γέροντας: «Με το θέλημά σου πας στον κόσμο, εγώ σε συμβουλεύω να μην πας». Εκείνος όμως δεν άκουσε τα λόγια του και ξεκίνησε για να φύγει. Μόλις απομακρύνθηκε καμιά δεκαριά μέτρα, αισθάνθηκε ξαφνικά ο γέροντας ότι κόπηκε η πνευματική ένωση που είχε μαζί του. Και όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, δικαιώθηκε πλήρως ο γέροντας, διότι ο πατήρ Εφραίμ πήγε στο Βόλο, χειροτονήθηκε ιερεύς και ηγήθηκε του παλαιοημερολογητικού κινήματος εκεί. Εκεί στο Βόλο βοήθησε πάρα πολλές ψυχές με την ασκητική πνευματικότητα που είχε μάθει από το γέροντα Ιωσήφ, και ο ναός του γέμιζε από ψυχές που από την πολλή κατάνοιξη όλο έκλεγαν στις ακολουθίες. Στη συνέχεια προσπάθησε να ιδρύσει μοναστήρι στο Βόλο, αλλά δεν μπόρεσε. Πάντως ο γέροντας δεν σταμάτησε να προσεύχεται για τον υποτακτικό του. Τόσο πολύ δε επιθυμούσε την επιστροφή του, που στις ετήσιες προμήθειες που έκαναν πάντοτε υπολόγιζε και τη μερίδα του. Ούτε καν τον είχε διαγράψει από το μοναχολόγιο, θέλοντας την επιστροφή του στο Άγιο Όρος. Όμως ο πατήρ Εφραίμ του έγραφε γράμματα με τα οποία τον πίεζε να τον διαγράψει, προφανώς για να μπορέσει να καταγραφεί στον ιερατικό κατάλογο της επαρχίας του. Τελικά το 1952 με βαριά καρδιά ο γέροντας το έκανε και αυτό. Αλλά έχισε ποτάμια τα δάκρυα στην προσευχή του, παρακαλώντας τον Θεό για την επιστροφή του υποτακτικού του. Και τι ακολούθησε? Ενώ ο πατήρ Εφραίμ ζούσε στο Βόλο και ωφελούσε πολλές ψυχές, δεν πέρασε ένας μήνας από τη διαγραφή, οπότε ξαφνικά του συνέβη ένας μεγάλος πειρασμός. Κάποιος επίβουλος της εκκλησίας τον συκοφάντησε τόσο ελεηνά, ώστε κινδύνευσε άμεσα το ιερατικό του κύρος. Η κατάσταση εξελίχθηκε τόσο ραγδαία, ώστε προκειμένου να πάυσουν τα σκάνδαλα, εγκατέλειψε το ποίμνιό του και γύρισε στο Άγιο Όρος. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε εντωμεταξύ μετακομίσει από τον Άγιο Βασίλειο στη μικρά Αγία Άννα και ο πατήρ Εφραίμ δεν μπορούσε να μείνει κοντά του, διότι ο τόπος ήταν πολύ στενός και απαραμύθιτος. Έτσι αναγκάστηκε να μείνει πιο χαμηλά στη σκήτη της Αγίας Άννης, στους Ανανέους, και ανέβαινε πάνω στο γέροντα και λειτουργούσε. Συνέβη δε κάποτε και το ακόλουθο δυσάρεστο περιστατικό. Ο γέροντας έψαλε τον χερουβικό ύμνο με ένα δικό του τρόπο πολύ ωραία, διότι ήταν πολύ καλήφωνος. Σε κάποια θεία λειτουργία, ο παπά Εφραίμ έλεγε φωναχτά τις ευχές της λειτουργίας και του είπε ο γέροντας: «Μη φωνάζεις, παπά, πες τη σιγανά, όπως αναφέρεται μέσα στο ιερατικό, ότι μυστικός λέγονται». Διότι ο γέροντας, ως νηπτικός που ήταν, ήθελε τάξη και ησυχία για να εργάζεται μέσα του και την νοερά προσευχή. Και επειδή τον ήλεγξε ο γέροντας ότι δεν πρέπει να κάνει έτσι, ο παπάς αντιλόγησε και του είπε: «Και εσύ, γέροντα, χερουβικό είναι αυτό που λες?» Βέβαια, δεν γνώριζε πως ο γέροντας είχε παραλάβει τον τρόπο της ψαλμωδίας του από αγγελική οπτασία. Εν τούτης, ήταν πολύ άσχημο, απρεπές και ασεβές να μιλήσει έτσι στο γέροντά του. Τελικά δεν έμεινε πολύ καιρό κοντά του. Έφυγε και από το Άγιο Όρος και πήγε στο Μόντρεαλ, στο Ντιτρόιτ και στο Τέξας. Τα πράγματα δηλαδή συνέβησαν όπως ακριβώς τα είχε προφητεύσει ο γέροντας. Χρόνια αργότερα, μετά την κοίμηση του γέροντος, ήλθε και πάλι στο Άγιο Όρος, μεταμελημένος και ταλανίζοντας τον εαυτό του ως παρήκο, και μου είπε: «Εγώ, ο Άφρον Εφραίμ, άφησα το γέροντα και γύρισα πίσω σαν το σκύλο στο ίδιο ξέραμα. Ενώ εσύ έζησες κοντά του, τον έθαψες και πήρες την ευχή και τη χάρη του και έγινες διάδοχος. Ακόμη και στην Αμερική έβλεπα πολύ συχνά τον γέροντα. Με αγκάλιαζε και με παρακαλούσε στοργικά να επιστρέψω, αλλά και πάλι δεν άκουσα. Φανταστείτε την αγάπη και την προσευχή του γέροντα, όπου ακόμα και στη ξενιτιά τον παρακαλούσε μυστικά με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να γυρίσει πίσω. Λίγο αργότερα αρρώστησε από καρκίνο του στομάχου και εκεί στο νοσοκομείο, με πολλά δάκρυα και μεγάλο πόνο, διηγήθηκε το εξής όραμα που είδε λίγο πριν το τέλος του. Είδε τον γέροντα στον παράδεισο, αλλά ανάμεσα στον γέροντα και τον παπά Εφραίμ υπήρχε ένα μεγάλο τείχος και συνομιλούσαν από ένα πολύ μικρό παραθυράκι. Του λέει ο παπά Εφραίμ: «Γέροντα, γέροντα, δέξε με και μένα κοντά σου». «Δεν μπορώ, παιδί μου. Η παρακοή σου με εμποδίζει». Τελικά ο πατήρ Εφραίμ έφυγε από αυτή τη ζωή με βαθιά ταπείνωση το 1984 και έχοντας βοηθήσει πολύ κόσμο. Ελπίζομαι πως για τις πολλή του ταπείνωση και βαθιά του μετάνοια θα τον δέχτηκε κοντά του ο γέροντας και ο Θεός στα ουράνια σκηνώματα. Ο πατήρ Βασίλειος ο Φθησικός. Κάποτε όταν ο γέροντας ήταν στον Άγιο Βασίλειο, ήλθε σε κάποια γειτονική συνοδεία ένα λαϊκό παιδί για να γίνει μοναχός. Το παιδί αυτό ήταν ορφανό και υιοθετημένο. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε ο ψυχοπατέρας του στο Άγιο Όρος και του λέει: «Εγώ σε πήρα από μικρό και σε ανέθρεψα για να με γυροκομίσεις και εσύ τώρα θα γίνεις καλόγυρος?» Και τον πήρε με το ζόρι και έφυγε. Το παιδί από τη στενοχώρια του έπαθε φυματίωση. Τότε ο πατέρας του τον έδιωξε: «Φύγε από εδώ να μη μολύνεις και μας και πήγαινε στο Άγιο Όρος να γίνεις καλόγερος αφού το θέλεις». Σηκώθηκε λοιπόν και πήγε ξανά στον γέροντα του κελιού στον Άγιο Βασίλειο και του λέει: «Γέροντα, με θυμάσαι ποιος είμαι?» «Ναι, σε θυμάμαι». «Λοιπόν, ο πατέρας μου επέτρεψε να γίνω καλόγερος». «Καλά». «Γέροντα, όμως να σε πω ότι από τη στενοχώρια μου έγινα φυματικός, γι' αυτό με έδιωξε ο πατέρας μου». «Τι? Είσαι φυματικός και ήρθες εδώ να μας κολλήσεις και εμάς? Άντε φεύγα, φεύγα από εδώ». «Δεν θέλω τίποτε», λέγει ο νέος, «μόνο ένα ξεροκόμματο και βάλτε με σε μια γωνιά να πεθάνω. Μόνο καλόγερο κάντε με, δεν θέλω τίποτε». «Όχι», είπε εκείνος ο γέροντας και τον έδιωξε. Έφυγε λοιπόν και καθόταν σε ένα μονοπάτι και έκλαιγε απαρηγόρητα με λυγμούς. Κατά θεία πρόνοια τη στιγμή εκείνη περνούσε ο γέροντας Ιωσήφ από εκεί. Τον βλέπει και του λέει: «Τι έχεις, παιδί μου, και κλαις?» «Γέροντα, ήρθα στο Άγιο Όρος να γίνω καλόγερος, αλλά ο γέροντάς μου με έδιωξε γιατί είμαι φθησικός». Δυστυχώς δεν βρίσκεται κανένας να με κάνει μοναχό, κι ας μ' αφήσει σε μια γωνιά να πεθάνω. Μόνο να με κάνει καλόγερο και δεν θέλω τίποτε άλλο. Ο γέροντας Ιωσήφ σαν άνθρωπος φοβήθηκε στην αρχή, αλλά η μεγάλη του καρδιά δεν τον άφηνε να παρατήσει το παιδί μόνο του. «Έλα παιδί μου», του λέει, και τον πήρε από το χέρι και πήγαν πάνω στην καλύβα του. Στη συνοδεία του τότε ήσαν ο πατήρ Ιωάννης, ο πατήρ Εφραίμ ο Βολιώτης, ο πατήρ Αθανάσιος ο Κατασάρκα αδελφός του και ο πατήρ Αρσένιος. Όταν το άκουσαν είπαν ιδιαίτερο στο γέροντα «Θα μας κολλήσει και εμάς». «Μη μιλάτε», τους λέει ο γέροντας. «Ο Θεός τον έστειλε για να με δοκιμάσει, μήπως και κάνω κανένα φταίξιμο στο Θεό». «Εσείς μη μιλάτε καθόλου, εγώ θα τον περιποιηθώ μέχρι το θάνατό του». Του έκαναν μεσανίδια ένα κελάκι και εκεί τον φρόντιζε πολύ ο γέροντας. Έτρεχε και ζητιάνευε να οικονομήσει κανένα σικάκι, παξιμάδι, σταφίδες, ελίτσες για τον νεαρό υποτακτικό του. Έζησε κοντά τους περίπου 6 μήνες και μια μέρα ο νεαρός λέει «Γέροντα, βλέπω κάτι γύφτισες. Τι θέλουν γύρω από το κρεβάτι μου?» Ο γέροντας κατάλαβε και λέει στον πατέρ Αρσένιο «Πατήρ Αρσένι, ετοιμάσου. Είναι στα τελευταία του Βασίλης. Να τον κάνουμε μεγαλόσχημο γιατί θα μας φύγει. Πάνε να τον διαβάσουν μέσα στην εκκλησία. Ο πατήρ Εφραίμ ο Βολιώτης δεν έμπαινε μέσα. Μπες μέσα». «Δεν μπαίνω μέσα γιατί ο γιατρός λέει ότι το μικρόβιο κολλάει και στην καμπάνα». Στην ακολουθία ήταν ο γέροντας, ο πατήρ Αρσένιος, ο πατήρ Αθανάσιος και κάποιος ιερέας. Τον διάβασαν, τον στόλισαν, τον πήγα στο κελάκι του και τον άφησαν στο κρεβάτι. «Βασίλη μου, τώρα θα πάω να κάνω την προσευχή μου. Σε 2-3 ώρες θα έρθω, μόνο να λες συνεχώς την ευχή», του είπε ο γέροντας και πήγε να κάνει τα καλογερικά του καθήκοντα. Κατόπιν έτρεξε να δει τι κάνει ο Βασίλης. Όταν έφτασε τον σκουντάει. «Κοιμήθηκες, Βασίλη?» Αλλά καμιά απάντηση. Έτσι όπως ήταν πέθανε. Μετά το αγγελικό σχήμα πήγε σαν αγγελούδι στον ουρανό. Χαρά ο γέροντας που έφυγε ο πατήρ Βασίλειος στον ουρανό ως άγγελος. Μόνος του τον ξέντισε κατόπιν, τον έπλυνε και έλεγε «Αχ Παναγία μου να κολλήσω κι εγώ, αχ Παναγία μου να κολλήσω κι εγώ». Παρακαλούσε να κολλήσει φυματίωση, μα όσο εκείνος ευχόταν τόσο αυτή έφευγε μακριά του. Ο γέροντας τη φυματίωση την έλεγε «Αγία αρρώστια», γιατί λιώνει σιγά σιγά και προλαβαίνεις να ετοιμαστείς ψυχικά. Μετά πήρε όλα τα πράγματα του πατρός Βασιλείου και τα έκαψε έξω, θέλοντας να προφυλάξει τους άλλους από τη μετάδοση της αρρώστιας. «Ελάτε πατέρες να κεραστούμε για τον Βασίλη που πήγε στον ουρανό. Ω Παναγία μου, σώθηκε μια ψυχή. Φέρτε λουκούμια». Χαρά που είχε ο γέροντας. «Χριστός Ανέστη», που έφυγε το καλοκαίρι του και σώθηκε. Την τρίτη ημέρα που κοιμήθηκε ο πατήρ Βασίλειος τον βλέπει ο γέροντας στον ύπνο του να τον αγκαλιάζει και να του λέει «Γέροντά μου, να ειδείς τι με έκανες, αξιωματικό, στρατηγό με έκανες, γεμάτο παράσημα». Η κοίμηση της μοναχής Θεοδώρας. Δεν περνούν λίγες μέρες από την κοίμηση του πατρός Βασιλείου και έρχεται γράμμα πως η ηλικιωμένη γερόντισσα Θεοδώρα προσβλήθηκε και αυτή από φυματίωση και ότι βρίσκεται στα τελευταία της. «Δεν πεθαίνει», έλεγε το γράμμα, «αν δεν έλθει ο γέροντας Ιωσήφ». «Ωχ Παναγία μου, Θεέ μου, πώς θα πάω πάλι έξω?» Δεν φοβόταν την φυματίωση ο γέροντας, αλλά δεν ήθελε να βγει από το περιβόλι της Παναγίας μας. Παίρνει λοιπόν τη βάρκα, την βγάζει έξω με τα πρωτόγωνα μέσα που είχαν και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ρωτάει απ' έξω από το σπίτι τι κάνει η Θεοδώρα. «Ζει, είναι εντάξει?» Η οσιωτάτη γερόντισσα μύριζε πολύ γιατί σάπισε ζωντανή από την ασθένεια, αλλά μόλις είδε το γέροντα αναστήθηκε και του λέει «Έλα γέροντα, δεν πεθαίνω αν δεν έλθεις εσύ». «Μη φοβάσαι Θεοδώρα». Κάθισε δίπλα της και της έλεγε παρηγορητικά λόγια. «Γέροντα, δεν μπορώ, έχω πολύ στενοχώρια». «Θεοδώρα, λίγη υπομονή και θα τελειώσεις, θα σου δώσει ο Θεός στεφάνια». «Γέροντα, γέμισε όλο το δωμάτιο στεφάνια, ας είναι και ένα που να μην το έχω». «Όχι Θεοδώρα μου, θα το πάρεις, υπομονή Θεοδώρα μου, υπομονή». «Απόλυσον με γέροντα, μη με κρατάς άλλο, απόλυσον με». Τέτοια πίστη είχε. Πίστευε απόλυτα πως ο γέροντάς της είχε εξουσία ζωής και θανάτου πάνω της. Της έδωσαν κάτι να φάει, το μάσησε λίγο και μετά το έδωσε στον γέροντα. Ο γέροντας το πήρε, το έφαγε άφοβα και είπε «Αχ Παναγία μου, πάμπολα να έρθουν τα μικρόβια». Αλλά κανένα δεν πήγαινε σε αυτόν. Έτρεφε την ελπίδα ότι θα κολλήσει και αυτός, αλλά όπως έλεγε αργότερα, ο θάνατος έφυγε πηγαίνον εις τους φοβουμένους αυτόν. Έτσι όπως καθόταν την άλλη μέρα η γερόντισσα Θεοδώρα, ήταν και η αδελφή Ευπραξία που την υπηρετούσε και εκείνη από τη Μικρά Ασία και κάτι της είπε στα τουρκικά. Την φωνάζει ο γέροντας κοντά του και τη ρωτάει «Τι σου είπε?» «Μου είπε ότι θα έρθουν επισκέπτες και πρέπει να ετοιμάσω τα κεράσματα». «Άσε τα κεράσματα και πήγαινε και πες τον παπά να έρθει αμέσως γιατί η Θεοδώρα θα φύγει τώρα». Ήρθε και ο παπάς και καθόνταν όλοι κοντά της με κάτι άλλες μοναχούλες. Για μια στιγμή η γερόντισσα άρχισε να κοιτάζει τον γέροντα, την Ευπραξία και τις άλλες μοναχούλες μία-μία και αφού τους κοίταξε γύρισε τα μάτια της, πήρε τρεις αναπνοές και πέταξε στα επουράνια σκηνώματα. Μετά την ταφή της γύρισε ο γέροντας πίσω στην ποθουμένη του ησυχία, στο Άγιο Όρος.

ο προαιώνιος Θεός και άναρχος, ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον, θεοποιήσας μυστικός, σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες, αποστόλησε δείκνιον, τούτον πορευόμενον εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον, δόξα Θεό το αναλυφθέντη. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ητίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπης έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, ότι ανέβη Χριστός όπου είναι το πρώτερον.

Όσο λίγη είναι η υπομονή, τόσο μεγάλοι φαίνονται οι πειρασμοί. Και όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να τους υπομένει, τόσο μικραίνουν και τους περνά χωρίς κόπο. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. 26. Παρωράς όλοι τρωτά και ού λογίζει την φιλίαν των ιών του Ζεβεδαίου, μνήστη τη φιλάνθρωπε πως του θείου σου ρήματος ήκουσαν και ού παρήκουσαν, ού κύπωνεν καρδίες, τι σου ούτως ο καλέσας, αλλά και του γενέτου προέκριναν σε. Ματθαίος δε πάλιν του τελωνίου των πόρων ως απορίαν πολλήν ηγήτω, επειδή πλούτων τον σώνε πόθη. Θωμάς δε, ο και δίδυμος, και την ζωήν εμίσησε, και άπαξ πάντες είπομεν, σε αντί πάντων στέργομεν. Μείουνε άσεις ημάς, εναγκάλισε ημάς ο τα πάντα πληρών, περικύκλωσον ημάς και λέξον προς ημάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Παραβλέπεις λυτρωτή και δεν μετράς την αγάπη των παιδιών του Ζεβεδαίου. Θυμήσου ο φιλάνθρωπε πως άκουσαν και δεν επεριφρόνησαν τα θεϊκά σου λόγια. Δεν είπαν από μέσα τους αυτός που μας εκάλεσε ποιος είναι, μα και από το γονιό προτίμησαν εσένα. Και ο Ματθαίος εξάλλου του τελεωνίου τα κέρδη μεγάλη φτώχεια τα λογάριασε, γιατί τα πλούτη τα δικά σου λαχταρούσε. Ο Θωμάς, που λεγόταν και δίδυμος και τη ζωή απαρνήθηκε, και κοντολογής είπαμε όλοι, εσένα απ' όλα πιο πολύ αγαπάμε. Μη μας αφήσεις το λοιπόν, πάρε μας την αγκάλι σου, εσύ που βρίσκεσαι παντού. Περικύκλωσέ μας και πες μας, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 27. Επακούσα ο Σωτήρ των Αποστόλων και ειδών των οδυρμών αγαπώντων, τότε αντελάβετο ως πατήρι ους αυτού όκτηρεν και βόησεν. Μη κλαίετε, ο φίλοι, καιρός γάρ ούδα κρύων, αλλά ούτε ημέρα εστίν οδυρμού. Χαράσε στην ώρα, προς τον αιμόν γάρ πατέρα να λαμβάνω τα σπτέρυγάς μου και καταπάβω εν τη σκηνή μου. Σκηνήν γάρ το στερέωμα του ουρανού επίησα, σκηνήν ού περιγράφουσαν αλλά περικυκλούσαν με, ως Ισαΐας βοά. Ως καμάραν ουρανών εστίσα το Θεός, και εκεί ως περ σκηνήν, ο λέγον της αυτού, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τον Αποστόλων πρόσεξε τα λόγια ο Σωτήρας και ένιωσε τον οδυρμό αυτών που τον αγαπούσαν, και αμέσως του συμπόνεσε και σαν πατέρας τα παιδιά του τους εφρόντισε και είπε, «Μην κλαίτε φίλοι, μιας και καιρός για δάκρυα δεν είναι, ούτε και μέρα οδυρμού. Ώρα είναι χαράς, μιας και προς τον πατέρα μου ανοίγω τα φτερά μου για την αιώνια κατοικία μου. Πράγματι, κατοικία μου το θόλο τον ουράνιο έκαμα, σπίτι που δε με περιορίζει και που απλώς με περιβάλλει, καθώς ο Ισαΐας λέγει, άπλωσεν ως σαν καμάρα ο Θεός τον ουρανό και ως σαν σκηνή τον κατοικεί. Αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 28. Ιλαροί ούν και φεδροί γίνεστε άρτη και χαρίεσαν μορφήν αναλαβώντες, άσμα και νόν άσατε, και γάρ παν ο αν γέννητε ένε και νημών γίνεται. Ημών χάριν κατήλθον και δια πάντων ήλθον, ή να ημίν αρέσω και δέξεις θέμε. Ημών χάριν πάλιν εις ουρανών αναβαίνω, ή να τον τόπον εξευτρεπίσω. Όπου οφείλω ημίν συνήνε, πολέμονε γάρ πέλουσιν, άνω προς τον πατέρα μου. Εμέν πατέρας έχουσιν, άλλε δικαίων πνεύματα και άλλε των προφητών. Την μονήν δε την ημών ουδείς είδεν ακμήν. Ετοιμάζω ούν αυτήν και λαμβάνω ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Χαρούμενη και γελαστή τώρα λοιπόν να γίνετε και όψη λαμπρή σαν πάρετε, νέο τραγούδι αρχίστε. Κι όντως, ό,τι γίνεται για χάρη σας συμβαίνει. Για χάρη σας ήρθα στη γη και τράβηξα τα τόσα για να σας γίνω αρεστός και εσείς να με δεχτείτε. Και πάλι για χατήρι σας στον ουρανό πηγαίνω για να φτιάξω τον τόπο όπου μαζί σας πρόκειται να μείνω,
μιας και τόποι διαμονής πολλοί υπάρχουν επάνω στον πατέρα μου κοντά. Άλλες πατέρες έχουνε και άλλες δικαίων πνεύματα και άλλες τους προφήτες, μα τη δική σας διαμονή κανείς ακόμα δεν γνωρίζει. Την ετοιμάζω το λοιπόν και σας παραλαμβάνω, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 21. Νυν, ανάστητε ορθή, στείτε εδραίοι και αμόμο οφθαλμό κατανοείτε ταύτην την ανάληψην, ειν ορώντες νοήσατε σώματος, ου θεότητος. Εις άρξ γάρ ειν οράτε αυτή τα άνω φθάνει, της γάρ θεότητός μου πας τόπος μεστός. Αλλόμως και τούτου του ορατού υψουμένου συνανυψούτε το αφανές μου, και γάρ ειν όθην το φαινομένο, εις πέλο αθεώρητος άμα και θεωρούμενος. Εγώ είμαι, όν βλέπετε όντως και ού κυλίωμαι, ως έφυσεν η γραφή, και αθάνατος ημί και όμοιος ημών, υπεράνωθεν ημών και εν μέσω ημών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τώρα όρθιοι σηκωθείτε, ασάλευτοι σταθείτε και με μάτι καθαρό αντιληφθείτε τούτη την ανάληψη, που βλέποντάς την καταλάβατε πως είναι ανάληψη σώματος, όχι θεότητος. Η σάρκα δηλαδή που βλέπετε αυτή επάνω φθάνει, μιας και η θεότης μου βρίσκεται σε κάθε τόπο. Αλλά όμως και μαζί με τούτο το ορατό το σώμα ανυψώνεται η αόρατη ουσία μου, μιας και με αυτό που φαίνεται ενώθηκα. Ένας είμαι αόρατος και συνάμα ορατός. Εγώ είμαι αυτός που βλέπετε στα αλήθεια και δεν άλλαξα, όπως το είπε η γραφή, και αθάνατος είμαι και όμοιος με σας, επάνω από σας και ανάμεσά σας. Δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20. Ότε ταύτα ο Χριστός είπε της φύλης, διανέβητο λοιπόν της Αρχαγγέλης, ή να ετοιμάσωση της αγνής αυτού βήμασιν άνοδον αδειόδευτον, και δι ως προς τα χθέντες ή των αγγέλων πρώτη, πάσες τες εν το ύψι έκραζον αρχές. Επάρατε πύλας και εκπετάσατε θύρας τας ουρανίους και επιδόξους. Ο γάρ της δόξης δεσπότης φθάνει. Νεφέλε υποστρώσατε νότατο επιβαίνοντι, εθύρ εξευτρεπίσθητη το διασού οδεύοντι. Ανοίχθητε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών, εκδέξαστε αυτόν, ότι φθάνει προς ημάς ο λέγον της αυτού, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αφού είπε στους φίλους αυτά ο Χριστός, κάνει νόημα μετά στους αρχαγγέλους να ετοιμάσουν για τα άγια βήματα του δρόμου που κανένας μέχρι τότε δεν περπάτησε. Μόλις λοιπόν προστάχθηκαν οι πρώτοι των αγγέλων, φώναζαν σ' όλες τις αρχές των ουρανών, σηκώστε τις πύλες και ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες του ουρανού τις επίσημες, μιας και ο Κύριος της δόξης καταφθάνει. Στρώστε τις πλάτες σύγνεφα για εκείνον που θα ανέβει, εθέρα να ετοιμαστείς για αυτόν που δρόμο μέσα από σένα θα τραβήξει. Ανοίχτε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών καλοδεχτείτε τον, γιατί έρχεται σε εσάς αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

0: 20:10. Υπακούσαντες ευθύς οι εν το ύψη και ανοίξαντες ομού πάντα τα ύψη, θρόνοι, κυριότητες, συναρχές και δυνάμεσιν, έδραμον εις απάντησιν και στρώσαντες ταχαίως ως άρμα την εφέλην επί των ελαιών απέμπουσιν αυτήν. Η δε κατελθούσα ενεκολπόσα το τότε των τας νεφέλας ηνιοχούντα και αμβροτόκους αυτάς ποιούντα. Λαβούσα ούνε βάσταζε, μάλλον δε βαστάζετο. Αυτός γάρο φερόμενος έφερε την βαστάζουσαν ως την Μαρίαν ποτέ και αυτήν γάρη γραφή νεφέλην προσκαλεί. Είναι φύλαξε νικών ότις φίλης υπών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Υπάκουσαν οι άγγελοι αμέσως και άνοιξαν κι όλα μαζί τα τάγματα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και δυνάμεις έτρεξαν προς συνάντηση, αμέσως τακτοποίησαν σαν άμαξα το σύγνεφο και στον ελαιώνα το στέλνουν. Και αυτό τότε κατέβηκε και αγκάλιασε εκείνον που κυβερνά τα σύγνεφα και βροχοφόρα κάνητα. Τον πήρε και τον βάσταγε, μάλλον αυτός το κράταγε. Αυτός δηλαδή ο φερόμενος έφερνε το φερόμενο, όπως κάποτε τη Μαρία. Και αυτήν όπως γνωρίζουμε νεφέλη ονομάζει η Γραφή, την οποία νεφύλαξε όταν ήτανε μέσα της εκείνος που στους φίλους του είπε «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 20:12. Ραθυμή δε ουδέ εις των Αποστόλων, αλεφρόντιζον ομού των τελουμένων, πάντες γάραν ήρτισαν προς το ύψος τα πρόσωπα βλέποντες την ανάληψη. Ευθύς ούν υποθύσα τα νότα, είναι θέλει όχημα το αμόμο γέγον εν ποδί. Χιτώνος δε δίκινο ουρανός διεράγει, και ο εκ Μαρίας ανήλθεν άνω χωρών πυρήνων προηγουμένων βόντων. Δεύρο δέσποτα, έτοιμος γάρο θρόνο σου, επίβυθι, επάρθητητε στον ανέμον πτέριξιν, και φθάσον κόλπους πατρός, ο γάρ θρόνο σου σαφώς αυτός εστιν αεί, ον οικείς και ουκεάς, καν της κάτω βοάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Κι ούτε ένας Απόστολος αδιάφορος δε μένει, και αντάμαστα τελούμενα έδιναν προσοχή. Ύψωσαν όλοι δηλαδή στον ουρανό τα βλέμματα και έβλεπαν την ανάληψη. Λοιπόν, αμέσως η νεφέλη τις πλάτες εχαμήλωσε και όχημα εγίνηκε για τα καθάρια πόδια. Και σαν να ήταν φόρεμα ο ουρανός εσχίστηκε και της Μαρίας ο Υιός ανέβηκεν επάνω, ενώ προπορευόντουσαν αγγελικοί χωροί και έλεγαν με δύναμη «Κύριε, έλα γρήγορα, έτοιμος να ο θρόνος σου. Τα γέρα πάρε τα φτερά και πέτα και στην αγκάλι φτάσε του Πατέρα, αφού αυτός είναι στα αλήθεια ο θρόνος σου ομώνυμος, τον οποίο κατοικείς και δεν αφήνεις κι αν ακόμα στους κάτω φωνάζεις «Δεν σας αποχωρίζομαι». Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τις η θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται. Οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη.

αν υπάρχει ελπίδα. Γιατί το μεγάλο βάσανο μας είναι αυτό. Και πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν την Εκκλησία όχι με καθαρή διάθεση πνευματική αρχικά, αλλά συναντώσαντας μια δυσκολία στη ζωή τους, μια απόγνωση, ένα αδιέξοδο. Αλλά αυτό το αδιέξοδο είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για να κερδίσει τον άνθρωπο. Εξάλλου η Εκκλησία δεν είναι για τους καλούς. Είναι για μας, τους χαμένους και αμαρτωλούς. Δεν είναι η Εκκλησία χώρος των καθαρών και αναμαρτήτων, αλλά των αμαρτωλών. Θα δούμε όμως μερικά πράγματα. Αν κουραστούμε, τα διακόπτουμε. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, λέει η Γραφή. Ποιο ήταν το πλήρωμα των καιρών? Όταν το σκοτάδι έφτασε στο τέρμα του, δεν πήγαινε παραπάνω. Ήρθε στο χαμένο κόσμο μας και σαρκώθηκε για να μας πει ότι συνεχίζει να μας αγαπάει παρά τις πτώσεις μας και τα σκοτάδια των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και στην προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου η πιο γόνιμη, η πιο δημιουργική και αποκαλυπτική στιγμή του Θεού είναι όταν πια έχει φτάσει στο τέρμα των αδιεξόδων του. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι χώρος ιδεών και απόψεων. Ούτε ένας χώρος που αξιολογεί τον άνθρωπο, τους καλούς τους βγάζει, βάζει μέσα και τους κακούς απορρίπτει. Αλλά είναι θεραπευτήριο που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Στην εποχή μας οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Όσο όμως και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο, η ακραία αυτή κατάσταση που ο άνθρωπος έχασε την ελπίδα του είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Διότι το προνόμιο της απελπισίας αποτελεί την προϋπόθεση και την συνθήκη για να αποκαλυφθεί η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και να το μεταμορφώσει. Τόσο

και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων, Κύριε ο Θεός με αγαλήθης φόδρα εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εναδύσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι δύσιν εύτην επίβασιν αυτού περιπατών, επιπτερίγων, ανέμων οποιών, τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός, φλόγα, ο θεμελιών γίνε από την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος άβυσσος, ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσω όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, ον εθεμελίωσες αυτά, όριον έθω παρελεύσοντο ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέρων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρίης, δίψαν αυτόν επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου μετρών δώσου φωνήν ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων, το εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραήν καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν αλαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει.

0: Κύριε Πάντα Σοφία, ποιήσας, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει ως ώρας των αιώνα, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό Ζωοδόκου Πηγής Λάρισσας.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόντον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπερευχασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπερπλεών των οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
2: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
0: Συν ανθρώπης εργαζομένη στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά.

0: Η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι διθυσάνω υπάρχος γησέ.

0: Ήλπισα μη αντανέλη στην ψυχή μου.
1: Φυλάξον με από παγίδωση συνέστης αντόμη και από σκαντάλων των εργαζομένων την ανομία.
0: Πεσούνται να φιβλίστρω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω.
1: Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα, φωνή μου προς Κύριονε δεήθη.
0: Έχε ο ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψιν μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.
1: Εν το εκλείπιν εξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδό ταυτή επορεύω μην έκρυψαν παγίδα μη.
1: Κατενώνει στα δεξιά και επεβλεπών και ο κοινό επιγεινό.
0: Απόλεκτο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητών την ψυχήν μου.

0: Εκ βαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, έπαθες ως άνθρωπος ο απαθής τη θεότητη, και ανέστης τριήμερος, σκυλεύσας των θανατών και συναναστήσας, πάντα στους φταρέντας και ανελήλυθας Χριστέ, προς τον Πατέρα επαγγυλάμενος, εκπέμψην των παράκλητων της Ιερής Αποστόλης Σου, Ιησού παντοδύναμε, ο Σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Ένε και το όνοματό Σου υπέμενα σε, Κύριε, υπέμνην ψυχή μου εις των λόγων Σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, ημίστη εστί κατά

0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Μετά την εκτάφου σου υπερκατάληψην έγερσιν, παντοδύναμε Κύριε, λαβώνους ηγάπησας έως Βιθανίας. Εξήγαγες λόγια και προς το όρος γεγονός του ελαιώνος τούτου συμβλόγησας. Και ούτως ανελήλυθας υπό τα γέντων αγγέλων σοι.
1: Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παραπτωλήτων.

Εσύ το ποδήρι ζεπτός, Αρώνας περδευτέρος, καθοραϊζόμενος των Αγίων τα Άγια. Την κατοπτεύεις ένδον γενόμενος και του δευτέρου καταπετάσματος, ότι σαχράντου σου υπερνούνε λάμψεως ιεραρχών, θείων εγκαλόπισμα, εις και με

0: Φως ηλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος σε δοξάζει
1: Εσπέρας προκειμενών

0: Όσου προφτάσιμε,
1: εξαλούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέλητρωσέ με. Ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή το ελαιός σου προφθάσιμε.
0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύθεν αμαρτήτως φυλακθένε ημάς, ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθ' άπειρη πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε διδαξώμε με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τέργα των χειρών Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Την ίν δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους

0: Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Νην απολύσ των δουλών σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδον η οφθάλμη μου το σωτήριον σου, ο ετοιμάσας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγω σου προσευχής μου, ενώ της δέησή μου εν τη αλήθεια σου εισάγω με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν γη τη ζωή μου. Κάθεσε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και εκειδίεσε με το πνεύμα εν μία τράχτη καρδία μου. Εμνή τη μυρών αρχαιών εμελέτησε εν πάση τη αργή σου εμπίμα στον χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασε πω έτα χείρα μου ψυχή μου ω γιάννη δρό. Ταχύ άκουσό μου, κυρία, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μία αποστρέπει στο πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τι καταφέρνω τη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρίτο λαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, κύριο Δόνη, πορέψουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και το όνομα τόσο, κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα θλίψη ψυχή μου και εν το ελέη σου ξοδρεύει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κύριου έγινε το αυτή και σε θαυμαστή οφθαλμή σημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεοφανίας μοναχής ευρεθήσαν την προτροπή εν το του φρέατος βάθη, εικόνα σου την πανσέπτον παρθένε αγνή, λαρισαία πάντες ευλαβώς προσκυνούντες, εκ βαθέων κράζομεν οπηγίζω δόχε των πρεσβειών σου το αγίασμο, ραντίσον δούλους εις χάριτος δέσποινα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, λαρισαίων η δήμη ταχύ προστρέξομεν, μορφήν ασπάσαστε πόθο τη ζωοδόχου πηγής, εξακτήσαν ξενοτρόπος εκ του φρέατος, Θεοφανίας μοναχής, υποδείξε εν κερίσες κάτης και εκβοήσε, ζωής αυτή του ουρανίδας, ημίν επίσταξον σιχάριτη.

0: τη σημασερίσατο εκ το σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξεν έω νυν ελευθέρου. Ουκ αποστόμεν δεσποινά έξου, στου γαρδούλου σώζει σαΐ εκ παντίων δεινών.
1: Ελέη σώμα ο Θεό, κατ' ο μέγαλε, όσο κατ' ο πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επλήον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εις τη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει το κλίνες θέσαι. Δούγαρ εν ανομίες συνελήφη και εν αμαρτίες κοίησέ με η μήτρη μου. Δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ρατής με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Από στον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάριψον. Καρδίαν καθαράν κτίζον με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισε της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλεση απ' εμού. Απόδους με αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανήσυχε το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε θυσία ανέδω, κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα, εσύ τετριμένων, καρδία εσύ τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου σου δενώσει. Αγάθενον Κύριε, τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθείου τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί του θυσιαστηριών σου μόσχου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαρίσεις της αύρης μα τη μαλφές, η Θεία σου πελιζόδο και πηγή οίκων, η βλύζουσα πάση τασιάσεις, της προσκυνούσιν αυτήν με τα πιστεώ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγία σον δήμων των ευσεβών, πηγή ζώδο και προσιόντα τη συμμορφήν, ασπάσαστε φρέατος εν πάθη, την ευρεθήσαν λαρίσεις, Μητρώθε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρηπόδος φρονή.

0: δέντρια και σου μορφήν προσκυνών, ως εκ πηγή ζωοδόχου, η δώρα παρίεται της προστασία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, αναπλησιάσεις παντόδα πας εκ τυπών σου, το ιερόν Θεότο και βάθος εκφρέατος, ανασυρθέντη πιστός, αυτό πηγή ζωοδόχε, προσκυνού συνάχραντε κόσμου η άτυρα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχυρού σου συγκέτας κατά παθών δεσποινά, δείξον χαμεζήλων εν μάχες ασπαζομένου σου, εν τη λαρίση πιστός, μορφήν πηγή ζωοδόχε, πάση την πληστάν ως εν ρώσιν και δύναμη.
1: Ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδηγός λαρισαίων προς ουρανών δώματα, πλανής πηγή ζωοδόχε πέλησα ύποτε, των προσίων των ναός, φέρον ημώ εικόνα, θεία σου να σπάσαστε την χάρη των βρητών.
0: Ιατρεψώντας ασθενείας νοσούντων καταφευγόντων, της η χάρη τη ευλαβός λαρίσης η

0: την εμιχαλέπιν του σώματος κακοσιν και ίασε της ψυχής μου το άλογος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεος, διαμεθά σε επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, ετι δέκη των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της ιεράς παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, ποιον το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Ας υπερέχω των δούλων σου, προστρεχόντων πίστης η Θεία Χάριτη, εν λαρίσι Μητροπάρθενε, κρίνει ζώδο και ακεσόδινε.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, σώσον πάντας εκθλίψεων και δίνων στενώσεων του σικέτα σου, σε ο ζωόδοχον μέλποντας, πάντοτε πηγήν Θεό χαρίτοτε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Άγι Δίας απάλλαξον, ζωοδόχε τάχος πηγή τους δούλους σου και την πύλη νεκρηγόρσεως άνοιξον αυτή.

0: Τα σπαζόμενη λαρίσε υπίστη κράζομεν, χαιρεζό δόχε κρίνει δεσποινά.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ήθινον πιστούς αρετής προς ολοκλήρωσιν, προσκυνούντας ειν ακύρατο μορφήν, εν λαρίσεις ο δόχε κρίνει πάντοτε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άγνησον τον νουν και τους λογισμούς διόρθωσον.

0: και σωμάτων την ασθένεια των σπευδόντων τη εικόνη σου πηγή. Ζωοδόχε τη βλυζούση σθένο άπαση.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά αντίληψη, λαρισαίων πέλουσα και προστάτη των πιστών σε τιμώντων. Πέψον συχάριν ημί Θεότο και ο ζωοδόχων πηγή να νυμνούσισε. Και προσκυνούσιν ευλαβός, συμμορφήν ευρεθήσαν εν φρέατη.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς,

Θεοτό και τη συγχάρη κατά πεψών πάσιν, ο ζώδοχον πηγήν προσκυνούντον σε και εξ Αγίας σου μορφής απατλούντον ψεκάδο.

0: χαράς υγείας και αμφορώσεως έτης υμνούσιν ο ζωοδόχων πηγήν αναβλίζουσαν οι δορπείς της Αγίας μου Λαρισαίης και Θείας δυνάμεως.
1: Γιατρέψον τας ασθενείας νοσούν των καταφευγόντων της η χάριτη ευλαβός Λαρίσης η άτυρα πηγή ζωοδόχε Θεόγεννήτωρ.
0: Άχραντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως επεσχάτων των ημέρων τεκούσα δυσόπισον ως έχουσα μητρικήν παρησία.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεος, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: πάση γενεά και γενεά.
1: Μνηστήσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά.
0: Το πρόσωπό σου λιτανεύσου συνυπλού.

0: Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία όρθια ακούσομεν του

0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα, προσχόμε.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτην εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ, και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος σε την κοιλία αυτής, και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλία εν την κοιλία μου». Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον ίν μακαρίου σημε πάσε γενέ. Ότι επίησε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαρία μσιν αυτή ως ημιν αστρής. Και υπέστρεψεν

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμή ύψιστον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης, Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Λεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπου Λαρίσης, Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, Λουκά, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιμπυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεόφορου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεόδωρον, Τυρονός και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεόφορου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου του Εντυρνάβου, Γεωργίου του Εγραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού, του Νταμιανού του Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου του Ιωαννίνης των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεόφορων, Πατρών ημών των Ινάς και Συλλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατογιασμένου Θεοδοσίου του Μεγάλου Νουφρίου, Ιερονίμου και Διονυσίου του Εντισκήτη της Κολυτσού Ασκήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνης, των Εναγίης Πατέρων ημών Μιχαήλ Επίσκοπου Συνάδων του Ομολογητού και Συνεσίου Επίσκοπου Καρπασίας της Κύπρου, το Σιού και Θεόφορου Πατρός ημών Ευμενίου του Σαριδάκη, ον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στους Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
2: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ημ, συν το Παναγίο και αγαθό.

τίμησον δούλων, προστασία και σκέπη Θεογεννήτρια των Λάρισαίων εύχος, αγίαζε τους πίστη προσκυνούντας εικόνα σου τη ζωή.

0: Πλύζει άπαση τη πόθο προσιούσιν αυτή ισχύω θεία και ιά σε ονόματα. Μητέρ Χριστού του Θεού, η άντυρα του κόσμου.
1: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν ζωφέρα αμαρτία, λυπηρών αλγιδώνων και περιστάσεων. Απάλλαξον στου δούλου, του πέφτοντα εικόνα, ει επτήν κατασπάσαστε.

0: δόχε πηγή προσκυνώσεις σε υμνουμέν πόλου των Λαρισαίων Δήμη.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οδηγήσον με προς μετανοίας λιμώνας, ευαρθίστος ον δούλων

0: Σπεύδουσιν εν πίστης η Παναγία σκέπη.
1: Υπέρ Αγία Θεότα και σώσον ημάς χαράς, ημών αιτία μήτερ του υψίστου, παθών δεινών σκοτασμών αποδίωξον, των προσφύγων.

0: αντιλήψεως Θείας της δούλης σου, ως πεν πηγή ζωοδόχων σε μακαρίζουσι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Χριστού του ζωοδότου, μήτερ γλυκητάτη, ο ζωοδόχων πηγήν ανυμνούντασε, των λαρισαίων χωρίεσαι μακαρίζομεν.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν μνημόνευεσον δούλων κατασπαζομένων, εν τη λαρίσεις ο Θείων εκτύπωμα, πηγή πίσω ζωοδόχε Θεό.

0: Και το νόσου των Ρώσης, Πάτερ Παρθένιε.
1: Χέρισο εν σκήτη της κολλητσού άρτη διαπρέψας ταπεινώσει και προσευχή και ποδηγέσει απίστων απλανεστάτη προσωτηρίαν κόσμου φως.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσοντας ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε κοίεσαι τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσαν δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Συνεχίζουμε την σειρά των εσπερινών μας κηρυγμάτων, αγαπητοί μου αδελφοί, και φτάσαμε στο κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται «Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός». Πάντοτε από το ίδιο βιβλίο «Τι είναι ο Χριστός» του μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Μελετίου, και να δούμε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Και θα αρχίσουμε πρώτα με το σκάνδαλο του Σταυρού. Λέει ο Απόστολος Παύλος τα εξής: «Ο θάνατος του Χριστού στον Σταυρό είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους λογοκράτες Έλληνες μορία, για μας τους σωζόμενους είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία». Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και το γεγονός της Σταυρώσεως ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει από την δική του πλευρά. Για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, αφού ο νόμος ορίζει «επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου». Δηλαδή, ότι ήταν τρισκαταραμένος, οποιοδήποτε θα ήταν καταδικασμένος να σταυρωθεί πάνω στο σταυρό. Και ήταν, όπως ξέρουμε, και η πιο αυστηρή και ξεφτελιστική τιμωρία των Ρωμαίων. Για τους λογοκράτες Έλληνες, μορία. Οι λογοκράτες λένε πώς είναι δυνατό εκείνος που δεν μπόρεσε να περιφρουρήσει τον εαυτό του και να τον προφυλάξει από τέτοιο θάνατο να είναι σωτηρίας άλλων. Δηλαδή, με την απλή λογική των σοφών Ελλήνων δεν μπορούσε να εξηγήσει κανείς πώς δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί τον εαυτό του να προφυλάξει και να σώζει, μπορεί να σώζει τους άλλους. Αυτά στέκονται λογικά, απλά ξεχνούνται ότι τα της του Θεού ξεπερνούν τα της λογικής των ανθρώπων. Και για μας, για τους σωζόμενους, είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, μα πώς και γιατί ο θάνατος του Χριστού στον Σταυρό είναι η έκφραση της δύναμης και της σοφίας του Θεού για τη σωτηρία μας. Για να δούμε εμείς γιατί πιστεύουμε ότι είναι η έκφραση της δύναμης και της σοφίας του Θεού, ο θάνατος πάνω στο Σταυρό. Ο Κύριος μας μίλησε για τον εαυτό του πολύ κατηγορηματικά και μας είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν διατρέχει τον κίνδυνο να νομίζει πως έχει φως και να παρεπατήσει στο σκοτάδι, όπως συμβαίνει με εκείνους που ακολουθούν άλλα θρησκεύματα και φιλοσοφίες». Δηλαδή, μας το ξεκαθαρίζει ο Κύριος μας ότι αυτός ο ίδιος είναι το φως του κόσμου. Όποιος θα ακολουθήσει τον Χριστό θα περπατήσει πάντοτε στο φως, ακόμα και όταν οι υπόλοιποι νομίζουν ότι περπατεί αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι. Γιατί? Διότι δεν μπλέκεται τη διδασκαλία του Θεού με τις ανθρώπινες νοοτροπίες και με τα ανθρώπινα πιστεύματα. «Πριν από μένα ήλθαν πολλοί και έφτιαξαν θρησκείες, μα ήσαν όλοι κλέπτες και ληστές». Αυτά τα λέει ξεκάθαρα ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. «Μετά από μένα θέλουν πολλοί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και αντίχριστοι. Θα είναι όλη η καταστροφή εκείνων που θα τους ακολουθήσουν». Και είμαστε σε αυτή την εποχή. Δηλαδή βλέπουμε ότι και πριν από τον ερχομό του Κυρίου στη γη, πριν την ενανθρώπισή του, αλλά και μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, δηλαδή στον χρόνο και στην εποχή που ζούμε τώρα, ήλθαν και θα έρθουν πολλοί, και ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες. Και ακούμε σήμερα αρκετούς που προσπαθούν να πλανήσουν τους ανθρώπους με διάφορες ανοησίες. Και ξέρετε, για να πετύχουν κάτι, πρέπει να δώσουμε και ένα κύρος. Άμα το λέμε ότι το είπε ο Ιωάννης, η Μαρία, ο Κώστας, δεν θα χαρίσει να καταπιστεύει κανείς. Αν όμως το είπε ο Άγιος Τάδε, ο Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας, ο φημισμένος Άγιος που έκανε πολλά θαύματα, ο ίδιος, ο ένας ή ο άλλος, τότε αυτά τα πράγματα αποτελούν και αποκτούν κύρος. Δηλαδή ο κόσμος θα δώσει περισσότερα σημασία. Έτσι και λοιπόν, εκτός από τα διάφορα τα οποία κυκλοφορούν, λόγια που είπε τάχαμ ο ένας και ο άλλος, τώρα έχουμε και γραπτά. Κυκλοφορούν διάφορες επιστολές που έγραψαν οι Άγιοι. Και δεν τα βρήκαμε τότε που ζούσαν οι Άγιοι και τα βρήκαμε τώρα μετά από χρόνια από την κοίμησή τους. Τόσα χρόνια δεν ξεσκόνησε κανείς δηλαδή το κελί τους και τα βρήκαμε τώρα. Μου θυμίζουν, και είναι και γελίο, τις επιστολές του Χριστού. Θυμάστε, ένας περίφημος τα πουλάγε στη τηλεόραση. Λες ότι μόνο σε αυτόν τα έστειλε ο Χριστός. Δεν έστειλε και σε κανέναν άλλον επιστολές ο Χριστός. Τι ήταν, ταχυδρομείο, και έγραφε και απαντούσε στους τηλεθεατές. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν έχουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εάν και εφόσον η Εκκλησία δεν τα δίνει σημασία, υπάρχει κάποιος λόγος. Η Εκκλησία, ξέρετε, δεν είναι μόνο η παρούσα ιεραρχία η οποία αποτελεί την Ιερά Σύνοδο, της εκάστοτε αυτοκέφαλη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι και όλο αυτό το βάρος το οποίο κουβαλούν πάνω στους ώμους τους οι ποιμένες της Εκκλησίας. Δεν μπορεί τώρα κάποιος επίσκοπος να έρθει και να μας πει κάτι που είναι εντελώς ξεκάρφωτο από ό,τι είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας τώρα χιλιάδες χρόνια. Διότι θα είναι εκτός Εκκλησίας. Η Εκκλησία πάντοτε είναι πολύ προσεκτική. Δεν αποδέχεται εύκολα ακόμα και την αγιότητα κάποιον Άγιο, κάποιον Αγίου. Πρώτα πρέπει να τα ελέγξει, να δει αν είναι σωστά, αν τα πράγματα πραγματικά έτσι είναι, να περάσουν από επιτροπές, από έμπειρους ανθρώπους που έχουν πείρα σε αυτά τα πράγματα και μετά, αν πραγματικά όλα είναι σωστά, τότε ανακηρύττει την αγιότητα κάποιου Αγίου. Δεν μπορεί να πιστεύσει εύκολα θαύματα. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα από εδώ, από εμάς. Πριν από χρόνια σε κάποια παράκληση της Παναγίας του 15 Αυγούστου, επειδή όταν ανοίγουμε τις πόρτες τις πλαϊνές σχηματίζεται ένα ρεύμα, κουνιόταν τα καντήλια του τέμπλου και μάλιστα της Παναγίας. Και κάποια κυρία είπε θαύμα, θαύμα, κουνάτε το καντήλι. Ή ακλειστή πόρτα να δεις άμα το θαύμα συνεχίζεται. Δηλαδή, υπάρχουν δυστυχώς δύο ακραίες περιπτώσεις. Αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν με τίποτα, ό,τι και να γίνει, και από την άλλη άκρη των άλλων ανθρώπων οι οποίοι πολύ εύκολα πιστεύουν σε ό,τι να είναι. Τα θαύματα δεν γίνονται επειδή δεν έχει ο Θεός τι να κάνει και πει να κάνουμε ένα θαύμα τώρα, να δείξουμε κάτι για τους ευκολόπιστους. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι οι ευκολόπιστοι είναι αυτοί που εύκολο, όπως το λέει και η λέξη, αλλάζουν από μία στάση στην άλλη. Και δεν είναι κάτι υγιής αυτή η συμπεριφορά. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν το συνιστά. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έχουμε ανάγκη από θαύματα για να πιστεύουμε. Τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού υπήρχε αυτή η ανάγκη. Εμείς τώρα ζούμε 2.000 και χρόνια μετά Χριστόν. Οπότε έχουμε δει την εμπειρία τόσων Αγίων. Έχουμε δει και έχουμε διαβάσει τα θαύματα τόσων ανθρώπων οι οποίοι τα ζούσανε και βλέπουμε θαύματα καθημερινά στην Εκκλησία. Έχει κανείς στο σπίτι αγιασμό, είτε μικρό είτε μεγάλο, και να έχει χαλάσει ποτέ? Η Θεία Κοινωνία που την κρατάμε εμείς στο αρτοφόριο, άμα είναι καλά προετοιμασμένη από τους ιερείς, δηλαδή άμα δεν φταίει το ανθρώπινο παράγον, δεν χαλάει καμία φορά. Και είναι η παρουσία του Χριστού ζωντανή πάνω στην Αγία Τράπεζα. Θαύματα υπάρχουν πολλά στη ζωή του καθενός. Και όταν ξυπνάμε κάθε πρωί, είναι ένα θαύμα ότι ο Θεός παρόλα την αναξιότητά μας, μας χαρίζει ακόμα μια ημέρα ζωής. Να μετανοηθούμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να συγχωρέσουμε αυτούς που μας έφτεξαν, να έρθουμε πιο κοντά Του, να ζούμε άλλες εμπειρίες, να αποκτούμε περισσότερες γνώσεις, αλλά πρωτίστως να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Ιδιαίτερα σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός εδώ, ότι όλοι αυτοί που έρχονται, οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτες, αυτοί που μας τρομάζουν, ότι θα είναι το τέλος του κόσμου, με το κάθε πόλεμο, με την κάθε βροχή, αυτοί είναι όλοι κλέπτες και ληστές. Μετά από μένα, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κέντρο του κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι ο Χριστός. Αν εμείς είμαστε χριστιανοί, σωστοί, σημαίνει ότι το κέντρο της ζωής μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αν εμείς γινόμαστε εγωκεντρικοί, όπως τα λέει σήμερα η κοινωνία, δηλαδή το κέντρο του κόσμου είμαστε εμείς, είμαι εγώ το κέντρο και όλα γυρνάνε γύρω μου ή νομίζω ότι γυρνάνε γύρω μου και θέλω όλοι να κάνουν αυτό που εγώ τους επιβάλλω, ο αυτομικισμός, να είμαστε ένα άτομο το οποίο να κυβερνήσει τα πάντα και να προσπαθήσει να είναι αυτόνομος από τους πάντες. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτό δημιουργείται και σαν ιδέα και σαν σκέψη και ακόμα περισσότερο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι διάφορες εφαρμογές στο ίντερνετ και τα διάφορα βιβλία, αυτό προσπαθούν να διαδίδουν ιδιαίτερα στις νέες γενιές. Πρέπει να είσαι αυτόνομος, πρέπει να μην εξαρτάσαι από κανέναν, διότι το έχουν καλά στο μυαλό τους, άμα δεν εξαρτάσαι από κανέναν άνθρωπο, δεν εξαρτάσαι και από τον Θεό. Λάθος μεγάλο. Όπως το παιδί εξαρτάται από τους γονείς και οι σύζυγοι μεταξύ τους ένας με τον άλλον και όπως όλοι εμείς εξαρτούμε από τον ένα και από τον άλλον και ιεραρχικά, μα θέλετε, και στο επάγγελμά μας και στη ζωή μας, ο καθένας έχει και ανώτερους και κατώτερους, ο καθένας έχει ανθρώπους με τους οποίους ζει στο περιβάλλον του και θέλει και μην θα εξαρτάται από αυτούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι εξαρτάμε και από το Θεό, πρωτίστως από το Θεό. Γι' αυτό και αυτή η αντίληψη είναι λάθος. Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα όσοι ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όσοι άνθρωποι είναι πιστοί και ζουν σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και είναι μέτοχοι της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας, μπορεί να μην καταλάβουν όλοι πάντοτε το τι σημαίνει να μετέχεις κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία ή να ξέρουν να σου εξηγήσουν τα βιώματά τους, να το πούμε καλύτερα, αλλά έχουν μια τέτοια εμπειρία ζωής, ούτως ώστε αυτό τους δίνει δύναμη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της ζωής. Είτε όταν έρχεται μια αρρώστια, είτε όταν έρχεται ένα δυστύχημα, μια ατυχία, μπορούν να το ξεπεράσουν με την δύναμη τους οποίους τους δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί? Διότι ζουν κοντά στο Χριστό. Μπορεί να μην ξέρουν να το εξηγήσουν, αλλά το νιώθουν, το αισθάνονται. Και να η απορία, το ερώτημα πολλών. Γιατί μόνο ο Ιησούς δεν υπάρχει και άλλος δρόμος? Γιατί όχι και ο Βούδας, γιατί όχι και ο Μωάμεθ, γιατί όχι κάποιος άλλος μύστης της νέας εποχής? Γιατί μόνο ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος? Διότι αυτός δημιούργησε τον δρόμο. Αυτός δημιούργησε τον κόσμο και αυτός είναι που έβαλε και τους κανόνες. Πριν από χρόνια έγινε στο Μπαγκόκ, μας λέει εδώ ο μακαριστός Μητροπολίτης Μελέτιος της Ταϊλάνδης, ένα διαθρησκευτικό συνέδριο. Είναι πολύ στη μόδα αυτά. Από όποιο έλαβαν μέρος μεγάλες προσωπικότητες από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις δεν σταματούσαν να πληροφορήσουν το κοινό για την πορεία των συζητήσεων που είχαν όλες το ίδιο μοτίβο. Ο Θεός είναι ένας. Οι διάφορες θρησκείες είναι διαφορετικοί δρόμοι που όλοι οδηγούν στον ίδιο τέρμα, στην επίγνωση του ενός Θεού και εκπληρώνουν τον ίδιο σκοπό. Είναι διαφορετικοί τρόποι λατρείας του ίδιου Θεού. Μεγάλα λάθη. Στο συνέδριο αυτό δεν έγινε λόγο για τον Ιησού Χριστό. Κανείς δεν θυμήθηκε τα λόγια του Με άλλα λόγια, κανείς δεν θυμήθηκε ότι ο δρόμος που οδηγεί στην αλήθεια και στην ζωή είναι ο Χριστός. Η θύρα από την οποία πρέπει να περάσει ο άνθρωπος για να εισέλθει στην αιώνια ζωή είναι μία, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η άμπελος, εμείς είμαστε τα κλίματα. Κάθε κλίμα που αποκόπτεται από την άμπελο ξηραίνεται, πάβει να έχει ζωή. Κάθε πορεία έξω και μακριά από τον Χριστό είναι απλά ένα παραστράτημα. Όποιος πιστεύει ότι και οι άλλες θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον Θεό και στην αιώνια ζωή, έχει αρνηθεί τον Χριστό. Έχει πάψει να είναι χριστιανός. Έτσι λοιπόν, το ακούμε δυστυχώς αυτό και ανάμεσα μας τους χριστιανούς. Μωρέ, τι πειράζει, ένας Θεός υπάρχει. Όλοι σε έναν Θεό πιστεύουμε, και βουδιστές και αιρετικοί και χριστιανοί, ένα πράγμα όλοι μαζί. Και βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλα λάθη είναι αυτά. Και δυστυχώς και αυτά τα συνέδρια, από τα οποία δόξα τω Θεώ η Ορθόδοξη Εκκλησία σε μεγάλο βαθμό έπαυσε να συμμετέχει, είναι ένας τρόπος να επιβάλλουν αυτό, ότι στον ίδιο Θεό πιστεύουμε όλοι. Δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Άμα πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, θα τον λέγαμε τον ίδιο όνομα. Δεν μπορεί να υπάρχει και Βούντας και Μωάμεθ και ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα, ενώ ξέρουν όλοι ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Θα το λέγαμε και άλλη φορά, θα το πούμε και απόψε τελειώνοντας, ότι, και μου αρέσει αυτό το παράδειγμα, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος άρχισε να αποκτήσει και να νικήσει σιγά σιγά τα τμήματα του κόσμου και έφτασε μέχρι στις Ινδίες, άρχισαν τα μυαλά του λίγο να πάρουν αέρα και να νομίζει ότι και ο ίδιος είναι Θεός και Υιός του Θεού. Υπήρχε και αυτό το παραμύθι ότι ήταν και Υιός του Δία, και έβλεπε ότι όλοι οι υπόλοιποι βασιλιάδες τους προσκυνούσαν οι λαοί τους σαν θεούς, είτε τον Φαραώ της Αιγύπτου, είτε των Περσίδων, ή και ακόμα και των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Οπότε ζήτησε και αυτός από τους στρατιώτες του και από τους πρώην φίλους του, τους στρατηγούς, να τον προσκυνήσουν. Και τότε αυτοί απάντησαν, εμείς οι Έλληνες δεν προσκυνούμε κανένα θνητό. Άνθρωπος είσαι κι εσύ, με μάνα και πατέρα, όπως πέθανε ο πατέρας σου, τα πεθάνεις κι εσύ μια μέρα και δεν έχεις τίποτα παραπάνω από έναν απλό άνθρωπο. Δεν σε προσκυνούμε με τίποτα. Τσατίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος, που ήταν και πολύ νεαρός στην ηλικία όπως ξέρουμε, και ρωτάει και έναν σοφό της Ινδίας, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να γίνει Θεός. Και το απαντάει αυτός πολύ απλά. Να κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν είσαι Θεός, πρέπει να κάνεις αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ρωτάει ο Αλέξανδρος, και λέει ο σοφός, να αναστήσει τον εαυτό του. Ποιος από όλους αυτούς τους ψεύτικους θεούς των διαφόρων θρησκειών, τα αγάλματα αυτά, τα άδεια, ο Βούντας ή ο άλλος ή ο ένας ή οι θεοί της Αιγύπτου ή της αρχαίας Ελλάδος αναστήθηκε τον εαυτό του, ανέστησε τον εαυτό του? Κανείς. Μόνο ο Χριστός σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας είχε αυτή την δύναμη να αναστήσει τον εαυτό του. Γιατί? Διότι μας το ξεκαθαρίζει ο ίδιος, ότι δύναμη έχω να δώσω την ψυχή μου και δύναμη έχω να την πάρω πίσω, επειδή είμαι Θεός, κανένας άλλος. Λοιπόν, σε μερικά πράγματα οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες και δεν χρειάζεται να μπλέξουμε σε διάφορες συζητήσεις, ανοησίες και να χάσουμε τον χρόνο μας τον πολύτιμο, που βλέπουμε και αυτό ότι παρόλο που έχουμε τόσα μηχανήματα και έχουμε γεμίσει τα σπίτια μας από μηχανήματα που μπορούν να φτιάξουν από το φαγητό, να καθαρίζουν το σπίτι, να πλένουν αυτό, να κλειδώνουν, να ξεκλειδώνουν, οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορούν να κάνουν, δεν έχουμε χρόνο όσο χρόνο είχαν οι προγονείς μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, που μπορούσαν να κάθονται και να έχουν μια συζήτηση και μπορούσαν να προσέξουν και τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους, ή να κάθουν με την γειτονιά μια παρέα. Τώρα χάνουμε το χρόνο μας, να ενημερώμαστε. Πρέπει να ενημερωθούμε από την τηλεόραση. Μπορεί να μας πούν ψέματα, να ενημερωθούμε και από τα διάφορα site, να ενημερωθούμε και από εδώ και από εκεί, και βλέπεις ότι χάνεις 5, 6, 10, 15 ώρες της ημέρας να ενημερώνεσαι. Και στο κάτω-κάτω, μέχρι να έχεις ενημερωθεί, έχουν αλλάξει τις ειδήσεις και δεν ισχύει τίποτα από αυτό που έχεις διαβάσει. Και το ίδιο ισχύει και στα θέματα της πίστεως. Δεν θα βρούμε απαντήσεις στο ίντερνετ στα θέματα της Εκκλησίας ή δεν θα ρωτήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πώς πρέπει εμείς να νηστεύουμε οι χριστιανοί. Θα μας πει τώρα ένα μηχανισμό ηλεκτρικό πώς να νηστεύσουμε ή πώς θα κάνουμε τις θείες λειτουργίες. Μην πάθουμε σε τέτοια πλάνη. Αυτό είναι πολύ γέλιο. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος σιγά σιγά μαθαίνει με αυτό τον ρυθμό και γινόμαστε πολύ εξαρτημένοι από όλα αυτά τα μηχανήματα. Κλείνοντας, θα σας πω μόνο το εξής. Εκεί που ήμασταν στην πανδημία, κάποια στιγμή κόπηκε το ρεύμα στην πολυκατοικία που έμεινα. Πια μεγάλο διάστημα, κάνα τρίωρο. Και άρχισαν όλοι να φωνάζουν, να ουρλιάξουν, να βρίσουν, να βλαστημούν. Τι έγινε τώρα και μας κόπηκε το ρεύμα και δεν έχουμε ίντερνετ. Λες ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, άμα τα ερχόταν μια καταστροφή φυσική, δεν νομίζω να τους πειράζει τόσο πολύ όπως ήταν αυτό ότι δεν έχουμε ίντερνετ. Βλέπετε λοιπόν πως δυστυχώς έχουμε χαλάσει το κέντρο και τον σκοπό της ζωής μας, που πρέπει να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ακόμα και όταν όλα τα υπόλοιπα χαλάνε. Δεν είπε ένας να κάνουμε προσευχή, δεν είπε ένας να βγούμε λίγο όξι να πάρουμε λίγο αέρα, δεν είπε ένας να διαβάζουμε ένα βιβλίο. Τι κακό μας βρήκε. Λες ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, για να μας δώσει την αιώνια χαρά της Αναστάσεως, να μας δείξει ποια είναι η οδός της σωτηρίας, της αλήθειας και της ζωής. Να μείνουμε κοντά στην Εκκλησία, αγαπητοί μου αδελφοί, και κοντά στο Χριστό, και αυτό θα δώσει νόημα στη ζωή μας και μόνο έτσι μπορούμε να πορευόμαστε σωστά, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Αμήν.

0: Θεό αναθέμενος της η ζωήν εκπαιδός, ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχης επτός, Χριστού ιερότατε, οθέντη του δεσπότου, ως τιμή είσες εικόνα, θλίψεις εν εξορίες, Μιχαήλ καθυπέστης, και νυν αναπηγάσεις ημίν ρήθρα ιάσεων. Και νυν και αηγείς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ανελήφθησε δόξη Χριστέ ο Θεός.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ετι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της γεράς παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και ον το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και
1: πάσαν μονή πόλην χώραν και νησαν απόλγης, λιμούν
0: ημούσιους μου καταποτισμού πυρός μαχαίρας και δρομής των
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνή τη δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημά.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ηλαίος ήλαιος γεννήμην δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Σοφία.
2: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύ τη Αγία Εκκλησία εν ωρία ταύ και το γέννη παντή αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιότεραν το χειροβήν και δοξότεραν Συγχρίστου Σεραφείμ, την αδιαφθώς θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και ο και Αγιώ Πνεύματι και νυν και και σώνας τον αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ενδόξα να ληφθείς αφημώνης του στρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίη Πατρών ημών, Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσάριων, ω Αρχιεπίσκοπων Λαρίση και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Νέων Μαρτύρων, Γεδεών και Γεωργίου, Τεν Τρινάβου, Γεωργίου, Τεν Γραψάνη, Ζωάνου, Τεν Μονεβασιού, Τεν Κιταμίρου, Τεν Κισάβου, των Θαυματουργών, του Σίου και Θεόφορου Πατρόσιμων Διονυσίου, του Εν Τισκήτη τη Κολιτσού Ασκήσαντο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ Κιάνη, των Εναγίη Πατρών ημών, Μιχαήλ, Επισκόπου Συνάδων, του Ομολογητού και Συσενίου, Επισκόπου Καρπασία τη Κύπρου, του Σίου και Θεόφορου Πατρόσιμων Ευμενίου του Σαριδάκη, Ον και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Συγκρίνση μοναχής εμνής Θεοτό και προς αγιασμόν πιστών προσφύγων σου.
1: Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκη.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας, καλό ξημέρωμα, η Παναγία βοήθειά μας και αύριο με υγεία.

Όσο λίγη είναι η υπομονή, τόσο μεγάλη φαίνονται οι πειρασμοί. Και όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να τους υπομένει, τόσο μικραίνουν και τους περνά χωρίς κόπο. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διυπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται. Οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη.

αν υπάρχει ελπίδα. Γιατί το μεγάλο βάσανο μας είναι αυτό. Και πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν την Εκκλησία όχι με καθαρή διάθεση πνευματική αρχικά, αλλά συναντώσαντας μια δυσκολία στη ζωή τους, μια απόγνωση, ένα αδιέξοδο. Αλλά αυτό το αδιέξοδο είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού για να κερδίσει τον άνθρωπο. Εξάλλου η Εκκλησία δεν είναι για τους καλούς. Είναι για μας, τους χαμένους και αμαρτωλούς. Δεν είναι η Εκκλησία χώρος των καθαρών και αναμαρτήτων, αλλά των αμαρτωλών. Θα δούμε όμως μερικά πράγματα. Αν κουραστούμε, τα διακόπτουμε. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, λέει η Γραφή. Ποιο ήταν το πλήρωμα των καιρών? Όταν το σκοτάδι έφτασε στο τέρμα του, δεν πήγαινε παραπάνω. Ήρθε στο χαμένο κόσμο μας και σαρκώθηκε για να μας πει ότι συνεχίζει να μας αγαπάει παρά τις πτώσεις μας και τα σκοτάδια των αμαρτιών μας. Γι' αυτό και στην προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου η πιο γόνιμη, η πιο δημιουργική και αποκαλυπτική στιγμή του Θεού είναι όταν πια έχει φτάσει στο τέρμα των αδιεξόδων του. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα χώρος ιδεών και απόψεων. Ούτε ένας χώρος που αξιολογεί τον άνθρωπο, τους καλούς τους βγάζει, βάζει μέσα και τους κακούς απορρίπτει. Αλλά είναι θεραπευτήριο που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Στην εποχή μας οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Όσο όμως και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο, η ακραία αυτή κατάσταση που ο άνθρωπος έχασε την ελπίδα του είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ ελπιδοφόρα. Διότι το προνόμιο της απελπισίας αποτελεί την προϋπόθεση και την συνθήκη για να αποκαλυφθεί η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο και να το μεταμορφώσει. Τόσο η ιστορία του κόσμου όσο και η προσωπική ιστορία κάθε ανθρώπου μαρτυρούν ότι από μόνοι τους δεν διαθέτουν την πνευματική εκείνη ωριμότητα που χρειάζεται να κινηθούν προς τον Θεό. Ως εκ τούτου, οι δυσκολίες, τα διέξοδα και η ακραία απελπισία και απόγνωση συνιστούν το κίνητρο και το εφαλτήριο για να γεννηθεί μέσα μας η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στον Χριστό. Οι πατέρες μας ήταν τολμηροί. Γιατί είχαν ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και πάνω σε αυτό, ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ένα λόγο τολμηρό και ελπιδοφόρο. Λέει, ο Θεός επεθύμησε πόρνη την ανθρώπινη φύση και ήρθε να τη βρει στην πτώση της, να ενωθεί μαζί της και να την καταστήσει παρθένο. Ο Θεός δεν είναι για τους τέλειους, δεν είναι για τους αμαρτωλούς, για τους δυνατούς και τους σοφούς. Είναι για τους χαμένους, για τους απελπισμένους, για όσους έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, για αυτούς που βυθίστηκαν στον άδη, στο απόλυτο σκοτάδι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση κανενός Αγίου που διαβάζουμε στην Εκκλησία να μην έχει περάσει από αυτή την οδύνη, από αυτό το σκοτάδι και από αυτό το πνευματικό αδιέξοδο. Και αυτό όχι τυχαία, για να φανεί ότι η χαρά του Παραδείσου ήταν δώρο του Θεού και όχι κατόρθωμά τους. Και κατά δεύτερο, να είναι συμπονετική με κάθε άνθρωπο. Εμείς δυστυχώς στην Εκκλησία δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε αυτούς που δεν είναι στην Εκκλησία. Και αυτό είναι δείκτης της πνευματικής μας ασθένειας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξα το Θεός και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξα το Θεός και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξέλεξα το Θεός και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Ο κόσμος ζει στη μαυρίλα της απελπισίας, διότι δεν στηρίζει την ελπίδα του στην αγάπη του Θεού. Ο Χριστός
γεννήθηκε στους στις πλέον ευτελείς συνθήκες. Σε ακραία πτωχία γεννήθηκε σε σπήλαιος, παργανώθηκε σε φάτνη αλόγων ζώων, ακριβώς για να έχουμε ελπίδα όλοι εμείς οι πτωχοί, οι ευτελείς και οι άλογοι. Παρά τη βρωμιά μας, μέσα στην οποία είμαστε βυθισμένοι και μεθυσμένη καρδιά μας, ο Χριστός δεν μας παρέβλεψε. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και ενώθηκε, άδειασε για μας. Και όσο πιο χαμένοι και όσο πιο απελπισμένοι είμαστε, βουτυγμένοι στο βούρκο κάθε αμαρτίας, τόσο πιο κατάλληλοι γινόμαστε για να αισθανθούμε και να αποδεχθούμε το άπειρο έλεος και την αγάπη του Θεού. Ποιο λοιπόν είναι το εφόδιο που έχουμε? Η αίσθηση αποτυχίας μας, η αμαρτωλότητάς μας. Χθες γιορτάσαμε τον Άγιο Νικόλαο. Το απολυτίκιο του κάθε Αγίου είναι η ταυτότητά του. Και τι λέει στην απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου? Εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, την πτωχία, τα πλούσια. Αυτή είναι μια ηθική που ξεπερνάει την ηθική του κόσμου. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει φιλελεύθερος συντηρητικός. Ούτε ηθικός είτε ανήθικος. Το θέμα είναι αλλιώς. Αν είσαι ζωντανός ή πεθαμένος, αν έχεις φως ή σκοτάδι, αν μπορείς να αγαπάς ή αν μπορείς να μισείς. Εκεί είναι το δίλημα. Δεν είναι ηθικιστικό το ερώτημα. Πόσο εγκρατής κανείς είναι ή μη εγκρατής. Αλλά πόσο σέβεται την καρδιά του και να ζητεί το φως και την αλήθεια. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Ο Άγιος Ιλουανός άφησε παρακαταθήκη σε όλο τον κόσμο ένα φοβερό λόγο που το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή έχει την αίσθηση ότι δεν είσαι για τον Παράδεισο, αλλά μην απελπίζεσαι. Όσο αφορά για τον εαυτό μας, για τις δικές μας δυνάμεις, για τη δική μας προσπάθεια, για τη δική μας ζωή και αρετή, δεν είμαστε για τον Παράδεισο, αλλά είμαστε για τον Παράδεισο γιατί μας αγαπά ο Θεός, γιατί έτσι θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε παιδιά Του. Η πλέον ορομαλία κίνηση που χρειάζεται να κάνουμε, καθώς είμαστε βυθισμένοι στη μαύρη πλευρά της απελπισίας μας, είναι να ανοίξουμε ένα παραθυράκι στην ελπίδα του Θεού. Και το παραθυράκι αυτό δεν είναι κάτι άλλο παρά ο σεβασμός στην ίδια μας την καρδιά, η οποία περιμένει υπομονετικά να ανακαλύψουμε το λόγο ύπαρξής μας. Να ζήσουμε σύμφωνα με την κλίση που δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να γίνουμε όμοιμοι με τον Θεό. Το ερώτημα που τίθεται στον άνθρωπο που προσπαθεί να δραπετεύσει είναι: για ποιο λόγο υπάρχω, για ποιο λόγο ζω? Και αυτό το ερώτημα ολοκληρώνεται: γιατί να υπάρχει θάνατος και πώς νικείται ο θάνατος? Αυτά είναι κορυφαία ερωτήματα. Επειδή δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό, κάνουμε ιδεολογήματα, υποτίθεται θρησκευτικά. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι από εμάς ζούμε μια συμβατική ζωή και δεν αναζητούμε το αληθινό νόημα και το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Δεν αποδεχόμαστε την κλίση που μας απευθύνει ο Θεός, διότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη. Ήρθε ένα παιδί σήμερα να εξομολογηθεί το πρωί και μου λέει για μια σχέση που είχε. Και με ρωτούσε, με αγαπάει? Και του λέω, αυτό είναι ψεύτικο ερώτημα. Είναι ψευδές το ερώτημα. Γιατί δεν θέλεις να λάβεις την ευθύνη σου? Γιατί το λέτε, πάτε, εσύ αγαπάς τον εαυτό σου? Εάν εσύ αγαπάς τον εαυτό σου και τον γνωρίζεις, τότε θα εμπνεύσεις και τον άλλον. Εγώ δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τον αγαπώ, τον εκτιμώ και ψάχνω να βρω ψίχουλα αγάπης από τον άλλον και αυτό μας φέρνει συγκρούσεις και εντάσεις και δυσκολίες. Ενώ είμαστε λοιπόν πλασμένοι για τα υψηλά και τα αιώνια, δεν γίνεται να ζήσουμε αλλιώς. Εμείς καθημερίζουμε καθημερινά τη ζωή μας, την ίδια την αξία του προσώπου μας. Το μεγάλο μας αμάρτημα είναι ότι ζούμε ψευδώς. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της αμαρτίας και όχι η παράβαση κάποιων νόμων και κανόνων. Ζω δηλαδή χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα. Δεν ξέρω γιατί. Μια άλλη κοπέλα ήρθε προχθές και μου λέει, εντάξει πάτερ, ό,τι και αν κάνω πάντα λέω και. Μα λέω, θα σπουδάσεις, και. Μα θα παντρευτείς, και μου λέει. Θα κάνεις και δηλαδή, και μου λέει, είχε και δίκιο. Δηλαδή υπάρχει ένα βαθύτερο ατόμο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια χρεοκόπηση συναισθηματική και ψυχική. Ο Πεντζίκης, ένας μεγάλος σοφός Θεσσαλονικιός, αποτυπώνει με δύο λόγια τη βαθιά συνέστηση του για την πραγματική διάσταση της αμαρτίας.
λέει, συναισθάνομαι την έννοια της αμαρτίας ως προσβολή απέναντι στον εαυτό μου, απέναντι στο αθάνατο μέγεθος που αντιπροσωπεύω. Και αλλού δεν διστάσει να ομολογήσει ότι αρκεί να δεχθεί να πει ο εγκληματίας το όνομα Χριστός και την ίδια ώρα του θανάτου τον πλημμυράει η χαρά. Έχουμε το παράδειγμα του ληστού στο Σταυρό και τονίζει ο Ιερός Χριστόστομος ότι δεν ξέχασε τη συνήθειά του ο ληστής. Βρήκε το δρόμο να κλέψει και τον παράδεισο με ένα ήμαρτο. Και είναι ο πρώτος που μπήκε στο παράδεισο και αυτό είναι κατόρθωμα του Σταυρού, της αγάπης του Θεού. Ο Θεός έκανε τη μεγάλη συγκατάβαση να έλθει και να γίνει αυτό το μικρό που είμαστε εμείς. Για να γίνουμε εμείς αυτό το μεγάλο που είναι ο Θεός. Δηλαδή να γίνουμε Θεοί κατά χάρη. Αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αρκεί να αποθήσουμε αυτό το δώρο, να αποθήσουμε τη ζωή που μας χαρίστηκε, να ζητήσουμε το Θεό που είναι η ζωή. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος για εμάς τους χριστιανούς όταν βολευόμαστε σε διάφορα είδη θρησκευτικής ζωής και δεν υποψιαζόμαστε ποια είναι η αληθινή πνευματική ζωή. Άλλο θρησκεία και άλλο εκκλησία. Να το πούμε λίγο πιο τολμηρά. Η εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Η θρησκεία είναι αντίθετη με τον Χριστό. Ο Χριστός κατήργησε την θρησκεία. Απεκάλυψε την εκκλησία ως ικανότητα προσωπικής σχέσης μαζί του και με κάθε άνθρωπο. Δεν επιδιώκουμε τη ζωντανή σχέση μας με τον Θεό τη στιγμή που υπάρχουν γύρω μας τόσο κοσμικοί άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από σφοδρό πόθο και ασύραστη δίψα για την αληθινή συνάντηση με τον Θεό. Έχουμε συναντήσει πάλι στην εξομολόγηση πολλούς άνθρωπους που σε κάποια ηλικία που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία, ξαφνικά όμως είχαν μια αναζήτηση. Και το αδιέξοδο της ζωής τους τους έφερε με τέτοια αγνησιότητα στην Εκκλησία και απέκτησαν τόσο αληθινή σχέση με τον Θεό που μας βάζουν γυαλιά. Η αναζήτηση του Θεού είναι προϋπόθεση για την είσοδό μας εις την οδό της μετανοίας. Η συνειδητοποίηση των κενών και των αδιεξόδων μας και η παραδοχή ότι δεν ζούμε αληθινή ζωή και δεν έχουμε χαρά αποτελούν την κινητήρια δύναμη που μας εισάγει στο μυστήριο της μετανοίας. Η μετάνοια τι είναι? Δεν είναι μια κακομεριά ότι τώρα κλαψουρίζομαι για τις αμαρτίες γιατί δεν είμαι τόσο καλός όσο φανταζόμουν και πάω να εξομολογηθώ με μαγικό τρόπο να γίνω αθώα περιστερά. Αλλά μετάνοια η συνειδητοποίηση ότι δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ότι απομακρύθηκα από αυτόν που είναι η ζωή και επιστρέφω κοντά του. Είναι επιστροφή, είναι κίνηση επιστροφή στην πατρική οικία. Να νιώσω τη ζεστασιά της αγάπης του Θεού. Για να είμαι ικανός τότε βρίσκοντας στην προσοχή μου αξία να αγαπώ κάθε άνθρωπο, αδιακρίτως. Όταν κανείς είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να έχει ζωή αφιαυτού του, θα αποφασίσει συνειδητά και ελεύθερα να αλλάξει πορεία πλέψης. Να αλλάξει τρόπο σκέψης, να μετανοήσει, να αλλάξει μυαλά δηλαδή. Να παραδεχθεί επιτέλους ότι δεν είναι αυτός ο Θεός. Ότι κέντρο της ζωής του δεν μπορεί να είναι ο εαυτός του. Και τότε θα μετατοπίσει το κέντρο, ο βάρος της ζωής του, από το είδωλο του εαυτού του στον αληθινό Θεό. Σε αυτό το σημείο καμπής αρχίζει το μυστήριο της μετανοίας. Το μυστήριο της εξομολόγησης. Το μυστήριο της μετανοίας, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι αποκαλύψεις της αγάπης του Θεού, είναι ενεργήματα της αγάπης του Θεού στον πεσμένο άνθρωπο. Όσο μεγαλύτερο είναι το αδιέξοδό μας, τόσο πιο αποφασιστική είναι η επιστροφή μας στον Θεό και αναζήτηση ουσιαστικής σχέσης μαζί Του. Διότι ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη έκπληξη της ζωής μας. Αντί για έναν Θεό δικαστή, για έναν Θεό τιμωρό, για έναν Θεό εκδικητή, συναντούμε έναν Θεό πατέρα. Πολύ εύσπλαχνο και μακρόθυμο. Ένα Θεό που σκύβει να θεραπεύσει την ύπαρξή μας και να αποκαταστήσει το πρωτόκτιστο κάλος της. Ενώ περιμέναμε την απόρριψη και την καταδίκη, ξαφνικά βρισκόμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και ο Θεός γίνεται, όπως έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, κατά δικός μας. Κατά δικός μας και κατά δικός μας. Όπως έλεγε. Ξέρετε πώς λειτουργεί θεραπευτικά η εξομολόγηση? Πας, εκτίθεσαι, λες τα πάντα και αντί να συναντήσεις απόρριψη, κρίση, έλεγχο ή συμβουλή, μια αποδοχή. Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά.
Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και μόνο αυτός που ελευθερώνεται μπορεί να ζήσει. Ο Θεός δεν θίγεται με τις αστοχίες και τις προσβολές μας. Πονάει. Επειδή καταντήσαμε ανίκανοι να χαιρόμαστε το μυστήριο της ζωής. Να χαιρόμαστε τη σχέση μας μαζί Του. Ενώ Εκείνος θέλει να μας θεραπεύσει. Ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε, η Εκκλησία είναι ιατρείο του Θεού, νοσηλευτήριο των ψυχών και όπως όταν πάμε στο ιατρείο λαμβάνουμε τα κατάλληλα φάρμακα για το πάθος που μας ενοχλεί, έτσι και στην Εκκλησία ερχόμαστε όχι μόνο για να συναντηθούμε, αλλά και να δεχθούμε τα χρήσιμα προς θεραπεία φάρμακα. Σε άλλο δε σημείο αναφέρεται συγκεκριμένα στη θεραπευτική δύναμη του Λόγου του Θεού. Ιατρείων θαυμαστών είναι η διδασκαλή της Εκκλησίας. Ιατρείο όχι σωμάτων αλλά ψυχών. Είναι πνευματικό ιατρείο που δεν θεραπεύει τα τραύματα της σαρκός, αλλά διορθώνει τα αμαρτήματα της διανοίας, τον οποίο φάρμακο είναι ο Λόγος του Θεού. Για να θεραπευτούμε χρειάζεται η έξοδος, χρειάζεται από μέρους μας η κίνηση της μετανοίας, η έξοδος από τον εαυτό μας και τις ιδέες μας και η επιστροφή μας στον Θεό, το άφημα στα χέρια Του, η εγκατάλειψή μας στην αγάπη Του. Την έξοδο μας από τον εαυτό μας δεν την εννοούμε με ψυχολογικούς όρους. Πρόκειται για μια οντολογική, υπαρκησιακή έξοδο. Με σκοπό να εισέλθουμε στην οδό της αναζήτησης του λόγου της ζωής, που δεν είναι άλλος από τον Υιόν και λόγο του Θεού. Μετάνοια δεν είναι κάτι άλλο παρά η καθημερινή περιπέτειά μας και η διαδικασία συνάντησης με τον Χριστό. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση προσωπικής σχέσης με τον Χριστό. Σε αυτό το ύψιστο. Στη ύψιστη σημασία γεγονός είμαστε καλεσμένοι όλοι ανεξαιρέτως. Εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε. Στην Εκκλησία πολλές φορές πάσχουμε με συγκρούσεις. Γιατί κάναμε το Χριστό άποψη ιδέα. Και θέλω να υποστηρίξω ότι η δική μου ιδέα είναι καλύτερη από τη δική σου. Και κάναμε ένα σπορ σύγκρουσης και καταμερίζει το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί δεν έχουμε κέντρο το Χριστό, αλλά κέντρο τον εαυτό μας και την ιδέα μας. Και αυτό βγαίνει παρά έξω. Και αν ο κόσμος δεν έρχεται σήμερα στην Εκκλησία, έχουμε ευθύνη εμείς. Γιατί προτείνουμε ένα Χριστό ιδεολόγο και όχι ένα Χριστό Πατέρα που σώζει. Και ένα Χριστό που δίνουμε την αίσθηση ότι κάποιος τους δέχεται, κάποιος δεν τους δέχεται. Όλους τους δέχεται. Μα θα πει κάποιος, μα αμαρτάνει κανείς. Καλά κάνει. Μπορεί να κάνει κι αλλιώς αφού δεν έχει το Χριστό. Αν γευθεί το Χριστό, δεν έχει όρεξη για την αμαρτία. Γιατί τον κέρδισε, γλυκάθηκε η καρδιά του. Ο κόσμος αμαρτύρει, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν έχει πουθενά να στηριχθεί. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος που βλέπουμε εδώ. Λέει, παιδάκι μου, ας τον άνθρωπο, ένα σάπιο μήλο, γιατί δεν έχει τίποτα να δώσεις. Ας φάει και το σάπιο μήλο, πώς θα ζήσει. Όταν βλέπουμε παιδιά που είναι σε απόγνωση και είναι έτοιμο να αυτοκτονήσουν, κάνουν μια σχέση. Ευτυχώς γιατί θα σωθούν λίγο και μετά θα δουν τον δρόμο τους. Όχι ότι δικαιολογούμε, καταλάβετε το πνεύμα. Ουσιαστικά κανείς χρειάζεται να έχει οριμότητα μέσα του και οριμότητα να βιώσω την αγάπη του Θεού, να έχω γνωρίσει τον Χριστό. Χωρίς την γεύση και αίσθηση του Χριστού μπορεί να αλλάξει ο άλλος. Θα αλλάξει μέχρι ενός σημείου. Θα πιέσει τον εαυτό και θα έχουν χιλιάδες ψυχολογικά προβλήματα. Θέλει προϋποθέσεις ο άνθρωπος. Λέμε στον άλλο, έλα, βρίσκω ένα παιδάκι, τον καπανάμε πόσο αμαρτωλός είναι και έλα Εκκλησία να σωθείς. Τι να σωθείς. Αφού αντιλαμβάνει την Εκκλησία έτσι όπως το δίνω, σαν μια κόλαση, σαν μια καταδίκη. Πρέπει να γοητευτεί η καρδιά του ανθρώπου. Και δεν γοητεύεται από τα λόγια μας, αλλά γοητεύεται από το είναι μας. Εμείς φέρουμε το φως. Είμαστε φορείς του φωτός. Εμείς μιλάμε τι αγωγή να δώσουμε και πόσο παιδαγωγικά να λειτουργήσουμε. Ο κόσμος, τα παιδιά δεν θέλουν αγωγή. Θέλουν μετάγγιση ζωής. Έχουμε εμείς ζωή. Έχουμε βρει τη ζωή. Μπορούμε να την προτείνουμε τη ζωή. Γι' αυτό είμαστε ο καθένας οχυρωμένοι πίσω από ένα σύστημα, έστω και θρησκευτικό, για να νιώθουμε εξασφαλισμένοι και δυνατοί. Και χωριζόμαστε από τον άλλον άνθρωπο. Ποια ελευθερία. Όσους γέροντες και αγίους συναντήσαμε, τον Άγιο Παΐσιο, τον γέροντα Ιάκωβο, τον πατέρα Ανανία, ήταν τελείως άλλο πνεύμα και άλλο φρόνημα. Καθώς κοντά τους και νιώθεις μια απέραντη ειρήνη και αποδοχή. Η σχέση μας με τον Χριστό καλλιεργείται και αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο με την προσευχή. Η προσευχή δεν είναι κάποια αιτήματα που αναφέρουμε στο Θεό για να ικανοποιήσει τις εγωιστικές μας ανάγκες. Η προσευχή είναι κοινωνία Θεού, είναι έρωτας. Όσο απαραίτητη είναι η αναπνοή για το σώμα μας, άλλο τόσο είναι η προσευχή για την ψυχή μας. Όπως έλεγε αποφθεγματικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο απαραίτητη για τη ζωή ακόμη και από την αναπνοή μας είναι η προσευχή, έλεγε. Δηλαδή, οι πολύ προσωπικές στιγμές συνάντηση το Χριστό δεν, διότι μόνο εκεί βρίσκει νόημα και πληρώνει η ύπαρξή μας. Χωρίς προσευχή είμαστε σαν νεκροί. Είμαστε ζωντανοί εφόσον και όσο προσευχόμαστε, διότι η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός. Κάποιος συνήθιζε να πηγαίνει στον ναό και να κάθεται εκεί με τις ώρες, κοιτάζοντας συνέχεια την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο. Όταν το ρώτησα τι έλεγε τόσες ώρες προσευχόμενος, απάντησε: «Δεν λέω τίποτα, τον κοιτάζω και με κοιτάζει». Αυτή είναι η ωραιότερη εικόνα της ησυχαστικής προσευχής. Αν δεν μπορούμε να χαιρόμαστε μέσα στην ησυχία, αν δεν μπορούμε να ζούμε την παρουσία του Θεού μέσα στην ησυχία και να έχουμε ζωντανή κοινωνία μαζί Του, δεν θα μπορούμε να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Πράγματι η ζωή μας είναι ανυπόφορη χωρίς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ένας δείκτης της πνευματικής κατάστασης ανθρώπου είναι αυτό. Σήμερα ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει μόνος του, δεν χαίρεται την ησυχία, τρελαίνεται. Πρέπει να είναι με ένα κινητό, να είναι στο χέρι, να κάνει ας πούμε στο ίντερνετ να ταξιδεύει. Δεν γεμίζει την ησυχία, δεν νιώθει παρουσία στην ησυχία, νιώθει πλήρη απουσία. Να μην μας απασχολεί αν έχουμε ακόμη ακάθαρτη καρδιά. Εμείς να προσευχόμαστε με πόθο και να επιμένουμε. Στην ορθόδοξη πνευματικότητα, καθαρή καρδιά είναι η καρδιά που διαφυλάσσει και αυξάνει τον πόθο για τον Θεό, παρά τις αστοχίες και τις αμαρτίες της. Θα σας το πω χαρακτηριστικά για να καταλάβετε. Μπορεί να υπάρχει μία συζυγία, ο σύζυγος ή η σύζυγος να είναι θαυμάσιος στις υποχρεώσεις του, να είναι τυπικός σε όλα τα καθήκοντά του, να μην έχει απαντήσει ποτέ ο σύντροφό του, αλλά είναι ούφο. Τίποτα, να μην βγάζει ενέργεια. Τι να το κάνεις αυτό, τι να την κάνεις αυτή. Αφού δεν πόθει, δεν ξέρει τον άλλο. Απλώς είναι διαδικαστικός και τέλειος μάλιστα. Και επειδή είναι τέλειος, αλλά έχει την όρεξη ότι δεν λειτουργεί η καρδιά του, κρίνει τον σύντροφό του. Το σημαντικό είναι πώς να ενεργοποιηθεί η καρδιά. Να γνωρίζω τον άλλο, να πω στην περιπτώσει συνάντηση μαζί του. Αυτό κάνουμε και στην Εκκλησία. Δεν έχουμε βιώσει το Χριστό πραγματικά. Τηρούμε τους θρησκευτικούς κανόνες, δεν νιώθουμε οχυρωμένοι πίσω από αυτό και να κατηγορούμε αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας. Και ενώ έχουν μια ψευδέστηση υπεροχής. Κάθε άνθρωπος, επειδή είναι εικόνα Θεού, έχει άπειρο πόθο για τον άπειρο Θεό. Τίποτα και κανένας δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει. Ακόμη και οι αμαρτίες μας, όσο φοβερές και αν είναι, αποτελούν υποκατάστατα αυτού του πόθου. Όταν η καρδιά μας δεν είναι γεμάτη από τον Θεό, είναι επόμενο να θέλει να γαντζωθεί από κάπου αλλού. Συνήθως βρίσκουμε καταφύγιο στην αμαρτία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας λαθαρεμένος τρόπος αναζήτησης του Θεού. Και όσο πιο δυνατός είναι ο πόθος ενός ανθρώπου για τη ζωή, θα ρίχνεται σε όλο και πιο μεγάλες αμαρτίες για να καλύψει το υπαρξιακό του κενό. Αν δούμε όλες τις εξαρτήσεις, στο βάθος υπάρχει μια καταθλιπτική προσωπικότητα. Και όταν φτάσει πια στο τέρμα εκεί θα θυμηθεί όπως ο άσωτος Υιός ότι η πατρική αγκαλιά είναι ανοιχτή και τον περιμένει να επιστρέψει μετανοημένος και λυτρωμένος. Ο Θεός μάλιστα επέτρεψε πολύ μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας να ζήσουν πρώτα την εμπειρία της αμαρτίας, ώστε να αδειάσουν από την ιδεατή εικόνα τους, από την ψεύτικη ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους και τη φαντασίωση της αυτοθέωσής τους. Αυτό άλλη ιστορία. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το προσωπείο μας, η εικόνα που φοράμε και μες στην Εκκλησία και εκτός Εκκλησίας. Χάσαμε το πρόσωπό μας και υπηρετούμε το προσωπείο μας. Προκειμένου να γινόμαστε αποδεκτοί από το περιβάλλον μας, γινόμαστε αυτό που θέλει το περιβάλλον. Και χάνουμε τον εαυτό μας. Και μετά έρχονται εσωτερικές συγκρούσεις, έρχεται άγχος, θυμός και ενοχές. Όταν κανείς ζει βουτυγμένος στην αμαρτία, διαπιστώνει κάποια στιγμή ότι μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν», είπε ο Κύριος. «Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να γεμίσει την καρδιά μου ζωή και χαρά». Ο Χριστός μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο Χριστός δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Την προσπερνούμε εύκολα αυτή την κουβέντα. Αλλά αν την βάλουμε στην καρδιά μας, μας αλλάζει τα φώτα. Δεν ήρθε ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Κατέβηκε στον Άδη για να μας τραβήξει έξω από το προσωπικό μας Άδη, όπως τράβηξε τους πρωτοπλάστους. Να μας χαρίσει την ελπίδα στο άπειρο έλεος και να μας ελευθερώσει να μάρτυρε το θάνατο. Σε κάθε εποχή και πολύ περισσότερο σήμερα, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τη ζωή του στον Θεό, στην πατρική του πρόνοια και αγάπη.
Οι ασταμάτητες σκέψεις και οι λογισμοί που τον ταλαιπωρούν είναι αποτέλεσμα της εγωιστικής του προσπάθειας να ελέγχει μόνος του τη ζωή του και να κυριαρχεί σε όλα. Η αδιάκοπη φλιαρία των λογισμών εκφράζει τη βαθιά του ανασφάλεια, τα αίτια της οποίας είναι κυρίως υπαρξιακά. Το πρόβλημα σήμερα του κόσμου είναι οι σκέψεις. Ποιος δεν έχει λογισμούς και δεν βασανίζει από σκέψεις? Ταλαιπωρούμεθα από αυτά. Τα λέμε λογισμούς. Μας παιδεύουν, χάνουμε την ησυχία μας, χάνουμε τη χαρά μας. Κάνουμε σενάρια μέσα μας. Είμαστε μάντης κακών. Όλοι μας, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, νιώθουμε ανασφαλείς. Οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής μας. Όταν κάποιος από παιδί ζει στο περιβάλλον της οικογένειάς του τη φρίκη των καθημερινών συγκρούσεων των γονιών του, είναι επόμενο να μην νιώθει αγάπη και ασφάλεια. Γι' αυτό τι κάνει το παιδί αυτό? Προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα δίστακτα ερωτήματα του, καλλιεργώντας ποικίλες σκέψεις και λογισμούς. Όταν δεν τρέφεται η καρδιά του παιδιού, αναπτύσσεται υπερβολικά ο εγκέφαλος, γίνεται υδροκέφαλος ψυχολογικά ο άνθρωπος το παιδί. Την ίδια τακτική όμως θα συνεχίσει κατά τη συνήθειά του να ακολουθεί σε όλη του τη ζωή, έστω και αν βρεθεί κάποια στιγμή μέσα στην εκκλησία και αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά. Μα σε πάρα πολλά ζευγάρια ταλαιπωρούνται με σκέψεις, με καχυποψίες. Αν κανείς δεν βίωσε την εμπιστοσύνη της αγάπης, αυτό το προβάλλει στη σχέση του. Θα είναι καχύπτος, θα παρερμηνεύει πράγματα και δεν θα βγάζει λογαριασμό με τον σύντροφό του. Εξαιτίας λοιπόν της ανασφάλειάς του θα απασχίσει με κάθε τρόπο να ελέγχει με το νου του και τις σκέψεις του τα πάντα, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει έστω και κάποια μικρή βεβαιότητα για τον εαυτό του. Η μοναδική θεραπεία και λύτρωση του ανθρώπου από τους λογισμούς, σύμφωνα με την παραπετειακή σοφία και εμπειρία, είναι η αδιαφορία και η περιφρόνησή τους. Όταν κανείς συζητά με τους λογισμούς του, με τα βεβαιότητα του θα βγει τιμένος. Δεν υπάρχει κανείς που να συζητήσει με τον λογισμό του και να κέρδισε. Γιατί η σκέψη δεν κρατάει κανόνες. Κάνει ό,τι θέλει. Είναι παράλογη πάντοτε. Στους θρησκευτικούς μάλιστα ανθρώπους παρατηρείται μια αυξημένη τάση διαρκούς ενασχόλησης με τους λογισμούς, τους οποίους συχνά πεινά εξομολογούνται για να ελευθερωθούν από αυτούς. Όμως αυτή η προσπάθεια αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα φοβούνται τους λογισμούς. Οπωσδήποτε υπάρχει και ο πειρασμός που ψιθυρίζει, αλλά παίζει καθοριστικό ρόλο η στάση που παίρνουν απέναντί τους. Στην Ορθόδοξη παράδοση, ο πατερικός και ασκητικός τρόπος αντιμετώπιση στο λογισμό, γι' αυτά ανέφερε πάρα πολύ ιδιαίτερο ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος, είναι η πλήρης εναπόθεσή τους στα χέρια του Θεού και ταυτόχρονα η αδιάλειπτη ασχόληση στην προσευχή. Στην αρχή η προσπάθεια μας να διαφορήσουμε για τους λογισμούς μας φαίνεται πολύ δύσκολη υπόθεση. Με τη χάρη του Θεού όμως και τη δύναμη της προσευχής μπορούμε να εξασκήσουμε την τέχνη της αδιαφορίας και της περιφρόνησης στο λογισμό. Την ευχή σας σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πολύ. Σιγά σιγά θα διαπιστώσουμε ότι η καρδιά μας θα ειρηνεύσει και ο νους μας θα ησυχάσει και θα μας είναι πιο εύκολη η μνήμη του Θεού. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα με τους λογισμούς είναι πολύ απλό. Εμείς το περιπλέκουμε επειδή πανικοβαλόμαστε και σφιγγόμαστε μόλις δεχθούμε την επίθεση κάποιου λογισμού. Όσους τρόπους και αν δοκιμάσει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει τους λογισμούς του, στο τέλος θα κουραστεί και θα αντιληφθεί ότι μόνο με την βοήθεια του Θεού θα μπορέσει να αποφύγει τον καταποντισμό του στο πέλαγος των λογισμών. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να στραφούμε ολοκληρωτικά στον Θεό και να του πούμε: Θεέ μου, κουράστηκα. Όσο και αν προσπάθησα να αντιμετωπίσω τους λογισμούς, δεν κατάφερα τίποτα. Αποφασίζω τώρα να τα αφήσω όλα σε σένα και να συνεχίσω τη ζωή μου ήρεμα, χωρίς να ασχολούμαι με αυτούς. Εσύ γνωρίζεις εάν και πότε θα είμαι έτοιμος να με ελευθερώσεις από αυτό το βραχνά. Ευθύς αμέσως μόλις κάνουμε αυτή την κίνηση, θα αισθανθούμε μια εσωτερική αποδέσμευση και ελευθερία.
Διότι το πρόβλημα με τους λογισμούς είναι καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το άφημα να αφαιθούμε. Ο λογισμός μας κακοποιεί. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε πιο απλά. Αν ήμασταν στο σπίτι μας και χτυπούσε η πόρτα και από το ματάκι βλέπαμε ότι ένας κακοποιητής, ένας εγκληματίας, θα το ανοίγαμε για να αναμετρηθούμε μαζί του. Ασφαλώς όχι. Εμείς ανοίγουμε τους λογισμούς, πιάνουμε κουβεντούλα και μας ταλαιπωρεί. Νομίζει κανείς ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Γιατί θέλει να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων και να τα βάλει όλα σε μια σειρά στο μυαλό του. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι σαν τις μέλισσες, βουίζουν, σαν τα πουλιά, διαρκώς. Μην κάνουμε, λέει, το κεφάλι μας φωλιά. Θα συνηθίσουμε να ακούμε τη φασερέ και μετά δεν μας κάνει αίσθηση. Να μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον μας κάπου αλλού. Αν πει κανείς ότι να, θα αποφασίσω να μην σκέφτομαι, αμέσως θα σκεφτεί. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να στρέψω το ενδιαφέρον μου κάπου αλλού. Βάλτε μια σκέψη στο μυαλό σας και προσπαθείτε να μην τη σκεφτείτε. Δεν θα το καταφέρετε. Αν όμως τη μία στιγμή κάνετε μια μέτρηση από το 100 προς το 0 κατεβαίνοντας 3-3, δεν θα σκεφτείτε. Γιατί μεταφέρουμε τη σκέψη μας κάπου αλλού. Και σιγά σιγά γίνεται συνήθεια αυτό. Οι σκέψεις μας κρύβουν τον φόβο μας. Και ο φόβος μας κρύβει το άγχος ότι δεν μπορώ να αφαιθώ και να πιστευτώ τον Θεό. Ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε να ακολουθούμε στην εσωτερική μας ζωή την οδό της αγάπης και όχι της βίας. Να αγωνιζόμαστε με ήρεμο τρόπο, απαλά, χωρίς να σφιγγόμαστε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να έχει προβλήματα, κάποια δυσκολία, να μην αποδέχεται τον εαυτό του και να αντιδράει, να λέει γιατί. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο ότι κάτω από ένα τραπέζι, πολύ βαρύ, και προσπαθεί με το κεφάλι να το σηκώσει ψηλά για να φύγει από αυτή την αίσθηση του, που τον καταπλακώνει. Τι θα γίνει, πιο πολύ θα νιώθει τον πόνο, πιο πολύ θα πληγώνεται, πιο πολύ θα μεγαλώνει η κατάθλιψη. Τι μπορεί να κάνει, να αποδεχθεί την πραγματικότητά του, να πει να είναι πληγημένο. Ας ήρθε, να λέει καλώς ήρθες λογισμέ. Καλώς ήρθες πείρασμα, να μην φοβάται, να αφήνεται, να είναι ευλογημένο, να κάτσει ήσυχος. Όταν ησυχάσει λοιπόν και ηρεμήστε, διότι μπορώ να φύγω δεξιά-αριστερά. Να φύγει από το τραπέζι και να ανέβει και πάνω από το τραπέζι. Το γιατί είναι μας απασχολεί, γιατί έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας. Επιτρέπεται εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Με επιτρέπει να μου φέρονται έτσι. Πω, τι λόγια είναι αυτή την ώρα της Εκκλησίας, μα είναι δυνατό. Και προσπαθώ με την πίεση να είμαι κάτι άλλο, να μεγεθύνω με το πρόβλημά μου. Δεν χρειάζεται βία. Να μην τρομάζουμε ούτε με τους λογισμούς μας, ούτε με τις αμαρτίες μας. Η αμαρτία μας δεν είναι αυτό, είναι ο φόβος μας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Ο φόβος μας λοιπόν, ότι δεν θα τα καταφέρω. Μα ασφαλώς δεν θα τα καταφέρω. Η χάρη του Θεού τα καταφέρω, όχι εγώ. Μετά ο φόβος γίνεται ενοχή, η ενοχή οργή και απορρίπτω τον άνθρωπο. Και αναπτύσσω μία ιδεολογική εκκλησία. Μια ιδέα που αντιπαλεύει την ιδέα του άλλου για να αισθάνομαι εγώ ισχυρός. Να πλησιάσουμε τον Θεό λοιπόν με απλότητα. Να μην βιάζουμε και να μην ταλαιπωρούμε την ψυχή μας με αρρωστημένο ψυχαναγκαστικό τρόπο. Διότι όχι μόνο δεν θα καταφέρουμε να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού, αλλά θα δημιουργηθούν μέσα μας περίπλοκα ψυχολογικά προβλήματα. Η πνευματική ζωή είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε διάκριση. Να πλησιάζουμε τον Θεό με απαλό, γλυκή και ησυχαστικό τρόπο. Όταν μας κατακλείζουν οι λογισμοί, να παραμένουμε ατάραχοι, ταπεινά και ήρημα να λέμε αυτό που είπαμε. Καλώς ήλθες λογισμέ και να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να επικαλούμε στα τον Κύριο. Δεν προσεύχομαι για να φύγει ο λογισμός, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνει σημασία στο λογισμό. Προσεύχομαι γιατί γουστάρει η καρδιά μου τον Χριστό. Γιατί θέλω να πτύξω σχέση μαζί του. Να κτίσω μέσα με αυτή τη σχέση. Αυτή η αντιμετώπιση προϋποθέτει αφενός τη συνέστηση της δικής μας αδυναμίας και αφετέρου την πίστη στη δύναμη και στη χάρη του Θεού. Να πιστέψουμε πως ό,τι και αν μας συμβαίνει είναι μέσα στην πρόνοιά του και έχει ως μοναδικό σκοπό τη σωτηρία μας. Τις περισσότερες φορές
Προβληματιζόμαστε κατά πόσο όσα μας συμβαίνουν είναι θέλημα Θεού ή αποτέλεσμα της δικής μας αδυναμίας και αμαρτίας. Το Θεό όμως δεν τον ενδιαφέρει η δική μας αμαρτία, όσο μεγάλη και φοβερή κι αν είναι, διότι έχει τη δύναμη και τον τρόπο να τη μεταποιήσει σε χάρη και λύτρωση. Η αμαρτία στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει προωθητική δύναμη που θα μας οδηγήσει πιο κοντά στον Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η αμαρτία μας είναι σαν την κοπριά. Αν την κλείσουμε μέσα στο σακουλάκι, θα μείνει κοπριά και θα μυρίζει άσχημα. Εάν όμως την απλώσουμε στο χωράφι, θα κάνει τα δέντρα να ανθίσουν και να καρποφορήσουν. Αυτό είναι η μετάνοια. Έτσι και στην αμαρτία μπορούμε να την κάνουμε λίπασμα, που θα την απλώσουμε στη ρίζα του δέντρου της ταπεινώσεως, για να ανθίσει και να καρποφορήσει η ψυχή μας. Πώς μπορώ να διακρίνω πότε έχω μετάνοια και όχι και πότε δεν έχω? Όταν η λύπη μου, η θλίψη μου για αυτό που έκανα, αισθάνομαι ότι με χώρισε από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα μου δίνει τη χαρά ότι με αγκαλιάζει ο Θεός. Αν περιστρέφουμε γύρω από την αμαρτία μου και την περιεργάζουμε, είναι από εγωισμό. Ότι πληγώθηκε ο εγωισμός μου, γιατί δεν είμαι τόσο καλός όσο φανταζόμουν. Και διαρκώς με απασχολεί και την περιεργάζομαι για να προσπαθήσω την απενοχοποιήσω με το μυαλό μου. Δεν χρειάζεται τόσο σκόπος, γι' αυτό σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό που θεραπεύει τον άνθρωπο ψυχοσωματικά είναι η κατάθεση των αμαρτιών του, η έκθεση των πληγών του και της προσωπικής του κατάντιας στο μυστήριο της εξομολόγησης. Ο Χριστός αποδέχεται ολόψυχα τον άνθρωπο μετανοεί, χρησιμοποιώντας το στόμα του πνευματικού για να του πει: «Σε αγαπώ, σου τα συγχωρώ όλα. Μην ασχολείσαι πλέον με αυτά, προχώρα μπροστά». Όταν ο αμαρτωλός άνθρωπος ζήσει την ανιδιοτελή αυτή αγάπη του Θεού, συγκλονίζεται ολόκληρος. Και τότε υπάρχει η έννοια της συγκίνησης. Τι είναι συγκίνηση? Είναι δύο κινήσεις. Η κίνηση του Θεού και η κίνηση του ανθρώπου και συναντιόμαστε. Αρχίζει σιγά σιγά να αποδέχεται και να αγαπά τον εαυτό του, διότι αναγνωρίζει την αξία που έχει ως εικόνα Θεού. Ανακαλύπτει τις δυνατότητες που του χάρισε ο Θεός και αρχίζει με φιλότυπο να εργάζεται πνευματικά, να εξελίσσεται και να οριμάζει. Αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν προηγουμένως δεν αισθανθεί ο άνθρωπος ότι ο Θεός τον δέχεται όπως είναι, τον αγαπά και τον αγκαλιάζει σαν στοργικός πατέρας. Κάποιος θα έχει το ερώτημα, όπως είναι, δηλαδή με την αμαρτία του? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Δεν τον απορρίπτει παρά την αμαρτία του και του δίνει τις δυνατότητες μέσα από τη χαρά της σχέσης με τον Θεό να ελευθερωθεί από την αμαρτία του. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα για όλους. Και υπάρχει ελπίδα επειδή όλοι λίγο πολύ είμαστε απελπισμένοι από τον εαυτό μας. Οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που απελπίστηκαν από τον εαυτό τους. Η μετάνοια, όπως λένε οι πατέρες μας, δεν είναι μιζέρια και κλαψούρισμα. Το ονομάζουν χαροποιών πένθος. Πένθω διότι είμαι απελπισμένος από τον εαυτό μου, διότι βλέπω σε όλο το μεγαλείο τη στραπατσαρισμένη μου εικόνα. Ταυτόχρονα όμως πανηγυρίζω και χαίρομαι χαρά μεγάλη σφόδρα, διότι μου προσφέρεται δωρεάν να γευτώ τον πλούτο της αγάπης του Θεού. Διαπιστώνω πλέον εμπειρικά ότι ο Θεός είναι εκπληκτικός, με συγκινεί και με ενθουσιάζει. Ο άνθρωπος του Θεού πώς μπορεί να ξεχωρίσει? Είναι ο χαρούμενος άνθρωπος, ο ενθουσιώδης άνθρωπος, ο εκπληκτικός άνθρωπος. Έναν τέτοιον άνθρωπο δεν το βαριέται κανείς, διότι δεν είναι μονότονος, δεν είναι ποτέ ο ίδιος, αλλά είναι ζωντανός, ευχάριστος και δημιουργικός. Όλοι τον χαίρονται και όλοι τον θέλουν κοντά τους. Κάποιοι λένε, δεν με αγαπούνε, δεν μου κάνουν παρέα. Μισή-μισή η ευθύνη. Ποιος θα δει έναν χαρούμενο και φωτεινό άνθρωπο και θα φύγει μακριά από αυτόν? Γινόμαστε τοξικοί. Και η μεγαλύτερη, η πιο τοξική πολλές φορές είναι η θρησκευτική άνθρωποι. Δεν συμβαίνει. Εκπλήσονται από το φως που λάμπει στο πρόσωπό του και από τη χαρά που ξεχυλίζει από τα μάτια του. Δεν είναι τα κηρύγματά του που αφυπνίζουν τους ανθρώπους, αλλά το φως που εκπέμπει είναι εκείνο που τους κάνει να διαφερθούν και εκείνη για την επιστροφή τους στον Θεό. Να μας δει κάποιος χωρίς να του λέμε πνευματικά πράγματα και να λέει, πω, τι γίνεται αυτός, πώς τη βρίσκει, τι γίνεται, τι παίρνει. Λένε οι πατέρες μας, μην κάνουμε κηρύγματα στους ανθρώπους. Το κήρυγμα είναι η ύπαρξή μας, η παρουσία μας. Μόνο αν μας ρωτούν και μάλιστα επίπονα και λίγα λόγια να λέμε.
Και πολύ περισσότερο αυτό μην το κάνουμε στα παιδιά μας. Πολλές φορές ζαλίζουμε τα παιδιά μας γιατί έχουμε την ενοχή ότι δεν έχουμε ζωή να τους δώσουμε. Δεν τους κάνουμε μετάγγιση ζωής. Γύρω από τον άνθρωπο του Θεού απλώνει τη θαυμαστή ειρήνη του Θεού. Επειδή αρνείται καθημερινά τον παλιό του άνθρωπο και πιστεύει και ελπίζει στη μεταμορφωτική δύναμη της Θείας Χάριτος. Δεν είναι μια ανθρώπινη ειρήνη, αλλά η ειρήνη που χαρίζει ο Χριστός. Η ειρήνη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μόνη μας ελπίδα είναι η Θεία Χάρη. Και ευτυχώς η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία μετανοίας και της δωρεάς της Χάριτος στους αμαρτωλούς. Δεν είναι Εκκλησία των αναμαρτήτων, αλλά των μετανοών των αμαρτωλών. Ένα δείγμα για να καταλάβουμε αν είμαστε τέτοια Εκκλησία, ξέρετε ποιο είναι, όταν σκανδαλιζόμαστε. Από τη στιγμή που σκανδαλίζεσαι, δεν πιστεύεις σε αυτήν την Εκκλησία. Πιστεύεις στην Εκκλησία των καθαρών. Και εσύ είσαι καθαρός. Είσαι καθαρός για τα μάτια του κόσμου, για τον εαυτό σου δεν είσαι. Πουλάς καθαρότητα στους άλλους, πουλάς αγιοσύνη και υποστήριξε αυτό το ιδεολόγημα ότι εμείς είμαστε οι καθαροί και η Εκκλησία είναι τέτοια και όποιος αμαρτήσει αμέσως σκανδαλιζόμαστε. Αν ξέρω ποιος είμαι, ότι είμαι στα χάλια μου, αλλά η αγάπη του Θεού με σώζει, δεν σκανδαλίζομαι. Είδατε ποτέ κανένα καταδικασμένο να κατηγορεί τον συγκατάδικό του. Γι' αυτό οι Άγιοι μας δεν μπορούσαν να κρίνουν κανέναν άνθρωπο, ούτε να σκανδαλίσουν. Γιατί βλέπαν μπροστά στο φως του Θεού το δικό του σκοτάδι. Και συγκινούνται από την αγάπη του Θεού. Και καταλάβουν ότι όλα είναι του Θεού. Και έναν πόθο είχαν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Οι δίθεν εκκλησιαστικοί σκανδαλίζονται και αληθινά εκκλησιαστικοί ποθούν όλοι να σωθούν. Και πλέον αμαρτωλοί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μετανοημένου ανθρώπου είναι η έκπληξη. Ο άνθρωπος του Χριστού είναι απρόβλεπτος, είναι πάντα καινούριος. Ζει μέσα σε έναν ενθουσιασμό. Γι' αυτό μπορεί να ενθουσιάζει και να εκπλήσει για τους γύρω του. Στο μετανοούντα άνθρωπο υπάρχει βαθιά κρυμμένη μέσα του μια μυστική δύναμη για ζωή. Ο Χριστός θέλει να έχουμε όρεξη για ζωή. Στο σημερινό κουρασμένο άνθρωπο δεν διακρίνει κανείς αυτή την όρεξη. Ζώντας μακριά από τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής, ζει μια αυτόνομη νεκρή ζωή. Όταν όμως έχει κανείς μοναδική και αποκλειστική αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού, όλα του τα προβλήματα παίρνουν πλέον άλλη διάσταση. Αποκτούν το πραγματικό τους νόημα, μεταποιούνται και γίνονται δύναμη και έκρηξη ζωής. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε αμαρτωλοί. Διότι ο Χριστός ήρθε για όλους τους αχρίους και γένετο αυτό ένα κείμενο δικία. Και διότι πολλοί τελώνε και αμαρτούλοι ελθόντες συνανέγκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδών τη εφαρισίπων τη μαθητέ αυτού, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών στη διδάσκαλο Σιμών, ο δε Ισού ακούσα, είπεν αυτή, ούχρι ανέχου είναι σχέντε ιατρού, αλλά κακώ έχοντε, πορευθέντε δε μάθε τι εστιν έλων θέλω και ουθυσία, ουγαρίθων καλέ οι δικαίου, αλλά αμαρτωλού ει μετάνοια. Εφόσον πιστεύουμε στον Χριστό, δεν μπορούμε να απελπιζόμαστε ούτε να φοβόμαστε. Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μα. Η τέλεια αγάπη έξω βάλει τον φόβο, ότι ο φόβος κόλαση έχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο όπλο που χρησιμοποιεί ο αντικείμενος, ο διάβολος, για να παραλύσει τις ψυχικές μας δυνάμεις, ώστε να μην μπορούμε να αγωνιστούμε. Εμείς να αναθέτουμε και να αναποθέτουμε όλη μας την ελπίδα στον Χριστό. Ο Αββάς Ισαΐας έλεγε, να καλοδεχόμαστε τα επερχόμενα. Όλα να τα αντιμετωπίζουμε εκείνη τη μυστική δύναμη της ακράδαντης πίστης στον Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος από μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο. Τότε όλοι μας οι φόβοι, οι αγωνίες, οι λογισμοί θα ησυχάσουν και θα ακούσουμε την καρδιά μας τη μυστική φωνή του Χριστού που διαρκώς θα μας βεβαιώνει. Σε αγαπώ, έχει την ελπίδα σου σε μένα. Αυτός είναι ο λόγος της Εκκλησίας. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει σε έναν άνθρωπο. Και αυτό το μήνυμα εκπέμπει και επίσκοπό σας με τη χαρά που έχει το πρόσωπό του, που είναι η χαρά της καρδιάς που πηγάζει από την πίστη στον Χριστό, γι' αυτό είστε ευλογημένοι. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη με τον επίσκοπό μας και εδώ, εισπράττουν αυτό το πνεύμα. Δεν πουλούν μια εκκλησία που κατατροπώνει τον άνθρωπο, που επέρεται για τη δύναμή της, αλλά μια εκκλησία που σταυρώνεται για τον άνθρωπο και διακονεί τον άνθρωπο.

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Την καταβάσαν φύσιν του Αδάμ, εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός, καινοποιήσασε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ο συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθής παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τίσεστην ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον, όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς, άνδρες ευώων Γαλιλαίοι, ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε, κριτής ζώντων και νεκρών, πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα έλεος.

πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα: «Ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο?» Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εντούτοις πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές, για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του, τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη.

Μεγάλωσε τα ετόπουλο. Αύριο θα πετάξει. Του το είπα και ο δάσκαλος, ο αετός. Αυτός που χάνεται στα σύννεφα, ελεύθερος και αντριωμένος. Αύριο θα πετάξει πρώτη του φορά. Βάζει για στόχο τις ψηλότερες κορφές. Αυτές που χάνονται στου σύννεφου την άκρη. Και καρτερεί. Ω, να'ρθει η μέρα η αυριανή. Πότε να'ρθει, γιατί αρχεί. Μα ξάφνου πλησιάζει ένα σκουλίκι. Κοιτάει το αετόπουλο και λέει σιγανά. Τι βάρος τούτα τα φτερά. Δεν σε βαραίνουν δυο φτερούγες καρφωμένες, βαριές και ασήκωτες στο σώμα τα λαφρό. Α, τα φτερά σου νιάιτε. Δεν θα τα ήθελα ποτέ. Σιωπά τα ετόπουλο. Ρίχνει το βλέμμα στα φτερά και πώς διστάζει. Νιώθει το βάρος τους διπλό. Πονά το σώμα τα λαφρό και αναστενάζει. Διδάσκαλε, τι τα θέλω τα φτερά. Ο γεραϊτός δεν απαντά. Μονάχα ανοίγει τις φτερούγες του τετράδιπλες και γίνεται ατρόμητος στα ύψη. Έλα κι εσύ εδώ ψηλά, με τα ετήσια σου φτερά. Έλα να δεις την ομορφιά, για να με νιώσεις. Κι ο νιός αητός ψηλά πετά. Ψηλά, μπροστά και πιο ψηλά. Γλυκιά χαρά του. Σκίζει τον άνεμο. Αγγίζει το σύννεφο. Πιάνει τον ήλιο. Πετά το αετόπουλο πρώτη του φορά. Φτάνει σε εκείνη την κορφή. Πετά σε μια άλλη, πιο εκεί. Βλέπει τη γη τόσο μικρή και λασπωμένη. Μια χρυσακτίδα τον φιλεί. Αετέ μου, ώρα σου καλή. Τα σύννεφα πασχίζουν να τον φτάσουν.

Και αυτός πεντά στη λευτεριά, αγέροχος και αντριωμένος. Πού σε σκουλίκι να τον δεις, μέσα από τη λάσπη της ζωής, που κάτω σε καρφώνει. Αν ήταν βάρος στα φτερά, βάρος θα ήταν και η χαρά, που τώρα τον φτερώνει.

0: πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Συγγραφέας, διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Cambridge και διδάσκων ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Η κουλτούρα της αυτοδικαίωσης και το τέρας του ναρκισισμού. Δικαιώνει η πίστη. Με ποιον τρόπο η πίστη γίνεται δεσμός με τον Θεό?
1: Λοιπόν, ακούστε τι λέει εδώ ο Παύλος, γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, δεν δικαιώνεται κανένας, λέει, από αυτά. Πώς θα δικαιωθείτε? Υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος είναι χαρισματικός. Είναι χάρη, είναι δώρο. Είναι δώρο, προσέξτε. Αν το θες, το παίρνεις. Αν το θες, δεν το παίρνεις, αν δεν το θες. Και λέγεται πίστη. Εκ πίστεως λέει. Έτσι λέει εδώ. Και εμείς εις Χριστόν Ιησού επιστέψαμεν ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκα ξέργων νόμου, ότι ούτε δικαιωθείστε ξέρων νόμου πάσα σάρξη. Η πίστη δικαιώνει. Μόνο η πίστη δικαιώνει. Δηλαδή, πώς θα το πω, μέσα στο χάος αυτό που περιέγραψα και που γίνεται όλο και πιο χαώδες, όλο και πιο χαώδες, κάθε μέρα, στο τέλος νομίζω οι άνθρωποι θα μαραμπινάνε στον δρόμο μόνοι τους, έτσι πώς πάμε, και δεν ξέρει κανείς και τι λένε και τι πρόβλημα θα έχουν. Λοιπόν, μέσα στο χάος λοιπόν αυτό, σου λέει, κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος αυτός να εμπιστευτείς στον Χριστό. Να εμπιστευτείς στον Χριστό, κοίτα τι κάνει και μείνε σε αυτόν και πιστεύεις σε αυτόν και πιάσου τον από το χέρι και κάνει αυτό που λέει. Καταλάβατε. Όταν κανείς είναι άρρωστος πολύ και είναι στο κρεβάτι και είναι μια βαριά αρρώστια, φανταστείτε να πιάσει κουβέντα με τους γιατρούς και μάλιστα να είναι και αδαείς περιτεριατρικά, έτσι δεν είναι, και να κουβεντιάσει πώς θα τον θεραπεύσουν. Και να λέει εσύ πώς θα με θεραπεύσει, για πες μου, και πώς θα, θα πεθάνει στο τέλος. Αρπάξω από αυτόν, σου λέει, που σε αγαπάει στα αλήθεια. Αρπάξω από αυτόν, ναι, γιατί αυτός είναι η αυτοαγάπη. Είναι η αυτοαγάπη. Οτιδήποτε έκανε, μα οτιδήποτε έκανε στη ζωή αυτή ήταν γιατί σε αγαπούσε και φαίνεται ότι η αγάπη του σε κάτι που έκανε. Τι έκανε, σε ανέστησε από νεκρό, σε θεράπευσε από παράλυτο, σε σήκωσε ενώ δεν τον ήξερε από τη. Αυτό σου έδωσε μάτια να βλέπει, έτσι δεν είναι. Σε παίρνει από εδώ, σε πήρε από εκεί, σε τάισε πεντακισχύλιε, σε τάισε τετρακισχύλιε, σε τάισε. Λοιπόν, σε παίρνει, σε διδάσκει, σε παίρνει. Και στο τέλος σου λέει, κοίταξε να δεις, σου δίνω και τον εαυτό μου, εγώ θα πεθάνω, δεν πεθάνεις εσύ, εγώ πεθαίνω και εσύ σου μένει σάρκα και αίμα και όταν κοινωνείς ζήσετε ο άνθρωπος και θάνατον ομοιόψετε εις τον αιώνα, δεν θα δει θάνατο ποτέ, ο τρόγων μου το σώμα και μετά, καν αποθάνει ζήσετε. Λοιπόν, και αυτή τη τεράστια δωρεά λέει πάρτι. Αυτό το πάρτι είναι της δικής σου ελευθερίας. Αν πεις όχι, εγώ θα δικαιωθώ από μόνος μου, σε περιμένει η κόλαση. Σήμερα φαίνεται η κόλαση. Παλιά δεν φαινόταν και τόσο. Σήμερα έχουμε το προνόμιο αυτό το φοβερό να φαίνεται η κόλαση. Όπου και να πας, κόλαση. Τι να πω. Ρωτήστε εμάς να δείτε τους παπάδες. Ειδικά τους πνευματικούς. Να δείτε τι γίνεται σήμερα στις ανθρώπινες σχέσεις. Και βλέπετε και γύρω σας. Πού να σταθεί κανείς. Πού να στραφεί κανείς σήμερα. Πού, πέστε μου ένας χώρος ο οποίος είναι σήμερα πια υγιής. Παντού και μάλιστα βαριά πράγματα, ασυνήθιστα πράγματα. Διότι η αποστασία είναι μεγάλη και η αυτοδικαίωση τρομακτική. Και για το λόγο αυτό κουβεντιάζαμε τον Γέροντα σήμερα μια ιστορία που την ξέρουμε που αφορά το δημόσιο. Είναι έτσι φτιαγμένη η νόμη σήμερα που αν κανείς είναι πολύ κακός να τον καλύπτουν σχεδόν και να κάνει πράγματα φοβερά. Και μέχρι να θεί ο νόμος, έτσι δεν είναι, Νίκο? Να, όχι να τον πιάσει, η αστυνομία κάνει το πιο απλό έργο, τον πιάνει και τον κάνει. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να έρθει μια δικαιοσύνη, ναι ή όχι, μπορεί να περάσουν τόσα χρόνια που τα θύματα να έχουν όλα πεθάνει και ο ίδιος να πάρει στο τέλος και χάρη και να βγει έξω και να λέει: είδατε που είχα δίκιο! Πάει και ανθρώπινη δικαιοσύνη. Όταν λέμε πάει, έρχεται στα μαθήματά μου ένας δικαστής. Λοιπόν, και μου έλεγε τέτοιες ιστορίες. Τέτοιες ιστορίες. Και έλεγα: Θεέ μου, Κοιτάξτε κάτι. Παλιά υπήρχε αυτή η ασφάλεια ότι λειτουργούν τα ανθρώπινα τουλάχιστον. Αν δεν λειτουργούν τα ανθρώπινα. Σιγά σιγά δεν λειτουργούν τα ανθρώπινα. Καταλάβατε. Σας είπα και αφήνω τις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί πλέον γίνεται οκεάδας. Ο ένας ρίχνει τον καθένα, τον άλλο στον κοιάδα. Ευχαρίστω. Όσα νίκανε ο παντελός για σχέση, τον πετάει, Αυτό εγώ πετάω σένα, εσύ πετά σε μένα, πάνε και δύο στον κοιάδα στο τέλος. Και αυτό το πράγμα, σας είπα σήμερα, μην κοιτάς εσύ που με ακούς τώρα και λες, εγώ ακόμα δεν έφτασα εκεί. Δεν έφτασες εκεί γιατί είσαι στην εκκλησία γι' αυτό. Γιατί λες ένα κυριλέσιο, γιατί έχεις πια χάρη. Αλλά αυτά τα πράγματα φύγουν τελείως. Αν ξεχάσουμε και ότι υπήρχαν ποτέ, πού καταλήγει κανείς. Καταλήγει σε μια κατάσταση παραλυσίας, μια νέκρωση. Καταλάβατε. Και αυτά τα πράγματα τότε, για να τα επαναφέρουμε, χρειάζεται η χάρις. Χάρις εξομολογήσεως, χάρις της προσευχής, η χάρις των μυστηρίων, η χάρις της Θείας Ευχαριστίας, για να μπορεί σιγά σιγά σιγά σιγά να καταλαβαίνει ο άνθρωπος σιγά σιγά πώς είναι τα πράγματα και ποιος τον στηρίζει. Σε στηρίζει μόνο αυτό που σε αγαπάει. Σε αγαπάει ο Θεός. Αυτός και μόνο σε στηρίζει και εκεί δικαιώνεσαι. Γιατί δικαιώνεσαι? Γιατί σε αγαπάει. Όπως ακριβώς εσύ, άμα αγαπάς κανένα ταλέπορο και φτωχό, λέω άμα γίνει ποτέ, γιατί και αυτό έπαψε. Παλιά γινόταν πιο πολύ, ίσως δεν ξέρω. Λοιπόν, και τον παίρνεις και τον υιοθετείς. Λέψε ένα παιδάκι στον δρόμο, έτσι δεν είναι? Το οποίο είναι εγκαταλελειμμένο και το οποίο το εκμεταλλεύεται. Και λες, έλα εδώ, από εδώ και πέρα εγώ σε υιοθετώ. Αυτό λέγεται δικαίωση. Τον περιμαζεύεις, του δίνεις ταυτότητα, του δίνεις σχέση, του δίνεις αγάπη, του δίνεις. Και αυτό λέγεται υιοθεσία στην Εκκλησία. Είναι αυτό που κάνει το βάπτισμα. Υιοθεσία. Τι ανόητο αυτό το πράγμα που λένε και το ξαναλένε και δεν το αντέχω που το ακούω. Το βάπτισμα που συγχωρεί το προπατορικό αμάρτημα. Τι είναι το βάπτισμα, είναι υιοθεσία. Δεν ασχολείται με το αμάρτημα το προπατορικό. Άλλωστε δεν είναι, για μας η έννοια της κληρονομικής ενοχής δεν υπάρχει. Η συνέπεια της αμαρτίας είναι αυτή η σύγχυση, αυτή η ροπή προς το κακό το οποίο μας κληροδοτούν οι γονείς μας. Δεν είναι κάποια κληρονομική ενοχή. Δεν υπάρχει κληρονομική ενοχή. Καταλάβατε. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Και αυτό το μπέρδεμα λοιπόν, να έχετε την εικόνα αυτού του επέτη στον δρόμο, αυτού του μετανάστη, ας πούμε, που δεν ξέρει τι του γίνεται και τον παίρνει και τον κάνει εκεί τον υιοθετής. Έτσι, ασχέτως αν υιοθετήσεις πολλούς και ακρίτως, θα διαλυθεί το σπίτι σου. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν τη λέμε τώρα. Θέλει προσοχή η υιοθεσία, πώς γίνεται και πότε γίνεται. Λοιπόν, αυτή η υιοθεσία είναι το βάπτισμα. Έλα εδώ. Σε βαπτίζω ακριβώς στον τρόπο της υπάρξεώς μου, που είναι η ζωή και ο θάνατος στην αγάπη του Θεού. Και γίνεσαι αδελφός από εδώ και πέρα, μέλος του σώματος. Είσαι ότι είμαι εγώ. Η χάρη δική μου φτάνει σε σένα. Έρχεται η χάρις πλέον. Υπάρχει κανάλι ανοιχτό. Υπάρχει κανάλι ανοιχτό, καταλάβατε. Λοιπόν, και γίνεται αυτό το πράγμα εκ πίστεως. Το ξαναείπα, νομίζω, ότι η πίστη είναι εμπιστοσύνη. Ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο, με την έννοια του ότι εμπιστεύεται τον εαυτό του στον άνθρωπο. Πάρτε την έννοια της φιλίας, πάρτε την έννοια ενός δεσμού γαμήλιου. Λέμε αυτός είναι πιστός φίλος, πιστός σύντροφος. Δηλαδή τι, μπορείς να τον εμπιστευτείς, αυτό είναι θεσμένο ότι είναι πιστός. Ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο. Δεν πάνε ο άνθρωπος ό,τι είναι. Είναι πιστός στον άνθρωπο, δεν φεύγει, μόλις το φωνάξει είναι εδώ. Όποιος και να είσαι, ο χειρότερος, ο 10 φορές χειρότερος, μόλις θες πιστεύω Χριστέ μου, είναι εκεί. Που σημαίνει ότι πιστεύει σε σένα, σε εμπιστεύεται. Είναι έτοιμος να σου δώσει τα μεγαλύτερα. Θυμηθεί την παραβολή του ασώτου, τα μεγαλύτερα, την στολή την πρώτη. Ανταποδίδεις την πίστη λοιπόν εσύ σε αυτόν. Αυτό κάνεις. Ανταπόδοση πίστεως είναι αυτό. Καταλάβατε. Και με τον τρόπο αυτό γίνεται δεσμός η πίστη. Δεσμός. Ο Θεός εμπιστεύεται τα αγαθά του στον άνθρωπο και ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό. Και αυτό είναι δικαίωση. Όχι γιατί έγινες ξαφνικά αναμάρτητος, διότι δεν θα γίνεις πάλι αναμάρτητος. Μπαίνεις σε μια προοπτική μετανοίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Στην Εκκλησία δεν είναι αναμάρτητοι όπως νομίζουμε και αμέσως κατηγορούμε μαζί του με κάποιον να κάνει κάτι δίπλα μας και του λέμε εσύ τι είσαι. Η Εκκλησία είναι η προοπτική της μετανοίας. Γιατί μοιάζομαι σε αυτόν που μας αγαπά. Όσο, θέλουμε, όσο γίνεται περισσότερο. Θέλουμε να μοιάζουμε. Τον βλέπουμε πως είναι. Όταν εγώ βλέπω να με υπηρετεί εμένα ο Χριστός και να με συγχωρεί και ξανά και ξανά και ξανά με το μεντέο του πνευματικού και να είναι εκεί στην προσευχή μου και να είναι εκεί στα δίκαια αιτήματά μου και να με δέχεται ξανά και ξανά κοινωνούντα, πως εγώ να μην υπηρετήσω τον άλλο άνθρωπο που τον αγαπάει και αυτόν εξίσου με εμένα, πως να μην του κάνω το χατήρι να αγαπήσω κι εγώ. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Του κάνω το χατήρι γιατί μου κάνει αυτός τα χατήρια. Και να μεγαλύτερα χατήρια μετά. Και να ακόμα μεγαλύτερα. Έτσι αγιάζει ο άνθρωπος. Καταλάβατε? Δεν γίνεται πατάς ένα κουμπί και ξαφνικά γίνεται, πώς το λένε, αγαθό προσκοπάκι. Και στην εκκλησία κανείς σιγά σιγά θεραπεύεται. Όπως από μια βαριά αρρώστια που σιγά σιγά θεραπευόμαστε. Μας θεραπεύει η χάρις και δεν μας θεραπεύει μαγικά. Δεν πατάει κάποιο κουμπί. Η ελευθερία είναι πάντα ζωντανή μέχρι τέλος και σε όλη την ονιότητα ελευθερία θα υπάρχει του ανθρώπου. Ούτε εξάρτηση υπάρχει. Ούτε η πίστη δημιουργεί εξάρτηση. Δεν είναι ναρκωτικό. Είναι μια σχέση την οποία προσέρχεσαι ξανά και ξανά και ξανά και προσέρχεσαι ξανά και ξανά και ξανά. Ή δεν προσέρχεσαι. Καταλάβατε? Όταν προσέρχεσαι λοιπόν, η σχέση αυτή θεραπεύει. Θεραπεύει. Και λέει ο διάολος στον άνθρωπο, μην πας τώρα ξανά στο πνευματικό, βρε παιδάκι. Τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Τι τα ξέρεις? Δεν τα ξέρεις. Αν τα ξέρεις, δεν θα τα ξέχναγες. Αυτά που ξέρουμε και ξεχνούμε, σημαίνει ότι δεν τα ξέρουμε. Έτσι. Η γνώση θα είναι αλυσμόνητη γνώση, τότε θα είναι γνώση μόνο. Καταλάβατε? Ξέρεις να οδηγείς. Αν ξεμάθεις να οδηγείς αυτό ταυτόχρονα, ξέρεις σε αυτό όπως το λένε. Θυμάμαι μια φορά είχα δει ένα όνειρο. Από αυτά τα όνειρα αγωνίας που βλέπουμε. Ήμουνα ξαφνικά πιλότος ενός μαχητικού που έτρεχε δεν ξέρω με πόσα μάχ. Και δεν είχα ιδέα το τι να κάνω. Και ξύπνησα από φοβερή αγωνία εδώ το αεροπλάνο. Έτσι, πήγαινε σας βολίδα και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Καταλάβατε? Είναι από τα όνειρα αγωνίας που βλέπουμε όταν ο οργανισμός θέλει να μας προειδοποιήσει για τίποτα που γίνεται εκείνη τη στιγμή.

0: οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν μετασαρκώς, καθόν τρόπον εθεάσαστε.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμ εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσου όρμεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει στο πρόσωπό σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τι καταπένουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μου, το πρωί το έλεό σου διπισήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζεν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγουτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άρθρα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση ιερά η κλήψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του όσου πλατιτέρων εφέλει. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλλά εγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει. Σου την άρτον σοφία κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυση επ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκου,

0: αγαπητής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού στην ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Εδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων

0: Των μαρτύρων, των οσίων, πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας». Πήγε κάποτε ένας αδελφός σε κάποιον γέροντα και του λέει «Ο αδελφός μου με βγάζει από τη σειρά μου, πηγαίνοντάς με εδώ και εκεί και στενοχωριέμαι». Και ο γέροντας τον παρηγόρησε, συμβουλεύοντάς τον «Να τον υπομείνεις, αδελφέ, και ο Θεός, βλέποντας τον κόπο της υπομονής σου, θα τον επαναφέρει. Γιατί με τρόπο σκληρό δεν είναι εύκολο να μεταστρέψεις κάποιον. Ούτε ένας δαίμονας διώχνει άλλον δαίμονα, αλλά μάλλον με την καλοσύνη σου θα τον επαναφέρεις. Γιατί και ο Θεός μας ελκύει τους ανθρώπους, προσφέροντάς τους την παρηγορία. Και του διηγήθηκε το εξής. Ήταν δύο αδελφοί στη Θηβαΐδα και ο ένας πολεμήθηκε από τον πειρασμό της πορνείας και είπε στον άλλο «Θα γυρίσω στον κόσμο». Ο άλλος όμως με κλάματα του έλεγε «Δεν σε αφήνω, αδελφέ μου, να φύγεις και να χάσεις τον κόπο σου και την παρθενία σου». Αλλά αυτός δεν πειθόταν και έλεγε «Δεν μπορώ να μείνω άλλο, θα φύγω». «Ή έλα μαζί μου και επιστρέφω πάλι μαζί σου ή άφησέ με και θα μείνω στον κόσμο». Πήγε λοιπόν ο άλλος αδελφός και το ανέφερε σε κάποιον μεγάλο γέροντα και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε μαζί του και ο Θεός για τον κόπο σου δεν θα τον αφήσει να πέσει». Σηκώθηκαν λοιπόν και κατέβηκαν στον κόσμο. Μόλις όμως έφτασαν στο χωριό, ο Θεός, βλέποντας τον κόπο της αγάπης του, πήρε τον πόλεμο από τον αδελφό. Και του λέει ο αδελφός «Ας γυρίσουμε πίσω στην έρημο, αδελφέ. Να, πες ότι αμάρτησα. Και τι κέρδισα?» Και γύρισαν στο κελί τους, χωρίς να πάθουν ζημιά. Ένας άλλος αδελφός δέχθηκε πειρασμό από τον δαίμονα και πήγε σε κάποιον γέροντα και του λέει «Εκείνοι οι δύο αδελφοί έχουν σχέσεις μεταξύ τους». Ο γέροντας διέκρινε ότι εμπέζεται από τους δαίμονες και κάλεσε τους δύο αδελφούς εκεί. Όταν βράδιασε, έστρωσε ένα ψαθί για τους δύο αδελφούς και τους σκέπασε στο ίδιο στρωσίδι λέγοντας «Τα τέκνα του Θεού είναι άγια». Είπε κατόπιν στον μαθητή του «Τον αδελφό αυτόν περιόρισε τον σε ένα παράμερο κελί, γιατί αυτός έχει το πάθος μέσα του». Ένας αδελφός είπε σε κάποιον γέροντα «Τι να κάνω, πάτερ, ο ρυπαρός λογισμός με σκοτώνει». Και ο γέροντας του λέει «Η μητέρα, όταν θέλει να ξεκόψει το παιδάκι της από τον θυλασμό, βάζει στον μαστό της σκύλα», δηλαδή ένα φυτό που έχει ο βολβός πικρή γεύση. Έρχεται το παιδάκι κατά τη συνήθειά του να θυλάσει και από την πίκρα που έχει ο μαστός απομακρύνεται. «Και εσύ λοιπόν βάλε σκύλα», τον ρωτάει ο αδελφός. «Και ποια είναι η σκύλα που πρέπει να βάλω?» «Τη μνήμη του θανάτου και των βασάνων στον άλλο κόσμο», απαντά ο γέροντας. Ο ίδιος ρώτησε έναν άλλον γέροντα σχετικά με τον ίδιο λογισμό και του λέει ο γέροντας «Εγώ ποτέ δεν είχα τέτοιου είδους πειρασμό». Σκανδαλίστηκε από την απάντηση και πήγε σε άλλον γέροντα και του λέει «Το και το», μου είπε ο τάδε γέροντας και σκανδαλίστηκα γιατί ξεπερνά την ανθρώπινη φύση αυτό που είπε. Και ο γέροντας του αποκρίνεται «Δεν εννοούσε αυτό ο άνθρωπος του Θεού. Πήγαινε πίσω. Βάλε του μετάνοια για να σου πει το νόημα που κρύβει ο λόγος του». Σηκώθηκε πράγματι ο αδελφός. Πήγε στον γέροντα και του βάλε μετάνοια λέγοντας «Συγχώρα με, αβά, γιατί φέρθηκα άμυαλα,
που έφυγα χωρίς να τακτοποιήσω το λογισμό μου. Σε παρακαλώ, εξήγησέ μου πώς δεν πολεμήθηκες ποτέ από σαρκικό πειρασμό?» Και του απαντά ο γέροντας: «Απ' τη μέρα που έγινα μοναχός, δεν χόρτασα ψωμί, ούτε νερό, ούτε ύπνο. Και η έγνοια αυτή με ενοχλούσε τόσο, που δεν με άφησε να αισθανθώ τον πόλεμο για τον οποίο εσύ μίλησες. Έτσι, έφυγε ο αδελφός ωφελημένος». Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον από τους πατέρες: «Τι να κάνω που ο λογισμός μου βρίσκεται πάντοτε γύρω από το σαρκικό αμάρτημα και δεν με αφήνει ούτε μια ώρα να αναπαυθώ και πιέζεται η ψυχή μου?» Και εκείνος του είπε: «Όταν οι δαίμονες σπέρνουν τους λογισμούς, μην ανοίγει συζήτηση μαζί τους. Η δουλειά τους είναι να υποβάλουν αυτοί πάντοτε λογισμούς. Δεν το παραλείπουν αυτό, αλλά και δεν εξαναγκάζουν. Στο χέρι σου είναι να τους δεχθείς ή να μην τους δεχθείς. Είδες τι έκαναν οι Μαδιανίτες? Στόλισαν τις θυγατέρες τους και τις παρουσίασαν στους Ισραηλίτες. Κανέναν όμως από αυτούς δεν εξανάγκασαν. Εκείνοι που ήθελαν ήρθαν σε σχέση με αυτές, ενώ άλλοι αγανάκτησαν, τους απείλησαν και έφτασαν και στον φόνο. Έτσι συμβαίνει και με τους λογισμούς». Και ο αδελφός του είπε: «Τι να κάνω όμως που είμαι αδύναμος και με νικάει το πάθος?» Και εκείνος του είπε: «Να τους παρακολουθείς και μόλις αρχίζουν να σου λένε κάτι, μην τους απαντάς. Αλλά σήκω, προσευχή σου, βάλε μετάνοια και λέγε: Ιέ του Θεού, ελέησέ με». Αλλά ο αδελφός επανέλαβε: «Να, αβά μου, μελετώ και δεν έχω κατάνοιξη στην καρδιά μου, γιατί δεν καταλαβαίνω το νόημα που κρύβουν τα λόγια». Και ο γέροντας του είπε: «Εσύ μην παραλείπεις να διαβάζεις. Άκουσα ότι είπε ο αβάς Ποιμήν και πολλοί από τους πατέρες το εξής: Ο γητευτής δεν ξέρει το νόημα των λόγων που λέει, αλλά το φίδι ακούει και καταλαβαίνει τι σημαίνουν και υποτάσσεται. Έτσι και εμείς, κι αν ακόμη δεν γνωρίζουμε το νόημα αυτών που λέμε με τη γλώσσα, οι δαίμονες όμως ακούν και από το φόβο τους φεύγουν». Έλεγαν οι γέροντες ότι ο λογισμός της πορνείας μοιάζει με το φυτό πάπυρο. Αν δηλαδή πέσει ο λογισμός σαν σπόρος μέσα μας και δεν τον πιστέψουμε, αλλά τον απορρίψουμε, τον κόβουμε χωρίς κόπο. Αν όμως αισθανθούμε ευχαρίστηση από την παρουσία του και σαν να συμφωνούμε μαζί του, μεταβάλλεται και γίνεται σίδερο και δύσκολα κόβεται. Χρειάζεται να γνωρίζουμε για τον λογισμό αυτό, ότι για εκείνους που υπακούνε σε αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, ενώ για όσους δεν τον αποδέχονται, τους περιμένει στεφάνι. Δύο αδελφοί που πολεμήθηκαν από τον πειρασμό της πορνείας επέστρεψαν στον κόσμο και παντρεύτηκαν. Αργότερα είπε ο ένας τον άλλον: «Τι κερδίσαμε που αφήσαμε την αγγελική τάξη και ήλθαμε στην ακαθαρσία αυτή? Και μετά από αυτά μας περιμένει φωτιά και κόλαση αιώνια. Ας πάμε πάλι στην έρημο». Γύρισαν πράγματι, εξομολογήθηκαν όσα έκαναν και παρακάλεσαν τους πατέρες να τους ορίσουν επιτίμιο για τη μετάνοιά τους. Οι γέροντες τους απομόνωσαν για ένα χρόνο και έδιναν και στους δύο ίση ποσότητα ψωμιού και νερού, γιατί και στις διαστάσεις του σώματος ήσαν όμοιοι. Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος της μετανοίας, βγήκαν από την απομόνωση και βλέπουν οι πατέρες τον ένα πολύ χλωμό και σκυθροπό, ενώ τον άλλον καλοστεκούμενο και χαρούμενο. Απόρρισαν, επειδή έπαιρναν την ίδια τροφή. Ρώτησαν λοιπόν τον σκυθροπό: «Γύρω από τι στρέφονταν οι λογισμοί που έκανες μέσα στο κελί σου?» Και εκείνος είπε: «Συλλογιζόμουν τα κακά που έκανα και την κόλαση που με περιμένει, και από τον φόβο μου κόλλησαν τα κόκαλά μου στο πετσί μου». Ρώτησαν και τον άλλο: «Και εσύ, τι συλλογιζόσουν μέσα στο κελί?» Και αυτός είπε:
ευχαριστούσα τον Θεό που με γλίτωσε από τη βρωμιά του κόσμου αυτού και από την αιώνια κόλαση και με ξανάφερε στον αγγελικό τρόπο ζωής και γέμιζα ευφροσύνη καθώς σκεπτόμουν τον Θεό. Και αποφάθηκαν οι γέροντες ότι και των δύο η μετάνοια έχει την ίδια αξία για τον Θεό. Κάποιος γέροντας που ασκήτευε στη Σκήτη αρρώστησε βαριά και τον υπηρετούσαν οι αδελφοί. Βλέποντας όμως ο γέροντας ότι κουράζονται πολύ, είπε «Θα πάω στην Αίγυπτο για να μην εξαντλώ τους αδερφούς». Και του λέει ο Αβάς Μωυσής «Μην πηγαίνεις, γιατί θα πέσεις σε πορνεία». Εκείνος λυπήθηκε και είπε «Νεκρώθηκε το σώμα μου και τέτοια μου λες». Και πήγε στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι, όταν το πληροφορήθηκαν, του πρόσφεραν πολλά. Και μια Παρθένος πήγε από Ευλάβια να υπηρετήσει τον γέροντα. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν ανάρρωσε λίγο, διέπραξε το σαρκικό αμάρτημα μαζί της. Κυοφόρησε αυτή και γέννησε γιο. Και οι άνθρωποι τη ρώτησαν «Από πού προήλθε αυτό?» «Από τον γέροντα», απάντησε. Αλλά δεν την πίστεψαν. Και ο γέροντας έλεγε «Εγώ το έκανα, αλλά φυλάξτε το παιδάκι που γεννήθηκε». Και όταν απογαλακτίστηκε κάποια μέρα που είχε γιορτήσει τη Σκήτη, πήγε κρατώντας το παιδί στον ώμο του. Μπήκε στην εκκλησία και είπε στους αδελφούς «Βλέπετε το παιδάκι αυτό? Είναι γιος της παρακοής. Ασφαλίζετε τον εαυτό σας, αδελφοί, γιατί στα γερατιά μου το έκανα αυτό. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα». Τον είδαν όλοι και έκλαψαν. Και αυτός πήγε στο κελί του και έβαλε αρχή στην άσκηση που είχε τον προηγούμενο καιρό.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.

παραμύθι του Απολλώνιου. Μια φορά ήταν ένας βασιλέας που τον λέγανε Απολλώνιο και είχε και μια γυναίκα που τη λέγανε Αρχιστράτα. Ζούσανε αγαπημένα και βασιλεύανε σε μια χώρα. Μα κάποτε ήρθε δύσκολος καιρός και έπρεπε να φύγουνε και να πάνε σε άλλο μέρος. Μπήκανε λοιπόν σε ένα καράβι και βγήκανε σε ταξίδι. Μα πάνω στο ταξίδι και μέσα στο καράβι πιάσανε η πόνη την έγκυο βασίλισσα και γέννησε και έκανε ένα όμορφο κοπελουδάκι σαν άγγελο. Από τους πολλούς όμως πόνους και από τη φουρτούνα τη μεγάλη που είχε πιάσει, λιγώθηκε η βασίλισσα και όλοι μέσα στο καράβι εθάρεψαν πως πέθανε. Πιάσανε λοιπόν και αφού την κλάψανε, την βάλανε σε μια κασέλα, γράψαν από πάνω το όνομά της και τη ρίξανε στη θάλασσα. Η κασέλα έπλεε πάνω στη θάλασσα και το κύμα την πήγαινε μακριά. Ίσαμε που την έφερε από κάτω από ένα μοναστήρι και την είδε ο ηγούμενος που ήταν μαζί με 5-6 καλογέρους κάτω στο γυαλό. Την έβγαλε έξω στη στεριά και αφού την άνοιξε βρήκε την Αρχιστράτα ζωντανή. Η βασίλισσα τα σάστησε και δεν καταλάβαινε που βρισκότανε, μα με τα πολλά κατάλαβε και αφού τους είπε την ιστορία της έκατσε μαζί τους στο μοναστήρι, αφού πρώτα έγινε και αυτή καλογραία. Την κασέλα την κρεμάσανε στην πόρτα του μοναστηριού. Αν λάχει καμιά φορά και περάσει κανένας που να ξέρει την Αρχιστράτα, να δει την κασέλα και να καταλάβει πως η βασίλισσα βρίσκεται στο μοναστήρι μέσα. Ας αφήσουμε για λίγο τη βασίλισσα στο μοναστήρι και ας πιάσουμε το βασιλέα, όπου πήρε την κόρη του, την πήγε στην πατρίδα του, την έβαλε σε παραμάνα, την ανάστησε, την μεγάλωσε και την έκανε μια ωραία κοπέλα. Αλλά κηρύξανε πόλεμο του Απολλώνιου και δεν είχε που να αφήσει την κόρη του. Την άφησε λοιπόν στο Στρογγύλιο, που ήταν φίλος του και βεζίρης του, και πήγε στον πόλεμο. Αυτός ο Στρογγύλιος είχε μια κόρη πολύ άσχημη, που ζήλευε τη βασιλοπούλα που ήταν πολύ όμορφη, και είπε στη μάνα της, «Ή τη βασιλοπούλα θα βγάλετε από εδώ ή εγώ θα πεθάνω». Αφού είδε η γυναίκα του Στρογγύλιου ότι η κόρη της δεν μπορεί να βαστάξει από τη ζήλια της, κατάφερε το Στρογγύλιο να βγάλουν από τη μέση τη βασιλοπούλα. Την δώσανε λοιπόν σε έναν δούλο τους να τη σεριανίσει τάχατες και του παραγγείλανε να την πάει πολύ μακριά με τη βάρκα και ύστερα να τη σκοτώσει. Ο δούλος την πήρε, την έμπασε μέσα στη βάρκα και την πήγαινε ίσα που απόσταση ήταν πια μεγάλη και η βασιλοπούλα απόρρισε και του είπε, «Στο Θεό, σε ορκίζω να μου πεις γιατί με πηγαίνεις έτσι δα αλάργα. Μπας και σου πάνε τίποτα». Ο δούλος ο κακομύρης ήταν πονόψυχος και άρχισε να κλαίει και να της λέει ότι πρέπει να την πνίξει, γιατί έτσι του έχουν πει. Εκείνη τότε του είπε, «Λυπήσουμε και μη με πνίξεις, μονάχα βγάλε με πάνω στο βουνό και άφησε με εκεί δά, να με φάνε τα άγρια θεριά και πες τους ότι με έπνιξες». Ο δούλος τη λυπήθηκε πολύ, την έβγαλε στο βουνό και γύρισε και είπε στο Στρογγύλιο ότι τη σκότωσε. Ο Στρογγύλιος εκήρυξε τότε στον κόσμο ότι απέθανε η βασιλοπούλα. Έσφαξε ένα αρνί, το στόλισε και το έθαψε. Το λείψανό του το ακολούθησε ο κόσμος, θαρώντας πως είναι η βασιλοπούλα. Ας αφήσουμε όμως τώρα και το Στρογγύλιο και ας πιάσουμε τη βασιλοπούλα, που στην τύχη μοναχή έτρεχε στο βουνό και εκεί που πήγαινε είδε κάτι σκύλους και είπε με το νου της ότι εδώ που είναι τα σκυλιά θα είναι και άνθρωποι. Είδε λοιπόν εκεί κοντά κάτι τσοπάνιδες και τους ρώτησε πού είναι ο δρόμος που πάει μέσα στη χώρα. Εκείνοι της δώσανε λίγο ψωμί και μέσα σε ένα φλασκί λίγο νερό και είπαν ότι θα πηγαίνει από αυτό το δρόμο και παραπέρα θα δει άλλους τσοπάνιδες και εκείνοι θα της δείξουν τον άλλο δρόμο όπου βγαίνει στη χώρα. Επήγαινε λοιπόν η βασιλοπούλα στο δρόμο που της δείξανε αυτοί και παράμερα βρήκε τους άλλους τσοπάνιδες και της δείξανε και εκείνη τον άλλο δρόμο. Ετράβηξε το δρόμο αυτόνε, μα εκεί που πήγαινε την απαντήσανε κλέφτες και την πήραν και την πουλήσανε μέσα στη χώρα σε έναν κακούργο και τύρανο που της είπε ότι δεν θα της δώσει τη λευτεριά της αν δεν του γεμίσει το σεντούκι του με φλουριά. Εκείνη η δύστυχη ολημερής και ολινυχτής έκλαιγε και όποιος πήγαινε κοντά της έπεφτε στα πόδια του και του έλεγε, «Για το Θεό, βοήθαμε. Μονάχα αν θέλεις ρίξε τα φλουριά στο σεντούκι».
Την ελιπόντουσαν όλοι και χωρίς κανένας να την πειράξει ποτέ, έριχνε ο καθένας του στα φλουριά στο σεντούκι και έφευγε. Πήγε και το βασιλόπουλο της χώρας εκείνης και όταν είδε την όμορφη βασιλοπούλα, τη λυπήθηκε και χωρίς να το θέλει, την αγάπησε. Μα δεν είπε σε κανέναν τίποτα, γιατί ήταν ο βασιλόπουλο και δεν θα τον αφήνανε ποτέ να την πάρει για γυναίκα. Ας αφήσουμε τη βασιλοπούλα και ας ξαναγυρίσουμε στον Απολλώνιο τώρα, όπου σαν τελείωσε ο πόλεμος, εγύρισε στην πατρίδα του. Εκεί του είπε ο Στρογγύλιος ότι η κόρη του απέθανε. Και ευθύς, άμα τ' άκουσε, λυπήθηκε πολύ και από τον καημό του το μεγάλο, έντυσε στα ολόμαυρα ένα καράβι, μπήκε μέσα σε δάφτο, έκατσε σε ένα σκαμνί, έβαλε μπροστά του ένα τραπέζι και μακουμπισμένο το κούτελό του στα δυο του χέρια, είχε το κεφάλι του στο κάτω, ριγμένο και μόνο σκεφτότανε χωρίς να μιλεί κανενού. Το καράβι χωρίς τιμόνι το άφησε να πηγαίνει μόνο του, όπου το ρίξει τύχη. Και η τύχη του το ρίξε στο μέρος που ήταν σκλάβα η κόρη του. Ακούστηκε λοιπόν στο μέρος εκείνο ότι έφτασε ένα καράβι μαυροφορεμένο και πηγαίνανε να το δούνε. Ο Απολλώνιος ακουμπισμένος, όπως είπαμε, δεν μιλούσε κανενού. Τότε το βασιλόπουλο της χώρας, που είπαμε πως είχε αγαπήσει τη βασιλοπούλα, έβαλε ντελάλι ότι όποιος μπορέσει να κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσει θα του κάνει ένα μεγάλο δώρο. Πήγαινε ο ένας, πήγε και ο άλλος, πολέμησε να κάνει τον Απολλώνιο να μιλήσει, μα κανένας δεν μπόρεσε. Τόσο πολύ τον είχε κάνει μεγάλη του η λύπη να συχαθεί τον κόσμο και να μην θέλει κανενού να μιλήσει. Ο τύραννος τότε, που είχε σκλάβα τη βασιλοπούλα, πήγε και της είπε ότι αν μπορέσει να το κάνει εκείνη, αν μπορέσει να τον κάνει να μιλήσει, θα της δώσει τη λευτεριά της. Πήρε η βασιλοπούλα την κιθάρα, που έφερε και την παίζει πολύ ωραία, πήγε στο καράβι, έκατσε κοντά στον Απολλώνιο και άρχισε να παίζει ωραία και λυπητερά, θρηνώντας να του λέει «Μίλησέ μου μάτια μου, μίλησέ μου φως μου, για το Θεό, μίλησέ μου να πάρω τη λευτεριά μου, εγώ που είμαι σκλάβα». Από τα πολλά που έλεγε και τα πολλά κλάματα που έκανε, θύμωσε ο Απολλώνιος και σηκώθηκε και της έδωκε με το χέρι του μια σπροξιά, που έπεσε χάμω και πόνεσε πολύ. Τότε εκείνη σηκώθηκε πάνω και με βρύση τα δάκρυα αρχίνησε να τραγουδεί και να λέει «Ω κύρι μου Απολλώνιε και μάνα μου αρχιστράτα, όντες με κυλοπώνησε σε ρίξανε στη στράτα. Ανάθεμά σε Στρογγύλιε εσένα και την ώρα που μ' άφηνε ο πατέρας μου στην ειδική σου χώρα». Τι ήταν να ακούσει αυτά τα λόγια ο Απολλώνιος? Τεινάζεται ευθύς από τη θέση του και της λέει «Πες το πάλι». Εκείνη δεν πρόσεξε σε αυτά τα λόγια, μονάχα ευθύς άκουσε λόγο να βγάλει το στόμα του, γύρισε κατά τους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι στο γυαλό και φώναξε για να πάρει τη λευτεριά της. «Μίλησε, μίλησε!» Εκείνοι τρέξανε όλοι στο καράβι και ακούσανε τον Απολλώνιο να μιλεί με την κόρη του, που την είχε πλέον γνωρίσει, αφού εκείνη είδε ότι οι άνθρωποι την ακούσανε που τους φώναζε ότι μίλησε, του φανέρωσε ότι είναι κόρη ενός βασιλέα, που τον λένε Απολλώνιο. Φαντάσου τώρα τη χαρά του Απολλώνιου να βρει την κόρη του που την είχε πεθαμένη. Έβγαλε ευθύς τα μαύρα από το καράβι. Το βασιλόπουλο της χώρας εκείνης, που αγαπούσε τη βασιλοπούλα για την ομορφιά της, τη ζήτησε τότε από τον πατέρα της για γυναίκα του. Και ο Απολλώνιος με όλη του την καρδιά δέχτηκε. Μπήκανε λοιπόν στο καράβι ο Απολλώνιος, ο γαμπρός του, το βασιλόπουλο και η κόρη του. Και αφού πρώτα τιμωρήσαν το σκληρό τον τύρανο που είχε σκλάβα τη βασιλοπούλα, ξεκινήσανε για την πατρίδα τους. Στο δρόμο περάσαν από ένα μοναστήρι και είπαν ότι είναι καλό να πάνε να προσκυνήσουν και να ανάψουν ένα κεράκι. Και πηγαίνοντας είδανε στην πόρτα του μοναστηριού μια κασέλα που έγραφε απόξω το όνομα της αρχιστράτας. Ο Απολλώνιος τη γνώρισε και βρήκε τον ηγούμενο και του τα είπε όλα. Και τότε αυτός του παρουσίασε την Καλόγρεα που ήταν η γυναίκα του και ευθύς τη γνώρισε και με χαρές και δόξες την έμπασε μέσα στο καράβι και τραβήξαν όλοι μαζί για την πατρίδα. Σαν φτάσανε εκεί, βρίσκει ο Απολλώνιος στο Στρογγύλιο και του λέει να του ξεθάψει την κόρη του γιατί θέλει να τη δει. Ο Στρογγύλιος ξεθάφτει τότε το αρνί. Ο Απολλώνιος του λέει «Αυτή είναι η κόρη μου, αυτό είναι αρνί». Ο Στρογγύλιος πια δεν ήξερε τι να πει και τι να κάνει. Τότε ο Απολλώνιος
Του δείχνει την κόρη του που την είχε κρύψει ξαπόστα για να δει τι θα πει κι αυτός και ευθύς τον κλείνει μέσα στη φυλακή μαζί με όλη του τη φαμίλια. Στο δούλο που δεν έπνιξε τη βασιλοπούλα έκαμε μεγάλα δώρα. Εστεφανώθηκε λοιπόν η βασιλοπούλα το βασιλόπουλο, ζήσαν ευτυχισμένοι όλοι μαζί και περάσανε καλά και εμείς εδώ καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό ηλιο

Ότε ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων, εν εφέλε υπελαμβανώσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

Πολλές φορές ζήτησα με την προσευχή από το Θεό να μου γίνει κάτι που το νόμιζα καλό και επέμενα παράλογα να το ζητώ, βιάζοντας το θέλημα του Θεού και δεν τον άφηνα να οικονομήσει εκείνος ό,τι γνωρίζει ως συμφέρον δικό μου. Και λοιπόν αφού έλαβα ό,τι ζήτησα, στενοχωρέθηκα ύστερα πολύ που δεν είχα ζητήσει να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν μου ήρθε το πράγμα έτσι όπως το νόμιζα. Όσιος Νήλος ο Ασκητής.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ο Παράκλητος. Λόγος του εναγίης πατρός Σιμών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Το κείμενο που θα ακούσετε στη συνέχεια είναι μία σύνθεση αποσπασμάτων σε νεολική απόδοση από την 16η και την 17η κατήχηση φωτιζομένων που αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα του Αγίου Κυρίλου. Με ευρύτατη χρήση της Αγίας Γραφής, με αναλυτικότητα και σαφήνεια, με παραστατικότητα και απλότητα ύφους, ο Άγιος Ιεράρχης παρουσιάζει στον ακροατή του καιρού του, αλλά και στον σημερινό ακροατή ή αναγνώστη, τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το έργο του στην Εκκλησία. Έργο θαυμάτων και χαρισμάτων, αγιασμού και σωτηρίας των ψυχών.

Πνευματική χάρη χρειάζεται για να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να πούμε εκείνα που ταιριάζουν. Υπάρχει μάλιστα και κάποιος κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός φαίνεται μεγάλος, αν κρίνουμε από τα λόγια του Κυρίου. Όποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ, ούτε στον παρόντα, ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος, καμιά φορά, είτε από άγνοια, είτε από νομιζόμενη ευλάβεια, να πούμε κάτι που δεν αρμόζει και να καταδικαστούμε αιώνια. Γι' αυτό ας αναφέρουμε εκείνα που το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μας αποκάλυψε μιλώντας στις Θείες Γραφές και ας αρκεστούμε σε αυτά. Ένα και μοναδικό είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, και όπως ένας είναι ο Θεός Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος, και όπως ένας είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αδελφό δεν έχει, έτσι ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δεύτερο ισότιμο πνεύμα. Είναι κάτι το θεϊκό και ανεξιχνίαστο. Είναι ζωντανό, λογικό, πάντοτε και πανταχού παρόν, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι μία ενέργεια ή μία αναπνοή ή μία ομιλία από τα χείλη του Πατρός ή του Υιού που σκορπίζεται, διαχέεται στον αέρα, αλλά ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη υπόσταση, μια ξεχωριστή ύπαρξη. Αυτό το ίδιο λαλεί και ενεργεί και οικονομεί και αγιάζει. Αυτό φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό και τους προφήτες και τους Αποστόλους. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό και παντοδύναμο. Σκέψου, πόσες ψυχές είμαστε εδώ πέρα. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται ανάμεσά μας και βλέπει του καθενός μας τις πράξεις. Διαβάζει τους λογισμούς του, τη συνείδησή του, ακούει όσα λέμε, βλέπει τι σκεφτόμαστε, τι πιστεύουμε. Μεγάλο πράγμα. Αλλά και αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί φαντάσου λόγου χάρη τους χριστιανούς όλης της χώρας και ακόμα και τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τους μοναχούς και τους λαϊκούς όλων των εθνών και βλέπε τον μεγάλο προστάτη, τον παροχέα των χαρισμάτων να δίνει στον ένα σοφροσύνη, στον άλλον παρθενία, στον έναν ελεημοσύνη και σε έναν άλλον ακτιμοσύνη. Και όπως ο ήλιος με μια του ακτίνα καταβγάζει τα πάντα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα αυτούς που έχουν μάτια. Και εκείνοι που δεν συνηθίσανε τα μάτια τους να βλέπουν αυτές τις δωρεές, ας μην κατηγορούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την απιστία τους. Είδες την εξουσία που έχει σε όλο τον κόσμο. Τώρα μη μένεις πάνω στη γη. Ανέβα πιο ψηλά. Ανέβα μαζί μου νοερά στον ουρανό και βλέπε τόσες και τόσες μυριάδες αγγέλων. Ανέβα ακόμα πιο πάνω, αν μπορείς. Βλέπε αρχαγγέλους. Βλέπε πνεύματα. Βλέπε δυνάμεις. Βλέπε αρχές και εξουσίες. Βλέπε θρόνους και κυριότητες. Βλέπε χερουβίμ και σεραφείμ. Όλων αυτών επιστάτης και δάσκαλος και αγιοποιός είναι ο Παράκλητος. Το Άγιο Πνεύμα έχει διάφορες ονομασίες και για να μην νομίσουν μερικοί αμαθείς ότι πρόκειται για πολλά και διάφορα πνεύματα, η Εκκλησία μας διδάσκει στο σύμβολο της πίστεως πως είναι ένα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Αλλά ας πούμε λίγα για αυτές τις ονομασίες. Πνεύμα και πνεύμα της αληθείας και παράκλητος ονομάζεται από τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης πνεύμα Θεού και πνεύμα Πατρός και πνεύμα Χριστού. Το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος, πνεύμα Θεού και πνεύμα Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα πνεύμα Υιού του Θεού. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το συναντήσουμε «Πνεύμα Αγιοσύνης και Πνεύμα Υιοθεσίας» και σ' άλλες επιστολές «Πνεύμα Αποκαλύψεως», «Πνεύμα Επαγγελίας» και «Πνεύμα Χάριτος». Θυμίζω και τους ψαλμούς όπου άλλοτε
το συναντάμε αγαθόν και άλλοτε ηγεμονικόν. Ο προφήτης Ισαΐας το ονομάζει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, πνεύμα φόβου Θεού. Πνεύμα ονομάζεται και ο δαίμονας, αλλά ακάθαρτο πνεύμα. Όπως η Γραφή, μιλώντας για την ψυχή του ανθρώπου, λέει «πνεύμα του ανθρώπου» ή για τον άνεμο «πνεύμα καταιγίδος» ή για την αμαρτία «πνεύμα πορνείας» κτλ. Έτσι και εδώ. Δεν πρόκειται λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, μη γέννητο. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διαφορά. Το ακάθαρτο πνεύμα, όταν έρχεται στην ψυχή, ας μαγλιτώσει ο Κύριος από μια τέτοια μάστιγα, έρχεται σαν αιμοβόρος λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει το πρόβατο. Αγριεύει την ψυχή και την καταθλίβει, σκοτίζει τη διάνοια, μπερδεύει τη γλώσσα, παραμορφώνει το στόμα που βγάζει αφρούς και άναρθες κραυγές. Όλος ο άνθρωπος πέφτει στο σκοτάδι. Τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα. Μα η ψυχή δεν βλέπει τίποτα και τρέμει σπαρακτικά ο άθλιος άνθρωπος. Εσχρότατοι εχθροί του ανθρώπου λοιπόν οι δαίμονες, δίχως έλεος. Τίποτα όμως παρόμοιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όλες του οι ενέργειες αποβλέπουν στο αγαθό και στη σωτηρία μας. Πρώτα απ' όλα η παρουσία του είναι ήμερη και ευωδιαστή, το φορτίο του ελαφρότατο. Αστραφτερές ακτίνες φωτός και γνώσεως προαναγγέλουν την παρουσία του. Έρχεται με τη στοργή και την εσπλαχνία του Πατέρα. Έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει και να παρηγορήσει. Έρχεται να φωτίσει την διάνοια, να της δείξει εκείνα που δεν φαντάστηκε ποτέ της. Έρχεται και ο μικρός, ο άνθρωπος, βλέπει ανοιγμένους τους ουρανούς. Βλέπει σαν τον Ισαΐα τον Κύριο πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο, σαν τον Ιεζεκεήλ τη δόξα του να κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Βλέπει όπως ο Δανιήλ να τον υπηρετούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι. Βλέπει την αρχή και το τέλος του κόσμου, γιατί είναι παρούσα η πηγή του φωτός και της γνώσεως. Ας ανοίξουμε τώρα τις Θείες Γραφές και ας πιούμε νερό από το δοχεία των Αγίων Πατέρων μας. Ας πιούμε νερό ζωντανό που αναβλύζει για να μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Έτσι παρομοίασε ο Κύριος κάποτε το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουμε όσοι πιστεύουν σε αυτό. Και κάπου αλλού λέει «Για όποιον πιστεύει σε μένα», καθώς λέει η Γραφή, «ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν από τα σπλάχνα του». Όχι αισθητά ποτάμια που ποτίζουν απλώς τη χέρσα γη, αλλά ποτάμια νοητά που πλημμυρίζουν με φως τις ψυχές. Και γιατί άραγε παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος? Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βραχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, μα η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σε όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και στους ιάκυνθους. Άλλον καρφό θρέφει στα

και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο, αλλά αυτό είναι πάντα το ίδιο. Όπως το μισοξεραμένο δέντρο όταν ποστιστεί πετάει βλαστάρια, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή με την μετάνοια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φέρνει γλυκόχυμους καρπούς. Εκεί που καθόσουνα καμιά φορά δεν στάθηκε ο λογισμός σου στην αγνότητα ή την παρθενία, ο παράκλητος τον οδήγησε εκεί. Και πόσες φορές κάποια κόρη που βρισκόταν στα πρόθυρα του γάμου δεν έφυγε ακολουθώντας τον δάσκαλο της παρθενίας. Είναι πάρα πολλοί και εκείνοι που ζούσαν στα παλάτια και μια μέρα τα εγκατέλειψαν όλα, πλούτο, τιμές, αξιώματα, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άπειρες φορές νέος έκλεισε τα μάτια του μπροστά στην ομορφιά, δεν κοίταξε και ξέφυγε το μολυσμό. Γυρεύεις να μάθεις ποιος δίδαξε την ψυχή του νέου, το Πνεύμα του Άγιο. Τόσες και τόσες πλεονεξίες στον κόσμο αυτό και οι χριστιανοί επιδιώκουν την ακτιμοσύνη. Γιατί τους έταξε πολύ περισσότερα το Άγιο Πνεύμα.

Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το έργο του Παρακλήτου μέσα από τις γραφές. Είναι το ίδιο πνεύμα και στις δύο διαθήκες. Στην Παλαιά προφήτευσε τον ερχομό του Χριστού και στην Καινή κατέβηκε, τον έδειξε και διακήρυξε την θεότητά του. Ο προφήτης Ελισέος θεράπευσε τον Εμάν από τη λέπρα και δεν δέχτηκε κανένα από τα δώρα του. Τρέχει ο Γιεζή να πάρει αυτός το μισθό για τα ξένα κατορθώματα και παίρνει τα χρήματα από τον Εμάν και τα κρύβει. Αλλά τα κρυφά δεν κρύβονται από τους Αγίους. Επιστρέφει ο Γιεζή και τον ρωτάει ο προφήτης «Πού θα έρχεσαι, Γιεζή, θα ρεις πως η καρδιά μου δεν ήταν μαζί σου? Εγώ ήμουν εδώ, κλεισμένος στο σώμα μου, αλλά το Πνεύμα του Θεού που έχω μέσα μου έβλεπε πολύ μακριά. Λοιπόν, από το σκοτάδι ήρθες και στο σκοτάδι θα πορευτείς. Πούλησες τη θεραπεία του λεπρού, θα κληρονομήσεις τη λέπρα του. Εγώ τήρησα την εντολή που μου είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Εσύ όμως πούλησες την χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάρε τώρα εκείνο που αγόρασες». Το Πνεύμα το Άγιο χαρίτωσε και φώτισε όλους τους δικαίους και τους προφήτες, τον Ενόχ και τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για τον Ιωσήφ ακόμα και ο Φαραώ κατάλαβε πως είχε Πνεύμα Θεού μέσα του. Για τον Μωυσή και τα θαύματα που έκανε με την δύναμη του Παρακλήτου έχεις ακούσει πολλές φορές. Αυτή η δύναμη στερέωνε και τον πολύ αθλό Ιώβ. Με την ίδια δύναμη, για να περάσουμε και στους Κρητές, ο Γοθονιήλ κυβέρνησε και ο Γεδεών ενδυναμώθηκε. Ο Ιεφθάη νίκησε, η Δεβόρα αν και γυναίκα πολέμησε και ο Σαψόν έκανε υπερφυσικά κατορθώματα. Για τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ μιλάνε καθαρά τα βιβλία των βασιλειών. Για τον Ηλία και τον Ελισέο τους θαυματουργούς και τίποτα να μη λέγαμε, είναι φανερό πως ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Και αν ξεφυνήσει κανείς τα βιβλία των προφητών, θα συναντήσει πολλές μαρτυρίες για το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο προφήτης Ιεζεκεήλ, «Και έπεσε πάνω μου Πνεύμα Κυρίου και μου είπε, πες τους Ισραηλίτες, να, τι λέει ο Κύριος. Το έπεσε πάνω μου να το εκλάβουμε σωστά». Θέλει να πει ότι το έσφιξε στην αγκαλιά του με στοργή, όπως ο Ιακώβ όταν συναντήθηκε με τον Ιωσήφ έπεσε στον τράχυλό του και όπως το Ευαγγέλιο ο πατέρας του Ασώτου έπεσε πάνω στον μετανοημένο γιο του. Αυτό το ίδιο σώφησε τον νεαρό Δανιήλ και δίκασε τους πρεσβυτέρους. Συκοφαντήθηκε η Σωσάνα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η αγνή σαν ακόλαστη. Υποστήριξε από πουθενά. Ποιος θα τη γλίτωνε από τους άρχοντες? Ήδη βάδιζε τον δρόμο του μαρτυρίου. Οι δήμοι την είχαν στα χέρια τους, αλλά ο παντοδύναμος αρρωγός ήταν μπροστά, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Φωνάζει τον Δανιήλ, «Έλα εδώ, εσύ το παιδάκι, έλεγξε αυτούς τους μεγαλυτέρους σου, που τώρα

Τα γεράματά τους έπεσαν σε αμαρτήματα της νιώτης και με την παρέβαση του Δανιήλ σώθηκε η αθώα Σωσάνα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, που γνώριζε ότι στην καρδιά του Δανιήλ αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα, τον κάλεσε μια μέρα και του είπε «Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πολύ καλά ότι πνεύμα Θεού έχεις μέσα σου. Το ότι είχε το πνεύμα το Άγιο ήταν αλήθεια, αλλά μάγος δεν ήταν. Άκουσε», του λέει, «το όραμα που είδα και εξήγησέ μου το. Βλέπεις την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που είδε το όραμα δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Ο Δανιήλ που δεν το είδε, το γνωρίζει και το ερμηνεύει».

Πραγματικά, θα ήταν δυνατό να διαλέξουμε και να διηγηθούμε πλατύτερα πάμπολα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μας παίρνει ο καιρός. Είναι αρκετά τα όσα είπαμε. Ας περάσουμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη να σταχυολογήσουμε και από εδώ μερικά. Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε και στην Παρθένο Μαρία, επειδή επρόκειτο να γεννήσει τον Χριστό. Τη σκέπαζε η Θεία Χάρη και ο Παράκλητος την ετοίμαζε να γίνει κατοικητήριο του Θεού και Λόγου. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να μάθεις πως η γέννηση υπήρξε αμόλυντη και άχραντη. Το ξέρεις πολύ καλά. Ο Γαβρίλ ήταν που της είπε «Εγώ είμαι ο προάγγελος όσων θα γίνουν, μα όχι και ο συνεργός. Είμαι βέβαια αρχάγγελος, αλλά μέχρι εδώ φτάνει η δικαιοδοσία μου. Και εγώ μεν σου αναγγέλω το χαίρε και χαριτωμένη, αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν είμαι σε θέση να σου τον εξηγήσω. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του υψίσου θα σε καλύψει. Αλλά το Πνεύμα του Άγιου παρουσιάστηκε περίτρανα και στην βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. Και να, άνοιξαν για αυτόν οι ουρανού και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Έπρεπε, όπως ερμηνεύουν μερικοί, οι απαρχές και τα πρωτεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το βάπτισμα να προσφερθούν στην ανθρώπινη φύση του δοτήρως αυτής της χάριτος του Χριστού. Τη χάρη του Παρακλήτου μοίρασε στους Αποστόλους του ο Κύριος τότε που τους έδωσε και την εξουσία αφέσεως αμαρτιών. «Λάβετε Άγιο Πνεύμα, σε όποιους συγχωρέσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρεμένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα μείνουν ασυγχώρητες». Ήταν τότε που τους παράγγειλε να παραμείνουν στα Ιεροσόλυμα, ώσπου να οπλιστούν με την θεϊκή δύναμή του. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος στους ουρανούς και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έτσι, όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε ο Παράκλητος στους Αποστόλους που συναθροισμένοι στο Ιππερό περίμεναν τον ερχομό του. Κατέβηκε να τους ενδύσει δύναμη και να τους βαπτίσει όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δεν έλαβαν απλώς ένα μέρος της χάριτος, αλλά μία αυτοτελή δύναμη. Όπως ακριβώς ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος μέσα στο νερό, έτσι και οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το νερό περιβρέχει μόνο το σώμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού ψυχή και σώμα. Αμφιβάλλεις, θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα, ένα φτωχό και απλοϊκό αλλά χρήσιμο. Πάρε τη φωτιά και το σίδερο. Πώς η φωτιά περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει ολοπύρινο? Το ψυχρό γίνεται ζεστό, το μαύρο κατακόκκινο, λαμπρό. Λοιπόν, γιατί σου φαίνεται παράξενο που το Πνεύμα του Άγιο εισέρχεται στα στρίβατα της ψυχής μας? Κατέβηκε ο Παράκλητος και για να μην περάσει απαρατήρητη η κάθοδος μιας τόσο μεγάλης χάριτος, ακούστηκε κάτι σαν επουράνια σάλπιγγα, σαν βουητό ενός σφοδρότατου ανέμου. Πλημμύρισε από το φως το υπερό και έγινε η νοητή κολυμβήθρα όπου βαπτίστηκαν οι μαθητές. Πύρινες γλώσσες έκαναν την εμφάνισή τους, διαμοιράστηκαν στον καθένα και όλοι λούστηκαν στο φως του Αγίου Πνεύματος. Μετέλαβαν φωτιά, φωτιά που δεν κατακαίει αλλά ζωογονεί, που αφανίζει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει τη ψυχή. Πύρινες γλώσσες σαν άλλα διαδήματα ανεπανάληπτα στόλισαν τις κεφαλές των Αποστόλων. Κάποτε μία φλεγόμενη ροφέα φρουρούσε τις πύλες του Παραδείσου. Τώρα η πύρινη γλώσσα της άνοιξε χαρίζοντας τη σωτηρία. Και άρχισαν τότε να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Γαλιλαίοι, ο Πέτρος και ο Ανδρέας στα περσικά ή στα μυδικά μιλούσαν, το ίδιο και ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι, και τα πλήθη των ξένων άκουγαν ο καθένας τη γλώσσα του για τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος είναι τόσο μεγάλος δάσκαλος να μας διδάξει με μιας όσα δεν ξέρουμε? Τόσα χρόνια μελέτη και ασκήσεις και μόνο τα ελληνικά κατορθώνουμε να μάθουμε. Το Άγιο Πνεύμα τα διδάσκει όλα μοναμιάς. Αυτό είναι αληθινά μεγάλη σοφία και θεϊκή δύναμη.
πώς να συγκριθεί η πολυχρόνια μάθεια των Αποστόλων με την αθρώα και ξαφνική γλωσσολαλιά. «Έχουν πιει δυνατό κρασί», έλεγαν οι χλεβαστές. «Ήταν αλήθεια, μεθυστικό κρασί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος». Τώρα ο Πέτρος, φωτισμένος από την χάρη του και γνωρίζοντας καλά ποιον έχει σύμμαχο, στάθηκε με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του προς τα πλήθη. Έτσι, με τη σαγήνη του κηρύγματός του, ψάρεψε 3.000 ψυχές. Τέτοια ήταν η χάρη που συνεργούσε με τους Αποστόλους, που έκανε τόσους πολλούς από τους σταυρωτές του Χριστού να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομά του. Η δύναμη του Παρακλήτου έκανε τα τόσα εκπληκτικά θαύματα. Πλήθος αρρώστων και δαιμονισμένων έβρισκαν τη θεραπεία τους. Ακόμα και η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους ανεσθενείς. Και όχι μόνο οι 12, αλλά και τα πρωτότυπα τέκνα της Τύρας μέχρι τότε εκκλησίας, οι 7 διάκονοι, ο πρώτος από όλους ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας, άνδρας γεμάτος πίστη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που έκανε μεγάλα και εξαίσια θαύματα και που κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο συζητούσε. Και όταν συκοφαντημένος καταδικάστηκε από το συνέδριο, γεμάτος από την παρουσία του Παρακλήτου, αντίκρισε ανοιγμένους τους ουρανούς και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και πώς να διηγηθεί κανείς επάξια τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώθηκαν στην ζωή του Αποστόλου Παύλου. Η ψυχή του είχε γεμίσει από την δύναμή του. Ο Παράκλητος τον ανέδειξε σκεύος εκλογής για να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστό μπροστά σε βασιλιάδες και ειδωλολάτρες και Ισραηλίτες. Μεταμόρφωσε τον άλλοτε διώκτη σε θαρμότατο κήρυκα που άπλωσε το κήρυγμά του από τα Ιεροσόλυμα ως το Ηλυρικό Πέλαγος που κατήχησε και αυτή ακόμα τη βασιλίδα Ρώμη και είχε προθυμία να φτάσει και μέχρι την Ισπανία. Πώς να παρατρέξουμε τις θαυμαστές πράξεις του στην Κύπρο με την τύφλωση του μάγου Ελίμα και στα Λύστρα με τη θεραπεία του Χολού, θαυμαστές ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, ακόμα και στην Κιλικία, στη Φρυγία, στη Γαλατία, στη Μυσσία και στην Μακεδονία. Στους Φιλίππους εκβάλλει το πνεύμα πίθωνος και τη νύχτα μετά τον σεισμό και την αποφυλάκησή του βαπτίζει ολόκληρη την οικογένεια του δεσμοφύλακα. Κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη και στη μέση της Αθήνας, στον Άριο Πάγο, στην Κόρινθο και σε όλη την Αχαΐα, στην Έφεσο μαντήλια και περιζώματα του θεραπεύουν αρρώστους και διώχνουν ακάθαρτα πνεύματα και στην Τροάδα ανασταίνει τον εύτυχο που έπεσε από τον τρίτο όροφο και τον σηκώσανε νεκρό. Και όταν στην Κεσάρια σιδεροσδέσμιος οδηγήθηκε μπροστά στους ηγεμόνες να απολογηθεί, τόση χάρη και σοφία έλαβε από το Πνεύμα του Άγιο, ώστε ο ίδιος ο βασιλιάς των Ιουδαίων Αγρύπας να πει «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Είναι και άλλα τόσο πολλά. Δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να τα λέγαμε όλα και μόνο τα όσα αναφέρει ο Παύλος στις 14 επιστολές του για το Άγιο Πνεύμα θα έφταναν να καλύψουν πολλές ομιλίες. Για την ώρα αρκούν αυτά. Το κενό και τις ελλείψεις θα τον αναπληρώσει η δύναμη του Παρακλήτου. Εγώ σας πρόσφερα ελάχιστα. Εσείς πάρτε περισσότερα. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει όσα μπορούμε να βαστάξουμε. Τα δώρα του είναι πλούσια σε όλους όσους έχουν καθαρή καρδιά. Και η καθαρή καρδιά είναι το περιβόλι του Παρακλήτου με τους γλυκόχυμους καρπούς του, την αγάπη και την χαρά, την ειρήνη και τη μακροθυμία, τη χριστότητα και την αγαθοσύνη, την πίστη και την πραότητα και την εγκράτεια.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμεις ορώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς

0: Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι ήθεσαι να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Κοντίνω να συμπληρώσω κάτι το εξής σημαντικό ενός συγχρόνου Αγίου ανθρώπου, του Μακαριστού και Αγίου Γέροντος Πατρός Γερβασίου Παρασκευοποιούλου από την Πάτρα. Όταν ακόμη ήταν στη ζωή, ο παιδί Γερβάσης Παρασκευόπουλος, που ήταν και πνευματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου όσο ήταν στη Ριζάριο σχολή, μία χρονιά είχε τελειώσει η Μεγάλη Σαρακοστή και ήταν Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Λειτουργήσε και πήγε στο δωματιάκι του να φάει την σουπίτσα του με αυγολέμονο. Κυριακή του Πάσχα απόγευμα. Μεγάλη νηστεία Σαρακοστή με πολλές ασκήσεις κτλ. Ήταν στο μέσο του πιάτου, πάρει τη σουπίτσα και λίγο τυράκι και μισό κόκκινο αυγό. Αυτό ήταν το φαγητάκι του για εκείνη την ημέρα. Χτυπάει την πόρτα και έρχεται μια μητέρα. Και παρακαλεί με τα δακρύων, ανοίγει ο Γιάννος και λέει: «Το παιδάκι μου, η θυγατέρα μου, κακώς δαιμονίστηκε. Έλα να την βοηθήσεις». Λέει: «Να είναι ευλογημένο, γέροντα», λέει ο γέροντας. «Να φάω λίγο τις σουπίτσες μου και θα πάμε». Τελείωσε το μισό πιατάκι του, πουλί λιγάκι, αυτό που σας είπα. Πήρε το πετραχιαλάκι του και το ευχολόγιο και πήγανε με τη μητέρα στο σπίτι. Το κοριτσάκι ήταν στο μέσα δωμάτιο, εξαπλωμένο, μέσα στις ηλικίες, της εφηβείας και δαιμονισμένο με υποστατικό δαιμόνιο, μεγάλης μορφής δαιμόνιο. Καθώς άνοιξε η πόρτα απ' έξω, φωνάζει το κορίτσι από μέσα. «Ρε τραγώ, παπά, με γεμάτο το στομάχι είδες να με βγάλεις, ρε κερατά, δεν βγαίνω με τίποτα». Και σιώπησε. Τ' άκουσε από τη Γερβάσος, η μητέρα καταδράπηκε για αυτά τα λόγια. Λέει: «Παππούλη, μη παρασύρεσαι», λέει, «το κουδάκι δαιμονισμένο για αυτά». Ξέρω τέχνομαι», λέει, «αλλά αν υπήρχε πιάνο, το είπε έτσι χαμηλά, που να καταλάβει το ύψος αυτού του Αγίου ανθρώπου. Σήμερα μη διαβάσουμε αυτή την ευχούλα, θα δούμε κάποια άλλη μέρα να τη διαβάσουμε την ευχούλα». Έναν ευλογημένο. Περιμένει τώρα η μητέρα, περιμένει η μητέρα. Περάσαν οι μέρες, έφτασε η Αγία Πεντηκοστή. Μετά την Αγία Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα χτυπούν την πόρτα και βλέπουν ένα φορείο ερωμένο επί τεσσάρων. Πάνω στο φορείο από τη Γερβάσης Παρασκευόπουλου. Καθυλωμένος, εξαντλημένος από την υπεράγανιστία των επομένων 50 ημερών. Έκανε την νησιά του του Πάσχα. Κάνει και τώρα 50 καταλύομαι. Ώστε με γεμάτο το στομάχι, θα σου δείξω εγώ», θα έλεγε ο γέροντας. Μόλις σωσφράνθηκε και το πήγα στο σπίτι της μανούλας αυτής. Μόλις σωσφράνθηκε το κοριτσάκι, την οσμήν ευωδίας, νηστείας και δακρύων και προσευχής αυτού για ανδρός, τι του λέγει? «Δεν θέλω, ρε κερατά, ούτε να σε δω. Δεν καταδέχω να σε δω. Φεύγω, ούτε να σε δω δεν θέλω». Και έφυγε.
1: Και ελευθερώθηκε.
0: Ο γέροντας σηκώθηκε και λέει με τόση ταπείνωση, λέει: «Κοίταξε να δεις», του λέει, «παιδάκι μου, αφού τώρα έφυγε το δαιμόνιο, ο Θεός το έδειξε, ας μην διαβάσουμε πάλι την ευχούλα». Και δεν του διάβασε την ευχή. Πού να ήξερε τι προσευχές έκανε για να αγαπήσουμε την Παναγία μας περισσότερο. Εμφανίστηκε η Παναγία μας στη Αγία Γερόντισσα την Μακρίνα, που ήταν στην Ιερά Μονή Πορταριάς του Βόλου. Ήταν μετόχιο και είναι μετόχιο της Ερασμένης Φιλοθέας του Αγίου Όρους. Υπήρξε μια από τις πιο μεγάλες μορφές πανελλαδικός και παγκοσμίως. Το λέγουν όλοι, δεν εγκομιάζω τώρα, εκοιμήθηκε το 1995. Η γερόντισσα Μακρίνα. Σε μία από πραγματική σώσα εμφάνιση της Παναγίας, είπε στη γερόντισσα: «Θέλω να τη διδάξω», δηλαδή η γερόντισσα αυτή τη διδασκαλία, «για να τη λέω στον κόσμο. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να πείτε στους ανθρώπους να με επικαλούνται. Θέλω να με επικαλούνται οι άνθρωποι. Είναι το διακόνημά μου σαν μητέρα του Χριστού κατά φύσιν, κατά το ανθρώπινο, και η δική σας μητέρα κατά χάρη και μέθεξη. Να με επικαλούνται, είναι το διακόνημά μου. Εάν δεν με επικαλείστε, πώς εγώ θα σας βοηθήσω? Είναι το Κυρίως διακόνημά μου. Και μετά με το Θεοτό και Παρθένε βοήθημη, Θεοτό και Παρθένε σώσουμε, αλλά και το Θεοτό και Παρθένε δόξαση. Είναι και η δεξολογητική και η ηγεσία και η δέηση. Και μετά θα αρχίσει να λέγει η Παναγία, εφόσον με αγαπάς και είμαι η μητέρα σου, τώρα θα κάνεις και υπακούεις αυτό που σου λέγω. Θα εφαρμόσεις τις εντολές του Ευαγγελίου του Υιού μου και Θεού μου και Θεού σου. Θα τις εφαρμόσεις. Εφόσον η Παναγία τις εφέρμοσε όλες, λοιπόν και εμείς ακούτε να αγαπούμε και είναι η μάνα μας, θα εφαρμόσουμε όσο μπορέσουμε. Δεν μπορούμε όλες. Πρέπει, δεν μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Αλλά η προαίρεση είναι ότι όσο ζούμε θα εφαρμόσουμε και όπου φτάσουμε. Λοιπόν, η ταπεινή διδασκαλία των πατέρων μας, αλλά και η δική μας ταπεινή ευχή για αμαρτωλή, είναι ότι όσο πιο πολύ ευλογούμεθα την Παναγία μας, τόσο θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Να κάνουμε παρακλήσεις, να κάνουμε προσευχές ή δυνατόν δακρύβλεκτες. Δεν ξέρω καρδιακές αν θα είναι, αλλά δακρύβλεκτες. Προσευχές και νηστείες και ελεημοσύνες και λειτουργίες και ηγεσίες στην Παναγία μας. Σαν σύνολο, όχι μόνο σαν ενορίας, και σαν σύνολο και ατομικά. Και θα δείτε πως ο ουρανός θα ξανανοίξει στην κάθε ψυχή και σαν σύνολο. Δεν μπορούμε με τεχνάσματα γήινα και κοσμικά να κάνουμε την αλλαγή του Θείου θελήματος. Πρέπει να προηγηθεί η μετάνοια. Εάν η μετάνοια δεν προηγηθεί στον βαθμό που θέλει ο Θεός, ο ουρανός της Θείας Ελεημοσύνης θα παραμείνει και κλεισμένος, το οποίο και συμβαίνει. Με την έννοια αυτή η κρίση είναι κυρίως πνευματική. Δεν είναι μόνο λόγω των εσχάτων, διότι και στο προσωπικό επίπεδο ο καθένας δεν θέλει να μετανοήσει. Θέλει την επιστροφή για να συνεχίσει την ίδια ζωή. Μα ο Θεός μας έκανε στροφή. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια. Όσο πλησιάζουμε προς τα έσχατα χρόνια, ο κόσμος σαν σύνολο γίνεται χειρότερος. Δεν θα γίνει ποτέ καλύτερος. Αν γίνει καλύτερος, δεν θα έρθει ποτέ το τέλος του κόσμου. Για να έρθει το τέλος του κόσμου πρέπει να φτάνουμε στα πιο έσκατα χρόνια. Λοιπόν, με την έννοια αυτή όντως βαδίζουμε προς το τέλος. Ατομικό όμως και προσωπικό, ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ένα μικρό μετέχει της ουρανίου βασιλείας. Μια μικρή παραδεισένια κατάσταση μέσα στο σπιτάκι του, στην ψυχή του, στο σώμα του.

Διάλεξα ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια στο προκριτινό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά, μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς και ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πήραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάριτος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία είναι πλάστη.
Αυτή η διακοπή της, το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ειδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν να απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο, πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως, για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, οι θλίψεις, ο στεναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει, «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει», που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και η υπακοή στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληπελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό το κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες
Λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή εις τον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς το πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός του είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νηφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νηφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλό λόγο. Έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο Παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλου του φροντίδος. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο χρυσοκόος βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό, έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού.
Οι αρρώστιες, όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθούνται όλη τη ζωή μας, είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν τη ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό, και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα, ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρικματία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του? Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς, όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι, ας πούμε, η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος, κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου, την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή ασθένεια. Στο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε το Θεό, και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή, που σημαίνει, χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή, ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας, μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας, Σιμελιανός, ήταν πολύ φιλάστινος, και από όταν προσωπικώς του γνώρισα, επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστρολογίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδιζε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή, όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστρολογία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήτανε το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί, και μετά από 2-3 μέρες, με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά, έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική
ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπουμένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει, σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς, αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε, τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργώνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου, δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά, η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες.

τις ακρότητες και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις αδυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός σου, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν? Ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να αφαιρθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδωρήτος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε? Ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή,

Εάν νίστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση. Που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νίστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη Του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη Του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο, τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε, μεγάλο πράγμα η υγεία. Αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο. Αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να το προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρακλητικό, το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμή μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή.
Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Τι αμαρτίες έχει κάνει ο Άγιος Γιώργος Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη Του, να Τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που Του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη Του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη. Είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν τους εμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους εμπόδισε να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη εις τους ασθενούς εις το σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζει το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρείσαι για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς τη δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό.
Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψω ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψω λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράζεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθη μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε, μια και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας, να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω, και με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα, θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο, τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω και μάλιστα θα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί και εμείς, ας πούμε, ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 1978. Και όταν γύρισε, κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμεινα μόνος στο κελί μου.
και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, τα πνευματικά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονται στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο, μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι στο Θεό και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά στην Εξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος. 537, συγγνώμη.
έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνος οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανα ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειροτροπίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει, δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίζει ως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμη μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα. Έλεγε κάποιος γέροντας, μακάρι η πονημένη ότι είναι πλούσια ευλογημένη. Αυτό φαίνεται, όπως είπαμε, σαν ευχές, αλλά είναι μια πραγματικότητα.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν, όματα και νοήματα πετάσομεν, τα σώψη σωμού και τα σεστήσεις επί τα ουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως ιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

υπολογισμός να αγοράσω λίγα φρέσκα ψάρια. Χρήματα δικά μου δεν είχα. Είχα όμως τα χρήματα της μονής και θα μπορούσα να αγοράσω, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω την τάξη της ζωής μου. Ο λογισμός όμως με παρέσυρε σε τέτοιο σημείο, ώστε και στο ναό κατά την ώρα της λειτουργίας. Τα ψάρια είχα στο νου μου. Τότε κατάλαβα με το έλεος του Θεού ότι αυτό ήταν ενέργεια του εχθρού και ότι χάρη βοηθά να τρώμε λίγο, ενώ το δαιμόνιο μας πρόχνει στα πολλά και νόστιμα φαγητά. 3 μέρες βασανιζόμουν από αυτό το λογισμό και μόλις που κατόρθωσα να απελευθερωθώ με την προσευχή και τα δάκρυα. Τόσο δύσκολο είναι να παλέψεις ακόμη και με τέτοιους μηδαμινούς λογισμούς.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσω με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και τον ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

άπαξ πάντες είπομεν σε αντί πάντων στέργομεν. Μείουνε άσεις ημάς, εναγκάλισε ημάς ο τα πάντα πληρών. Περικύκλωσον ημάς και λέξον προς ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Παραβλέπεις, λυτρωτή, και δεν μετράς την αγάπη των παιδιών του Ζεβεδαίου. Θυμήσου, ο φιλάνθρωπε, πώς άκουσαν και δεν επεριφρόνησαν τα θεϊκά σου λόγια. Δεν είπαν από μέσα τους, αυτός που μας εκάλεσε ποιος είναι, μα και από το γονιό προτίμησαν εσένα. Και ο Ματθαίος εξάλλου, του τελωνίου τα κέρδη, μεγάλη φτώχεια τα λογάριασε, γιατί τα πλούτητα δικά σου λαχταρούσε. Ο Θωμάς, που λεγόταν και δίδυμος, και τη ζωή απαρνήθηκε. Και κοντολογείς είπαμε όλοι, εσένα απ' όλα πιο πολύ αγαπάμε. Μη μας αφήσεις το λοιπόν, πάρε μας την αγκάλι σου, εσύ που βρίσκεσαι παντού. Περικύκλωσέ μας και πες μας, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 27. Επακούσας ο Σωτήρ των Αποστόλων και ειδών των οδυρμών αγαπώντων, τότε αντελάβετο ως πατήρ Υιούς αυτού όκτηρεν και βόησεν. Μη κλαίετε, ο φίλοι, καιρός γάρ ούδα κρύων, αλλά ούτε ημέρα εστίν οδυρμού. Χαράσε στην ώρα, προς τον αιμόν γάρ πατέρα να λαμβάνω τα πτέρυγάς μου και καταπάβω εν τη σκηνή μου. Σκηνήν γάρ το στερέωμα του ουρανού επίησα. Σκηνήν ού περιγράφουσαν, αλλά περικυκλούσαν με, ως Ισαΐας βοά. Ως καμάραν ουρανών εστίσατο ο Θεός, και εκεί ως περ σκηνήν, ο λέγον της αυτού, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τον Αποστόλων πρόσεξε τα λόγια ο Σωτήρας και ένιωσε τον οδυρμό αυτών που τον αγαπούσαν, και αμέσως του συμπόνεσε και σαν πατέρα στα παιδιά του τους εφρόντισε και είπε, «Μην κλαίτε, φίλοι, μιας και καιρός για δάκρυα δεν είναι, ούτε και μέρα οδυρμού. Ώρα είναι χαράς, μιας και προς τον πατέρα μου ανοίγω τα φτερά μου για την αιώνια κατοικία μου. Πράγματι, κατοικία μου το θόλο τον ουράνιο έκαμα, σπίτι που δε με περιορίζει και που απλώς με περιβάλλει, καθώς ο Ισαΐας λέγει, «Άπλος ενώ σαν καμάρα ο Θεός τον ουρανό και ο σαν σκηνή τον κατοικεί, αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 28. Οι λαροί ούν και φεδροί γίνεστε άρτη και χαρίεσαν μορφήν αναλαβώντες, άσμα και νόν άσατε, και γάρ παν ο αν γέννητε ένε και νημών γίνεται. Ημών χάριν κατήλθον και δια πάντων ήλθον, ή να ημίν αρέσω και δέξεις θέμε. Ημών χάριν πάλιν εις ουρανών αναβαίνω, ή να τον τόπον εξευτρεπίσω. Όπου οφείλω ημίν συνήνε, πολέμονε γάρ πέλουσιν άνω προς τον πατέρα μου. Εμέν πατέρας έχουσιν άλλε δικαίων πνεύματα και άλλε των προφητών. Την μονήν δε την ημών ουδείς είδε να τμήν. Ετοιμάζω ούν αυτήν και λαμβάνω ημάς. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Χαρούμενη και γελαστή τώρα λοιπόν να γίνετε και όψη λαμπρή σαν πάρετε, νέο τραγούδι αρχίστε. Κι όντως, ό,τι γίνεται για χάρη σας συμβαίνει. Για χάρη σας ήρθα στη γη και τράβηξα τα τόσα για να σας γίνω αρεστός και εσείς να με δεχτείτε. Και πάλι για χατήρι σας στον ουρανό πηγαίνω για να φτιάξω τον τόπο όπου μαζί σας πρόκειται να μείνω, μιας και τόποι διαμονής πολλοί υπάρχουν πάνω στον πατέρα μου κοντά. Άλλες πατέρες έχουνε και άλλες δικαίων πνεύματα και άλλες τους προφήτες, μα τη δική σας διαμονή κανείς ακόμα δεν γνωρίζει. Την ετοιμάζω το λοιπόν και σας παραλαμβάνω, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 29. Νυν, ανάστητε ορθή, στείτε εδραίοι, και αμόμο οφθαλμό κατανοείτε ταύτην την ανάληψη, ειν ορώντες νοήσατε σώματος, ου θεότητος. Η σάρξ γάρ ειν οράτε αυτή τα άνω φθάνει, της γάρ θεότητός μου πας τόπος μεστός. Αλλόμως και τούτου του ορατού υψουμένου συνανυψούτε το αυτοί.

και γάρι νόθην το φαινομένο, ή σπέλο αθεώρητος άμα και θεωρούμενος. Εγώ είμαι, όν βλέπετε όντως και ού κυλίωμαι, ως έφησεν η γραφή, και αθάνατος ημί και όμοιος ημών, υπεράνωθεν ημών και εν μέσω ημών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Τώρα όρθιοι σηκωθείτε, ασάλευτοι σταθείτε και με μάτι καθαρό αντιληφθείτε τούτη την ανάληψη, που βλέποντάς την καταλάβατε πως είναι ανάληψη σώματος, όχι θεότητος. Η σάρκα δηλαδή που βλέπετε αυτή επάνω θάνει, μιας και η θεότης μου βρίσκεται σε κάθε τόπο. Αλλά όμως και μαζί με τούτο το ορατό το σώμα ανυψώνεται η αόρατη ουσία μου, μιας και με αυτό που φαίνεται ενώθηκα. Ένας είμαι αόρατος και συνάμα ορατός. Εγώ είμαι αυτός που βλέπετε στα αλήθεια και δεν άλλαξα, όπως το είπε η γραφή, και αθάνατος είμαι και όμοιος με σας, επάνω από σας και ανάμεσά σας. Δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20. Ότε ταύτα ο Χριστός είπε της φύλης, διανέβη το λοιπόν της Αρχαγγέλης, ή να ετοιμάσωση της αγνής αυτού δήμασιν άνοδον αδιόδευτον, και δι ως προς τα χθέντες ή των αγγέλων πρώτη, πάσες τες εν το ύψι έκραζον αρχές. Επάρατε πύλας και εκπετάσατε θύρας τας ουρανίους και επιδόξους. Ο γάρ της δόξης δεσπότης φθάνει. Νεφέλε υποστρώσατε νότα το επιβαίνοντι, εθύρ εξευτρεπίσθητη το διασού οδεύοντι. Ανοίχθητε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών, εκδέξαστε αυτόν, ότι φθάνει προς ημάς ο λέγον της αυτού, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αφού είπε στους φίλους αυτά ο Χριστός, κάνει νόημα μετά στους αρχαγγέλους να ετοιμάσουν για τα άγια βήματα του δρόμου που κανένας μέχρι τότε δεν περπάτησε. Μόλις λοιπόν προστάχθηκαν οι πρώτοι των αγγέλων, φώναζαν σ' όλες τις αρχές των ουρανών, σηκώστε τις πύλες και ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες του ουρανού τις επίσημες, μιας και ο Κύριος της δόξης καταφθάνει. Στρώστε τις πλάτες σύγνεφα για εκείνον που θα ανέβει, εθέρα να ετοιμαστείς για αυτόν που δρόμο μέσα από σένα θα τραβήξει. Ανοίχτε ουρανοί, ουρανοί των ουρανών καλοδεχτείτε τον, γιατί έρχεται σε εσάς αυτός που λέει στους δικούς του, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

0: οίκος ενδέκατος. Υπακούσαντες ευθύς οι εν το ύψη και ανοίξαντες ομού πάντα τα ύψη, θρόνοι, κυριότητες, συναρχές και δυνάμεσιν, έδραμον εις απάντησιν και στρώσαντες ταχαίως ως άρμα την εφέλην επί των ελαιών απέμπουσιν αυτήν. Ιδέ κατελθούσα ενεκολπόσα το τότε των τας νεφέλας ηνιοχούντα και αμβροτόκους αυτάς ποιούντα. Λαβούσα ούνε βάσταζε, μάλλον δε βαστάζετο. Αυτός γάρο φερόμενος έφερε την βαστάζουσαν ως την Μαρίαν ποτέ και αυτήν γάρη γραφή νεφέλην προσκαλεί. Είναι φύλαξε νικών ο της φίλης υπών. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Υπάκουσαν οι άγγελοι αμέσως και άνοιξαν κι όλα μαζί τα τάγματα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και δυνάμεις έτρεξαν προς συνάντηση, αμέσως τακτοποίησαν σαν άμαξα το σύγνεφο και στον ελαιώνα το στέλνουν. Και αυτό τότε κατέβηκε και αγκάλιασε εκείνον που κυβερνά τα σύγνεφα και βροχοφόρα κάνητα. Τον πήρε και τον βάσταγε, μάλλον αυτός το κράταγε. Αυτός δηλαδή ο φερόμενος έφερνε το φερόμενο, όπως κάποτε τη Μαρία. Και αυτήν όπως γνωρίζουμε νεφέλη ονομάζει η Γραφή, την οποία νεφύλαξε όταν ήτανε μέσα της εκείνος που στους φίλους του είπε «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 12. Ραθυμή δε ουδέ εις των Αποστόλων, αλεφρόντιζον ομού των τελουμένων, πάντες γάραν ήρτισαν προς το ύψος τα πρόσωπα βλέποντες την ανάληψη. Ευθύς ούν υποθύσα τα νότα, είναι θέλει όχημα το αμόμο γέγον εν ποδί. Χιτόνος δε δίκην ο ουρανός διεράγει, και ο εκ Μαρίας ανήλθεν άνω χωρών πυρήνων προηγουμένων βόντων. Δεύρο δέσποτα, έτοιμος γάρο θρόνο σου, επίβυθι, επάρθητητε στον ανέμον πτέριξιν, και φθάσον κόλπους πατρός, ο γάρ θρόνο σου σαφώς αυτός εστιν αεί, ον οικείς και ουκεάς, καν της κάτω βοάς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Κι ούτε ένας Απόστολος αδιάφορος δε μένει, και αντάμαστα τελούμενα έδιναν προσοχή. Ήψωσαν όλοι δηλαδή στον ουρανό τα βλέμματα και έβλεπαν την ανάληψη. Λοιπόν, αμέσως η νεφέλη της πλάτες εχαμήλωσε και όχημα εγίνηκε για τα καθάρια πόδια. Και σαν να ήταν φόρεμα ο ουρανός εσχίστηκε και της Μαρίας ο Υιός ανέβηκεν επάνω, ενώ προπορευόντουσαν αγγελικοί χωροί και έλεγαν με δύναμη «Κύριε, έλα γρήγορα, έτοιμος να ο θρόνος σου. Τα γέρα πάρε τα φτερά και πέτα και στην αγκάλι φτάσε του Πατέρα, αφού αυτός είναι στα αλήθεια ο θρόνος σου ομώνυμος, τον οποίο κατοικείς και δεν αφήνεις κι αν ακόμα στους κάτω φωνάζεις «Δεν σας αποχωρίζομαι». Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα 22 του μηνός Μαΐου. Γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Βασιλίσκος, που σημαίνει μικρός βασιλιάς. Ήταν ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, του Φανερωτή και Θαυματουργού, από την Αμάσια του Πόντου. Και εμαρτύρησε με άλλους δύο Αγίους. Εκείνοι όμως απέθαναν κατά τα μαρτύρια. Έζησε ο Άγιος Βασιλίσκος στη φυλακή και τον κράτησαν δεμένο. Στενοχωρήθηκε που οι άλλοι δύο, ο Κλεόνικος και ο Ευθρόπιος, έφυγαν για τη βασιλεία. Ζήλεψε με την καλή έννοια, υπάρχει η ευγενής άμυλα. Και στη φυλακή που ήταν μόνος, έκλαιγε και παρακαλούσε τον Κύριο και του έλεγε: «Κύριε, εγώ δεν θα φύγω, εμένα δεν με αγαπάς, εμένα δεν θα με πάρεις τη βασιλεία σου, γιατί με αφήνεις?» Και έκλαιγε η ψυχούλα και έκλαιγε και ευχότανε, και πέρασαν αρκετοί μήνες από 3 Μαρτίου 304, αν δεν απατώμε, στα χρόνια του Μαξιμιανού, μέχρι τις 22 Μαΐου, σαν αύριο, πέρασαν 2 μήνες και κάτι. Και τότε είδε στον ύπνο του εκεί στη φυλακή, είχε μάλλον την επίσκεψη του Χριστού και του λέει: «Βασιλίσκε, τέλειωσαν τα βάσανά σου. Έκαμε στον κανόνα σου, έδειξες υπομονή και αγάπη. Και τώρα λοιπόν να πας να δεις τους δικούς σου στο χωριό σου, να τους αποχαιρετήσεις και να γυρίσεις να μαρτυρήσεις». Και έφυγε ο Κύριος. Είχε την απορία ο Βασιλίσκος: «Αφού είμαι δεμένος, Κύριε, πώς θα φύγω?» Και πριν προλάβει να το σκεφτεί και να συνέλθει από την επίσκεψη του Κυρίου, έπεσαν τα δεσμά του, άνοιξαν οι πόρτες και μπήκαν χαρούμενοι οι φρουροί του και του είπαν: «Έλα, να σε πάμε στο χωριό σου. Κάποιος μας είπε να σε πάμε και αν δεν σε πάμε θα δυσκολευτούμε και εμείς σε πάμε». Και τον πήραν τον Άγιο Βασιλίσκο και τον πήγαν στο χωριό του. Είδε τους δικούς του και συγγενείς του, τη μανούλα, τα αδέρφια του και τους άλλους. Τους είπε τα νέα, βέβαια δεν χάρηκαν εκείνοι αλίμονο, χάρηκε όμως αυτός και τους μετέδωσε τη χαρά του και τους είπε να επιμείνουν στην ορθόδοξη πίστη και στην Άγια Ζωή της Εκκλησίας και να ευχηθούν και γι' αυτόν να φτάσει στο μαρτύριο και να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Και ήρθαν οι στρατιώτες, τον πήρανε πάλι σταλμένοι από τον Αγρίπα, τον νέο εκεί έπαρχο, και τον πήγαν στην Αμάσια, πάλι εκεί που ήταν. Και ο Χριστός του είχε πει: «Θα πας στα Κόμανα και εκεί θα μαρτυρήσεις». Και όντως ο έπαρχος τον έστειλε με συνοδεία στρατιωτών στα Κόμανα του Πόντου. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Θα το πούμε παρακάτω. Στο δρόμο, σε ένα χωριό σταμάτησαν που ελέγεται Δάκνες, σε ένα σπίτι μιας Τραϊανής ειδωλολάτρησας. Και εκεί τον έδεσαν πιστάγκωνα τον Άγιο σε έναν πλάτανο ξερό. Και η ψυχούλα προσευχήθηκε. Και ο πλάτανος ζωντάνεψε και εκεί πλησίων του, κοντά στα πόδια του, ανέβλησε γάργαλο και καθαρό νεράκι. Το είδε η Τραϊανή και οι στρατιώτες και ο κόσμος που είχε πλησιάσει από περιέργεια και τι κάνανε, συγκινηθήκανε με το θαύμα, έγινε και σεισμός εν τω μεταξύ και συγκλονισμός. Και τι πίστεψαν στο Χριστό και κλαίγανε από χαρά μεγάλη. Και οι στρατιώτες έλυσαν τον Άγιο και από τον πλάτανο και από τα δεσμά του είχαν φορέσει και σιδερένια παπούτσια κατ' εντολή του τυράννου.
που είχαν μέσα πρόκες και τα πόδια του τρυπήθηκαν αλίπητα. Και έφτασαν λοιπόν στα κόμμανα του Πόντου, υπάρχουν και κόμμανα της Καπαδοκίας, και πήγαν στον Τύρανο, στον Αγρίπα, και φτάσει και αυτός πριν από αυτούς, και τον διέταξε τι άλλο, να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Μόνο αυτό δεν έκανε εκείνος. Αντέστης τερός και έκαμε τον αγώνα του, τον υπέβαλε σε βασανιστήρια φρικτά, να μην σας τα λέω και πονάτε. Φτάνει τα τράβηξε εκείνος και να έχουμε την ευχή του. Και στο τέλος, αφού δεν άλλαζε με τίποτα, βρε παιδιά, αφού δεν άλλαζε με τίποτα, διέταξε ο τύραννος και τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το λείψανό του στον ποταμό. Ένας χριστιανός όμως παρακολούθησε, περισυνέλεξε τα ιερά του λείψανα, το σώμα και την αποκοπή σαν κεφαλή, τα έκρυψε στα κόμμανα και λίγο αργότερα έκτισε ναό και βάλε μέσα μνήμα και τοποθέτησε εκεί το λείψανο του Αγίου Βασιλίσκου. Και στις 13 Σεπτεμβρίου 407 το βράδυ έφτασε εκεί προερχόμενος από την Κουκουσό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για να φτάσει στην Πιτιούντα, τελικό προορισμό της εξορίας του. Και έμειναν εκεί το βράδυ στο ναό του Αγίου Βασιλίσκου και παρουσιάζεται στον ύπνο του ο Μάρτης Βασιλίσκος και του λέγει «Ιωάννη αδελφέ, να χαίρεσαι, από αύριο θα είμαστε μαζί». Και την επόμενη 14 Σεπτεμβρίου, αφού ο Άγιος Ιωάννης εντύθη λευκά, ζήτησε και μετέλαβε και ξάπλωσε στο δάπεδο της Εκκλησιάς και παρέδωκε την ψυχή του στον έσπλαχνο Χριστό, ο μεγαλομάρτης Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μετά τους διωγμούς μεγαλομάρτης, και τον πήρε ο Άγιος Βασιλίσκος και πήγαν στον Παράδεισο. Αυτός είναι ο Άγιος Βασιλίσκος, ο ανεψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, και έκαμε θαύματα πολλά και μεγάλα, και όποιος έχει πίστη του κάνει και σήμερα.

για να απαλλαγώ από τα πάθη μου. Ψαλμός 113, δεύτερο μέρος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και μέθοδοι που υπόσχονται ότι θα με βοηθήσουν. Υπάρχουν συστήματα και συνταγές. Υπάρχουν διάφορες τροφές, βότανα, δίαιτες και άλλα πολλά που είναι έργα των χειρών σου. Αλλά χωρίς εσένα όλα είναι άκρπα και δεν ευδοκιμούν. Εμπλούτησες τη φύση με τόσα αγαθά προς όφελός μας. Έκρυψες μέσα στη φύση τόσες δυνάμεις για να τις αξιοποιήσουμε προς το καλό μας. Όμως όλα αυτά αντί να μας ωφελούν μας καταστρέφουν όταν βγάλουμε εσένα από τη ζωή μας. Εγώ όμως μόνο σε σένα ελπίζω. Μόνο εσύ είσαι για μένα βοηθός και υπερασπιστής στις δυσκολίες μου. Πώς είναι δυνατόν να σε προσκαλώ χωρίς να ελπίζω σε σένα και χωρίς να πειθαρχώ στις εντολές σου? Μη με ξεχνάς, Κύριε, γίνε ο μόνιμος προστάτης και βοηθός μου. Ευλόγησέ με, απάλλαξέ με από τα πάθη και τις κακές συνήθειές μου. Κάνε χαριτωμένη την ψυχή μου. Βοήθησέ με να εμπνέω εμπιστοσύνη στους άλλους με τη συνέπεια στη ζωή μου. Πόσο ασφαλής νιώθω, Κύριε, κάθε φορά που προσεύχομαι και εξητώ το έλεος σου. Τότε λαμβάνω δύναμη, τότε χαίρομαι. Όμως βοήθησέ με να μην πετώ στα σύννεφα με τη δύναμη που μου δίδεις. Δεν θέλω να νιώθω κατακτητής και δυνατός. Θέλω να ζω απλά και ταπεινά στην όμορφη γη που μας έχεις χαρίσει να κατοικούμε και να σε δοξάζω γιατί με βοηθάς να απαλλαγώ από τα πάθη και τα ελαττώματά μου ζώντας ελεύθερος. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 113. Δοξολογικός ύμνος. Ευχαριστία και προσευχή προς τον Θεό για την παρέμβασή Του στην ιστορία του λαού Του. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη η Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω, τα όρια εσκύρτησαν ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τίσι εστί θάλασσα ότι έφυγες, και σύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ίκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματι σου δώς δόξαν, επί το ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κακούσονται, ρήνας έχουσι και ούκος κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ού ψηλαφίσουσιν, πόδας έχουσι και ού περιπατήσουσιν, ού φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοιοι αυτοίς γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Ααρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Ααρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι ημείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της υής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή εν έσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος.